0: 7 Νοέμβρη, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Απολογούνται σήμερα το μεσημέρι στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Κατηγορούνται για εκβιασμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταπατήσεις. Πρόκειται για δύο αδέλφια 44 και 39 ετών και τον 43χρονο θείο τους, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα. ΜΚΟ καταγγέλουν καταστροφική ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, προειδοποιώντας ότι παιδιά φτάνουν στις κλινικές με ακραίο υποσιτισμό. Παρά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για πλήρη επανέναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας, οι κάτοικοι συνεχίζουν να στερούνται βασικά αγαθά. Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί στην Τουρκία η απόφαση του εφετείου της Άγκυρας, με την οποία κρίθηκε άκυρο το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και η εκλογή του Οζγκούρ Οζέλ στην ηγεσία του. Στελέχη της αντιπολίτευσης και ο έκτοτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου κάνουν λόγο για σοβαρό πλήγμα στη δημοκρατία και πολιτική παρέμβαση στη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Πάνω από 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες, drones και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι συμμετέχουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague 2026 στο ΟΑΚΑ. Καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων. Η διεξαγωγή δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών έχουν απαγορευτεί μέχρι τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 14 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

και με στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Ξεκινήσαμε με Γρηγόρη Πυθικότση, επίσημη αγαπημένη, και για τη συνέχεια τι έχουμε? Σταμάτη Κόκοντα, ο τρελός. Τι φωνή ρε παιδί. Όλοι αυτοί. Ακόμα και μέχρι το τέλος φύσαγε. Μ' είχε καλέσει κοντού στο Δήμο της Βάρης, στο πολιτιστικό κέντρο που κάναν παρουσίαση του δίσκου του, τελευταία του δουλειά πριν φύγει.

Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη που μας ακούει. Καλημέρα στον Νόντα, ο οποίος μας ακούει στο Πήλιο. Αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, για όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στο φίλο μας το Στέργιο από τους δρόμους της Βαυαρίας. Είμαι Νταλίκερμαν, λέει, από το χωριό του καπετάν Λάμπρο. Δώσ' του χαιρετίσματα. Επίσης, στους Γιάννηδες, στους Φουρναρέους που ακούνε. Να είναι καλά. Καλό υπόλοιπο, αδελφέ. Κουβαλάμε, λέει, ανταλλακτικά για αυτοκίνητα και σ' ακούω κάθε βράδυ. Μπαβάρια. Λοιπόν, τι έχουμε. Γιάννης Πουλόπουλος. Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Πάνω ρίσινα ακόμα, 3:20.

Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννο, λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης από το ύπατο της Θήβας. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και για απόψε που επικοινώνησες μαζί μας. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Ήσουν ωραία, λέει ο Γιάννης ο Καλατζής.

Μάλιστα. Σαν εχθές, το 1938, ιδρύθηκε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο πρόδρομος του ΕΡΤ News Radio 105,8. Χρόνια μας πολλά λοιπόν, σταλιά σταλιά για χόρταγα, Μαρινέλα.

0: βράδυ, Μαρινέλα. Θα πάμε μια βόλτα μέχρι το Σταυρούλια. Κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: Στα δημάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου, κύριε καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο, και φύγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Ο Νικόλας ο Καστανιάς και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας και ο Τασούρης ο Γετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούρης ο Γετίνης ένα τραγουδάκι, ένα τραγουδάκι σε ρεύμα.

Καλημέρα και από μένα, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέραγα. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Θα κλείσουμε την ώρα με Γιάννη Πάριο και τη θάλασσα του Πειραιά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι Ιράν και οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης, ανέφερε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν επί του παρόντος μηνύματα και προσχέδια κειμένων σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα επίσημο πλαίσιο για συμφωνία. Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. «Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, αλλά οι διαφορές έχουν αυληθεί», δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια αφορούν στο εμπλουτισμένο ουράνιο και στο καθεστώς των στενών του Ορμούζ. «Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν», επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. «Εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσδάμπα Χαμενεΐ. Επίθεση σε χώρες του ΝΑΤΟ που δεν υποστηρίζουν τη Ουάσιγκτον στον πόλεμο με το Ιράν», εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών πριν αναχωρήσει για τη Σουηδία, όπου σήμερα θα συμμετάσχει σε συνάντηση των ομολόγων του στη Συμμαχία. «Οι ΗΠΑ ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Στο Λίβανο 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό σε κέντρο ασθενοφόρων στα νότια της χώρας. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες μέρες από τη Βουλή. Έχουν επίσης κληθεί και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης Μηταράκης και Κώστα Τσιάρας έχουν δηλώσει ότι θα παρουσιαστούν οι ίδιοι στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Απορρίφθηκαν χθες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», το όνομα του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού, η οποία μεταξύ άλλων τόνισε ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας, παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Συνάντηση με την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Προεδρικό Μέγαρο θα έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναμένεται να συζητηθούν θέματα διμερών σχέσεων και συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία και ο πολιτισμός, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Αποφυλακίστηκε χθες με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, δύο αδέρφια και ο θείος τους, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Ο ένας από τους δύο ανιψιούς έχει κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση το 2019. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γκιούροζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντσόγλου. Ο Ζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να πάσχουν από ακραίο υποσιτισμό, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ, αξιώνοντας από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. 422 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Τουρκία από το Ισραήλ, όπου οι συνθήκες κράτησής τους προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή του Final Four της Eurolink στο ΟΑΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων. Απαγόρευση μέχρι τη Δευτέρα των δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρειοι στο Βόρειο Ιόνιο, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Από 14 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,3.

0: Μάλιστα. Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίων ζωντανά. Όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτενερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και ο φίλος μας ο Ζεΐχης λέει με τη φωνή του γεμάτη αλήθεια, συνέστημα και σεβασμό στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού, ταξιδεύει τους ακροατές σε δρόμους γεμάτους με μπουζούκι, καημό, έρωτα και νοσταλγία. Η εκπομπή στα λαϊκά μονοπάτια δεν είναι απλώς μια μουσική διαδρομή, είναι ένα νυχτερινό καταφύγιο για όλους εκείνους που βρίσκουν στα λαϊκά τραγούδια τα κομμάτια της ζωής τους. Αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι στους ακροατές από τα ψαχνά της Εύβοιας. Να σε καλά φίλε μου. Ρε μην γράφεις τόσα πολλά, μην φτιάχνεις εντόνια. Τα νομίζουν ότι σε βάζω εγώ να τα γράφεις. Λοιπόν, για να βλογάω τα γένια μου. Πάμε, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, μάθαμε τον έρωτα. Δεν έχει πολύ μπουζούκι απόψη. Είναι και η άλλη πλευρά του εαυτού μας, της τότε εποχής. Ο αείμνηστος, Ρόμπερτ.
1: Μάθαμε τον έρωτα στα σκαλιά της εισόδου, παίζοντας κρυφτό

Λοιπόν, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Μπέση Αργυράκη, Μάθαμε τον Έρωτα. Αφιερωμένο στο φίλο μας τον Ντίνο που μας ακούει εκεί στο πλοίο της αγάπης στη Ρόδο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο. Α, το επόμενο είναι αρκετά γνωστό από εκείνη την εποχή. Βέβαια δεν ήταν μόνος του ο Πασχάλης Ορβανιτίδης, η Μπέση, ο Ρόμπερτ, η αείμνηστη Μαριάννα.

Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, η οποία γιόρταζε χθες και μας ακούει κάπου εκεί στους πρόποδες της Ακρόπολης. Λοιπόν, προφανώς κανένα κουκάκι είναι. Γεωργιάδης, δώρος για τη συνέχεια, αν ήμουν πλούσιος.

0: Καλημέρα, Άρχοντα Βάλε. Λέει τραγουδάκια. Αργήσαμε σήμερα, σταμάτησα από τις Λιβανάτες. Προφανώς θα σε πλάκωσε το πάπλωμα. Τι να κάνουμε, κάθε μέρα δεν είναι καλημέρα. Λοιπόν, πάμε το επόμενο. Πού πάμε? Α, το 1974 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Κύριος Τόνης Βαβάτσικος. Προλογίζει ο αείμνηστος Άλκης Θέας.
1: Αγαπητοί ακροατές του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως, μπαίνουμε στην τελική τρίτη βραδιά. Αγαπητοί Θεσσαλονικείς, βοηθήστε με τη συμπαράστασή σας όλους τους καλλιτέχνες να κερδίσουν απόψε και χάρη σε εσάς.
2: Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας. Συνθέτης και στιχουργός, ο Τόνης Βαβάτσικος. Ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας, ο Χάρης Ανδρεάδης. Ερμηνεία του τραγουδιού από τον Τόνη Βαβάτσικο. Χάρης Ανδρεάδης, Τόνης Βαβάτσικος.

άργησε, λέει, το ΚΑΗ και ο φίλος μας ο Σταμάτης να βγει να φορτώσουμε. Γι' αυτό καθυστερήσαμε. Τι να κάνουμε, λέει. Γιάννης Πετρόπουλος, το παλιό κανόνι. Να θα πάμε στο Μαυρεδόπουλο, κάτι για μας. Και return back.

0: Λοιπόν, και πάμε και στους τρόμπονες της Εύβοιας, να αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Κώστα. Μετά πάμε στο Μαυριδόπουλο. Τι έχουμε, Νικόλα, έλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Με Κώστα Τουρνά, με το Λιβοσκόπουλο, με Τζίμι Μακούλη, με Σότο Παναγόπουλο και Νάνα Μούσχορη. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μέσα, στο Γιάννη Φθημίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο φίλος μας ο Νίκος, ο Μαυριδόπουλος, ήταν στα πλήκτρα. Δελτίο ειδήσεων, έρχεται Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ, να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι Ιράν και οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης, ανέφερε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν επί το παρόντος μηνύματα και προσχέδια κειμένων σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ένα επίσημο πλαίσιο για συμφωνία με μεγαλύτερα αγκάθια το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματευτές είναι πολύ κοντά και εργάζονται πάνω σε ένα προσχέδιο κειμένου. Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεΐ. Επίθεση σε χώρες του ΝΑΤΟ που δεν υποστηρίζουν τη Ουάσιγκτον στον πόλεμο εξαπέλυσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών πριν αναχωρήσει για τη Σουηδία, όπου σήμερα θα συμμετάσχει σε συνάντηση των ομολόγων του στη Συμμαχία. Οι ΗΠΑ ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους από θέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Στο Λίβανο 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό σε κέντρο ασθενοφόρων στα νότια της χώρας. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Έχουν επίσης κληθεί και 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα. Οι πρώην υπουργοί Νότης Μηταράκης και Κώστα Τσιάρας έχουν δηλώσει ότι θα παρουσιαστούν στην εισαγγελία, ενώ τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Απορρίφθηκαν χθες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον Σπίλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου κόμματος που παρουσίασε χθες σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού, η οποία τόνισε παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Συνάντηση με την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Προεδρικό Μέγαρο θα έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναμένεται να συζητηθούν θέματα διμερών σχέσεων και συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία και ο πολιτισμός, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Αποφυλακίστηκε χθες με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική μηνιαία παρουσία σε αστυνομικό τμήμα. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Özgür Özel, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Kemal Kılıçdaroğlu. Ο Özel κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ, αξιώνοντας από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. 422 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Τουρκία από το Ισραήλ, όπου οι συνθήκες κράτησής τους προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για τη διεξαγωγή του Final Four της Eurolink στο ΟΑΚΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων. Απαγόρευση μέχρι τη Δευτέρα των δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοανατολικά Ηπειρωτικά, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρειοι στο Βόρειο Ιόνιο, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Από 14 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κασμοσύρητορες, πολύ μιλήσαμε. Στο έξι τα παίζουμε σε αυτόν τον

τα νεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8 και σίγουρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου είναι πόσοι παρακολούθησαν τη γέννηση του νέου κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Ακούσατε την ιδρυτική διακήρυξη, περιμένατε κάτι άλλο? Ήταν μια έκπληξη και θα τα μάθουμε όλα σε μια εβδομάδα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις που για πρώτη φορά θα συμπεριλαμβάνουν κανονικά τα δύο νέα κόμματα. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια μικρογραφία της επερχόμενης προεκλογικής περίοδου όλα όσα είδαμε το τελευταίο 24ωρο και δεν είδαμε και λίγα. Η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε το νέο κόμμα από τη Θεσσαλονίκη σε μια εκδήλωση με πολλούς συμβολισμούς, με μια έκδηλη αγωνία για την επόμενη μέρα. Σίγουρη για τη δουλειά που έχει γίνει διαδικτυακά με τις ομάδες στα social media, με να δούμε αν το κόμμα θα είναι συνεχώς και στην πορεία του μόνο πρόσωπο, όπως οι πλαίσιοι ελευθερίας, ή θα υπάρξουν και άλλα στελέχη που θα μπουν στη μάχη της πολιτικής αντιπαράθεσης στην τηλεόραση. Η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε μια δομημένη ομιλία με μεγάλη δόση προτάσεων που εύκολα θα γινόταν αποδεκτές και από τα υπόλοιπα κόμματα, χωρίς να υπάρχει κάποια πολιτική στόχευση πέρα από το να ακούγονται ευχάριστα στα αυτιά των υποψήφιων ψηφοφόρων της. Επίσης, ιδεολογικά υπήρχε μια σκόπιμη ασάφεια να μπορεί να κερδίσει οπαδούς συνολικά από το αντισυστημικό στρατόπεδο, θύμισε όμως έντονα και τις προσπάθειες των αγανακτισμένων, κυρίως από τα πρόσωπα που ήταν από κάτω και την παρακολουθούσαν, αλλά και κάποιες κινήσεις της άμεσης δημοκρατίας που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια τους αγανακτισμένους, με μάλλον πενιχρά αποτελέσματα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την άλλη πλευρά, βλέποντας ότι τα δύο νέα κόμματα θα είναι ισχυρές ανταγωνιστές στις εκλογικές της δεξάμενες, δημιουργεί καθημερινά πλέον μια ακραία ένταση στη Βουλή, προκαλώντας όλο και περισσότερο με στόχο να κερδίσει τη μερίδα του λέοντος από αυτό το κοινό που ζητά μια δυναμική αντιπολίτευση στα όρια της εκτροπής. Το ΠΑΣΟΚ με τον αρχηγό του επέλεξε το σκληρό ρόλο στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, ανέβασε αισθητά τους τόνους στη Βουλή στη συζήτηση για την προανακριτική επιτροπή, καθώς είχε και το πλεονέκτημα της απουσίας του κ. Τσίπρα, ενώ με το κόλπο της, με την παλιά μου τέχνη κόσκινο δηλαδή, μαζεύει συνεχώς πολύτιμους ψήφους με στοχευμένες προσθήκες προσώπων μέσω της διεύρυνσης. Γνωρίζει πολύ καλά αυτή την τέχνη ο κ. Ανδρουλάκης. Θυμηθείτε ότι ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, από ένα πανεπιστήμιο, και κατάφερε να φτάσει είτε στη θέση του γραμματέα και τώρα στη θέση του Προέδρου, και μάλιστα έχει εκλεγεί δύο φορές στη θέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Θα μου πείτε τώρα, μπορεί με αυτά τα πρόσωπα να κερδίσει την πρώτη ή τη δεύτερη θέση? Πιθανότατα όχι, γιατί η πρώτη, ακόμη και η δεύτερη θέση, προϋποθέτει ένα εκλογικό ρεύμα. Που ωστόσο ο κ. Ανδρουλάκης με αυτή την τακτική δημιουργεί πολύ σημαντικά αναχώματα που θα φανούν πολύτιμα την ώρα της δημοσκοπικής κρίσης που, όπως είπαμε, πλησιάζει. Ο Πρωθυπουργός τώρα για η κυβέρνηση επιμένουν στο αφήγημα της σταθερότητας, με έναν τρόπο παίρνουν αποστάσεις από την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, γνωρίζοντας ότι το επόμενο διάστημα πολλά από τα επιχειρήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα αλληλοεξουδετερωθούν στη μάχη της δημοσκοπικής και εκλογικής επιβίωσης που θα ακολουθήσει. Φαίνεται πως οι διαρροές για πρόορες εκλογές ανάγκασαν τα νέα κόμματα να επισπεύσουν τις διαδικασίες και τώρα είναι αναγκασμένες οι ηγεσίες τους να βρίσκονται στο προσκήνιο της καθημερινότητας για ένα ικανό χρονικό διάστημα. Ένα χρόνο, λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά και 8 και 9 μήνες είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για την πολιτική. Από την άλλη, όπως θα δούμε και σήμερα, οι τόνοι της πόλωσης θα ανέβουν με γεωμετρική πρόοδο, δυναμητίζοντας το πολιτικό κλίμα και κάθε ελπίδα συνένεσης στην πολιτική ζωή. Καλημέρα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Θα είναι κοντά σας έως τις 6. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Η χθεσινή πολύ βαριά πολιτική επικαιρότητα πέρασε σε δεύτερη μοίρα κάποιες ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον, όπως αυτή με τον αναισθησιολόγο σε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ από ασθενή για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να πράξει, να παρέχει δηλαδή δωρεάν, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Ο εν λόγω γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες, εργάζεται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, η κίνηση του αναισθησιολόγου να ζητήσει χρήματα από τον ασθενή
που έχει καταγραφεί σε βίντεο, αναρτήθηκε στα social media και ο γιατρός φαίνεται να λέει να δώσουμε 100 ευρώ, περιγράφοντας και οδηγίες για το πώς να δοθεί το φακελάκι. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσες ώρες στις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Συχαίνω με το φακελάκι, πράσιξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λυπάμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή, λέει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης. Τώρα, παρακολούθησα και μια συνέντευξη θέση του κ. Γεωργιάδη το βράδυ, ο οποίος έλεγε ότι προτιμώ να μείνω χωρίς γιατρούς παρά να είναι γιατροί που ζητάνε φακελάκι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μια δεύτερη σημαντική είδηση είναι ότι μπήκε στην διαδικασία της διαβούλευσης το θέμα, το θεσμικό πλαίσιο, ώστε σε μία Κυριακή να εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες, ενεργοποιώντας την εναλλακτική ψήφο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα ψηφίζουμε την πρώτη Κυριακή, θα επιλέγουμε το συνδυασμό που θέλουμε. Στο κάτω μέρος όμως του ψηφοδελτίου θα έχει τους υπόλοιπους συνδυασμούς, άρα θα μπορούμε να επιλέξουμε ένα δεύτερο συνδυασμό σε περίπτωση που ο συνδυασμός που επιλέξαμε δεν περάσει στο δεύτερο γύρο. Αν λοιπόν έχουμε επιλέξει τον Α συνδυασμό, ο οποίος δεν θα περάσει στο δεύτερο γύρο, έχουμε τον εναλλακτικό και θα προσμετράται και η ψήφος του εναλλακτικού, ώστε να ουσιαστικά να γίνεται αυτόματα ο δεύτερος γύρος και χωρίς να χρειάζεται να πάμε δεύτερη Κυριακή, ώστε να ψηφίσουμε το δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη. Βεβαίως όλα αυτά ισχύουν αν δεν πάρει ο δήμαρχος ο συνδυασμός του, αν δεν πάρει 42% την πρώτη Κυριακή. Είναι πρωινό Παρασκευής 22 Μαΐου, είναι παγκόσμια ημέρα της βιοπικιλότητας και σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικά τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Το 1955 ο αγωνιστής Σεόκα, ξηχαρίλαος Ξενοφόντος, τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κατά το κάθισμα Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάσης της Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυχάνει επειδή ο κυβερνήτης Αρμιτέιτζ αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν την έκρηξη. 1963 έχουμε την δολοφονική επίθεση να σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ, του Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Το 1967, σε παραλία της Ρόδου, ανακαλείται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα, Νικηφόρου Μαδηλαρά, συνηγόρου υπεράσπιση στη δίκη για την υπόθεση του Ασπίδα, αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαια η δολοφονία του από τα όργανα του καθεστώτος. Και το 1973, τέτοια μέρα, αποτυχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος του Παπαδόπουλου. Σαν σήμερα το 1859 γεννήθηκε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, το οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων για τη διελεύκαση των πολυαριθμών υποθέσεών του. Ασχολήθηκε και με τα πνευματιστικά φαινόμενα. 1888, ο Jim Thorpe, ο Ινδιάνος αθλητής του Στίβου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πέντάθλο και το δέκαθλο, το οποίο του αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό μπόξ και το επιστράφηκαν μετά θάνατον το 1982. Και το 1924 γεννήθηκε ο Σαλ Ασναβούρ, αρμενικής καταγωγής Γάλλος τραγουδιστής, υπήρξε από τα κορυφαία όνομα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια πήχηση και αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του καριέρας ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια με τη μοναδική φωνή του και συνέθεσε κοντά στα 1000 τραγούδια. Τέτοια μέρα πάντως, το 1825 έφυγε από τη ζωή η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1850 ο Λυκούριος λογοθέτης, αγωνιστής του 21 και πολιτικός. Και το 2018 ο Φίλιπ Ροθ, ο Αμερικανός συγγραφέας, που έγραψε το Αμερικανικό Ιδύλιο, παντρεύτηκα ένα κομμουνιστή και ανθρώπινη κοιλίδα.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Ο Γιάννης από την Κυψέλη μας γράφει ότι ο Δήμος Αθηνών κάτι δεν κάνει καλά με τα φώτα στην Κυψέλη. Τα μισά λέει είναι ανοιχτά όλη την ημέρα και τα άλλα μισά είναι μονίμως σβήστα. Αν μας ακούνε κάποιοι από το Δήμο, θα το κοιτάξουν. Φαντάζομαι κάποιο λάθος έχει γίνει, αλλά είναι ένα από τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουμε τον τελευταίο καιρό. Το έχουμε δει και συχνά και στη Μεσογείο να συμβαίνει, κάποια φώτα να είναι ανοιχτά και κάποια φώτα να είναι μονίμως κλειστά. Έχουμε μπει στο Eurolink Final Four. Είμαστε σε ρυθμούς λοιπόν πλέον όλοι Αττικοί. Περιμένουμε την νίκη του Ολυμπιακού το βράδυ στον πρώτο ημιτελικό και την παρουσία του βεβαίως στον τελικό που θα διεκδικήσει το κύπελλο της Ευρωλίγκας. Τώρα η Περιφέρεια Αττικής έχει ετοιμάσει στο Ζάπιο ένα περίπτερο το οποίο άνοιξε χθες τις πύλες του. Είναι στο χώρο της Fan Zone της EuroLeague Final Four Athens, το Ζάπιο, και προσκαλεί χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία μέσα από δωρεάν δράσεις αφιερωμένες στο μπάσκετ, τη συμμετοχή και το αυθεντικό fair play. Τι έχει κάνει εκεί η Περιφέρεια? Έχει δημιουργήσει ένα διαδραστικό γήπεδο μπάσκετ υψηλής τεχνολογίας, όπου βεβαίως μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν μαζί με ένα φίλο ή μια φίλη τους σε ένα ξεχωριστό shooting game, διεκδικώντας την καλύτερη επίδοση στα καλάθια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά στο Ζάπιο, νομίζω ότι θα περάσουν καλά οι μικροί φίλοι, αυτοί όλοι που θα πάνε εκεί και θα ζήσουν μια εμπειρία που θα θυμίζει λίγο το γήπεδο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο. Βεβαίως το βράδυ θα δούμε τους δύο ημιτελικούς. Ελπίζουμε να πάνε καλά όλα για την ελληνική ομάδα. Τώρα, στον πόλεμο φαίνεται ότι το Ιράν έχει κερδίσει από αυτή την ολιγοήμερη εκεχηρία, καθώς εξοπλίζεται εκ νέου ταχύτερα από το αναμενόμενο. Μέρος της παραγωγής ντρόν έχει ήδη επανεκκινήσει κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας και δίνει σημάδι ότι ανακατασκευάζεται ταχαίως ορισμένες από τις στρατιωτικές του δυνατότητες που είχαν πληγεί από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις εκτιμήσεις των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών και τις οποίες επικαλείται σε ρεπορτάζ του CNN. Επισημαίνουν μάλιστα ότι ο στρατός του Ιράν δείχνει να ανασυγκροτείται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. Η ανακατασκευή των στρατιωτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης των πυραυλικών βάσεων, εκτοξευτών και παραγωγικής ικανότητας για κρίσιμα όπλα που καταστράφηκαν, σημαίνει ότι το Ιράν παραμένει σημαντική απειλή για τους περιφερειακούς συμμάχους σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να επανέλθει στην εκστρατεία των αεροπορικών βομβαρδισμών. Και βέβαια, από εκεί και πέρα, το Ιράν μπορεί να επαναφέρει πλήρως την ικανότητά του, τουλάχιστον αυτό εκτιμούν οι υπηρεσίες των ΗΠΑ, σε την ικανότητά του για επιθέσεις με drones μέσα σε 6 μήνες. Οι Ιρανοί έχουν υπερβεί όλα τα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί για ανασυγκρότηση, λέει Αμερικανός αξιωματούχος. Οι επιθέσεις με drones, όπως είναι κατανοητό, έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στους περιφερειακούς συμμάχους. Οι περιφερειακοί σύμμαχοι που βεβαίως πιέζουν με αυτόν τον τρόπο, πιέζονται και πιέζουν με τη σειρά τους τον Ντόναλντ Τραμπ. Όλα αυτά έχουν γίνει εξαιτίας της Κίνας και της Ρωσίας που προφανώς στηρίζουν με εξαρτήματα το Ιράν. Αυτά από τον πόλεμο, που δυστυχώς ο καιρός περνάει, οι επιπτώσεις έρχονται, αλλά λύση προς το παρόν δεν φαίνεται. Χθες βεβαίως κυριάρχησε η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το σύντομο κομμάτι του ονόματος, γιατί βεβαίως έχει και το όνομα της Μαρίας Καριστιανού και το ανεξάρτητο κίνημα, αλλά νομίζω ότι θα επικρατήσει η σύντομη, το σύντομο κομμάτι, δηλαδή Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Παρουσιάστηκε λοιπόν χθες το βράδυ στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Η προσέλευση του κόσμου, όπως εκτιμήθηκε τουλάχιστον από τους επιτελείς των υπολείπων κομμάτων, ήταν μικρότερη των προσδιοκιών των διοργανωτών, που είχαν φροντίσει να τοποθετήσουν γίγαντο οθόνη για όσους ήθελαν να μην μπουν στην αίθουσα. Και η εκδήλωση βεβαίως ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση. Η έναρξη έγινε από τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερίνο, ο οποίος έδωσε τον τόνο με την αναφορά στο έγκλημα και τιμωρία και το μήνυμα ότι όσοι εγκλημάτισαν, η τιμωρία τους πλησιάζει. Ο ίδιος αισθάνθηκε την ανάγκη να εξηγήσει ποια ήταν τα πρόσωπα πάνω στη μαύρη μπλούζα που φορούσε. Οι τρεις σπουδαίοι κλασικοί της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκι, ο Λέων Τολστόι και ο Αντών Τσέχοφ. Η πολύ αναμενόμενη έκπληξη της βραδιάς με την πολύ γνωστή ηθοποιό και παρουσιάστρια ήταν τελικά η Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία έχει γίνει viral πριν μερικά χρόνια με το περίφημο βίντεο ότι είναι η Ελένη, η οποία είχε δώσει και το παρόν στη δημόσια ζωή ως υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ. Το ΕΠΑΜ του κυρίου Γκαζάκη, θυμίζω, και η κυρία Μουτσάτσου δήλωσε τη στήριξή της στο νέο εγχείρημα, μιλώντας για την οικονομική κρίση και την ανάγκη των καθαρών ανθρώπων στο δημόσιο βίο. Παρουσιάστηκαν πολλά βίντεο με Έλληνες από τη Διασπορά, αγρότες από διάφορες περιοχές και νέους που συγκροτούν την νεολαία του σχήματος, και υπήρξαν και παρεμβάσεις πραγματογνωμόνων και ειδικών που είχαν συνδεθεί με την υπόθεση των Τεμπών. Μάλιστα, υπήρξαν για ώρες η συλλογή υπογραφών υπέρ της ιδρυτικής διακήρυξης, την οποία θα καταθέσει σήμερα στον Άριο Πάγο, θα καταθέσει μάλλον το καταστατικό στον Άριο Πάγο, η κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, η οποία επέλεξε να φορά ένα λευκό πουκάμισο και αντιμένο με ένα μαύρο τριαντάφυλλο, συμβολίζοντας τόσο τον άδικο θάνατο όσο και την αναγέννηση, παραπέμποντας εμέσως την τραγωδία των Τεμπών και στο χαμό του παιδιού της. Παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, όπου το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία περιγράφεται ως αυθόρμητη κοινωνική πρωτοβουλία απέναντι σε αδιαφάνεια και διαφθορά και ως απάντηση στη συνολική απαξίωση της οικονομικής και πολιτικής ζωής. Τώρα, η κυρία Καριστιανού ανέφερε κάποιες γενικές τοποθετήσεις, δεν έκανε εξειδικευμένα πράγματα, δεν έδωσε προτάσεις που να αφορούν το πρόγραμμα του κόμματος. Μίλησε για την οικονομία, έβαλε ψηλά τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις οποίες, όπως είπε, η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να εξαφανίσει. Ένας από βασικούς στόχους είναι η μηδενική ανοχή στη διαφθορά, η στήριξη της οικογένειας και των νέων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, η ανασυγκρότηση δημόσιας παιδείας, πρόνοια για την τρίτη ηλικία και ευάλωτους, ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων και διαφάνεια στις τράπεζες. Νομίζω ότι έτσι σε ένα γενικότερο πλαίσιο τα περισσότερα από αυτά θα τα προσυπέγραφαν νομίζω τα περισσότερα κόμματα, τα περισσότερα ελληνικά κόμματα. Από εκεί και πέρα τώρα, εκτός από τα μαγνητοσκοπημένα μηνύματα, από τα μηνύματα που προβλήθηκαν από Έλληνες ομογένειες, ανάμεσά τους ήταν και ο επιχειρηματίας και πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης, ο Στράτος Ιουρδάκης, ένα πρόσωπο που έχει συγκεντρώσει αρκετά βέλη, αρκετές αιχμές το τελευταίο διάστημα, γιατί θεωρείται ότι εκμεταλλεύεται την όλη κατάσταση. Υπήρξε και ο πραγματονόμος στην υπόθεση των Τεμπών, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, όπου έστειλε το δικό του μήνυμα. Τώρα, ανάμεσα στο πλήθος αυτών των στελεχών ήταν ο πρώην υποψήφιος βουλευτής με τη νίκη στην πρώτη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Σύρπης, ο ψυχίατρος, ο πρώην περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας και υπουργός επί των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο Θανάσης Παπα-Νικολάου, πτέραρχος, πρώην υπασπιστής του Άκη Τσοχατζόπουλου και διευθύντης του στρατιωτικού γραφείου του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο διεθνολόγος ο Σταύρος Καλεντερίδης, γιος του Σάβα Καλεντερίδη, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, που σας είπα, ο πραγματογνώμονας, η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, η οποία είχε εκφράσει παλιότερα την άποψη ότι πρέπει να πάμε στην Δραχμή, ο σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος Κιμιώτης, η δικηγόρος Μαρία Γκρατσία και ο δικηγόρος Γιάννης Χατζιαντωνίου. Ήταν κι άλλοι, όπως ο γιος της Βασιλικής Θάνου, της πρώην πρόεδρου του Άριου Πάγου, ο κ. Σπύρος Χριστόφιλος και ο κ. Βασίλης Φούσκας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στην νομική και οικονομική σχολείου του Πανεπιστημίου του Ανατολικού Λονδίνου. Επίσης, σημαντική παρουσία ήταν αυτή του Νίκου Γαλανού, του πρώην βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, του Συνασπισμού και του ΠΑΣΟΚ. Είχε συμμετοχή στο ειδικό δικαστήριο, όταν το ειδικό δικαστήριο δίκασε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στη συνέχεια πέρασε στο ΠΑΣΟΚ, συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Δημαρά στην περιφέρεια Αττικής. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η πρώτη παρουσία του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Αναμένουμε τώρα και το άλλο κόμμα που θα παρουσιάσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Εκεί τα πράγματα θα είναι λίγο πιο γνωστά. Ο κύριος Τσίπρας είναι αρκετά χρόνια στο προσκήνιο με το ΣΥΡΙΖΑ και η θέση του, λόγω και της παρουσίας του βιβλίου, οι πολιτικές του θέσεις είναι γνωστές και λόγω της διακήρυξης που παρουσίασε πριν από λίγες εβδομάδες. Υπάρχει όμως πόλωση στο πολιτικό σκηνικό, φάνηκε αυτό χθες στη Βουλή, φάνηκε από τη στάση της κυβέρνησης, τη μετοπική που είχαν κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη διαρροή των διαλόγων από την απόρριτη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στο briefing αυτό των πολιτικών συντακτών, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη πρακτική που προσβάλλει τη λειτουργία του θεσμού και το κράτος δικαίου. Μίλησε για πρωτοφανές περιστατικό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θυμάμαι ούτε το ΣΥΡΙΖΑ να το έχει κάνει αυτό σαν αντιπολίτευση, ενώ είπε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής διέπεται από καθεστώς απορρίτου και μυστικότητας και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι μετέτρεψε μια απόρριτη διαδικασία σε σουρωτήρι, παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται, όπως είπε, ως υπερασπιστής του κράτους δικαίου και του σεβασμού στους νόμους και το Σύνταγμα. Απάντηση προς τον κύριο Ανδρουλάκη έδωσε και ο πρόεδρος Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Υπάρχει μια κόντρα τις τελευταίες ημέρες, στον απόϊχο βεβαίως της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Απαντώντας λοιπόν στον κύριο Ανδρουλάκη περί εργαλειακής χρήσης επιστολικής ψήφου από τον Πρωθυπουργό για να ελέγξει την κοινοβουλευτική του ομάδα, ο πρόεδρος της Βουλής σχολίασε με νόημα: όταν κάνουμε καταγγελίες για τις επιστολικές ψήφους, ας φροντίσουμε να μάθουμε πόσες φορές το κόμμα μας έχει κάνει χρήση της επιστολικής. Έτσι, ο κ. Κακλαμάνης παρέθεσε τους μέσους όρους που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι από τα κόμματα που ψηφίζει επιστολικά λιγότερο από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, παρουσίασε τα στατιστικά από 79 ονομαστικές ψηφοφορίες που έγιναν στην τρέχουσα περίοδο. Έτσι λοιπόν, η Νέα Αριστερά χρησιμοποίησε την επιστολική ψήφο κατά 51%, ο ΣΥΡΙΖΑ 49%, ΠΑΣΟΚ 48%, Ελληνική Λύση 36%, Νίκη 34%, Νέα Δημοκρατία 25%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 17% και λιγότερο από όλους η Πλεύση Ελευθερίας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα πρόκριμα για τη σημερινή ημέρα. Για τη σημερινή ημέρα, καθώς χθες είχαμε και την προανακριτική, απορρίφθηκε με 152 ψήφους η προανακριτική για τον πρώην Υπουργό τον κύριο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό την κυρία Ραπατζή. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ ήταν 127 υπέρ, 152 κατά, και για το Σπύλιο Λιβάνο, 129, 152 κατά και για την κυρία Ραμπατζή, ενώ για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ 128 υπέρ, 152 κατά στη δεύτερη πρόταση. Λοιπόν, βεβαίως αυτό που έκλεψε την παράσταση θέση σε αυτή τη συζήτηση για την προανακριτική ήταν η έντονη τόνη και κυρίως η κόντρα που είχε ο κύριος Φλωρίδης με τον κύριο Ανδρουλάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είχαμε μια προσωπική λοιπόν κόντρα του κυρίου Φλωρίδη με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν τρέπεστε λίγο, φώναζε η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Φλωρίδη να απαντά. Είπα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, ζητάτε να σας βοηθήσω, δεν μπορώ να σας βοηθήσω, είμαι δικηγόρος, δεν έχω επιστημονική κατάσταση να σας βοηθήσω. Δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σας για λόγους πολιτικής αισθητικής και για λόγους αισθητικής γενικότερα. Κύριε Φλωρίδη, απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω τι δικηγόρος είστε, αλλά εμένα ως δικηγόρο με βοηθάτε με τις στάσεις σας, γιατί αποδεικνύεται ότι όχι μόνο αναλάβατε τη συγκάλυψη του εγκλήματος στο ΠΚΠ, αλλά είστε ταγμένος στη συγκάλυψη. Νέα απάντηση από τον Γιώργο Φλωρίδη, που απάντησε με μια σκηνή από την ελληνική ταινία «Ξύπνα Βασίλη», σε σενάριο του Δημήτρη Ψαθά, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Κωνσταντίνου, ο οποίος βρέθηκε σε ψυχιατρίο, της απάντησε τότε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Κυρία Κωνσταντοπούλου, λέει, θυμάστε τον Γιώργο Κωνσταντίνου που έχει ανέβει σε ένα παγκάκι. Μου δίνεται την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό. Ο Όπως καταλαβαίνετε, υψηλή, υψηλότατη η τόνη, και ο πρόεδρος του Πασόκ είχε μια κόντρα με τον κύριο Φλωρίδη, μίλησε για γενιτσαρικό τάγμα του Μαξίμου. Καταλαβαίνετε ότι ακούγονται πολύ βαριές εκφράσεις στη Βουλή, και υπήρξε και κόντρα του κύριου Γιωργαντά με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου είπε, επανέλαβε ότι τους υβριστικούς χαρακτηρισμούς φωνάζοντας φασίστες, και εκεί βεβαίως υπήρξε νέα παρέμβαση του κυρίου Φλωρίδη που είπε, σας είπα κάτι πριν, αυτό που έλεγε ότι θα ανέβει στα έδρανα, που είπε ότι θα ανέβει στο παγκάκι, και της είπε να ανέβει στα έδρανα όπως ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην ταινία «Ξύπνα Βασίλη». Κάντε μια προσπάθεια να ανεβείτε στο έδρανο, θα είναι καλύτερο το αποτέλεσμα, μην ακούμε μόνο τη φωνή σας. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα η κατάσταση θα είναι πιο δύσκολη. Σήμερα πάμε για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υπόκλοπες. Οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι η κυβέρνηση θα θεωρήσει ότι θα πρέπει να λάβει 151 ψήφους επειδή υπάρχουν εθνικοί λόγοι. Εισηγητής θα είναι ο κύριος Βορύδης. Αναμένεται έντονη αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Καλημέρα στον Νίκο από την Ποτίδια Χαλκιδικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καταπληκτική φωτογραφία που μας έστειλε. Καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα και στον Δημήτρη. Λέγαμε προηγουμένως για την ένταση που επικρατεί στη Βουλή τις τελευταίες ημέρες και που αναμένεται να επικρατήσει και σήμερα στη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Παρακολουθήσεις. Μια διαφορετική ένταση επικρατεί όμως και στη Ρώμη και στο Ποζιτάνο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, όπου καθώς ο υπερτουρισμός σαρώνει κυριολεκτικά την Ήπειρο. Οι διακοπές λοιπόν έχουν ξεκινήσει νωρίς στην Ευρώπη. Έχουν μετακινηθεί μεγάλα πλήθη τουριστών σε δημοφιλείς παραθαλάσσεις και μη περιοχές στην Ιταλία, την Ισπανία και τα Βαλκάνια. Οι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από ιταλικές πόλεις δείχνουν κλειστούς δρόμους και τους ντόπιους να διαμαρτύρονται, καθώς δεν μπορούν καλά-καλά να βγουν από τα σπίτια τους. Μάλιστα, υπάρχουν σκηνές χάος που καταγράφουν στους δρόμους του ιδηλιακού Ποζιτάνο, στη Ρώμη αλλά και σε άλλες περιοχές, με την τουριστική περίοδο να μην έχει φτάσει καν ακόμη στην κορυφωσή της. Τα καταστήματα έχουν γεμίσει από τουρίστες και για τους δημάρχους και τους διαχειριστές της ακτής του Αμάλφη τους αρέσει αυτή η κατάσταση, διαφορετικά θα είχαν εκδώσει διατάγματα για να περιοριστεί η μαζική τουριστική εισβολή. Η κατάσταση χειροτερεύει κάθε χρόνο, λένε οι κάτοικοι των περιοχών στην Νότια Ιταλία. Στη Ρώμη η κατάσταση χαρακτηρίζεται κόλαση στα social media, με εκατοντάδες επισκέπτες να σχηματίζουν ουρές σε δρόμους γύρω από το Κολοσσέο. Ένας ιδιαίτερα επιβλαβής τύπος τουρισμού, σύμφωνα με τους χουλιαστές, είναι οι ημερήσιοι επισκέπτες που ξοδεύουν ελάχιστα χρήματα και αγοράζουν φθηνά σουβενίρ. Έτσι λοιπόν, οι διαμαρτυρίες βεβαίως δεν υπάρχουν μόνο στην Ιταλία, υπάρχουν και στη Βαρκελόνη, υπάρχουν και στη Βενετία και στα Βαλκάνια, όπου οι τοπικές αρχές προσανατολίζονται να επιβάλλουν πρόσθετες χρεώσεις στους τουρίστες που διαμένουν τη νύχτα, μετά από περιστατικά που δείχνουν ότι δημιουργούνται προβλήματα, ότι υπάρχουν παρενέργειες, ό,τι βλέπουμε και εμείς το καλοκαίρι σε διάφορα πολυτουριστικά μέρη στην Αθήνα, στην Ελλάδα και, δηλαδή, και στη Ζάκυνθο και στην Κρήτη και, και σε άλλες περιοχές. Και στον Ντουμπρόβνικ της Κροατίας έχει κατακλειστεί από τουρίστες τα τελευταία χρόνια μετά τα γυρίσματα του Game of Thrones και εκεί έχουν μεγάλα προβλήματα και υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις. Και αν αυτά μας απασχολούν στην Ευρώπη, στο Μπαγκλαντές τους απασχολεί ένας αλπίνος βούβαλος ο οποίος έχει το παρατσούκλι Donald Trump και έχει γίνει αξιοθέατο. Γιατί έχει γίνει τώρα αξιοθέατο αυτός ο αλπίνος βούβαλος? Γιατί έχει μια εντυπωσιακή ξανθιά φράτζα. Έχει μετατραπεί λοιπόν σε ένα star το social media, καθώς εκατοντάδες πολίτες σειραίουν για να το δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί του πριν θυσιαστεί στο πλαίσιο της μουσουλμανικής γιορτής Eid al-Adha. Το ζώο είναι 700 κιλά, απέκτησε το παρατσούκλι Donald Trump εξαιτίας ενός χαρακτηριστικού τριχώματος του κεφαλιού του που θύμισε στην οικογένεια του ιδιοκτήτη το γνωστό χτένισμα του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα, ο 38χρονος ιδιοκτήτης λέει ότι έχει συνηθίσει αυτό το βουβάλι, το ονόμασε έτσι ο αδερφός του γιατί είχε εξαιρετικά μαλλιά και υπάρχουν βίντεο στο διαδίκτυο που εργαζόμενοι λούζουν το βουβάλι με νερό και το χτενίζουν προσεκτικά την ξανθιά φράτζα ανάμεσα στα μεγάλα κυρτά κέρατά του. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από το πρωτοσέλιδο των εφημερίδων. Πάμε στην καθημερινή. Ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Ελπίδα για τη δημοκρατία, πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού. 17 Νοέμβρη αποφυλακίζεται ο Γιωτόπουλος 24 χρόνια μετά. Φαίνεται λοιπόν ότι αποφυλακίζεται γιατί έδειξε μια καλή έτσι συμπεριφορά, πήρε πτυχίο, δεν δημιούργησε προβλήματα και είναι το πέμπτο αίτημα το οποίο δόθηκε θετικό σήμα από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς. Άναψε το πράσινο φως για την αποφυλάκησή του μετά από 24 χρόνια, πλέον στα 82 του ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Σε άλλα θέματα τώρα από την καθημερινή, η πρόταση για οικονομική εκμετάλλευση στο Βόρειο Αιγαίο, τι περιλαμβάνει και ποιες περιοχές αφορά. Εγκρίθηκε το μεταπτυχιακό με το Κολούμπια από τη Σύγκλιτο του Παντίου. Λοιπόν, πάμε στα νέα.
Διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Μήνυμα ότι το νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμιά αναφορά στην γαλάζια πατρίδα. Μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Επιπλέον αναφέρουν ότι δεν θέτει ζητήματα γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας ούτε έχει χάρτη. Το νομοσχέδιο καλύπτει ωστόσο τις επιδιώξεις Άγκυρας για υιοθέτηση ΑΟΣ. Αναδρομικά, ποιοι παίρνουν 2.500 ευρώ λόγω επιπλέον ενσύμων. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Με προβλήματα επανεξετάζονται 1.000 κλήσεις της τροχέας από τις κάμερες, τα βασικά σφάλματα. Εκτός Κορυδαλλού, ελεύθερος ο Γιωτόπουλος 17 Νοέμβρη, με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, ύστερα από 24 χρόνια φυλάκισης. Πώς οι ελληνικές εκλογές λυτρώνουν τον Αντώνιο Κώστα και Νέα Δημοκρατία, τρεις απώλειες στην ψηφοφορία της προανακριτικής. Πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωσε και σε τι προσβλέπει. Απογευματινή, η μάχη με την Καμόρα της Κρήτης, σαρωτική επιχείρηση από 200 πάνω από τους αστυνομικούς. Λοιπόν, εκλογή Δημάρχου και Περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή, το ρεπορτάζ που σας είπαμε. Εγγένεια Μητσοτάκη στο Παλάτι των Θεσποτών, στο Μιστρά. Περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Οι τιμές των ακινήτων σε 120 περιοχές, πίνακες με τις εμπορικές αξίες, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις. Έκθεση ιδεών, πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, νέο κόμμα Ελπίδα από τη Μαρία Καριστιανού. Προβλέψεις Κομισιόν, διπλάσια ανάπτυξη στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δημάρχους περιφερειάρχες, κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψήφου. Μπαρτζόκας, μπορούμε να κερδίσουμε την Ευρωλίγκα. Τώρα, όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, έλεγαν χθες κάποιοι ότι το Ελπίδα, θυμάστε όλοι, η Ελπίδα έρχεται, ήταν το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Και στη Θεσσαλονίκη που πήγε στον κινηματογράφο Ολύμπιον, ήθελε να συγκριθεί με την συγκέντρωση που έκανε πριν από λίγο καιρό ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας ήταν καλυμμένος κάτω από το θέμα του βιβλίου, της παρουσίασης του βιβλίου. Αλλά χθες δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως φαντάζομαι θα ήθελε η κυρία Καριστιανού και η επιτελής της. Δεν είχε αυτό τον κόσμο που περίμενε τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Αλλά από την άλλη πλευρά υπήρξε και το θετικό ότι για πολλές ώρες υπήρξε πολλής κόσμος που υπέγραφε την ιδρυτική του διακήρυξη, την οποία όπως σας είπα το καταστατικό θα πάει σήμερα στις 2 η ώρα νομίζω η κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο, που υπέγραφε την ιδρυτική του διακήρυξη, την οποία όπως σας είπα το καταστατικό θα πάει σήμερα στις 2 η ώρα νομίζω

Βουλή. Τολμηρά μέτρα κόντρα, τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, παρέμβαση Πιερακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος. Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και το άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες, η φανέλα της Μπαρτσελόνα μαρτυρά τα χρώματα του νέου κόμματος Τσίπρα. Ενδιαφέρον. Είναι αναβαθμισμένη οπωσδήποτε η επικοινωνιακή διάσταση και η χρήση των social media από τον πρώην Πρωθυπουργό. Πάμε στο ριζοσπάστη, κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της, οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακών τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές. Όλοι αύριο Σάββατο, συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της ΚΝΕ στην Αθήνα στις 7 η ώρα στο Πάρκο Ελευθερίας, στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη στις 7 η ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Πολλαπλά κέρδη από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, το μεγαλύτερο book building στην ιστορία. Θετικές συνέπειες για το χρηματιστήριο. Επιδείνωση στο γεωπολιτικό σκηνικό, σκληραίνει τη στάση στο Ιράν, Ρωσία και Κίνα παίρνουν θέση υπέρ της Κούβας.

Λοιπόν, στο παρασκήνιο της ανακοίνωσης των δύο νέων κομμάτων έχουμε και διάφορα άλλα όσον αφορά τα παλαιότερα κόμματα. Η Νέα Αριστερά, για παράδειγμα, η οποία κινδυνεύει να μείνει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς τα επόμενα 24 ώρα θα αναξαρτητοποιηθούν άλλοι 5 βουλευτές, ο Άλεξ Χαρίζης, η Έφη Αξιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και ο Ζεϊμπέκ Χουσέιν. Ήδη έχει αναξαρτητοποιηθεί ο Φερχάτ Οζγιούρ. Και βέβαια, αν αναξαρτητοποιηθούν, πάβει να υπάρχει η 11-μελής κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αφού για τη διατήρησή της απαιτούνται 10 βουλευτές, επειδή σχηματίστηκε μετά τις εκλογές και όχι και λόγω αποχώρηση από άλλο κόμμα και όχι εκλογής απευθείας στις εκλογές που είχαν γίνει το 2023. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι και ο διορισμός του Γαβρίλη Σακελαρίδη ως μετακλητού υπαλλήλου για το γραφείο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς, ένα μήνα μετά την παρέτηση του Αλέξη Χαρίτση και ενώ έχει αναλάβει την προεδρία του κόμματος, θα πάψει να ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα, δεν θα αναφέρεται ως πολιτική αρχηγός και η Πέττη Πέρκα, η οποία ανέλαβε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς μετά την παρέτηση του Αλέξη Χαρίτση. Το τι θα πράξουν τώρα αυτοί όλοι οι βουλευτές που θα αναξαρτητοποιηθούν, η Έφη Αξιόγλου προσανατολίζεται μετά από μερικές μέρες σε παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα και σε παράδοση της έδρας, προκειμένου να στείλει τα ανάλογα μηνύματα, ετοιμάζεται και αυτή να πάει προς το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Υπάρχουν και πληροφορίες που λένε ότι και από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι αναμένονται οι συνεδριάσεις των οργάνων την επόμενη εβδομάδα, περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει αν τελικά θα παραιτηθούν 2-3 βουλευτές για να στείλουν το μήνυμα της επανεκκίνησης όπως τους έχει ζητήσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος δημοσίευσε ένα mini gallop για με το όνομα του κόμματος, είχε διάφορες απαντήσεις, άλλες εφάνταστες, άλλες προκάλεσαν γέλιο. Κυριάρχησε η λέξη πηξίδα, υπήρξε και η πρόταση να ονομαστεί το κόμμα Λάουρα, καθώς παραπέμπει στην κυρία Κοβέση, υπήρξε ακόμη και η πρόταση να ονομαστεί Ζωή. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάποιο από όλα αυτά. Προφανώς ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει κάποιο άλλο όνομα για το κόμμα του, το οποίο βεβαίως περιμένουμε να το μάθουμε την Τρίτη το βράδυ στο Θησείο. Πάντως, χθες ο Πρωθυπουργός από την επίσκεψή του στη Σπάρτη έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας

και τη στήριξη της καθημερινότητας των πολιτών, ασκώντας παράλληλα δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Λοιπόν, 4 λεπτά πριν από τις 6, η πολύ πρωινή παρέα θα πρέπει να σας αφήσει, σας αφήνει σε καλά χέρια. Θα έχουμε σήμερα, όπως σας είπα, την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στη Βουλή για την Εξεταστική Επιτροπή για τις παρακολουθήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας στις 5 η ώρα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η Ιράν και η ΗΠΑ συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω της Πακιστανικής Μεσολάβησης,

Τη Δευτέρα. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή μαζί με τη Μαρία Κόντου. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούμε. Η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Δύο οι τρόποι επικοινωνία σα μαζί μα. Ο ένα τρόπο είναι μέσω του Viber, Earth News, κενό Radio. Το γράφετε, μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος βεβαίως, πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη, μας στέλνετε στο Messenger.

καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα που έχει 18 βαθμούς τώρα και εύχεται ένα καλό Σαββατοκύριακο. Α, ο κύριος Παύλος Παραθυναλός, τι είναι, τα κίτρινα άνθη, τα βότσαλα, η θάλασσα, η αερινή συνύπαρξη, η ερωτική πανδεσία. Καλημέρα κύριε Παύλου, τι υπέροχο πράγμα, τι υπέροχο πράγμα. Όπως επίσης αυτή την περίοδο, αν τύχει και βρεθείς ας πούμε στην εξοχή, έχω καιρό να βρεθώ στην εξοχή, που είναι ανθισμένα τα Σπάρτα. This is Sparta. Τα βλέπω και λέω This is Sparta. Μοσχομυρίζουν και είναι ωραίο πράγμα. Κίτρινα, κίτρινα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη που έχει 14 βαθμούς. Η φωτεινή, 14 βαθμοί και η φωτεινή. Στην Ξάνθη πάλι. Παρασκευή επιτέλους ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Ναι Κυριακή μου, ναι.

Αυτό λοιπόν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, πέρα από όλα τα άλλα, με αφήνουμε στην άκρη επικαιρότητες, κόμματα κτλ. Έχει Final Four. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, έχει Final Four για τους λάτρες του μπάσκετ, για τους Ολυμπιακούς, για εμάς τους Παναθηναϊκούς όχι, αλλά για τους Ολυμπιακούς ναι. Γίνεται στη χώρα μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γίνεται στο γήπεδό μας, αλλά εμείς δεν θα είμαστε εκεί. Εντάξει, να μην τα λέω, να μην τα πω. Τι να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, δεν έχω εγώ τέτοια θέματα. Δεν έχω τίποτα. Τέλος πάντων, το φτιάξαμε λοιπόν για να του χαρούν άλλοι. Φέτος δεν πειράζει, του χρόνου εμείς. Θα είναι και ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο λίγο για χουχούλιασμα, γιατί θα είναι περίεργος ο καιρός. Δηλαδή, θα είναι άστατος, θα έχει βροχές, θα έχει καταιγίδες, θα έχει τοπικά έντονα φαινόμενα, μπορεί να ρίξει και χαλάζι σε κάποιες περιοχές. Όμως η θερμοκρασία θα είναι ψηλή. Αλλά τώρα εντάξει, τι σου κάνει. Τι έπεισε, πάω για μπάνιο. Δεν μπορείς να πας για μπάνιο με βροχές και καταιγίδες. Είναι επικίνδυνο καταρχήν. Είναι τρομερά επικίνδυνο. Λοιπόν, σήμερα, τώρα το πρωί, θα έχει όμβρους, που λέει και ο Διονύσης, ή μεμονωμένες καταιγίδες. Σε πολύ τοπικό επίπεδο όμως, στην κεντρική και βόρεια χώρα. Γενικά θα έχει συννεφιά, η οποία σιγά σιγά θα αυξηθεί, θα δώσει βροχούλες, θα δώσει καταιγίδες σχεδόν στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής χώρας, και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα ορεινά τμήματα της Κρήτης. Και όπως σας είπα, τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα και μπορεί να πέσει και χαλάζι. Δεν τα θέλουμε αυτά τα έντονα και το χαλάζι, έχουμε πει είναι πολύ κακό τώρα για τα φυτά, για όλη την παραγωγή τέλος πάντων. Λοιπόν, όμβρους ή καταιγίδες θα έχει τοπικά στις Κυκλάδες και στα Επτάνησα. Μέχρι το βράδυ ο καιρός σιγά σιγά θα φτιάχνει στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου που θα έχει σποραδικές καταιγίδες. Τώρα, θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 29. Στη Θεσσαλία από 12 έως 30. Στα δυτικά υπηρετικά από 12 έως 26. Στα υπόλοιπα υπηρετικά από 12 έως 30. Στα Επτάνησα από 13 έως 26 βαθμούς. Στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 27 βαθμούς. Στο Αιγαίο οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 5 βοφόρ. Στα νότια πελάγη θα γίνουν δυτικοί και σιγά σιγά θα εξασθενήσουν. Στο Ιόνιο θα έχει βορειοδυτικούς 4 με 5 βοφόρ. Εδώ στην Αττική και στην πόλη της Αθήνας θα έχει λίγη συννεφιά που θα αυξηθεί από το μεσημέρι, θα βρέξει, μπορεί να ρίξει καμιά καταιγίδα, δεν θα φυσάει ιδιαίτερα, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει λίγη συννεφιά που και εκεί σιγά σιγά θα αυξηθεί, και μετά το μεσημέρι θα έχει βροχές και καταιγίδες, και εκεί δεν θα φυσάει, και η θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς. Αυτός ο συνδυασμός τώρα της βροχής με τις 28 βαθμούς λίγο με χαλάει όμως τώρα.

Λέει η Μαρία από τα σπαθόχορτα, φτιάχνει σπαθόλεδο. Τα σπάρτα είναι τα σπαθόχορτα. Ναι. Ο κύριος Παύλος στέλνει το εξής μήνυμα, το οποίο απευθύνεται σε μένα και στο Τσιπλάκι και σε όλους, όπως σαν εμένα και το Τσιπλάκι. Αγαπούμε το Σάρας, δικό μας παιδί. Το Σάρας από πάντα τον αγαπούσαμε, κύριε Παύλο. Τώρα ακόμα περισσότερο. Αχ, λέει Φωτεινή ότι ένα ακόμη από τα πιο ωραία της εξοχής αυτή την εποχή είναι τα ειδόνια που κελαϊδούν όλο το βράδυ γλυκά. Μα τι είναι ωραίο πράγμα, ναι. Πώς μπορείς να τα ξεχωρίσεις, το καταλαβαίνεις φαντάζομαι από το τραγούδι τους. Τραγουδάνε σαν εμένα, ε. Λοιπόν, η Άννα, πρωινό από το Αργοστόλι με 18 βαθμούς, πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, έτσι ωραία, καθαρή, όμορφη. Πόσο αγαπώ το Αργοστόλι. Πόσο... Εντάξει και το Λιξούρι, αλλά το Αργοστόλι λίγο παραπάνω. Έτσι που λέτε, θα είναι βροχερή η μέρα, βροχερή και, βροχερό και το Σάββατο, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι μετεωρολόγοι, και από την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, σιγά σιγά θα φτιάχνει, θα τα δούμε, θα τα ακούσετε, θα τα βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Εμίλιο και στην Εμιλία που γιορτάζουν σήμερα, οι μισοί γιορτάζουν σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Οι άλλοι μισοί γιορτάζουν το Αγίου Εμιλιανού τον Ιούλιο, Ανούλα. Μόνο τα ειδόνια λέει και λαϊδούν το βράδυ. Τι μαθαίνουν ρε παιδιά. Τι μαθαίνουν ρε παιδιά. Αυτό δεν το ξέρω τιμών. Απίστευτο πράγμα. Δεν κοιμώνται. Λοιπόν, σήμερα που είναι 22 Μαΐου είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Ένας τύπος πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε, τώρα που δεν ήταν διαδεδομένο, ας πούμε, το 2010, αν δεν κάνω λάθος, που δεν ήταν διαδεδομένο το bitcoin ακόμα, δεν είχαμε καταλάβει τι είναι. Ούτε τώρα πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι όσοι έχουν bitcoin είναι πάρα πολύ πλούσιοι. Λοιπόν, ένας τύπος λοιπόν αποφάσισε να παραγγείλει, το λέγανε Λάσλο Χάνιετς, αποφάσισε να παραγγείλει δύο πίτσες σε υποκατάστημα γνωστής αλυσίδας στη Φλόριντα, λέγοντας ότι θα πληρώσουμε bitcoin. Τους μπλόκαρε λοιπόν, πολύ μεγάλη αλυσίδα τώρα, τους μπλόκαρε αυτούς τους τύπους εκεί πέρα, γιατί σου λέει τι είναι αυτό το μέσο με το οποίο θα με πληρώσει, και τους πήρε 5 μέρες να εγκρίνουν την παραγγελία. Τελικά, αυτό το κάνει στις 17 Μαΐου, στις 22 Μαΐου παρέλαβε τις δύο πίτσες, σαν σήμερα δηλαδή, και πλήρωσε 10.000 bitcoin. Δηλαδή αυτό ήταν ισοδύναμο με 41 δολάρια τότε, τώρα δεν είναι. Λοιπόν, τώρα βεβαίως πια εντάξει το bitcoin είναι, το ξέρει όλος ο κόσμος, η ισοδυναμία του δεν ξέρω πώς είναι σήμερα. Πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή να είχαμε ένα bitcoin, πώς το λένε. Καταλάβατε. Και ο τύπος αυτός είχε παραγγείλει πίτσα που λέτε. Εκτός λοιπόν από την Παγκόσμια ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin, είναι Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας, είναι η μέρα της ενότητας στην Ιεμένη σε ανάμνηση της ενοποίησης Βόρειας και Νότιας Ιεμένης στις 22 Μαΐου του 1990, και σήμερα η 7η Αραβία των αρχαίων Ελλήνων βρίσκεται και πάλι στη δίνη των εμφυλίων συγκρούσεων. Συνέχεια όμως. Είναι Εθνική ημέρα Ναυτιλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι Εθνική ημέρα Βανίλιας στις Ηνωμένες Πολιτείες και ημέρα του Harvey Milk, ένα πρόσωπο μύθος, γιατί η κοινότητα Ιλότκι τιμά τη μνήμη του Harvey Milk, ο οποίος πέθανε το 1978. Ήταν ο πρώτος πολιτικός στις Ηνωμένες Πολιτείες που δήλωσε ανοιχτά ότι είναι ομοφιλόφιλος, έγινε και ταινία και τον ερμήνευσε, αν δεν κάνω λάθος, ο Σον Πεν.

Σήμερα η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει την Αγία Ιουλία εκ Κορσικής, προστάτης της Κορσικής, του Λιβόρνου, των θυμάτων βασανιστήριων και πασχόντων από ασθένειες των άκρων. Είναι της Αγίας Κυτερίας, προστάτηδας των πασχόντων από Λύσα, και της Αγίας Ρήτας, προστάτηδας όσων αντιμετωπίζουν συζυγικά προβλήματα. Τι εννοεί συζυγικά προβλήματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος δικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Τους είχαμε. Το 1955 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ, Χαρίλαος Ξενοφόντας, τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκωσίας. Το εγχείρημα αποτυχάνει επειδή ο κυβερνήτης Άρμι Τέιτζ αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν την έκρηξη. Το 1963 δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑΡ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος υποκύπτει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Το 1967 σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδηλαρά, συνηγόρου υπεράσπιση στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαια η δολοφονία από τα όργανα του καθεστώτος. Τι κάνει, νιάω, νιάω. 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. Το 1992, ας λογικευτούμε, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική, δηλώνει ο Πρωθυπουργός τότε Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Έντονη αντίδραση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου, που επισημαίνει με δήλωση του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. Τότε που ζούσαμε. Το 2016 υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δισευρώ, την ίδρυση του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων και τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης. Καταψηφίζει η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Η συζήτηση προηγήθηκε, διεξήχθη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Μόνο υψηλούς τόνους. Από τότε δεν έχουν χαμηλώσει τόνοι. Οι τόνοι χαμήλωσαν για λίγο και μετά ξανά προς εδώ ξετραβούν. Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια, αν ζούσε, γενέθηκε το 1859 ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο υπέροχος αυτός Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, ο πατέρας του Σέρλοκ Χόλμς, αγαπημένος Σέρλοκ Χόλμς, υπέροχος, υπέροχος πραγματικά. Το 1888 γεννήθηκε ο Τζιμ Θόρπ, Ινδιάνος αθλητής του στίβου. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πένταθλο και το δέκαθλο, τα οποία όμως το αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό μπόξ και το επιστράφηκαν με τα θάνατα του 1982. Τα λεπόρια κι αυτή. Το 1924 γεννιέται μία από τις ωραιότερες φωνές που έχει βγάλει αυτός ο πλανήτης, από τις ωραιότερες φωνές, ο Σάρλες Ναβούρ, ο αρμενικής καταγωγής Γάλλος, ο Φρανκ Σινάτρα της Γαλλίας, έτσι τον έλεγαν. Υπέροχος πραγματικά, υπέροχος, μαγική φωνή που σε ταξιδεύει. Αυτό το κελαριστό πράγμα που είχε. Τέλος πάντων, λοιπόν, σαν σήμερα χάσαμε τη Λασκαρίνα Πινότσι, έχουμε άλλη τώρα, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, το 1825... σπουδαία ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1850 χάσαμε επίσης τον αγωνιστή του 21 και πολιτικό, το Λυκούργο Λογοθέτη. Και το 2018 το Φίλιπ Ροθ, τον Αμερικανό συγγραφέα, που όσοι τον έχουν διαβάσει είναι, δεν μπορούν να σταματήσουν, τους αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που γράφει. Που έγραφε. Μαρία μου, πού απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις σήμερα? Είναι μέτρα ασφαλείας, αν εννοείς για την Αθήνα, είναι για το Final Four. Δεν είναι φασισμός, είναι μέτρα. Λαμβάνονται σε πάρα πολλές χώρες αυτό για να αποφευχθούν άσχημες καταστάσεις, ας πούμε κιόλας. Για τους φιλάθλους το κάνουν περισσότερο. Για αυτούς που έχουν έρθει δηλαδή, για τις ομάδες, καταλάβατε. Καλημέρα κυρία Ποθητή. Τι υπέροχη φωτογραφία, υπέροχη φωτογραφία. Λοιπόν, Κορέστια Καστοριάς, ξεκινήσαμε με ήλιο και 9 βαθμούς. Κουφόβραση έχετε τρίφωνα. Λοιπόν, σε λίγο το ρολόι θα δείξει 6:30. Πάμε μουσικά μέχρι εκεί και θα επιστρέψω και με τα υπόλοιπα μηνύματά σας και με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, γιατί δόξα τω Θεώ. Αχ, λαμποέμαι. Σάρλες Ναβούρ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβέβαιο το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες. Μεγαλύτερη αγκάθια, το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τη Washington Post. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα για ανομωτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Στην Τουρκία με δικαστική απόφαση καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Σγκιούρ Οζέλ με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Καταστροφική η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

Υπέροχος, υπέροχος, υπέροχος, υπέροχος ο Μπρούνο Μάρς. Λοιπόν, στέλνω την καλημέρα μου στην κυρία Μόρφο για αυτή την υπέροχη φωτογραφία που μας έχει στείλει. Πάρα πολύ ωραία με το χάραμα. Καλό φθινοπορεινό, λέει, Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Σταύρος από τα Ιωάννινα, 9 βαθμοί, αυτή η Παρασκευή, λέει, δεν ερχόταν με τίποτα. Πείτε το αυτό το πράγμα. Με τίποτα δεν ερχόταν. Καλημέρα στη Νεάπολη, Λακωνία, στον Παναγιώτη, που έχουν ήδη 17 βαθμούς. Και ο κύριος Νίκος από τον Κορυνταλό λέει 15 βαθμοί, Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Κιάτου. Μου λέει, φαντάζεστε η κυρία Κατερίνα να πάρει το κύπελο ο Ολυμπιακός μέσα στο πράσινο ΟΑΚΑ? No comments.

Η Μαρία είναι εξωφρενών με τα μέτρα. Δεν της αρέσει καθόλου τα μέτρα αυτά που, τα μέτρα αυτά που έχουν επιβληθεί. Η κυρία Φωτεινή έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει για το Γιωτόπουλο, για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, του τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη, του καταδικασμένου 17 φορές σε ισόβια. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας. Είναι 82 ετών ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη, έτσι τον αποκαλούσαν. Λοιπόν, είχε αιτηθεί ήδη 5 φορές την έξοδο του από την φυλακή. Η τελευταία φορά που το ζήτησε αυτό ήταν στις 23 Οκτωβρίου του 2025. Αυτή έγινε και δεκτή από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Και πλέον είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Είχε καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια και άλλα 25 χρόνια κάθειρξη ως ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων της 17 Νοέμβρη. Από το 2022, να ξέρετε ότι έπαιρνε τακτικές άδειες, τις οποίες και είχε τηρήσει. Δηλαδή, έπαιρνε άδεια, επέστρεφε. Αυτό εννοούμε. Λοιπόν, είχε συλληφθεί το 2002, το καλοκαίρι του 2002, στους Λειψούς. Το θυμάμαι σαν τώρα. Το 2004 είχε κάνει απεργία πείνας για τις συνθήκες κράτησής του και είχαν καταργηθεί τα ειδικά μέτρα προαυλισμού μετά από την απεργία πείνας που είχε κάνει και για τον ίδιο και για όλα τα άλλα μέλη της οργάνωσης. Στη φυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και η Σάβας Χεξοδούλος Ξηρός.

ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα από Νέα Κίο. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Καλή δύναμη σε όλους. Μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε στις 7 παρα 20, να σας πω καταρχήν ότι δεν θέλω να σας πω για την κατάσταση με τον πόλεμο, γιατί κάθε φορά βγαίνει μία πληροφορία ή από τη μία ή από την άλλη πλευρά ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία, ότι τα πράγματα πάνε προς λήξη, τελικά δεν λήγουν. Το πετρέλαιο χτες είχε φτάσει κάποια στιγμή πάλι πάνω από τα 110 δολάρια. Έχει τρελαθεί όλος ο πλανήτης, έχουν αυξηθεί τα πάντα, το κόστος ζωής αυξάνεται διαρκώς. Είναι μία κατάσταση η οποία έχει γονατίσει, ας πούμε, όλο το σύμπαν. Τέλος πάντων, αυτό που λένε τώρα είναι ότι δεν έχουμε φτάσει σε συμφωνία, παρά το γεγονός ότι χτες αυτή η διαρροή γινόταν από την πλευρά του Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί. Αυτό πάλι το Ιράν το λέει. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Να, τώρα ήρθε και ένα τηλεγράφημα από το πρακτορείο Reuters, το οποίο λέει ότι είναι αισιόδοξες και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εκφράζουν αισιοδοξία ότι έχει συναυθεί, ότι υπάρχει πρόοδος και θα πάμε κοντά σε συμφωνία. Και περιμένουν στην Τεχεράνη, λέει, να πάει ο Πακιστανός μεσολαβητής. Αυτό τα δήλωσε ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο είπε ότι θα πάνε αύριο στην Τεχεράνη οι Πακιστανοί και ελπίζουμε ότι αυτό θα επιτρέψει να προχωρήσουν τα πράγματα. Ο Ρούμπιο θα πάει το Πακιστάν, το Πακιστάν δεν το έχει επιβεβαιώσει, καταλαβαίνετε. Είναι πολύ ρευστά τα πράγματα ακόμα. Δηλαδή δεν είναι ούτε να είσαι αισιόδοξος, ούτε να είσαι απεσιόδοξος. Απεσιόδοξος είσαι για την καθημερινότητά σου και για το που έχουν φτάσει τα πράγματα, που έχουν φτάσει τα καύσιμα, που έχουν φτάσει κάποια προϊόντα.

θέμα της θεσινής ημέρας αδιαφυσβήτητα, αυτό που κυριάρχησε τουλάχιστον από το απόγευμα και μετά, ήταν η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Το κόμμα λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αυτό είναι το όνομά του. Παρουσιάστηκε στον κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους. Ο κόσμος ήταν αρκετός, αλλά η προσέλευση ήταν μικρότερη από τις προσδοκίες που είχαν οι διοργανωτές. Είχε μπει και μια γιγαντοοθόνη απ' έξω για όσους δεν κατάφεραν να μπουν στην αίθουσα. Με μια ώρα καθυστέρηση ξεκίνησε η εκδήλωση. Σας το λέω γιατί το παρακολούθησα λεπτό προς λεπτό όλο. Η έναρξη έγινε από τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μίλησε για το έγκλημα και τιμωρία. Όσοι εγκλημάτισαν, η τιμωρία τους πλησιάζει. Και εμφανίστηκε με ένα μαύρο τίσερτ, όπου είχε παρότι τον Ντοστογεύσκη, τον Τολστόη και τον Τσέχοφ. Και περιμέναμε και μία έκπληξη, έτσι μας είχαν προειδεάσει οι διοργανωτές για μία έκπληξη, η οποία ήταν τελικά η κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου, ηθοποιός, τραγουδίστρια. Είχε γίνει πριν πάρα πολλά χρόνια ευρέως γνωστή, γιατί είχε φτιάξει ένα βιντεάκι το οποίο λέγεται «Είμαι Ελληνίδα». Και είχε γίνει viral, γιατί τότε ήταν τα χρόνια της κρίσης αυτό που είχε βγει το βιντεάκι, και της είχαν πει ότι αυτό το βίντεο το είχε κλέψει από μια διαφήμιση, την ιδέα δηλαδή μιας μπύρας ολλανδικής, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, αργότερα έφυγε, ζούσε στο εξωτερικό περισσότερο, τώρα δεν ξέρω αν έχει γυρίσει, και κατέβηκε υποψήφια ευρωβουλευτής στις τελευταίες εκλογές με το ΕΠΑΜ, και δήλωσε ότι στηρίζει το νέο εγχείρημα, και είδαμε πάρα πολύ κόσμο σε βίντεο να μιλάει και να στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια, από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα. Έγινε και η συλλογή υπογραφών, και σήμερα στις 2 το μεσημέρι θα πάει η κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του κόμματός της. Δεν θα σας πω εγώ τι πιστεύω για όλο αυτό, λέω να το κάνουμε ανάποδα σήμερα, και θέλω να μου πείτε εσείς πώς σας φάνηκε όλο αυτό το πράγμα που είδατε, να μου πείτε τη γνώμη σας, αν θέλετε βέβαια. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε, και το άλλος Earth News Radio με κενό στη μέση, μέσω Viber.

Αυτό ήταν λοιπόν το βασικό γεγονός της χθεσινής ημέρας. Αυτό τουλάχιστον κυριάρχησε. Κυριάρχησε βέβαια και η ένταση η οποία υπήρχε στη Βουλή, με πρωταγωνίστρια από τη μία την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και από την άλλη κυρίως εκπροσώπους της πλειοψηφίας. Είχαμε χτες τη συζήτηση, γι' αυτό είχε και ένταση, για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους κυρίους Σπύλιο Λιβανό και την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, για να διερευνηθούν οι ευθύνες του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή. Ψήφισαν 286 βουλευτές για την περίπτωση του κυρίου Λιβανού, 286 για τον κύριο Λιβανού, 285 για την Φωτεινή Αραμπατζή. Γιατί δεν ψήφισε η κυρία Αραμπατζή, αν δεν κάνω λάθος.

0: Εμένα μου έκανε εντύπωση και αυτή η υπόθεση στην Πορτογαλία, να σου πω την αλήθεια, με την μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της στην Πορτογαλία και τα παιδιά περιφερόντουσαν στην άκρη ενός δρόμου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λισαβόνας, στην πόλη Φάτιμα. 42 ετών η μητέρα. Δύο αγοράκια 3 και 5 ετών τα βρήκαν την περασμένη Τρίτη. Ένας οδηγός τα βρήκε, ο οποίος τα πήρε αρχικά στο φούρνο που είχε στο μαγαζί του. Κάλεσε την αστυνομία. Τα παιδιά τα πήγαν σε νοσοκομείο στη Λισαβόνα, μετά σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων. Τα παιδιά μιλούσαν γαλλικά. Επικοινώνησαν με ένα γνωστό τους γιατρό, ακούστε τώρα οι άνθρωποι, ο οποίος γνώριζε τα γαλλικά και μίλησε με τα παιδιά και μπόρεσε να συνεννοηθεί. Του είπαν λοιπόν τι έγινε. Τους είπαν λοιπόν ότι πήγανε με τη μαμά και έναν άλλον τύπο σε ένα δάσος, τους δέσανε τα μάτια, το τονίζω, 3 και 5 ετών τα αγοράκια. Τους έδεσαν τα μάτια και τους είπαν ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι. Και όταν να βρουν ένα κρυμμένο παιχνίδι. Και όταν άνοιξαν, απελευθέρωσαν τα ματάκια τους, μόνα τους, είδαν ότι το αυτοκίνητο της μαμάς δεν ήταν εκεί. Τη βρήκανε τέλος πάντων τη μάνα κάποια στιγμή και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 7 ετών. Μάνα. Τώρα, τέλος πάντων. Ο Δημήτρης λέει: άντε να τελειώσει και ο πόλεμος, μπας και κόψουμε τα χόρτα. Το μηχανάκι είναι βενζινοκίνητο. Ο κύριος Δημήτρης λέει: όπως ισχύει για τον κύριο Σαμαρά, που είχα στο παιδί του από φυσικά αίτια, το ίδιο ισχύει για την κυρία Καριστιανού. Κάθεσαι σπίτι σου και σέβεσαι τη μνήμη του παιδιού σου. Το να κάνεις πολιτική εκμετάλλευση του θανάτου του παιδιού σου, μόνο σε σένα που δημιουργείς κόμμα, εξυπηρετεί όχι τον κόσμο. Ο κόσμος έχει ανάγκη από δικαιοσύνη και εφαρμογή των νόμων. Ο κόσμος στην Ελλάδα δεν θα γίνει καλύτερος από ένα κόμμα ακόμα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημερίσουμε, είναι μόνη τη σήμερα. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι.
0: Γεια σας. Είχα κλείσει το μικρόφωνο. Δεν ξέρω γιατί, μόνη μου. Μόνη μου το έκανα. Με φίμωσα.
2: Δεν λοιπόν. Πειράζει. Κατερίνα, καλημέρα. Πώς περνάς?
0: Πολύ καλά, εσείς?
2: Και εγώ, όλα καλά.
0: Χτες βλέπαμε με τον Κώστα μαζί την παρουσίαση. Θέλω να σου πω, Κατερίνα.
1: Δεν τη βλέπατε μόνο εσείς, εγώ να σας πω.
0: Ναι,
2: εμείς ήμασταν. Πώς είναι live σχολιασμός? Εμείς είχαμε ένα δικό μας live σχολιασμό.
1: Ναι, live blogging.
0: Ναι, κάναμε live blogging. Εντάξει, εγώ ζήτησα από τους ακροατές πριν από λίγο, αφού τους είπα τι έγινε, τέλος πάντων, τους περιέγραψα. Τους ζήτησα να μου πούν την άποψή τους. Πώς τους φάνηκε όλο αυτό το οποίο είδαν? Δεν έχουμε προλάβει ακόμα. Ένα μήνυμα έχω δει για να πούν τη γνώμη τους. Εσείς ποια είναι η γνώμη σας?
2: Εγώ στην έπαγε χθες την γνώμη μου, αλλά θα πω αυτά τα οποία μπορώ να πω στην τηλεόραση, γιατί άλλο ιδιωτική συζήτηση, άλλο η δημόσια τηλεόραση. Όλα σεβαστά, απόψεις, θέσεις, αυτά είπε κάποια πράγματα, τα οποία και νομίζω και σε πολλά δεν μπορεί να διαφωνήσει. Να λέει να έρθει η διαφάνεια, να έχουμε περισσότερη δικαιοσύνη. Κάποια στιγμή, όταν λέει, δηλαδή η Μαρία Καριστιανού, ότι η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να αφανίσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εκεί αρχίζω και προβληματίζομαι ως προς την. Παιδί μου, αυτό το τρόπο σκέψης, όταν ξεκινάς από αυτή τον πυρήνα της σκέψης, ότι πού οδηγεί σε πολιτικό πρόταγμα και σε πολιτική πρόταση. Δηλαδή, πρώτον, ποια είναι αυτή η νέα τάξη πραγμάτων? Εγώ, δηλαδή, σου το έχω ξαναπεί, είμαι ένα δημοτικό και άκουγα και διάβαζα για την νέα τάξη πραγμάτων από την Ελεύθερη Ώρα μέχρι το ποιο άλλο ήταν εκεί πέρα. Πέρασα το δημοτικό, πέρασα αρκετά χρόνια από τότε, έχουν περάσει 40 χρόνια, πάλι είναι νέα τάξη πραγμάτων. Όλοι μεγαλώνουμε, η νέα τάξη πραγμάτων δεν είναι, παραμένει νέα. Εντάξει, δεν υπάρχει παλιά, ενηλικιώθηκε η νέα τάξη πραγμάτων. Δεν ξέρω τι είναι αυτό στο οποίο αναφέρεται, δεν το καταλαβαίνω, δεν το κατανοώ. Μπορεί κάποιοι άλλοι να καταλαβαίνουν τι είναι η νέα τάξη πραγμάτων που παραμένει νέα μετά 50 χρόνια, να μας πει και εμάς το μυστικό. Ας πούμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η νέα τάξη πραγμάτων. Θέλει να αφανίσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ποιο θέλει να αφανίσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα? Δηλαδή, και γιατί? Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα είναι η ταβέρνα, το εστιατόριο, το μπαρ, η καφετέρια, το ψιλικατζίδικο, το περίπτερο, αυτό που έχει την καντίνα, αυτό που έχει τα θαλάσσια σπορ, αυτό που έχει το μίνι μάρκετ.
1: Ποιο
2: θέλει να αφανίσει του ανθρώπου? Κανεί. Και γιατί να του αφανίσει? Δηλαδή, Γιατί να φανεί το σουβλατζίδικο, την καφετέρια, το μπαρ, το water sports, το mini market.
1: Για τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων.
2: Ποιο θα έρθει ο μεγάλο όμιλο, θα πάει στην Τζιά, ο μεγάλο όμιλο θα ανοίξει ένα περίπτερο ή θα πάει στην Θεσσαλονίκη και θα ανοίξει ένα σουβλατζίδικο.
1: Είναι τεράστιο σουβλατζίδικο.
2: Τεράστιο σουβλατζίδικο και θα παίρνουν όλοι από εκεί.
1: Και θα κλείσουν τα μικρά.
2: Θα κλείσουν τα σουβλατζίδικα τα μικρά. Πού είναι αυτό το πράγμα.
0: Παιδάκι μου. Το εξηγεί η κοπέλα, δηλαδή.
1: Εσύ, Κατερίνα,
2: κάπου λίγο αυτό το χάνω.
1: Τι αποκόμισες βλέποντας την παρουσίαση.
0: Κοίταξε να δεις, όχι. Εμένα, εγώ δεν μπορώ τις κραυγές, δηλαδή την ένταση, όλο αυτό το πράγμα. Μπορώ να καταλάβω από τη μία την κυρία Καριστιανού, δεν μπορώ να καταλάβω τους όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή την κυρία Καριστιανού μπορώ να την καταλάβω γιατί μπορεί να θεωρεί η γυναίκα ότι την πνίγει το δίκιο και γι' αυτό προχώρησε σε αυτό το πράγμα το οποίο ανακοίνωσε, έκανε αυτό το βήμα. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορώ να καταλάβω δεν ξέρω να το πω τώρα πολύ απλοϊκά, τι ζόρι τραβάνε, ας πούμε. Και με βγαίνουν και με απειλούν, ας πούμε, ότι εγκληματίες ή με έγκλημα και τιμωρία και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αυτά είναι περασμένων αιώνων πράγματα.
2: Όχι, όλων, την προηγούμενη δεκαετία το ζούσαμε έντονα.
0: Ναι, εμένα μου φαίνεται αιώνες αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα όμως το ζήσαμε. Πώς το λένε. Ναι. Και δεν μας βγήκε και σε καλό. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν μας βγήκε σε καλό.
1: Εγώ θα περιμένω να δω, γιατί ακούσαμε κάποιους στόχους. Ή ευχές ή οτιδήποτε. Όταν θα παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο που θα λέει πώς θα γίνει κάτι, πόσο κοστίζει κτλ.
0: Ναι, αυτό δεν το έχουμε ακούσει ακόμα. Εντάξει,
1: εγώ
0: δεν...
1: το μόνο που θα ήθελα να πω, γιατί βέβαια εννοείται ότι έχει το δικαίωμα και η κυρία Καριστιανού και όλοι αλίμονο και να κατέβουν στην πολιτική.
2: Πλούτος για τη δημοκρατία όλα αυτά.
1: Απλώς θα έλεγα ότι οι δηλώσεις που έγιναν και από την ίδια και από τα στελέχη της, ότι ζούμε ιστορικές στιγμές, αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, λίγο πιο χαμηλά την μπάλα.
0: Αυτό.
2: Εγώ επιμένω σε αυτό, γιατί σου λέω για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και όλο αυτό και αυτό, ότι είναι νέα τάξη πραγμάτων που έρχεται να την αφανίσει. Γιατί ο τόπος έχει τρομερά προβλήματα και τρομερές προκλήσεις. Για να απαντήσει αυτά, για να δω, μήπως αυτός λέει κάτι που απαντάει σε αυτά τα προβλήματα. Πρέπει πρώτα να τα κατανοήσεις και να τα περιγράψεις. Αλλιώς μετά. Και παράδειγμα, τώρα να πούμε από δικό μας συνάδελφο δημοσιογραφία. Πόσοι έχω ακούσει, η Κατερίνα σίγουρα ξέρει καλύτερα από μένα, που μου λένε με αγωνία. Ψάχνουμε παιδιά να μπουν στη δημοσιογραφία 22, 24, 26 ναι, ναι. Και δεν μπορούν να γράψουν. Μου το έχουν πει πάρα πολύ αυτό. Δεν μπορούν να γράψουν τρεις προτάσεις. Ναι. Τρεις προτάσεις να είναι συνεκτικές, να είναι σωστή ορθογραφία, συντακτικό, γραμματική, να έχουν νόημα. Ισχύει, όχι 10. Τρεις. Μου το έχουν πει πάρα πολύ για να μην είναι αληθινό. Άρα, να πάμε πίσω στα σχολεία να πούμε γιατί βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι και οι νέες γενιές και δεν μπορούν να γράψουν τρεις προτάσεις. Να κάνουμε χαράξουμε μια άλλη πολιτική γι' αυτό. Να τη χαράξουμε. Να ακούσουμε ποια είναι αυτή. Αλλά αντί να λέμε για αυτά, λέμε για τη νέα τάξη πραγμάτων.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτά είναι και τα πιο. Αυτά που απευθύνονται είναι πιο εύπεπτα για κάποιους, παιδί μου. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να τα ακούν αυτά τα πράγματα και προφανώς απευθύνεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ όταν άκουσα ότι η πολιτική είναι υπηρέτηση του λαού, δηλαδή είναι τόσο. Πώς θα σου το πω, δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα τόσο ξεπερασμένα και κάποια είναι και τα αυτονόητα.
2: Ισχύουν όμως, είναι υπηρέτηση του λαού.
0: Ναι, εντάξει, και το ξέρουμε. Ναι, αυτό είναι διακήρυξη, ότι η πολιτική είναι υπηρέτηση του λαού.
2: Όχι. Αλλά. Θέλω να πω, πάμε παρακάτω. Έχει δηλαδή, θέλω να πω, προβλήματα, να σου πω, προκλήσεις τεράστιες. Τι γίνεται με την γνωριμοσύνη, θα χαθούν επαγγέλματα. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο,
1: τα νέα παιδιά,
2: να πάνε κάπου αλλού να μάθουν τα επαγγέλματα.
0: Ναι, το είπε.
2: Μπορούμε να λύσουμε το δημογραφικό. Πώς μπορούμε να το λύσουμε το δημογραφικό.
0: Σε αυτό ταυτίζεστε.
2: Λύνεται. Ναι, εγώ θεωρώ μη στο πρόβλημα το δημογραφικό. Παρακολουθώ τι γίνεται σε άλλες χώρες. Βλέπω, ας πούμε, στη Νότια Κορέα που είναι μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, πραγματικά έχει δώσει δισεκατομμύρια δημογραφικό. Δεν το έχει λύσει. Όχι, δεν το έχει λύσει. Δεν έχει κάνει το μισό βήμα μπροστά. Μήπως είναι κάπου αλλού το θέμα. Μήπως πρέπει να δούμε αλλιώς. Αλλά όλα αυτά πρέπει να διαγνώσει τα προβλήματα στην πραγματική του αιτία, ας πούμε.
1: Ναι, νομίζω ότι τα είπε. Όταν προτείνει συγκεκριμένες λύσεις.
0: Ναι, νομίζω ότι τα είπε επιγραμματικά χθες αυτά τα πράγματα.
2: Άμα ξεκινά όμως από νέα τάξη πραγμάτων, φταίει για όλα. Είναι λίγο προβληματικό. Ελπίζω συνέχεια. Να με διαψεύσει.
0: Και πρέπει να δούμε και τα πρόσωπα επίσης.
2: Είδαμε κάποια χτες.
1: Δεν είδαμε.
2: Την Κατερίνα Μουτσάτσου. Έχει ξαναπολιτευτεί με τον κύριο Καζάκη στο ΕΠΑΜ.
0: Ναι. Δεν είναι. Τι είναι, δύο άνθρωποι ήταν στο κόμμα, τρεις.
2: Όχι, ρε παιδί μου, θα
0: λέγανε. Αυτό λέω, ρε Βάνα μου. Να δούμε ένα επιτελείο, κάτι. Δηλαδή, τι πάμε μόνο Γιούρια, τρεις άνθρωποι, δεν γίνεται.
2: Εντάξει, ήταν το χθεσινή παρουσίαση και το όλο πνεύμα ήταν αμυγός προσωποκεντρικό.
0: Ναι, εντάξει.
2: Το βλέπει. Δέσπος το πρόσωπο τη Καριστιανού έξω στις αφίσες, μέσα. Και αν δεν ξέρω αν το παρατήρησες, όταν σταματάει ο Θανάσης Αυγερινός και καλεί την και με την Κατερίνα Μουτσάτσου και καλούν την Μαρία Καριστιανού στο βήμα, πίσω στην οθόνη παίζει ένα τεράστιο Μαρία Έλα. Αυτό. Για πέντε δεύτερα έπαιξε αυτό. Ήταν αμυγό προσωποκεντρικό. Άρα πρώτα είναι Καριστιανού και μετά τα υπόλοιπα.
1: Αυτά σήμερα, γιατί την Τετάρτη θα λέμε άλλα. Θα λέμε
2: για το.
0: Παιδιά, έχουμε και αυτό τώρα μπροστά μα, βέβαια.
1: Την Τρίτη είναι αυτό.
0: Την Τρίτη είναι αυτό. Την Τρίτη.
2: Θα το περιμένουμε.
0: Στο θησίο.
1: Διαφορετικό πλαίσιο.
0: Ναι. Τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα μικρό, γιατί έχει μπάσκετ.
2: Ναι, σωστά. Και μήπως
1: σκάσει κάποια πρόταση μου φύση. Θα γίνει από Δευτέρα. Γιατί
2: λες.
1: Ο Νίκος
0: θα γίνει, λες.
1: Πέρα από τις δηλώσεις που έκανε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες στη Βουλή, μετά μίλησε, απάντησε και για όταν πήγε στον κύκλο ιδεών. Και πάλι ναι. Εκεί το άφησε ανοιχτό για την πρόταση μου φύση από Δευτέρα.
2: Εγώ δεν αποκλείω
1: προσωπικά.
2: Ήσουν και μια έξυπνη κίνηση του Ανδρουλάκη απέναντι στον Τσίπρα. Ότι δηλαδή.
1: Γι' αυτό το κάνει.
2: Να κάνει την ώρα. Να συζητιέται στη Βουλή η πρόταση τη πιστεία την ώρα που ο Τσίπρας παρουσιάζει το κόμμα του κλπ. Ώστε να καπελώσει το ένα το άλλο. Δηλαδή,
1: να διχάσει τα δελτία ειδήσεων. Να πούνε ποιο να παίξουμε πρώτο θέμα.
2: Εκπομπές. Λοιπόν, να δούμε. Θα
0: διαλέξω. Θα διαλέξω. Θα προβλέψω μάλλον.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε break.
0: Γεια σα, παιδάκια. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά. Είχαμε συνδεθεί με την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλημίτσο. Πριν πάμε και εμείς στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Παύλος λέει: το φετίχ της λευκότητος από το λευκό περιστέρι της κυρίας Καριστιανού στην άβρα της λευκής αρκούδας του κυρίου Αυγερινού και στο τέλος το λευκό άτι του κυρίου Ψωμιάδη. Ελλάς, Ρωσία, Ορθοδοξία, Συμμαχία, λέει το μήνυμα. Η Μαρία λέει: Χάνσελ και Γκρέτελ για τα πιτσιρίκια που παράτησε η μάνα του τώρα στην. Ο Σπύρος από τη Λάρισα λέει: ό,τι γίνεται για να φύγει αυτή η κυβέρνηση είναι καλό. Α, μάλιστα. Γι' αυτό γίνονται όλα, λέτε. Καλημέρα στο Μεσολόγγι, στο Ζαν. Η Νίνα λέει: καλημέρα Κατερίνα. Αχ, πάλι έβγαλε τον απελπισμένο χέιτερ της Καριστιανού. Όλοι τον έχουμε καταλάβει. Χαχαχα. Ποιο είναι απελπισμένο χέιτερ της Καριστιανού, ρε παιδιά. Τι λέτε. Λοιπόν, ένα άλλο πολύ μεγάλο μήνυμα έχει στείλει ο κύριος Διονύσης. Θα το διαβάσω και θα το πω μόλις επιστρέψω από το δελτίο ειδήσεων. Έχει και Iron Maiden τώρα το Σάββατο, στο ΆΚΑ, ωραία. Καλημέρα, ο κύριος Μαρίνος λέει: καλημέρα, μόνο μία λέξη για το καινούριο κόμμα, καιροσκοπισμός. Και ο You Know Who ήρθε η λευκή περιφερά της κάθαρσης, τρομάρα μας, ο Αντώνης από Παπάγου. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τις ειδήσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Sports. Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Θετικά σημάδια αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Δεν θα δεχθεί την επιβολή διοδίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα υπερασπιζόμενες στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται η Washington Post. Σήμερα έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το Πασόκ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Συναγερμός για τον έμπολα. Η ραγδαία εξάπλωση του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και στους διεθνείς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θάνατοι που θεωρείται ότι συνδέονται με τον επικίνδυνο ιό. Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Ζητούν από το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Με δικαστική απόφαση καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Ουσκιούρο Οζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος και μάλλον Κιλιτζάρογλου. Ο Οζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος και δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι στο βόρειο Ιόνιο, Πρόσκαιρα, 6 Μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά και 15 δευτερόλεπτα στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, ο οποίος μας στέλνει μια υπέροχη ανατολή από το λιμάνι της Ζακύνθου. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Έχει 10 βαθμούς, 10 βαθμούς έχει στο Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα στην Ικαρία, στην Ελένη και χρόνια πολλά για χθες. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή έχει ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, βγήκε σε δημόσια διαβούλευση. Μπείτε και δείτε τον. Και μπορείτε να καταθέσετε και τις απόψεις σας. Είναι κάτι που μας αφορά, αφορά την καθημερινότητά μας. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Μην τα αφήνουμε να περνάνε έτσι. Δηλαδή, είναι αλλαγές οι οποίες θα γίνουν και αφορούν όλους μας. Και είναι πολύ καλό να συμβάλλουμε κι εμείς. Και αυτό το νόημα έχει όταν βγαίνει ένας νόμος σε δημόσια διαβούλευση. Πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ονομάζεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η ίδρυση του οποίου ανακοινώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη. Προτάγματα: η μηδενική ανοχή στη διαφθορά, η κάθαρση, η αποκατάσταση λειτουργίας των θεσμών και η ευημερία των πολιτών. Αποφυλακίζεται ο Ιωτόπουλος 24 χρόνια μετά και εγκρίθηκε το μεταπτυχιακό με το Κολούμπια από τη Σύγκλιτο του Παντίου. Ο Ελεύθερος Τύπος για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης έχει στην πρώτη του σελίδα και ο Ελεύθερος Τύπος. Για τη Μαρία Καριστιανού γράφει έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Επίσης έχει την... το έργο, αυτό το σπουδαίο πολιτιστικό έργο που παραδόθηκε χθες στο Μιστρά, το οποίο αξίζει να το επισκεφτείτε, που έγινε παρουσία και του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού. Η Δημοκρατία, πρώτο θέμα, η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμούς, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της. Πρόκληση: αποφυλάκησαν τον αρχιτρομοκρατή Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Παρότι πάθος και συμβολισμούς, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της. Πρόκληση: αποφυλάκησαν τον αρχιτρομοκρατή Αλέξανδρο

Την οριοθέτηση ΑΟΣ, γιατί ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην προκλητική κίνηση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, στην πρώτη της σελίδα. Έχει επίσης, με προβλήματα επανεξετάζονται χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες, τα βασικά σφάλματα. Επίσης, στις Κάνες, το χέρι του Θεού, το περίφημο γκολ που έβαλε ο Μαραντόνα με το χέρι, έγινε ντοκιμαντέρ. Και πρεμιέρα από Καρισιανού και το όνομα αυτού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Η κόντρα, παρέμβαση Πιερακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος, τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και στο άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Ο ριζοσπάστης, οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια και τις απειλές, κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Όλοι αύριο Σάββατο, στη συγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αθήνα στις 7 στο Πάρκο Ελευθερίας. Είναι αυτεμπορική λοιπόν, με αυτήν κλείνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Πολλαπλά κέρδη από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, το μεγαλύτερο book building στην ιστορία, θετικές συνέπειες για το χρηματιστήριο. Έκανε ρεκόρ, έτσι, η ΔΕΗ. Καλημέρα και στη Φωτεινή που μας έστειλε μήνυμα. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει τα βασικότερα από τα θέματα της επικαιρότητας. Να σας πω ότι μετά τις 7.30 θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ιωάννη Αρτοπιό, που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της Πυροσβεστικής, να συζητήσουμε για το θέμα των ακαθάριστων των οικοπαίδων. Ένα θέμα που αφορά όλους μας, είναι κάτι το οποίο γίνεται κάθε χρόνο και γι' αυτό ασχολούμαστε.

0: Λοιπόν, τι λένε τώρα στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση, βλέποντας τώρα όλα αυτά τα οποία γίνονται, τα καινούργια κόμματα και όλα αυτά τα πράγματα, το παρακολουθούν από ό,τι καταλαβαίνω ακόμα. Δεν σχολιάζουν επί της ουσίας. Και αυτό που βλέπουμε να γίνεται, τουλάχιστον από την πλευρά του κυβερνητικού επιτελείου, είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει ένα νέο κύκλο περιοδιών. Το συνηθίζει άλλωστε αυτό. Θα ξεκινήσει ένα νέο κύκλο περιοδιών, έτσι ώστε και μέχρι τις εκλογές να αναδειχθεί και το έργο που έχει κάνει, να μιλάει με τους πολίτες. Ξεκίνησε χθες, βρέθηκε ας πούμε στη Λακωνία, εκτός από το Μιστρά και το σπουδαίο αυτό πολιτιστικό έργο που παρουσιάστηκε. Μίλησε και σε πολίτες και περιέγραψε πώς βλέπει τα πράγματα και έδειξε τι πορεία θα ακολουθήσει, τέλος πάντων. Όμως, παιδιά, η Αθήνα ζει σε ρυθμούς Final Four, σε ρυθμούς μπάσκετ. Έχουμε τους ημιτελικούς σήμερα, έχουμε το τελικό την Κυριακή και έχουμε και μέτρα ασφαλείας τα οποία εξοργίζουν κάποιους από εσάς. Το βλέπω με τα μηνύματά σας. Αλλά έτσι γίνεται όταν γίνεται μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Πάμε λοιπόν με τη βοήθεια της καλής συναδέλφου μας, της Στέλλας Χριστοδουλίδου, να σας πούμε πώς θα είναι η κατάσταση αυτές τις μέρες με τα μέτρα που υπάρχουν. Καλημέρα, Στέλλα.
1: Καλημέρα Κατερίνα, θα αναφερθούμε λοιπόν στην ανακοίνωση την οποία και εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ενημερώνοντας τους φιλάθλους της ομάδας που θα βρεθούν εκεί και στον ημιτελικό κατ' επέκταση με τη Φενέρμπαχτσε σήμερα στις 6 το απόγευμα. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουν ορισμένες οδηγίες για την ασφαλή πρόσβασή τους στο Telecom Center Athens. Η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς Final Four της Euroleague. Η είσοδος λοιπόν θα επιτρέπεται σε φιλάθλους που θα διαθέτουν εισιτήριο για τον αγώνα με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου να είναι υποχρεωτική. Επίσης θα γίνονται διαδοχική έλεγχη τόσο εισιτήριων όσο και σωματική από την αστυνομία και το προσωπικό ασφαλείας. Πρέπει να σημειώσουμε πως μετά την είσοδο στο γήπεδο, η έξοδος και εκ νέου είσοδος στο Ολυμπιακό Κέντρο θα απαγορεύονται αυστηρά. Να πούμε κιόλας πως ως σημείο συγκέντρωσης για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού έχει οριστεί ο σταθμός του ΙΣΑΠ Φάληρο, όπου θα βρεθούν μεν στη μία το μεσημέρι, αλλά οι σειρμοί θα αναχωρούν από τις 3 και

0: Και έπειτα με τη μεταφορά αυτή προς το ΑΚΑ φυσικά να πραγματοποιείται υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία. Όσον αφορά την πρόσβαση στους χώρους στάθμευσης, στο πάρκινγκ 5 θα γίνεται μέσω της πύλης A, στο πάρκινγκ 6 μέσω της πύλης D, ενώ στο πάρκινγκ 9 μέσω της εισόδου C1. Όλα αυτά λοιπόν, Κατερίνα, προκειμένου φυσικά να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να διασφαλιστεί η ομαλή πρόσβαση όλων των
1: φιλάθλων
0: στο ΑΚΑ.
1: Μάλιστα. Είναι, θα είναι κυρίως γύρω από εκείνο το σημείο λίγο περίεργα τα πράγματα, λίγο πιο δύσκολα και για τους κατοίκους που μένουν, αλλά έτσι είναι με τις μεγάλες διοργανώσεις, γίνονται μια φορά στα 1000 χρόνια, ας πούμε, που λέει ο λόγος.
0: Έτσι,
1: ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Η συνάδελφος Στέλλα Χριστοδουλίδου, το Σάββατο έχει Iron Maiden, σας θυμίζω, στο ΟΑΚΑ. Το περιμένουν πάρα πολύ, το περιμένουν πώς και πώς, αυτοί που τους αρέσει πάρα πολύ το είδος αυτό. Εγώ είχα πάει στη Μαλακάσα, πολύ ωραία ήταν και τους είχα δει, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, τώρα πάω σε δεύτερη φορά. Αυτό το κάνουν μόνο αυτοί που είναι, ρε παιδί μου, πολύ... Εντάξει, τους ακούγαμε εμείς τα νιάτα μας τους Iron Maiden. Πολύ ωραία ήταν και ήθελα να πάνω στο κιόλας τώρα που μεγαλώσανε κι αυτοί. Μεγάλωσα κι εγώ. Καλημέρα στη Θεοδώρα που έστειλε το μήνυμά της. Και ήταν κι αυτή η περίπτωση με τον αναισθησιολόγο στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, ο οποίος ζήτησε φακελάκι από ασθενή. Υπάρχει βίντεο το οποίο έφτασε στα χέρια του Υπουργού Υγείας, ο οποίος έδωσε εντολή να απομακρυνθεί άμεσα από την θέση του και είπε να γίνει ΕΔΕ. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Σε έχουν πιάσει, λέω εγώ τώρα, έτσι. Σε έχουν πιάσει να ζητάς λεφτά από ασθενή. Το οποίο, εντάξει, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Φαντάζομαι ότι όλοι ζούμε σε αυτό το κόσμο εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αυτό το πράγμα γίνεται. Λοιπόν, σε πιάνουν και βγαίνεις και λες δεν έκανα και κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τον άκουγα τον συγκεκριμένο άνθρωπο να μιλάει, γιατί βγήκε και μίλησε και είπε ότι σε 3 μέρες βγαίνει στη σύνταξη, δεν έκανε κάτι και κινδυνεύει, θέλει να έχει καλά γεράματα, έχει 82% αναπηρία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αναφέρθηκε στην προσωπική του κατάσταση και ενώ φαίνεται ο άνθρωπος αυτός να ζητάει 150 ευρώ, ας πούμε. 150 ευρώ. Εντάξει, άκουγα έναν από τα μέλη της οικογένειας στην περίπτωση αυτή, στην υπόθεση αυτή, ένα από τα μέλη της οικογένειας, ο οποίος έλεγε ο άνθρωπος ότι όταν ήρθε και μου τα ζήτησε αυτά τα λεφτά, δεν ήθελα να τα δώσω. Του είπα ότι πληρώνουμε μετά από λίγες μέρες και ότι δεν έχω. Ο κόσμος περνάει δύσκολα. Περνάει δύσκολα. Και έχει τον άνθρωπο που έχει τον άνθρωπό του στο νοσοκομείο, περιμένει να χειρουργηθεί και έρχει, πας και ζητάς. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν ξέρω, μου τρυπάει το μυαλό. Πάντα μου τρυπούσε το μυαλό. Φταίμε βέβαια και εμείς. Εγώ το λέω χρόνια και πέστε να με φάτε. Φταίμε και εμείς. Γιατί για να υπάρχει αυτός που τα παίρνει, να υπάρχει και αυτός που τα δίνει. Θα μου πεις, άμα σου λέει ότι θα βάλω τον άνθρωπό σου 3 μήνες μετά να χειρουργηθεί, τι θα κάνεις? Δεν θα δώσεις για να κάνεις τη δουλειά σου? Έτσι το λένε, να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτό το πράγμα με τα φακελάκια πάντα με τρέλαινε αυτό το πράγμα. Ή για να δείξεις την ευγνωμοσύνη σου στο γιατρό χωρίς να στο ζητήσει. Χωρίς να στο ζητήσει. Είναι νοοτροπία αυτό. Το έχω δει να γίνεται. Λοιπόν, χωρίς να στο ζητήσει, να δώσουμε κάτι στο γιατρό που τα έκανε όλα καλά. Μπράβο, να του δώσουμε κάτι. Όχι, να μην του δώσουμε κάτι. Ο γιατρός πρέπει να παίρνει πολύ καλά λεφτά για αυτή τη δουλειά που κάνει. Πρέπει να αμείβεται καλά, να αμείβεται καλύτερα από ό,τι αμείβεται τώρα. Αλλά εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά να δώσουμε στο γιατρό λεφτά. Καμία όμως. Καλημέρα στο Θοδωράκι μας από την Ελασσόνα. Να σας θυμίσω τους 2 τρόπους επικοινωνίας. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη, θα μας βρείτε στο Facebook. Και ο άλλος είναι μέσω Viber, θα γράψετε Earth News με αγγλικά, εσείς αγγλικά κλικούς χαρακτήρες, αφήστε ένα κενό, radio, και θα μας στείλετε τα μηνύματά σας όπως θέλετε εσείς και να γράψετε ό,τι θέλετε και να πείτε ό,τι θέλετε και όλα αυτά τα πράγματα.

Λοιπόν, στο Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα μιλήσουμε και για το αγωνιστικό μέρος του Final Four αργότερα. Όπως σας είπα, μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε και για το θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων, γιατί ξέρουμε ότι σας αφορά και είναι ένα πολύ πρακτικό ζήτημα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη και στην κυρία Σουλτάνα. Λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Προσωπικά, λέει ο κύριος Γιάννης, δεν μου αρέσει η δημιουργία κόμματος από την κυρία Καριστιανού, γιατί εκμεταλλεύτηκε την τραγωδία των Τεμπών, θα κριθεί από τον ελληνικό λαό. Να πούμε ότι στη γειτονική μας χώρα, στην Τουρκία, γίνεται ένας πολύ μεγάλος χαμός, γιατί βγήκε δικαστική απόφαση και η οποία έκρινε άκυρο το συνέδριο, ας πούμε, της αντιπολίτευσης. Πείτε ότι έκανε συνέδριο το Πασόκ, ας πούμε. Θα βγει δικαστική απόφαση η οποία έλεγε άκυρο το συνέδριό σας, άκυρος ο Ζέλ στην ηγεσία του κόμματος, που βγήκε ο Σγκύρο Ζέλ, και στη θέση του μπαίνει ο Κιλιτσδάρογλου. Αυτό το κόμμα είναι το κόμμα του Ιμάμογλου, ο οποίος είναι στη φυλακή, σας θυμίζω. Τον έχουν βάλει στη φυλακή. Τον έκτοτε δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, και αυτόν με συνοπτικές διαδικασίες στη φυλακή. Μιλάει για πολιτικό πραξικόπημα, βεβαίως, για την νοοτροπία του Ερντογάν μέσω της δικαιοσύνης. Λέει ότι η απόφαση είναι άκυρη και ανυπόστατη. Είναι μια πολιτική κρίση πολύ μεγάλη στην Τουρκία. Το ίδιο το κόμμα, το ΤΣΕΧΑΠΕ, δεν αναγνωρίζει την απόφαση και λέει ότι συνεχίζουμε τον αγώνα, και προσπαθούν τώρα να βρουν μια λύση. Δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές. Είναι πολύ μεγάλη η ένταση, όμως, η πολιτική ένταση αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, κάτι το οποίο δεν είναι καλό ποτέ, ούτε και για μας, να ξέρετε. Give it up for the bread. Give it up for the bread.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θετικά σημάδια παρά τα ανοιχτά μέτωπα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βασικότερα αγκάθια παραμένουν το μεταπολεμικό καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα, υπερασπιζόμενος το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με τη Washington Post. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα οι ανομοτοί καταθέσεις των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σήμερα απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Μετά από δικαστική απόφαση, ο Γκιουροζέλ πάβεται από αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος. Καλή σε αντίσταση. Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, με παιδιά να βιώνουν ακραία πείνα, καταγγέλουν τρεις διεθνείς ΜΚΟ. Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι:
2: γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Μια πολύ ωραία διασκευή του τραγουδιού αυτού, My World is Empty Without You. Πάρα πολύ ωραία διασκευή, πραγματικά. Θα πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το θέμα το οποίο σας προανήγγυλα και έχει να κάνει με τα καθάριστα οικόπεδα. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και τους ειδικούς και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες να μιλούν για αυτή την υπόθεση. Η προθεσμία, να ξέρετε, ότι λήγει στις 15 Ιουνίου. Έχω ακούσει τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του γραφείου τύπου της πυροσβεστικής, να μιλάει για ορολογιακές βόμβες. Η αλήθεια είναι ότι από όταν είχε εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, με τον τρόπο που είχε εφαρμοστεί, βλέπεις περιοχές που τις ήξερες πριν, που περνούσες κάθε μέρα, και μετά δεν τις αναγνωρίζεις. Πώς θα το κάνουμε, που έχουν καθαριστεί από τα ξεροχόρτα και από οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Τον έχουμε τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Είναι λοιπόν κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, δηλαδή πρέπει να γίνει συνήθεια αυτό το πράγμα, ο καθαρισμός δηλαδή των οικοπαίδων από ξερά χόρτα, κλαδιά και σκουπίδια, γιατί μέχρι πριν λίγα χρόνια που δεν συνέβαινε αυτό το πράγμα, γινόταν ακόμα πιο δύσκολη η δική σας η ζωή, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, τα τελευταία χρόνια εδώ και σε όλες τις περιπτώσεις που έχει εφαρμοστεί ο καθαρισμός, ο υποχρεωτικός πλέον καθαρισμός των οικοπαίδων από τους οικοπαιδούχους, και εδώ για να κάνουμε την ανάλυση του θέματος, αφορά όλους τους συμπολίτες μας, φυσικά πρόσωπα, οικοπαιδούχους οι οποίοι έχουν εντός και εκτός ρημοτομικών σχεδίων κάποιο οικοπαιδικό χώρο, αλλά ακόμη και τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι κοινόχρηστες ιδιοκτησίες, δήμων, περιφερειών και όλων των νομικών προσώπων. Και αυτοί υπόκεινται στον υποχρεωτικό καθαρισμό. Έχουμε ξαναπεί, οι επιταχυντές των δασικών πυρκαγιών όταν αυτές συμβαίνουν είναι τα ακαθάριστα οικόπεδα, οι ακαθάριστοι χώροι. Έχουμε τρομερά μεγάλα προβλήματα στις δασικές επιχειρήσεις μεταξύ των μεικτών ζωνών αστικού και δασικού οικοσυστήματος. Όταν αυτές μπαίνουν στις αστικές περιοχές, βλέπουμε ότι οι επιταχυντές αυτών των εξαπλώσεων των πυρκαγιών είναι τα ακαθάριστα οικόπεδα. Αντιθέτως, οι καθαροί χώροι δεν δίνουν τροφή στην πυρκαγιά. Οι πυρκαγιές σταματάνε. Δεν έχουν εξάπλωση. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε και φέτος. Εφαρμόζεται ένα μεγάλο πρόγραμμα πρόληψης. Δίνουμε πλέον ως πυροσβεστικό σώμα και πολιτική προστασία πολύ μεγάλη έμφαση στις προληπτικές ενέργειες. Αν έχουμε την δυνατότητα να τις αναλύσουμε κιόλας. Αλλά τώρα και μέχρι τις 15 Ιουνίου καλούμε στον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπαιδικών, των ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός ρημοτομικών σχεδίων, και μάλιστα ζητάμε και από τους υπευθύνους, τους οικοπαιδούχους δηλαδή, να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση καθαρισμού προκειμένου να τελειώσει η σημαντική αυτή πρώτη φάση εντός της αντιπυρικής περίοδου, 15 Ιουνίου. Ναι. Και επίσης η υποχρεωτικότητα προβλέπει την συντήρηση όλων αυτών των χώρων μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου.
0: Δεν είναι το καθαρίσαμε μια φορά και γεια σας, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Πολλοί φέρνουν σαν δικαιολογία, ας πάω λίγο πιο πίσω, τον καθαρισμό μέχρι τις 13, 14, 15 που είναι η τελευταία μέρα καθαρισμού. Αυτό ισχύει. Επίσης ισχύει το γεγονός ότι έχουν πέσει αρκετές βροχές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έξω σε πολλές περιοχές της Ελλάδος βρέχει ακόμη.
0: Ναι, έχει βλάστηση.
1: Ωστόσο, η βλάστηση έχει μεγαλώσει ακόμη περισσότερο λόγω αυτών των βροχών. Mm-hmm. Μπορεί να είναι βέβαια καλό για την τοπική οικονομία, για τα υδάτινα αποθέματα, όμως ξέρετε, υπάρχει μια οριώδης βλάστηση εκεί έξω και αυτό δημιουργεί ένα περαιτέρω πρόβλημα. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει με υπευθυνότητα πλέον να μπούμε στην πρόληψη όλοι μας, πολίτες και υπηρεσιακοί παράγοντες, και έτσι με αυτόν τον τρόπο, με αυτήν την συνεργασία, πιστεύω ότι μπορούμε να αποφύγουμε πολλές, να το πω έτσι, κακές περιπτώσεις που έχουμε γνάρει στις πυρκαγιές.
0: Πείτε, είμαστε εδώ τρεις άνθρωποι στο στούντιο. Είμαι εγώ, είναι ο Νίκος ο Τσιπλάκης και η Λουίζα Μαραβελάκη. Και ο Τσιπλάκης και εγώ έχουμε καθαρίσει το οικόπεδό μας. Και η Λουίζα που έχει το διπλανό οικόπεδο δεν το έχει καθαρίσει. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς γι' αυτό, αν αμελεί να το κάνει αυτό το πράγμα?
1: Την ευθύνη του καθαρισμού, όπως είπαμε, έχει ο οικοπαιδούχος. Εάν μέχρι τις 15 Ιουνίου δεν το έχει πράξει, τότε έχετε τα εξής εργαλεία. Πρώτον, έχετε ο Δήμος, είναι στις αρμοδιότητες των Δήμων να περάσουν στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό αυτών των οικοπαιδικών χώρων και να χρεωθεί ο οικοπεδούχος, αυτός στον οποίο ανήκει το οικόπεδο, 1 ευρώ το τετραγωνικό, παραδείγματος χάρη, αν είναι μισό στρέμμα, περίπου, το κόστος του καθαρισμού που θα χρεώσει ο Δήμος είναι 500 ευρώ. 1 ευρώ το τετραγωνικό, ναι, όπως ναι. είπαμε. Επίσης, ο οικοπεδούχος θα χρεωστεί το γεγονός ότι δεν έχει κάνει τον καθαρισμό και δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση. Εκεί επιβάλλεται ένα πρόστιμο της τάξης των 500 ευρώ αν δεν έχει κάνει τον καθαρισμό και δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση. Και βεβαίως το κόστος του καθαρισμού. Ναι. Δηλαδή, αμέσως θα χρεωθείς 1000 ευρώ επειδή δεν έχει κάνει καμία απολύτως ενέργεια.
0: Που είναι το αυτονόητο πια. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό πρέπει. Γιατί δεν θυμάμαι πόσα χρόνια ισχύει αυτό. Νομίζω 2-3 χρόνια.
1: Είναι η τρίτη
0: χρονιά.
1: Την επόμενη χρονιά που έχει εφαρμοστεί το μέτρο. Έχουμε δει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη προθυμία από τους οικοπεδούχους, από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Θέλουμε να κινητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο κόσμο, διότι θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε, όπως σας είπα, την επέκταση φαινομένου πυρκαγιάς. Και εδώ φυσικά θα πρέπει να αναφερθούμε και λίγο στις καύσεις, λίγο αργότερα, ίσως αν έχουμε το χρόνο,
0: ναι,
1: να το πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το οποίο συμβαίνει για τις κυρώσεις που είναι πάρα πολύ αυστηρές. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι εκτός λοιπόν από τον καθαρισμό, ναι, από την αποκομιδή αυτών των κηπαίων, των κλαδιών, των χόρτων, ναι, και την συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, θα πρέπει όλοι αυτοί που μας ακούνε να σκεφτούν ότι δεν εναποθέτουμε σε καμία των περιπτώσεων αυτά τα χόρτα, τα κλαδιά, τα κηπαία μας στο πεζοδρόμιο.
0: Άλλο ένα μεγάλο θέμα, ναι. Άλλο ένα
1: Βεβαίως.
0: Πολύ μεγάλο θέμα.
1: Αυτό το
0: θέμα
1: είναι ότι το προσάναμα.
0: Ναι,
1: γι' αυτό
0: ναι.
1: το προσάναμα είχα μιλήσει. Το προσάναμα της υπαίθρου είναι τα αφημένα ξερά κλαδιά και χόρτα στο πεζοδρόμιο.
0: Αυτά τι μπορεί να κάνουν σε αυτή την περίπτωση όμως.
1: Το προβλέπει αυτή η κοινή υπουργική απόφαση λοιπόν, όπου λέει ότι ο οικοπεδούχος, πέρα από τον καθαρισμό, έχει την υποχρέωση της αποκομιδής και της μεταφοράς σε προκαθορισμένο δημοτικό χώρο, ο οποίος είναι ασφαλής.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα δεν υπάρχει...
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, η καύση. Αυτό το οποίο έχουμε δει και το τελευταίο διάστημα, είχαμε κάποιες περιπτώσεις με ανθρώπους οι οποίοι λένε: την ξέρω την περιοχή, καθαρίζω, θα βάλω μια φωτιά να τα κάψω εδώ, δεν είναι τίποτα. Φυσάει ένας αέρας, επεκτείνεται η πυρκαγιά. Τι μπορείτε να πείτε, γιατί εμείς έχει μαλλιάσει και εμάς η γλώσσα μας, η αλήθεια είναι.
1: Θέλω να αναφερθούμε και λίγο στις καύσεις, αφού τελειώσουμε πρώτο το κομμάτι, το ακαθάριστο.
0: Ωραία, τι άλλη εκκρεμότητα
1: είναι. Είναι ξεκάθαρη πλέον αυτή η κοινή υπουργική απόφαση και τι προβλέπει. Καθαρίζει ο οικοπεδούχος, δεν βγάζει τα κλαδιά και τα ξερά χόρτα στο πεζοδρόμιο, μεταφέρονται όλα αυτά με την υπευθύνη του οικοπεδούχου σε ασφαλή δημοτικό χώρο προκαθορισμένο. Εκεί λοιπόν τελειώνει η υποχρεωτικότητα του καθαρισμού. Εκεί είναι αυτό το τελικό στάδιο, μέχρι τις 15 Ιουνίου. Και υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωσή του, να το πούμε αυτό, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ακαθάριστα.gov.gr. Επίσης, συντηρεί τον χώρο του, το οικόπεδό του, καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Και εδώ περνάμε στο άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα, καθώς βρισκόμαστε εντός της αντιπυρικής περίοδου, το οποίο είναι οι καύσεις. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες να μην υπερεκτιμούν σε καμία των περιπτώσεων τις δυνάμεις τους και τις δυνατότητές τους όταν βάζουν μια φωτιά. Φέτος, όλοι αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο, είτε είναι αγρότες, είτε είναι μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, εργάτες γης, όλοι αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην ύπαιθρο, να απέχουν αυστηρά από την πραγματοποίηση κάθε μορφής καύσης και θερμών εργασιών. Η κείμενη νομοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή, είναι εξαιρετικά αυστηρή και θα ήθελα αυτή τη στιγμή, με βάση τα δελτία τύπου τα οποία εκδίδει και το πυροσβεστικό σώμα, να σας αναφέρω ότι έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 45 συμπολίτες μας για αυθαίρετη καύση στην ύπαιθρο.
0: 45 από πότε?
1: 45 από τις αρχές του χρόνου, με κορύφωση βέβαια το τελευταίο μήνα. Ναι. 45 συμπολίτες μας λοιπόν έχουν συλληφθεί και θα ακολουθηθεί η δικαστική οδός, προκειμένου να δούμε για ποιο λόγο έχει συμβεί η αυθαίρετη καύση στην Ήπαιστρο. Είναι πυρκαγιές οι οποίες έχουν, να το πούμε κατά το κοινό λεγόμενο, ξεφύγει. Ναι. Έχουν πάει και σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες, έχει επιληφθεί η υπηρεσία μας και γι' αυτό το λόγο έχει ακολουθηθεί η διαδικασία της σύλληψης. Από το θεσινό δελτίο τύπου λοιπόν θα ήθελα να σας αναφέρω επιγραμματικά για μια σύλληψη που είχαμε στη Θεσσαλονίκη την 45η και επιβολή διοικητικού προστίμου 1.000 ευρώ 31 λεπτών.
0: Ναι.
1: Έτερο διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ σε περιοχή στην Άρτα, 1.406,25 ευρώ στο Δήμο Αλεξανδροπόλης, 1.406 ευρώ στον Κάντανο Σελήνου Χανίων, 5.000 ευρώ στην Κάλυμνο.
0: Μιλάμε
1: τα πρόστιμα είναι πολύ αυστηρά.
0: Πολύ αυστηρά πρόστιμα, είναι... αλλά εσείς βλέπετε συμμόρφωση. Δηλαδή, θέλω να πω, μετά από τόσες εκκλήσεις που γίνονται, το ένα είναι το ερώτημα είναι αυτό. Αν βλέπετε συμμόρφωση, δηλαδή σε σχέση με τα στοιχεία που έχετε και κάνετε τις συγκρίσεις κάθε χρόνο. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Έχετε δει αυτά τα τρία χρόνια με το θέμα, με το μέτρο, με τον ακαθάριστο των οικοπαίδων, έχετε δει διαφορά στη δουλειά σας, στο πυροσβεστικό σώμα, έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση που λέτε ότι σβήνει μια φωτιά όταν δεν βρίσκει την ακάψη. Έχει αποτέλεσμα αυτό?
1: Έχει αποτέλεσμα όταν και εφόσον αποφασιστεί από τον πολίτη να μην κάψει, εναπόκειται πλέον στον πολίτη και δεν υπερεκτιμεί τις δυνάμεις του, οι καύσεις μειώνονται. Οι ενάρξεις θα μειωθούν. Βλέπουμε ότι όταν υπάρχουν πολύ έντονες απαγορεύσεις, παραδείγματος χάρη, υπάρχει το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας, την οποία εκρύβει ο οικείος περιφερειάρχης, σε περιπτώσεις που ο δείκτης επικοινωνίας είναι 3, 4 ή 5. Είναι ο δείκτης επικοινωνίας που εκρύβει καθημερινώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όταν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικά οικοσυστήματα, σε πάρκα άλση και γενικότερα δασικές εκτάσεις, δεν υπάρχουν πυρκαγιές. Τι σημαίνει αυτό? Όταν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας λοιπόν, σταματάνε οι πυρκαγιές σε αυτούς τους χώρους. Επομένως λοιπόν, μέσα από ένα αυστηρό σύστημα κυρώσεων και επιβολής διοικητικών προστήμων, βλέπουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να μειώσουμε τις πυρκαγιές. Mm. Δεν θέλουμε όμως να πάμε σε καμία περίπτωση στην καταστολή. Θέλουμε να είμαστε στην πρόληψη.
0: Ακριβώς, η πρόληψη είναι αυτή που βοηθάει.
1: Αυτό το οποίο φέτος έχει γίνει, ναι, είναι με μια επικεφαλίδα προληπτικές ενέργειες, πρόληψη. Τι έχει γίνει από την πλευρά του πυροσβεστικού σώματος της πολιτικής προστασίας στο θέμα της πρόληψης? Θα ήθελα να τα αναφέρω επιγραμματικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλο τον ελλαδικό χώρο 100 drones, μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία επιτηρούν νύχτα και μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, όλο τον ελλαδικό χώρο. Σε ευαίσθητες νευραλγικές περιοχές που έχουν επιλεγεί από πριν και γίνεται πτήση αυτών των drones και γίνεται επιτήρηση. Έχουν θερμικές κάμερες ειδικά για τη νύχτα και οπτικές κάμερες για την πέρα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα drones μας βοηθούν πάρα πολύ. Διότι σε πρώτο χρόνο ανοιχνεύουν οποιαδήποτε άνοδο της θερμοκρασίας, όπως σας είπα, νύχτα και μέρα. Τον οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο καπνό.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν επίσης 3 επιχειρησιακά κέντρα drones, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, τα οποία μπορεί να κινηθούν παντού, στις γύρω-γύρω, στις όμορες περιοχές των Αθηνών, της Κρήτης, της περιφέρειας, οποιαδήποτε Θεσσαλονίκης, και αυτά να κάνουν κατόπτευση στον χώρο με τον ίδιο τρόπο. Όπως και τα 100 drones τα οποία υπάρχουν ήδη. Υπάρχουν θερμικοί δορυφόροι στην Ελλάδα, βεβαίως. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα μας έχει
0: ναι,
1: ανεβάσει 4 θερμικούς δορυφόρους στο διάστημα για ανίχνευση δασικών πυρκαγιών.
0: Είναι η τεχνολογία στην υπηρεσία της πρόληψης, σας λύνει τα χέρια, μπορείτε να φτάσετε άμεσα, φαντάζομαι, στο σημείο το οποίο θα εντοπίσετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και εμείς, επειδή και εσείς και εμείς το ξέρετε αυτό το πράγμα και όλος ο κόσμος καρδιοχτυπά κάθε καλοκαίρι, δεν έχουμε υποφέρει πάρα πολύ από τις πυρκαγιές και βλέπουμε με θαυμασμό τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος. Ευχόμαστε να είναι ένα ήσυχο καλοκαίρι φέτος, να μην έχει Βέβαια, δεν μπαίνουμε μόνο στις ευχές. Βλέπουμε ότι υπάρχει προετοιμασία. Και να τα λέμε όσο το δίνεται, γίνεται λιγότερο, κύριε Αρδομπιέ μου. Γιατί...
1: Για να τα λέμε όσο το δυνατόν λιγότερο, ναι. Πρέπει να αναφερθώ και στις προληπτικές δράσεις.
0: Επειδή με πιέζει λίγο
1: αυτές,
0: χρόνος.
1: Μία από αυτές είναι πολύ σημαντική δράση, ναι. Που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί. Είναι η δράση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, το πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και με το οποίο πρόγραμμα έχει γίνει πολύ μεγάλη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, συντήρηση δασικού δικτύου, καθαρισμοί περιαστικών δασών. Όλο αυτό λέγεται πρόληψη. Εδώ θέλουμε να δώσουμε την έμφαση, όμως τίποτα από τα drones, τίποτα από τους δορυφόρους δεν πρόκειται να είναι ωφέλιμο εάν ο καθένας από εμάς δεν αντιληφθεί την ευθύνη, την ατομική, τα όρια της ατομικής του ευθύνης και να μην προβαίνει σε κανενός είδους καύση. Το μήνυμα είναι απλό.
0: Πολύ απλό.
1: Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
0: Ο ανθρώπινος παράγων πάντα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Για οποιαδήποτε απορία φαντάζομαι έχουν οι πολίτες, γιατί μας έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα, μπορούν να απευθυνθούν και στους Δήμους για να τους καθοδηγήσουν για το τι μπορούν να κάνουν με προβλήματα που μπορεί να έχουν με γείτονες και όλα αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρτοπιέ, για όλες τις λεπτομέρειες που μας δώσατε. Σας εύχομαι μια καλή μέρα. Ο κύριος Ιωάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της Πυροσβεστικής. Συζητήσαμε για τα καθάριστα οικόπεδα και όχι μόνο. Και πάμε τώρα στον τάσο των Επιτρόπων, γιατί έχει μπάσκετ.
2: Κατερίνα, ειλικρινά καλημέρα. Δεν περίμενα ότι σήμερα, αφού δεν παίζω Παναθηναϊκός, τι εμπλέκεσαι.
0: Τι είπα να πεις, Τάσο. Δηλαδή, έχω δώσει το σπίτι μου, ας πούμε, για να γίνει το Final Four. Εγώ και ο Τσιπλάκης. Ο Τσιπλάκης και εγώ. Εμείς έχουμε δώσει το σπίτι μας για να γίνει το Final Four. Δεν πονεμένοι. Λοιπόν, αλλά εντάξει, είναι μια μεγάλη γιορτή του μπάσκετ τώρα, όπως και να το κάνουμε.
2: Εντάξει, σωστό, πολύ σωστή τοποθέτηση και έτσι είναι αυτή τη στιγμή.
0: Πρέπει να φαίνομαι υπεράνω τώρα εγώ.
2: Άσε να τα πω εγώ.
0: Πέστασαι.
2: Λοιπόν, λίγες ώρες έμειναν πρώτα απ' όλα για το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της Ευρωλίγκας, για να το ξέρει και ο κόσμος όσοι δεν το γνωρίζουν. Χθες είχαμε τη συνέντευξη τύπου, είχαμε δηλώσεις, είχαμε, πώς θα λένε αυτά τα press.
0: Τα γκαλά.
2: Γκαλά είχαμε, γκλαμουριές είχαμε, βραβεύσεις είχαμε. Αλλά η ουσία είναι σήμερα στις 6 ώρα έχουμε τον πρώτο τζάμπολ. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε είναι ο πρώτος ημιτελικός του Final Four. Στις 9 η ώρα θα γίνει ο άλλος ημιτελικός, ο ισπανικός ομφύλιος που λένε, Ρεάλ Βαλένθια, στις 9 η ώρα. Και οι νικητές στο τελικό της Κυριακής, 9 η ώρα το βράδυ. Και αυτός ο τελικός. Να θυμίσω, δεν υπάρχει πλέον μικρός τελικός. Ναι, γιατί είναι και ψυχοφθόρος, αλλά και είναι και τα πολλά τα παιχνίδια. Το Καλατάρι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Και ένα πλέον παιχνίδι είναι επιβάρυνση για τους αθλητές και είναι και πραγματικά και ψυχοφθόρο το να αγωνίζεσαι ως ηττημένος.
0: Αυτό παρηγοριά στον άλλο.
2: Μπράβο, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Φενέ, τα βλέμματα είναι στραμμένα σίγουρα στον Ολυμπιακό για τους Έλληνες φιλάθλους. Περίπου 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα αναμένεται να βρίσκονται στο γήπεδο, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, αν θέλεις να το πούμε, για Telecom Center. Όπως και να το πούμε, το ίδιο γήπεδο είναι.
0: Στολίδη.
2: Έχει κάνει τα πάντα, είναι πανέτοιμα όλα και φυσικά στο πόδι βρίσκεται και όλη η αστυνομική δύναμη, καθώς είναι και ένα τεστ αυτό για τους ανθρώπους, τα μέτρα ασφαλείας δηλαδή, για την αστυνομία, αυξημένα τα αστυνομικά μέτρα, έλεγχη συνεχής, αυστηρή, πολύ επίπεδοι, έτσι χαρακτηρίζονται οι έλεγχοι που θα γίνονται. Θα παραλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικού ελέγχου αντικειμένων, αποσκευέ. Δηλαδή, αν κάποιο πηγαίνει με σακ βαγιά, υπάρχει περίπτωση να μην τον ψάξουν σε όλα
0: κάτι το οποίο ισχύει και στο εξωτερικό αυτό, ούτω ή άλλω. Ακόμα και σε αγώνε ποδοσφαίρου, α πούμε.
2: Ναι, εντάξει. Όταν χτυπάει κόκκινο συναγερμό, να είναι σε πλήρη ανάτηση, λέγατε για ντρόνους προηγουμένως. Προφανώς στην υπηρεσία της αστυνομίας θα είναι και ο έλεγχος από ψηλά και όλα τα απαραίτητα. Απαγορεύονται συναθλήσεις για μηχανοκίνητες πορείες, συνηθίζονται από τους οπαδούς, οργανωμένες μετακινήσεις, οι λεγόμενες πορείες που κάνουν οι φύλαθλοι, αυστηρά θα πηγαίνουμε με συνοδεία, συγκεκριμένες διαδρομές οι οποίες θα είναι προστατευόμενες από την ασφάλεια. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι σε γρήγορση η αστυνομία, είναι και ένα στοίχημα αυτό, μην γίνει και τίποτα.
0: Ναι, εντάξει,
2: σε μια
0: νομίζω ότι. Η
2: διοργάνωση είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί, που λένε, και το μέσα τη ασφάλεια. Απ' την άλλη, υπάρχει ένα τομέα που πρέπει να κερδιθεί και είναι από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο οποίο έχει παρουσιαστεί 4 φορές τα 4 προηγούμενα χρόνια, 15η φορά πλέον σε Final Four. Δεν κατάφερε απολύτως τίποτα στις προηγούμενες 4 παρουσίες του. Περιμένει 4 τελευταίες παρουσίες συνεχόμενες, η 5η είναι τώρα. Για να ακριβολογώ, 15 παρουσίες έχει συνολικά ο Ολυμπιακός, έχει κατακτήσει 3 μετάλλια. Σε 3 Ευρωλίγες, δηλαδή, να το πω σωστά. Και μια και αναφέρθηκα στα 3 του Ολυμπιακού, να πούμε ότι η Φενέρα από την πλευρά της έχει 2 και θα φιλοδοξεί να πιάσει τον Ολυμπιακό σε αυτά τα 3 που έχει. 3 έχουν και η Ολύμπια Μιλάνο, παλαιότερες δυνάμεις, Ρίγας, η Σπλίτ, η θρηλυκή Γιουγκοπλάνο, όπως και ο Ολυμπιακός. Η Φενέρ κυνηγάει να πάρει το 3ο της τρόπαιο και είναι ήδη εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έτσι, μέχρι την Κυριακή τουλάχιστον, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το Αμπουντάμπι, να θυμίσω, πέρσι κατέκτησε το τρόπαιο. Και μια και αναφέρθηκα στις υπόλοιπες, ναι. Με 5 είναι η Βαρέζε, η Μακάμπι έχει 6.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, ναι, αφού τα πεις αυτά. Ναι, 7, 7, 7 αστερος,
2: εντάξει, 7 ψυχος. Σταματάω εδώ, εντάξει.
0: Να σου πω, να σου πω. Για το Σάρας, μήπως έχεις ακούσει τίποτα, μήπως έχει βαρεθεί εκεί που είναι.
2: Δεν έχει βαρεθεί εκεί που είναι, αλλά έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές ότι η οικογένεια, οι άνθρωποι του είναι εδώ.
0: Έμα.
2: Σύζυγος, να θυμίσω την Ελληνίδα.
0: Τα λέμε τόσο καιρό, τα λέμε.
2: Ελληνικά μιλάμε.
0: Τα λέμε πια, δεν μπορώ δηλαδή.
2: Οπότε,
0: φούντωσα το.
2: Ναι. Εντάξει. Πάντως για την επικείμενη αποχώρηση του άτομα να αναφέρεσαι προφανώς.
0: Νομίζω ότι έχει φύγει ήδη, δεν ξέρω.
2: Ήταν να γίνει συνάντηση. Προφανώς υπήρχε τηλεφωνική μόνο επικοινωνία με τον.
0: Έχει νεύρα τώρα ο πρόεδρος. Έχει νεύρα τώρα. Έχει. Δικαίως. Αυτό το τρίμερο δεν πρέπει να τον ενοχλεί κανένα.
2: Και να σου πω και κάτι διαφορετικό. Ναι. Η Βαλένθια είναι η ομάδα με το χαμηλότερο budget σε αυτό το Final Four. Να θυμίσω, έχει μόλις 1,5 εκατομμύρια. 1,5 εκατομμύρια λες και είναι μόλις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με τους υπόλοιπους. Το μεγαλύτερο budget το διαθέτει ο Ολυμπιακός, περίπου στα 22-23 εκατομμύρια ευρώ. Και ακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες λίγο πιο κάτω. Φυσικά είναι και το Ολυμπιακού είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα, εκτός από τον Παναθηναϊκό βεβαίως.
0: Έχει επενδύσει πολλά, ναι.
2: Έχει επενδύσει και περισσότερα και από τον Ολυμπιακό.
0: Είμαστε υπερδύναμοι στο μπάσκετ, τώρα κακά τα ψέματα. Είμαστε.
2: Ναι, αλλά θα δεις Ολυμπιακό σήμερα.
0: Δεν θα δω τίποτα σήμερα. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να πάνε. Πριν σας αποχαιρετήσω και εγώ, γιατί πήγε και 58 η ώρα και με αυτό, να σας πω ότι είναι πολύ αυξημένη κίνηση στο ποτάμι. Δεν σας λέω κάτι καινούριο. Έχει γίνει ωστόσο ένα τροχαίο λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα καθόδου. Και έχει γίνει και ένα τροχαίο στην Αττική Οδό, λίγο μετά τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Οπότε είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στα συγκεκριμένα σημεία. Η παραλία είναι ακόμα καλή. Τη Θεσσαλονίκη τη βλέπω επίσης καλή. Οπότε σας αφήνω έτσι. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Συγγνώμη για όσα μηνύματα δεν πρόλαβα να διαβάσω, αλλά επιφυλάσσομαι και θα σας δώσουμε και απαντήσεις την Δευτέρα για αυτά που ρωτάτε για τα ακαθάριστα. Θα τα προλάβω όλα. Μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αταμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Θα προηγηθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει δέσμη μέτρων στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, αγρότες, οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες, είπα Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι πρώην βουλευτές που ευβαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφοι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας. Το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις, όπλο κατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Συναγερμός για τον έμπολα, η ραγδαία εξάπλωση του εξαιρετικά θανατηφόρου ιού στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και τους διεθνούς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θάνατοι που θεωρείται ότι συνδέονται με τον επικίνδυνο ιό. Στην Τουρκία, με δικαστική απόφαση, καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γκιούρ Οζέλ, με τη σκυτάλη να παίρνει ξανά ο τέος πρόεδρος και Μάλκι Λιτζάρογλου. Ο Οζέλ κατήγγειλε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος και δήλωσε ότι δεν θα παραχωρήσει τη θέση του στον Κιλιτζάρογλου. Πέθανε σε ηλικία 41 ετών ο θρύλος του NASCAR Kyle Busch, οδηγός με τις περισσότερες νίκες σε τρεις εθνικές σειρές στην ιστορία του αθλήματος. Απεβίωσε μετά την εισαγωγή του σε νοσοκομείο λόγω σοβαρής ασθένειας, χωρίς να δοθούν άλλες λεπτομέρειες.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε βόρειο-ανατολικά Επιρωτικά, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Παρασκευή σήμερα 22 Μαΐου, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ μαζί και πάλι προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα από όλη την Δυτική Μακεδονία. Στην ειδησιογραφία να περάσουμε τώρα και να δώσουμε μια εικόνα συνοπτικά. Δυτική Μακεδονία, σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων. Ψηφίσματα Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για λειτουργία λιγνητικών μονάδων και κοινωνικών δομών. Εκδήλωση Κοζάνη η επόμενη μέρα, προβλήματα, προκλήσεις και ευκαιρίες. Εγκαίνια νέου κτηρίου ειδικού εργαστηρίου εκπαίδευσης και κατάρτισης άργου οριστικού. Στις 25 Μαΐου η δίκη για την έκρηξη στην ΕΛΤΕΚ με τους 3 νεκρούς. Καστοριά, απόπειρα αρπαγής ανηλίκων στο πανηγύρι Δυσπηλιού. Missing alert στην Εράιδα Κοζάνης, εξαφανίστηκε 15χρονος αποδομή ασυνόδευτων ανηλίκων. Επίθεση αρκούδας σε κτηνοτρόφο στην Κοζάνη. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία με τη συνδρομή όπως γίνεται καθημερινά των συναδέλφων. Είστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Χρήστος Τζοπανάκης στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Την καλημέρα μας σε Φλόρινα και Καστοριά, ειδικότερα σε αυτές τις δύο περιοχές, μιας που η Τάμη Αδάμου θα μας δώσει πληροφορίες και την ειδησογραφία από την Καστοριά και τη Φλόρινα. Τάμη Αδάμου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα από την Φλόρινα και από την Καστοριά, μια που θα ξεκινήσουμε με νέα από την περιοχή της Καστοριάς.
0: Τάμη, αν θέλεις, ένα θόρυβος ακούγεται και δεν σε ακούμε καλά. Υπάρχει ένα θόρυβος.
1: Είμαι στον δρόμο, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Κατανοητό.
1: Οπότε ο θόρυβος είναι από τα αυτοκίνητα που περπατάνε δίπλα μου. Λοιπόν, προβληματισμό έντονο έχει προκαλέσει την τοπική κοινωνία της Καστοριάς ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της 4ης 20 του Μάη κατά τη διάρκεια εμποροπανήρης για την νεωτή της αναλήψεως στο Δυστυλιό. Μια άγνωστη γυναίκα προσέγγισε δύο ανήλικα κορίτσια, επιχειρώντας να τα παραθεί μακριά από τους γονείς τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Εθνιούς, όλα συνέβησαν αργά το βράδυ στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας του χωριού που επικρατούσε κόσμος ηρωή. Εγώ των εορταστικών εκδηλώσεων τα δύο ανήλικα κορίτσια έπαιζαν στην αυλή του ναού, ενώ η μητέρα τους βρισκόταν σε κοντινή απόσταση επιβλέποντάς το. Ξαφνικά μια άγνωστη γυναίκα πλησίασε τα παιδιά και άρχισε να τους μιλάει προσπαθώντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα χρησιμοποίησε ως δόλωμα την αγορά παιχνιδιών. Η δραστήτρια προσπάθησε να πει στα δύο κορίτσια να την ακολουθήσουν σε κοντινή απόσταση εκτός του προαύλιου χώρου με το πρόσχημα της βόλτας και των δώρων. Η όρημη και ψύχρεμη αντίδραση των ανήλικων αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς τα κορίτσια δεν πίστηκαν από τα λεγόμενα της άγνωστης γυναίκας, αντίθετα φοβήθηκαν και έτρεξαν αμέσως προς το μέρος της μητέρας τους. Το ένα από τα δύο τα κορίτσια περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια στην μητέρα του τι είχε μόλις συμβεί και έντρομη η μητέρα ειδοποίησε το σύζυγό της και κάλεσαν αμέσως την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν ανάμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες και αναζητήσεις τόσο στον χώρο του πανηγυρίου όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δυστυλίου. Αλλά παρά το γεγονός ότι οι έρευνες των αστυνομικών ξεκίνησαν μέσα σε λίγα λεπτά από την καταγγελία, η ύποπτη γυναίκα κατάφερε να εκμεταλλευτεί το συνοστισμό και να χαθεί μέσα στο πλήθος, με αποτέλεσμα οι αρχές να μην μπορέσουν μέχρι στιγμή να την εντοπίσουν.
0: Μάλιστα, σοκαριστικά όλα αυτά που ακούμε, Τάμη Αδάμου, στην γειτονιά μας, δίπλα μας, σε πανηγύρι, να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Προσοχή και πάλι
1: πάντα
0: προσοχή σε όλα.
1: Αυτό πήγα να πω, πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ειδικά σε τέτοια εμποροπανήγυρες. Πάρα πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν. Το νου μας, όχι μόνο στα παιδιά μας, αλλά και σε εμάς τους ίδιους. Πολλές φορές έχουμε αντιμετωπίσει περιστατικά διάφορα. Ωστόσο, όμως, είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια υπόθεση προσπάθειας ασφαλής ανηλίκων από εμποροπανήγυρη σε μία μικρή περιοχή, όπως το Δυστυλίο της Καστοριάς.
0: Στα υπόλοιπα έχουμε κάτι άλλο, Τάμη, να σε χαιρετήσουμε.
1: Στα υπόλοιπα να πούμε ότι από σήμερα ξεκινάει το πρώτο πανόραμα ταινιών ψηφικής υγείας, καθώς και οι πολιτιστικές διαδρομές στην αρχιτεκτονική ιστορία της πόλης της Φλόρινας, ενώ ήδη στο Αμίντο από σήμερα βρίσκεται και η διημερίδα που έχει ξεκινήσει από την Κοζάνη σχετικά με τις περιοχές Νατούρα και την συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος και των περιοχών Natura, όχι μόνο στην περιοχή του Αμιντέου, αλλά και σε όλη την ευρύτερη περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας.
0: Τάμη Αδάμου, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια, προσοχή στο δρόμο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Δυστυχώς έχουμε missing alert στην Κοζάνη, συγκεκριμένα στην Εράιδα. Εξαφανίστηκε ένας 15χρονος αποδομή ασυνόδευτων ανηλίκων. Το είπαμε και νωρίς το πρωί. Είναι ρεπορτάζ της Δέσποινας Αμαραδίδου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε εξαφανίσεις παιδιών στις δομές που λειτουργούν στην περιοχή. Προσφάτως είχαμε και μια κοπέλα από την περιοχή του Πενταλόφου, που και εκεί έχουμε ασυνόδευτα παιδιά. Είναι καταστάσεις και το Silver Alert βέβαια δίνει πληροφορίες περισσότερες για το κάθε παιδί που χάνεται. Κυρίως βέβαια για αυτά τα παιδιά που βρίσκονται στην χώρα μας, περισσότερα εξ αυτών ανήλικα, αλλά είναι γνωστό ότι σε πολλές των περιπτώσεων ή φεύγουν ή δεν αντέχουν ίσως την όλη κατάσταση. Το θέμα είναι που πάνε. Το βέβαιο είναι ότι σήμανε συναγερμός. Μιλάμε για έναν 15χρονο ανήλικο από τη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών στην Εράιδα του Δήμου Σερβιών στην Κοζάνη. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η δομή ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, αναφέροντας ότι ο ανήλικος αναχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση και δεν επέστρεψε. Να σας πω βέβαια ότι η εξαφάνιση θα δηλώθηκε το Σάββατο 17 Μαΐου, το μεσημέρι. Εκδόθηκε alert για τον εντοπισμό του παιδιού. Είναι αιγυπτιακής καταγωγής, το όνομά του είναι Αχμέντ Ελ Σουντί. Και γίνεται προσπάθεια τώρα βέβαια να εντοπιστεί το παιδί, γίνονται έρευνες και ζητούνται πληροφορίες για όποιον γνωρίζει περισσότερα στοιχεία. Πες μου.
0: Δέσποινα, στα υπόλοιπα έχουμε κάτι άλλο, έχουμε πολλά από ό,τι βλέπω.
1: Τώρα
0: τι θα, πρωτοποιείς τώρα από εδώ και πέρα?
1: Όχι, θα επιλέξουμε, νομίζω θα τα ακούσουν και στο δελτίο ειδήσεων οι ακροατές και ακροατριές της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ στη Δυτική Μακεδονία γενικότερα και της ΕΡΤ Φλόρνας, αφού το δελτίο είναι περιφερειακό. Αφού ξεκίνησες έτσι, θα πάω και σε μία περίπτωση που είχαμε και έχει προκαλέσει αναστάτωση και δεν είναι η πρώτη φορά. Το γεγονός ότι υπάρχουν, βλέπουμε στην καθημερινότητά μας εμφάνιση από αρκούδες, από λύκους, από αγριογούρουνα, βλέπουμε και τις ζημιές που γίνονται σε πολλές περιοχές.
0: Να σε ρωτήσω εδώ, είναι πρώτη φορά που καταγράφεται επίθεση σε κτηνοτρόφο? Είχαμε και άλλα περιστατικά, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Είχαμε κάποια περιστατικά, αλλά έτσι κοντά στη μονάδα και επίθεση αυτού του είδους, νομίζω ότι και εγώ πρώτη φορά καταγράφεται. Το γεγονός είναι ότι προκάλεσε αναστάτωση και πώς να μην το καλέσει. Ενημερωθήκαμε από τον κτηνοτροφικό, από τον
0: κυνηγητικό.
1: Μπράβο, από τον κυνηγητικό σύλλογο Κοζάνης, ο οποίος μπορεί και δίνει μια πλειέστερη εικόνα, αφού έχει τη δυνατότητα να περιδιαβαίνει στην ευρύτερη περιοχή, στα βουνά για το κυνήγι. Πάντως, ο κτηνοτρόφος πραγματοποιούσε εργασίες έξω από τη μονάδα του. Δέχθηκε την επίθεση από αρκούδα βάρους 120 κιλά. Αντέδρασε ψύχρεμα. Μάλιστα απόθεσε το ζώο χτυπώντας το με ένα ξύλο. Μην το πράξετε, γιατί νομίζω είναι ότι πιο επικίνδυνο από ό,τι μας λένε οι αρμόδιοι, το να προσπαθήσεις με αυτόν τον τρόπο να αποτρέψεις μια αρκούδα. Μάλλον στάθηκε τυχερός, δεν υπήρξε τραυματισμός αλλά και πόλια του ζωικού κεφαλαίου. Ευνηδιάστηκε προφανώς και έφυγε το μεγαλόσωμο ζώο. Ο σύλλογος επισημαίνει βέβαια την αυξημένη παρουσία, όπως και όλοι μας το βλέπουμε, και με καθημερινή επικοινωνία που έχουμε από ανθρώπους σε όλη την περιοχή, ακόμα και μέσα στον ιστό, μέσα στα χωριά δηλαδή. Πολλές φορές καταγράφηκαν περιστατικά με πάρα πολλές ζημιές επίσης. Ιδιαίτερα προσοχή, γιατί και στην προσφάτα στην Βουλγαρία, στο Ροσβίτωσα, υπήρξε και θανατηφόρο περιστατικό από επίθεση αρκούδας. Δεν πρέπει ουσιαστικά να κάνουμε στιγμή την παρουσία μας με φωνές σφυρίγματα, να κινούμαστε κατά προτίμηση ομάδας όταν βγαίνουμε στα βουνά, να μην τρέχουμε σε περίπτωση συνάντησης, αλλά να πιστοχωρούμε αργά έχοντας το πρόσωπο προς το ζώο και να αποφεύγουμε την βληματική επαφή. Είναι κάποιες χρήσιμες συμβουλές που δίδονται, αλλά τώρα θα μου πείτε, όταν βρεθείς face to face με μια αρκούδα, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσεις και πώς θα αντιδράσει ο καθένας. Νομίζω είναι και φόβος που ουσιαστικά σε κόβει τα ποδάρια. Τώρα, Τάσα, νομίζω, ναι, αυτή είναι μια αλήθεια.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Αυτή είναι μια αλήθεια. Και πολλές φορές κρούν και το γόγονο του κινδύνου άνθρωποι που βλέπουν τα μεγαλώσιμα ζώα μέσα στα χωριά. Ακόμα και σε ώρες που δεν είναι αργά το βράδυ.
0: Μαθαίνουμε, ακούμε συστάσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα. Τώρα μαθαίνουμε το τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που θα συναντηθούμε με ζώα και κυρίως αρκούδες. Δύσκολα τα πράγματα, Δέσποινα.
1: Είναι δύσκολα και είναι μια αυξημένη, έτσι, είναι αυξημένο το ζωικό βασίλειο. Γενικά τα άγρια ζώα στην περιοχή, χθες μιλώντας με αυτό το περιστατικό που αποτρέψανε τον πνιγμό, αν θέλετε, από ένα ζαρκάδι, οι δύο αγαπημένοι φίλοι από το Βελβεντό, Αλής, τα αδέρφια Μπουντιού, που κατάφεραν δηλαδή να κατευθύνουν ένα ζαρκάδι που είχε χάσει τον προσανατολισμό του και πήγαινε παράλληλα μέσα στη λίμνη για να μπορέσει τελικά να βγει και να τα καταφέρει με υπέροχα άλματα προς την όχθη, στη στεριά. Και ως κυνηγός, ένας εκ των δύο, ο Μάρκος, μας ανέφερε ότι είναι πολύ αυξημένος και ο αριθμός των ζαρκαδιών στην ευρύτερη περιοχή. Αυξημένος ο αριθμός των αγριογούρουνων στην ευρύτερη περιοχή. Μιλώ πάντα για την περιοχή της Κοζάνης, αλλά και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία είναι εικόνα. Δεν είναι μόνο στην Κοζάνη, όπως και για το φαινόμενο που είχαμε και με τους λύκους νωρίτερα. Έχουμε δει δηλαδή και ζημιές που ήδη καταγράφονται από τις αρκούδες είτε από τα αγριογούρουνα. Τα ζαρκάδια είναι πανέμορφα ζώα, αλλά παρόλα αυτά και αυτά τρώνε τους βλαστούς από τις ραδακινιές που αυτή την εποχή ετοιμάζονται να δώσουν τον καρπό τους.
0: Πάντως βλέπω εδώ πέρα τις φωτογραφίες στο RT News με το ζαρκάδι που κολυμπάει στη λίμνη. Πολύ απίστευτη εικόνα.
1: Είδαμε την αρκούδα τον Οκτώβριο, να σας θυμίσω, που κολυμπούσε και εκείνη και προσπαθούσε να βγει. Εκεί δεν προσεγγίσανε και πολύ, ήταν άλλος ο ψαράς βεβαίως, δεν προσέγγισε Τάσα, γιατί δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσει, αλλά το ελάφρυ με την βοήθεια πραγματικά των αλλιέων το βοήθησαν να βρει τον προσανατολισμό ή να το κατευθύνουν προς την όχθη. Αυτά ως ωραίες εικόνες, γιατί η εικόνα γενικότερα δεν είναι και πολύ καλή για να, ας πούμε, στην σκληρή πραγματικότητα. Είδα μια πολύ ωραία, το λέμε πολλές φορές στο Κοζάντζιάν σήμερα, την καταγραφή των καταστημάτων 144 νομίζω στις περιοχές, μάλλον στους δρόμους που είναι οι δρόμοι των καταστημάτων, οι εμπορικοί μας δρόμοι. Το έχουμε πει πολλάκι, η καταγραφή φαίνεται όχι μόνο από το κλείσιμο των καταστημάτων που πολλούνται ή ανοικιάζονται, που έχουν εξαφανιστεί από τον χάρτη του εμπορικού κόσμου, είναι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την πολύ οικονομική μεγάλη δυσκολία του τόπου και τις θέσεις εργασίας που δεν υπάρχουν και το φευγιό των ανθρώπων. Νομίζω ότι το καμπανάκι χτυπάει, το είδαμε και στο συλλαλητήριο ή το βλέπουμε και στις καταγραφές, πρέπει πολύ γρήγορα να ληφθούν αποφάσεις για να μπορέσει να μείνει ο κόσμος στον τόπο του. Εμένα μου έμεινε η φωνή της κυρίας Κερδεμελίδου που στο προχθεσινό συλλαλητήριο και στην ημέρα που έκλεισε ο ΑΕΣ, που είπε είμαστε από εδώ, θέλουμε να μείνουμε στον τόπο μας, να ζήσουμε στον τόπο μας, να εργαστούμε στον τόπο μας και να κάνουμε τις οικογένειές μας στον τόπο μας. Και αυτό νομίζω είναι ένα στίχημα που πρέπει να βάλουν οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι και οι κυβερνώντες. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι το κομμάτι που το είχαμε αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες, αν θυμάσαι, ότι άρχισαν να έρχονται ουσιαστικά οι κλήσεις σε αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποίησεις του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου. Ήδη έχουμε τις πρώτες δικογραφίες, ήδη έχουν φτάσει περίπου σε 200 αγρότες οι κλήσεις, αναμένονται και άλλες και πάνε μάλλον ομαδικά και για το κομμάτι του μπλόκου της Χιάτιστας αλλά και του μπλόκου του Φιλότα. Βέβαια, να πούμε βέβαια, Τάσα, ότι σήμερα έχουμε την κινητοποίηση τη σύσκεψη ουσιαστικά που είχαμε προαναγγείλει μετά από τη συνάντηση που έγινε και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης των Αγροτών, μια σύσκεψη των Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Συλλόγων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Εωρδέα το απόγευμα στις 8 απόγευμα με πρωτοβουλία του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία, Δέσποινα, με συγχώρηση και πάλι που σε διακόπτω, να μιλήσουμε με έναν αγρότη, με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Βοΐου, σε λίγη ώρα από τώρα.
1: Ναι, γιατί ούτως ή άλλως καταγράψαμε, μας αναφέρανε και τις συστησίες και φοβογίνες στο Τήλι, την πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται, με μηδενικές, με μηδενικά ποσά στους λογαριασμούς, δεν έχουν πληρωθεί και είναι εκτός τα βιολογικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση των ανθρώπων στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, με όλα αυτά που γίνονται και έγιναν. Λοιπόν, αφού θα έχετε αναλυτικότερα, δεν θα μείνω σε άλλες λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση συζήτηση με θέμα Κοζάνη, επόμενη μέρα, προβλήματα, προκλήσεις και ευκαιρίες. Διοργανώνουν το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το κλάστερ Οικονομίας και Περιβάλλοντος την Κυριακή στις 7.30 στην Κουβεντάριο. Γιάννα Διαμαντοπούλου, πρώην Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης και Υπουργός και πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, η Μελαματή Λούτα, αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων, συμμετέχουν, ο Λάζαρος Μαλούτας, πρώην δήμαρχος, ο Νίκος Ντάβος, συνειδητής και διαχειριστής του κλάστερ Οικονομίας. Μακάρι να έχουμε αποτελέσματα, γιατί τελικά οι συναντήσεις, οι σκέψεις, δεν ξέρω, θέλουμε απλέον επί του πρακτέου πράγματα να έρθουν, να γίνουν και να ξεκινήσουν.
0: Συμφωνώ μαζί σου, Δέσποινα, και επαυξάνω.
1: Να ξεκινήσουν πράγματα. Λοιπόν, να πούμε επίσης, Τάσο, ότι έχουμε ένα έντονο Σαββατοκύριακο, έχει αρκετά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει η Ανθοκομική στην Πτολεμαϊδα, και αυτό έχει πολύ το δικό του ενδιαφέρον για το οικονομικό κομμάτι, λέω. Θα, από το απόγευμα και επισήμως θα γίνουν τα εγγένεια. Τώρα να πούμε ότι αντιπροσωπεία βρίσκονται του Δήμου Ιορδέζου, με επικεφαλής τον Δήμαρχο τον Παναγιώτη Πλαχεντά, βρίσκονται στην Ιθάκη για την αδελφοποίηση αυτή που υπάρχει των δύο Δήμων. Στις επαιτειακές εκδηλώσεις χθες συμμετείχανε. Εκεί βρίσκεται και μια ομάδα πυροζεστών από τη Σχολή Πυροζεστών Ιορδέας. Συμμετείχαν στην παρέλαση μαζί με τους μαθητές των σχολείων, την φιλαρμονική και το χορευτικό, εκεί, ό,τι προέβλεπε τέλος πάντων. Πολύ θερμή υποδοχή από τους ανθρώπους εκεί της περιοχής και από τον Δήμαρχο. Θα μας τα πούν όταν επιστρέψουμε, νομίζω.
0: Ωραία, Δέσποινα. Βοήθησε με λίγο, έχω δύο συνεντεύξεις. Βοήθησε με, αν δεν έχεις κάτι άλλο να πεις, να συμπληρώσεις για να προχωρήσω.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν σας είπα τίποτα από αυτά που είχα προετοιμάσει. Παρ' όλα αυτά, αφού έχεις δύο συνεντεύξεις, να σας χαιρετήσω. Καλή
0: συνέχεια. Τα πιο σημαντικά τα έθεσες. Πάντως, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.

0: τώρα να δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τις πράσινες πολιτιστικές διαδρομές 2026. Πραγματοποιεί η εφορία αρχαιοτήτων Κοζάνης με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών και του Δήμου Βοΐου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Κοζάνης, την κυρία Χονδρογιάννη. Κυρία Χονδρογιάννη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές της ΕΡΑ Κοζάνης.
0: Αυτές οι εκδηλώσεις, οι δράσεις ξεκίνησαν από χθες Πέμπτη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ξεκίνησαν από χθες. Είναι δύο ημέρες, χθες και σήμερα, 21 και 22, ξενάγηση, θεματική ξενάγηση σε λύσινα εργαλεία προϊστορικής εποχής και κυρίως παλαιολιθικής, προερχόμενο κυρίως στον χειροπέλικη του Παλαιοκάστρου, όπως λέμε, που ανήκει στην παλαιολιθική εποχή. Από τους αρχαιολόγους της υπηρεσίας είναι ξενάγηση στην αρχαιολογική συλλογή Κοζάνης, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, φυσικά και για την εκπαιδευτική κοινότητα. Και την Κυριακή είναι μια σειρά ομιλιών, τρεις ομιλίες που θα γίνουν στο παλιό Καστροβοϊού, δηλαδή στην αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο παλιό Καστρό.
0: Μάλιστα. Πω εδώ, κυρία Χονδρογιάννη, το παλιό Καστρό είναι το αγαπημένο μου χωριό. Πηγαίνω πάρα πολύ συχνά λόγω του συζύγου. Mm-hmm. Πέστε μας δύο λόγια, τι μπορεί να δει κανείς εκεί, τι μπορεί να ανακαλύψει. Παρόλο που είναι ένα μικρό χωριουδάκι, έχει θέματα να μας παρουσιάσει.
1: Έχει ενδιαφέροντα θέματα. Είναι ένα μικρό χωριό πραγματικά, αλλά για την προϊστορική εποχή και γενικότερα για τις εποχές που προηγήθηκαν της σύγχρονης εποχής που ζούμε, τίποτα δεν ήταν απομονωμένο. Το κάθε ένα έχει η κάθε περιοχή έχει τη σημασία της. Φυσικά να μιλήσουμε για ένα καταπληκτικό φυσικό τοπίο που έχει και να πούμε ότι αυτή η εκδήλωση, η δράση πράσινες πολιτιστικές διαδρομές που είναι των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και συμμετέχει η εφορία, έχει σαν στόχο να συνδέσει το πολιτισμικό με το φυσικό περιβάλλον και για να να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο στην προστασία τους. Άρα είναι πραγματικά ο καλύτερος χώρος για να γίνει μια τέτοια εκδήλωση μέσα σε ένα εξαιρετικό φυσικό τοπίο. Σε αυτό λοιπόν το φυσικό εξαιρετικό τοπίο, από αυτό το τοπίο προέρχεται το παλιότερο λίθινο εργαλείο στον ελλαδικό χώρο. Είναι 100.000 ετών. Είναι ο λεγόμενος χειροπέλικης του Παλαιοκάστρου. Ένα καταπληκτικό έβριμα το οποίο εκτίθεται στην αρχαιολογική συλλογή Κοζάνης και γι' αυτό συνδέομαι και τη συλλογή. Μπορούν να έρθουν να το δουν. Φυσικά καθημερινά μπορούν να έρθουν να το δουν. Απλά σήμερα είναι στο πλαίσιο της δράσης. Βρέθηκε από τον Higgs το 1963. Ανήκει στην αρχαιότερη παλαιολιθική περίοδο, 100.000 χρόνια πριν από την εποχή μας. Και δημοσιεύτηκε αυτό το εργαλείο. Λίγο αργότερα πήγε και ο Τουράτσογλου στην περιοχή. Αυτό προέρχεται από τη θέση Φτεροσάκος, να πούμε, Παλαιοκάστρου. Είναι μια περιοχή εκεί όπου υπάρχουν πετρώματα, έτσι, πολύ κατάλληλα για την κατασκευή λίθινων εργαλείων. Και εκεί πολύ κοντά υπάρχει και ένα σπήλαιο. Δεν ξέρουμε αν χρησιμοποιήθηκε αυτή η σπηλιά από τους παλαιολιθικούς ανθρώπους. Είναι όμως πάρα πολύ πιθανό. Προσωπικά πήγα τουλάχιστον δύο φορές εκεί αναζητώντας και άλλα ίχνη αυτής της εποχής. Αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε. Πάντως η ίδια περιοχή, η θέση Φτεροσάκους και η σπηλιά αυτή βρίσκονται πολύ κοντά στο κάστρο Γλάς Παλαιοκάστρο, που επίσης θα παρουσιαστεί σε αυτή την εκδήλωση με ομιλία. Το κάστρο Γλάς κατοικήθηκε εκεί στα ρωμαϊκά χρόνια και μοιάζει με μια μεγάλη σειρά άλλων κάστρων του Βοΐου, τα οποία έχουν τείχη ή τουλάχιστον περιβόλους κτισμένους με ξερολιθιά. Αλλά περισσότερα θα ακουστούν στην ομιλία. Εγώ να μην μακρηγορώ τώρα, να πω ότι την Κυριακή υπάρχουν τρεις ομιλίες που ξεκινούν στις 12 η ώρα. Η μία ομιλία είναι από την Άννα Τιμπατσή, η πρώτη, που είναι η γεωλόγος και επιστημονικά υπεύθυνη για το γεωπάρκο UNESCO Γρεβενών Κοζάνης. Και όλα αυτά γιατί η περιοχή του Παλαιοκάστρου, όπως και μια μεγάλη έκταση, μια τεράστια περιοχή στην Κοζάνη και πολύ μεγαλύτερη στα Γρεβενά, έχουν ενταχθεί στο γεωπάρκο, μεταξύ των οποίων και η περιοχή της κοινότητας Παλαιοκάστρου. Ακολουθεί ο Κώστας Ομοσχάκης, αρχαιολόγος της εφορίας, που θα μιλήσει για τις αρχαιότητες του Παλαιοκάστρου, για όλα αυτά που είπαμε, τα παλαιολιθικά αλλά και το Κάστρο Γλά. Και τέλος, ο Θεοχάρης Τσάμπορας, ο αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων της εφορίας μας, θα μιλήσει για τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Παλαιοκάστρου. Όπως μας λέει, μια κυβωτός μεταβυζαντινής τέχνης. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι ομιλίες και ενημερωτικές για την περιοχή και όχι μόνο. Και εάν το επιτρέψει ο καιρός, ναι, γιατί δυστυχώς βλέπουμε λίγο βροχές, θα υπάρχουν και ξεναγήσεις, επιτόπιες δηλαδή ξεναγήσεις. Θα πάμε στην περιοχή που βρέθηκε το παλαιολιθικό εργαλείο και ίσως και στο κάτω μέρος του λόφου του Κάστρου Γλά, καθώς τα σωζόμενα κατάλοιπα, τα αρχαία κατάλοιπα είναι στην κορυφή του λόφου και είναι λίγο δύσκολη η ανάβαση. Ναι. Τουλάχιστον αυτοί που επιθυμούν πραγματικά να ανεβούν μπορούν να ανεβούν. Επειδή το κατώτερο τμήμα, το πολύ εντυπωσιακό του κάστρου, όπως λέμε σε εισαγωγικά, είναι νεότεροι περίβολοι που χτίστηκαν με το υλικό που προϋπήρχε εκεί από το αρχαίο κάστρο.
0: Μάλιστα.
1: Και κλείνεται
0: Κυριακή, έτσι δεν είναι, Κυριακή από ό,τι είπατε.
1: Κυριακή το πρωί, ναι, Κυριακή το πρωί, και σήμερα το πρωί είναι ανοιχτή η συλλογή για να έρθουν στο πλαίσιο της εκδήλωσης να ενημερωθούν για τα παλαιολιθικά. Θα υπάρχει αρχαιολόγος δηλαδή που θα ξεναγεί και τους επισκέπτες, όχι μόνο.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, έχει έρθει κόσμος, ενδιαφέρθηκε κόσμος?
1: Χθες ήρθαν, ναι, χθες ήρθαν. Χθες είχαμε και σχολεία, που ήταν η πρώτη μέρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Είχαν δηλώσει σχολεία. Και ήρθαν και αρκετοί πολίτες, όχι μόνο από το Παλαιόκαστρο, που έδειξαν ενδιαφέρον. Ναι, ήρθαν μεμονωμένα άτομα χτες. Σήμερα θα δούμε.
0: Ωραία, να σας
1: ευχαριστώ. Και τους προσκαλούμε, βέβαια. Προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει σήμερα.
0: Η δράση αυτή συνεχίζεται και την Κυριακή, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία αυτή. Ναι. Να σας απελευθερώσουμε. Ωραία. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που προαναφέραμε. Είναι γνωστό, δεν υπάρχουν εκπλήξεις, ωστόσο είναι δύσκολα τα θέματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Έχουν σύσκεψη σήμερα, σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορδέας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Τουλόπουλο, ο οποίος είναι αγρότης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βοΐου. Κύριε Τουλόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς προέκυψε αυτή η σύσκεψη και ποια θέματα μπαίνουν επιτάπητος?
1: Η σύσκεψη προέκυψε γιατί έχουν κόψει από τις ενδεδεμένες που πολλά αγροτεμάχια τα έχουν βγάλει εκτός λόγω monitoring. Και κάναμε εκτάκτως αυτή τη σύσκεψη, την έχουμε σήμερα 8 η ώρα του βράδυ στην Ορδέα. Στο Δημαρχείο.
0: Μάλιστα, είναι μόνο αυτό το θέμα που τίθεται ή υπάρχουν κι άλλα?
1: Είναι πολλά. Είναι λεφτά μας που φτάνουν από το 24, λεφτά μας που φτάνουν από το 25. Είναι πολλά, είναι πλέον πολλά. Γι' αυτό ήμασταν και 60 μέρες στα μπλόκα το χειμώνα.
0: Για πέστε μας λιγάκι, δώστε μας μια έτσι εκτενής αναφορά το τι είναι το monitoring, τι ακριβώς είναι αυτό, για να μας παρακολουθούν και οι ακροατές μας.
1: Ναι, το monitoring είναι αυτό που βγάζει φωτογραφίες τις καλλιέργειες στα χωράφια μας και δεν μπορεί να τις διαβάσει κανονικά και τις πετάει εκτός. Μια φακή βιολογική η οποία σπαίνεται το Δεκέμβριο.
0: Ναι.
1: Τη βγάζουν φωτογραφία το Μάιο, αλλά γιατί είναι βιολογική και δεν ραντίζεται.
0: Ναι.
1: Το Μάιο τα χόρτα είναι ψηλά και δεν μπορεί να διαβάσει το μονιτόρι ότι είναι φακή.
0: Αυτό το σημαίνει ότι χάνεται. Τι χάνεται ακριβώς με αυτή τη διαδικασία?
1: Τις επιδοτήσεις.
0: Χάνεται τις επιδοτήσεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς ζητάμε να γίνεται πλέον επιτόπιος έλεγχος.
0: Ναι.
1: Στα χωράφια μας να έρχονται οι οπόνοι από το κράτος και να μας τα βλέπουν εδώ στο χωράφι και όχι από φωτογραφίες και όχι από δορυφόρους ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα, το έχετε θέσει φαντάζομαι αυτό, έχετε πάρει κάποια απάντηση, ναι ή όχι?
1: Όχι.
0: Στο αίτημα αυτό δεν υπάρχει απάντηση προς το παρόν τουλάχιστον.
1: Όχι.
0: Τα υπόλοιπα, ποια είναι άλλα θέματα που τίθεται?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Ποια είναι τα υπόλοιπα θέματα που βάζετε στο τραπέζι του διαλόγου?
1: Στο τραπέζι του διαλόγου βάζουμε ότι πλέον θέλουν να ρημάξουν την αγροτιά. Θέλουν από 8-9% που είμαστε την αγροτιά, θέλουν να την πάνε στο 3%. Θέλουν να μας διώξουν από το χωράφι, θέλουν να μας διώξουν από τα χωράφια μας. Θέλουν να μας διώξουν από την περιφέρεια. Θέλουν, δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους, έχουν κόψει πάρα πολλά λεφτά από την περιφέρεια όσον αφορά τους αγρότες.
0: Πάνω σε αυτά τα χρήματα που κόπηκαν στηρίζεται την άποψη ότι θέλουν να αφανίσουν τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό τομέα.
1: Ναι. Και ειδικά τον κτηνοτροφικό. Και τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό τομέα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην περιοχή που είμαστε εμείς στο Βόλιο δεν βοηθάνε καθόλου. Από νοικοκύριδες πάνε να μας κάνουν να χρωστάμε όλοι.
0: Έχουν αυξηθεί τα χρέη ή έχουμε νέους αγρότες και κτηνοτρόφους που τώρα χρεώνονται?
1: Οι νέοι αυτή τη στιγμή που έχουν μπει τα τελευταία χρόνια έχουν χρεωθεί και δεν θα μπορέσουν, έτσι όπως το βλέπουμε όλοι, δεν θα μπορέσουν να ξεχρεωθούν ποτέ με αυτή την πολιτική που κάνει η κυβέρνηση.
0: Σε τι ελπίζετε? Τι νομίζετε ότι μπορεί να αλλάξει, να γίνει και να ανατραπεί όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει σήμερα?
1: Να δοθεί τιμή στο προϊόν.
0: Ναι.
1: Να δοθούν οι σωστές επιδοτήσεις εκεί που πρέπει να δοθούν. Όχι όπως όλα αυτά τα χρόνια που δίνανε επιδοτήσεις στους αγρότες του καναπέ. δουλεύανε και παίρνουν επιδοτήσεις και να δοθούν σωστά τα χρήματα εκεί που πρέπει να δοθούν στους σωστούς αγρότες. Ναι. Αυτό είναι. Οι αγρότες που παράγουν, οι αγρότες που κόβουν τιμολόγια, οι αγρότες που αγοράζουν, οι αγρότες που καταναλώνουν, σε αυτούς πρέπει να δοθούν τα λεφτά.
0: Δεν δίνονται σε αυτούς.
1: Όχι. Όχι. Το κακό είναι ότι δεν δίνονται σε αυτούς. Σε αυτοί που μοχθούν, σε αυτοί που δουλεύουν, σε αυτοί που κάνουν τη δουλειά, αυτοί δεν παίρνουν τα λεφτά. Απλά μόνο χρεώνονται. Έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής.
0: Ναι.
1: Έχουν αυξηθεί τα πετρέλαια. Έχουν τα πάντα και οι τιμές είναι κάτω. Κόβονται επιδοτήσεις. Πώς θα ανταπεξέλθει αυτός ο ακρότης πλέον?
0: Ναι, τα θέματα αυτά δεν είναι πρώτη φορά που τα ακούμε. Τα θέτουν όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κατά καιρούς. Το θέμα είναι τι περιμένετε να βγει από αυτή τη σύσκεψη που επαναλαμβάνω είναι στις 8 η ώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορδέας. Τι επιχειρείτε να κάνετε?
1: Εκεί θα συζητηθούν όλα.
0: Ναι.
1: Η Δυτική Μακεδονία θα μαζευτεί εκεί σήμερα.
0: Ναι.
1: Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Βόλιο. Θα τα συζητήσουμε όλα πάλι για ακόμη μία φορά. Και ακόμα θα είμαστε διατεθειμένοι ακόμα και να αποκλείσουμε και δρόμους. Θα πάμε εφορία. Θα συζητηθούν το να πάμε στον ΕΠΚΙΠΕ ξανά.
0: Μιλάτε για νέες κινητοποιήσεις τώρα.
1: Ναι,
0: σε πιο μικρή, να το πω έτσι, εμβέλεια, δηλαδή στοχευμένες κινητοποιήσεις, θα πάτε σε κάποιους χώρους, θα διαμαρτυρηθείτε?
1: Ναι, μπράβο.
0: Και ποιοι θα είναι αυτοί οι χώροι, μπορείτε να μας πείτε τώρα εκ των προτέρων, ή δεν θα τα αποφασίσετε σήμερα?
1: Θα τα αποφασίσουμε το βράδυ, αλλά εντάξει, δεν φοβάμαι και να σας πω.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάμε και εφορία, μπορεί να κλείσουμε την εγγρατεία στον ΕΠΚΙΠΕ της Κουζάνης, μπορεί να πάμε και είμαστε όλοι μέλη της ΠΕΜ, της Πανελλαδικής.
0: Ναι.
1: Θα αποφασίσει και η Λάρισα και οι Σέρες και άλλες περιοχές και θα αποφασίσουμε όλοι μαζί και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και πώς ακριβώς κινητοποιηθούν.
0: Δεν πιστεύω να δούμε δρόμους κλειστούς ή τα τρακτέρ από τη μία και την άλλη πλευρά.
1: Μπορεί να γίνει και αυτό.
0: Μπορεί να γίνει και αυτό.
1: Ναι.
0: Και δηλαδή αυτό να βγείτε στους δρόμους σήμερα, εκ νέου.
1: Ναι, το καλοκαίρι μπορεί να μας δείτε και στους δρόμους, ναι.
0: Μάλιστα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, γιατί ναι, είναι τουριστική περίοδος, υπάρχουν και αυτά τα θέματα, κύριε Τουλόπουλε, τι να κάνουμε τώρα,
1: ξέρω. Ναι, δίκιο έχετε και ο κόσμος δίκιο έχει, αλλά και εμείς δίκιο έχουμε. Ναι. Αν αποφασιστεί από την Πανελλαδική ότι πρέπει να βγούμε να κλείσουμε και τους δρόμους, θα βγούμε και θα κλείσουμε και τους δρόμους.
0: Μάλιστα, αναμένουμε λοιπόν τι θα βγει από αυτήν τη σύσκεψη σήμερα που πραγματοποιείται. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.

και 58 η ώρα να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας στην πρώτη ενημερωτική ζώνη. Θα πάμε σε δελτία ειδήσεων. Μείνετε στις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και της Φλόρινας. Συνεχίζεται η ενημερωτική εκπομπή μέχρι τις 11. Να σας ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά που ήσασταν κοντά μας. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρεμβάσεις για τα βαρέα και ανθυγινά στο ΕΣΥ, τις συντάξεις χειρίας, την ισότητα αμοιβών και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε ο Υπουργός, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι με τη ρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη, αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία, πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στα κομμωτήρια. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξη των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις φραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Οι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προσιτής κατοικίας με βάση τα επιτυχημένα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν Ισπανία, Ιρλανδία και η Κροατία. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί και ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα ασθενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τα μισά πυραυλικά τους αποθέματα, υπερασπιζόμενοι στο Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται Washington Post. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 151 θετικές ψήφι. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας, το μήνυμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία παρουσίασε τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχιών, όπλο κατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα σε βορειοανατολικά υπηρετικά το Βορείο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κυριά σας, καλή σας μέρα, καλημέρα παντού, καλημέρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Φτάσαμε κιόλας Παρασκευή, η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 9. Είμαστε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στη συχνότητά μας 100,2 στα FM με ό,τι νεότερο στη Δυτική Μακεδονία. Μετά την εκπομπή της συνακρόασης μέχρι και τις 9 με τη συνάδελφο Τάσα Παπαντώνη, από τώρα μέχρι και τις 11 μαζί σας ο Αντώνης Μαυρίδης είναι στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Μέχρι τις 11 λοιπόν, με θέματα, εξελίξεις, νεότερα από κάθε γωνιά, από κάθε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Πολιτική και αυτοδιοίκηση, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός και αθλητισμός και αθλητική ενημέρωση σήμερα επίσης στη συνέχεια της εκπομπής μας. Μαζί σας λοιπόν είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι με ό,τι νεότερο και βεβαίως πάντα συντονισμένοι στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. rteco.gr, /radio, /Κοζάνη. Την καλημέρα μας και πάλι, καλή σας ακρόαση.

συζητήσεις Αμερικανών και Ιρανών, αλλά και στο Ισραήλ και με Ουκρανία, Ρωσία και σε όλα τα μέτωπα γενικότερα, και την καταστροφική ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα που καταγγέλουν μη κυβερνητικές οργανώσεις, με παιδιά να συνεχίζουν να φτάνουν στις κλινικές πάσχοντας από ακραίο υποσιτισμό. Ακραίο υποσιτισμό στην Γάζα, και η έκκληση είναι προς όλες τις κατευθύνσεις. Από την άλλη, εδώ στην χώρα μας, χθες ανακοινώθηκε και είχαμε την ομιλία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Στον Άριο Πάγο κατατίθεται σήμερα η διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα από την κυρία Καριστιανού. Χθες πραγματοποίησε και την πρώτη της έτσι επίσημη ομιλία στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε, και από την άλλη ετοιμάζεται και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μέσα στις επόμενες ημέρες, λοιπόν, εξελίξεις με αυτά τα δύο νέα πολιτικά κόμματα. Ήδη το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού μορφοποιείται και με πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν συμμετοχή και μέρος σε αυτό το εγχείρημα του νέου κόμματος, και βέβαια προκύπτει ως ονούπο τις επόμενες μέρες και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Στα πολιτικά μας βεβαίως κυριαρχούν πολλά, και μέσα σε αυτά υπάρχει και το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου με τα νέα μέτρα για Airbnb, ενοικιαστές, δημοσίους υπαλλήλους, παρεμβάσεις για συνταξιούχους και οικογένειες, και ό,τι άλλο θα προκύψει και θα το έχουμε. Κατά τα άλλα, και ο ΠΚΠ συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων ανομωτή από τους ελεγχόμενους, ενώ να πούμε ότι έχουμε και τη Eurolink. Στη μάχη του Final Four ρίχνεται ο Ολυμπιακός κόντρα στην Φενέρμπαχτσε. Για να δούμε τι θα γίνει, αν τελικά ο Ολυμπιακός θα πάει τελικό, θα περάσει και το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε για να πάει και τελικό στο Eurolink, και να έχουμε μία ακόμη μεγάλη συμμετοχή και, γιατί όχι, και το χρυσό από τον Ολυμπιακό, από την ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτά, κυρίες και κύριοι, έτσι σταχυολογώντας γενικότερα θέματα ειδησιογραφικά και με την πινελιά βεβαίως που βάζουμε καθημερινά. Στην περιοχή μας εδώ στη Δυτική Μακεδονία, η σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων σήμερα Παρασκευή στις 8 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδέα στην Πτολεμαϊδα. Τα ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για τη λειτουργία λιγνητικών μονάδων και κοινωνικών δομών, αλλά και η εκδήλωση με την Κοζάνη επόμενη μέρα, προβλήματα, προκλήσεις και ευκαιρίες, επίσης κυριαρχούν στην θεματολογία μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα και για αυτά στη συνέχεια της εκπομπής μας, ενώ έχουμε και τα εγγένεια του νέου κτηρίου του ΟΕΚ στο Άργος Ορεστικό. Πρόκειται για το νέο κτίριο του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο Άργος Ορεστικό. Τα εγγένεια πραγματοποιούνται σήμερα από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστορίας, τον κύριο Καλίνικο, στις 11 μάλλον το πρωί η τελετή των εγγενείων ακριβέστερα, θα ακολουθήσει ξενάγηση στους χώρους του σχολείου. Και έχουμε και πολλές εκδηλώσεις, για όλα αυτά έχουμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής μας μέχρι και τις 11. Να θυμίσουμε πάντως ότι εκδικάζεται τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Μονομελές Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη η υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών, η ΕΛΤΕΚ τότε, που βρίσκεται στην Ιταία Γρεβενών και η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 3 εργαζομένων. Θυμόμαστε, φίλες και φίλοι, ένα συγκλονιστικό εργατικό δυστύχημα με 3 νεκρούς. Κυριολεκτικά η έκρηξη είχε γίνει λίγο πριν τις 9 το πρωί της Δευτέρας 21 Μαρτίου του 2022 στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών. Τη Δευτέρα εκδικάζεται η υπόθεση στο Μονομελές Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.

Στα πρώτα λεπτά της εκπομπής, πρωινές διαδρομές, συνέχεια με τις εφημερίδες, με την επισκόπηση του τοπικού τύπου και τα πρωτοσέλιδα θέματά τους. Για να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Θάρρος, αφού κάναμε μια σταχυολόγηση γενικότερων διεθνών ευρωπαϊκών πανελλήνιων, αλλά και στα θέματά μας εδώ σταθήκαμε στη Δυτική Μακεδονία. Σε αυτά επικεντρωνόμαστε έτσι κι αλλιώς, με πολλά ρεπορτάζ μέχρι και τις 11 και θέματα. Και σε λίγη ώρα θα έχουμε και τις Κοζανίτισες Μαμάδες εδώ, φίλες και φίλοι, μια διαδικτυακή ομάδα με χιλιάδες μέλη, θα λέγαμε. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ στην ΕΡΤΕ, στην Κοζάνη, για αυτήν την διαδικτυακή ομάδα και την παρέμβασή της και βεβαίως τα θέματα που ασχολείται αυτή η ομάδα, η διαδικτυακή Κοζανίτισες Μαμάδες. Θα τη γνωρίσουμε περισσότερο. Θάρρος, εφημερίδα Θάρρος, επισκόπηση τοπικού τύπου, επιβραδύνεται η ανάπτυξη στην Ελλάδα από το σοκ στις τιμές ενέργειας και την αύξηση του πληθωρισμού. Όταν τα ζαρκάδια κολυμπούν στη λίμνη Πολυφίτου, ένα ακόμη θέμα καταργεί τη δεύτερη Κυριακή σε αυτοδιοικητικές εκλογές και βγήκε σε δημόσια διαβούλευση, ακούστε το λίγο αυτό, βγήκε σε δημόσια διαβούλευση το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ. Ένα κείμενο του άρθρου και άρθρο του κυρίου Κωνσταντίνου Σκιαμπανόπουλου από το Σύνδεσμο των Φωτοβολταϊκών. Τώρα, αυτό το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ έχει καταντήσει ανέκδοτο. Όταν προέκυψε η απολιγνητοποίηση και η ανακοίνωση πριν από 6,5 χρόνια, όλοι τότε έκαναν λόγο για την ανάγκη να υπάρχει ένα ειδικό νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Γιατί? Για να μην έχουμε άναρχη, ανεξέλεγκτη ανάπτυξη ΑΠΕ παντού. Και όμως αφέθηκε, πέρασαν τα χρόνια 1, 2, 3, 4, 5 κτλ. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και τώρα που πλέον η κατάσταση είναι κορεσμένη, βλέπετε τι γίνεται, φτάσαμε στο νέο χωροταξικό και τη διαβούλευση για να έχουμε κάποια στιγμή ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Αν το είχαμε από την πρώτη στιγμή, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Θα έπρεπε να μπει ένα πλαίσιο το οποίο θα έλεγε πού, πώς, γιατί επενδύουν και πού και ποιοι. Και όχι ξαφνικά να βλέπουμε σε δάση, σε βουνά, σε περιοχές Natura, σε απαγορευμένες περιοχές, σε περιοχές με άλλες προτεραιότητες επαγγελματικές, να φυτρώνουν και να παίρνουν άδεια τα φωτοβολταϊκά και ό,τι άλλο είχαμε ανεξέλεγκτα και άναρχα. Προφανώς δεν έγινε τυχαία. Να μην κλείσουν οι σταθμοί και τα ορυχεία, να συνεχίσει η λειτουργία τους, λέει η εφημερίδα Θάρρος επίσης, με το συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε βεβαίως τις προηγούμενες μέρες. Ράμπες αλληλεγγύη στα σχολεία μας, δυναμική πρωτοβουλία νέων. Καλή πρωτοβουλία. Εκδήλωση με τη συμμετοχή της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοζάνη, εκδήλωση της Κυριακής δηλαδή, εκδήλωση που αναφερθήκαμε ήδη, Κοζάνη, η επόμενη μέρα, προβλήματα, προκλήσεις και ευκαιρίες, θα συμμετέχει η Άννα Διαμαντοπούλου. Προβληματισμός για τους μικρούς παραγωγούς ενέργειας από φωτοβολταϊκά το 2026, έτος ορόσημο για την αποθήκευση πράσινης ενέργειας. Λειτουργία στο Βυζαντινό αποκατεστημένο ιερό ναό Αγίου Νικολάου Ιαννής. Το μεγάλο ευχαριστώ του Θόδωρου Καρυπίδη στο νοσοκομείο Κοζάνης και τον χειρουργό τον κύριο Χατζημίσιο και ένας 76χρονος στην Κοζάνη οδηγούσε μεθυσμένος 76χρονος, κίνδυνος, κυριολεκτικά κίνδυνος. Διεθνής μέρα μουσείων μνήμες Ιαννής από την εφορία αρχαιοτήτων Κοζάνης, επίσης ένα θέμα σήμερα στην εφημερίδα Θάρρος.

Από την εφημερίδα Θάρρος στην εφημερίδα Πρωινός Λόγος, επενδύσεις εκατομμυρίων στην ψυχική υγεία στη Δυτική Μακεδονία, οι μνηστήρες των δομών και η ισότητα του Περιφερειάρχη, ο νέος ειδικός σύμβουλος του Δήμου Κοζάνης, άλλο ένα θέμα από τον Πρωινό Λόγο, κλείνει μετά από 20 χρόνια ο παιδικός σταθμός επί της οδού Βογατσικού, υπό επανεξέταση μετακινήσεις εγωπροβάτων προς τη Δυτική Μακεδονία μετά τα νέα κρούσματα ευλογιάς. Κοζάνης, συλλαλητήριο για το κλείσιμο των λιγνητικών σταθμών και μονάδων, Δυτική Μακεδονία σε απόγνωση, οι μικροεπενδυτές των φωτοβολταϊκών και Παμακεδονική Συγκέντρωση, το συνταξιούχο στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης στις 5 Ιουνίου. Επίσης σήμερα από την εφημερίδα Πρωινός Λόγος. Εφημερίδα Ο Χρόνος τώρα, συνέχεια στην επισκόπηση του τοπικού τύπου, σε οριακό σημείο η μικρή παραγωγή φωτοβολταϊκών μιλούν για οικονομική ασφυξία, κόκκινα δάνεια και αδιέξοδο στον ενεργειακό σχεδιασμό. Έχουμε και ένα ρεπορτάζ και για τη συνέχεια. Ακούσαμε χθες ένα μέρος αυτού του ρεπορτάζ. Ψηφίσματα στήριξης εργαζομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Φορητές ράμπες προσβασιμότητα σε σχολεία της Κοζάνης. Με το χρυσό μετάλλιο της φλόγας στη Ειρήνη θυμήθηκε η Ισαΐα Τσαουσίδου, πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Και Παμακεδονική Συγκέντρωση Συνταξιούχων στις 5 Ιουνίου στην Κοζάνη. Επίσης από την εφημερίδα Ο Χρόνος. Και να ολοκληρώσουμε με την επισκόπηση του τοπικού τύπου και την εφημερίδα Πτολεμαίος σε διαβούλευση ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, σε ένα γύρο η εκλογή Περιφερειάρχη και Δημάρχου, η ηλεκτρονική ψηφοφορία, εναλλακτική ψήφος και οι προώρες εκλογές εντός θητείας. Περιορισμοί, κανόνες, κατευθύνσεις και περιοχής καταλληλότητας στο νέο χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ, τι προβλέπεται για τη Δυτική Μακεδονία. Η Ορδάνης Ανδρεάδης κατά δηλώσεων Γεωργιάδη, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη για τον καρκίνο. Ο γιατρός και τέος νομάρχης Κοζάνης, ο κ. Ορδάνης Ανδρεάδης, χειρουργός γιατρός, σκορπάει η αβεβαιότητα και δυσφημεί τη Δυτική Μακεδονία η δήλωση για τους καρκίνους του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, λέει ο νομάρχης, ο τέος νομάρχης Κοζάνης, ο κ. Ορδάνης Ανδρεάδης. Κώστας Κιαμπανόπουλος από το Σύνδεσμο Φωτοβολταϊκών στη Δυτική Μακεδονία σε οικονομική πίεση μικρή παραγωγή φωτοβολταϊκών. Αρκούδα επιτέθηκε σε κτηνοτρόφο στην Κοζάνη και μεθυσμένος 76χρονος οδηγός έπεσε σε είσοδο οικοδομής και δύο σταθμευμένα γιοταχή. Αυτά, φίλες και φίλοι, όταν έχουμε αλκοόλ, όταν έχουμε μεθυσμένους οδηγούς και μάλιστα 76 ετών.

0: Είμαστε πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πρωινές διαδρομές, πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή, 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο στο airteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη, και θα δώσουμε συνέχεια με κάτι που ήδη έχουμε προαναγγείλει, Κοζανίτισες Μαμάδες. Εδώ, διαδικτυακή ομάδα, Κοζανίτισες Μαμάδες, ο τίτλος βεβαίως και μόνο παραπέμπει σε αυτό που θα έχουμε την ευκαιρία τώρα να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να τις γνωρίσουμε, να τις μάθουμε και βεβαίως, γιατί όχι, να ακούσουμε για κάποια πράγματα από αυτά που όλοι πολλοί αναρωτιόμαστε. Τι είναι αυτές οι Κοζανίτισες Μαμάδες? Η Αλεξία Χασιώτη είναι εδώ, υπεύθυνη αυτής της ομάδας και διαχειρίστρια στο διαδίκτυο. Έτσι. Με χρόνια τώρα αυτές οι Κοζανίτισες Μαμάδες. Την καλημέρα μας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε όλους. Ναι, αυτή η ομάδα έχει σχεδόν πάνω από 13 χρόνια, τώρα δεν θυμάμαι, αλλά κάπου εκεί πρέπει
0: 13
1: να είναι.
0: Χρόνια.
1: Σίγουρα πάνω από 13 χρόνια είναι. Είναι μια διαδικτυακή ομάδα του Facebook. Τώρα είμαστε περίπου στα 15.000 μέλη.
0: 15.000 μέλη.
1: Ναι. Και όλες γυναίκες μαμάδες.
0: Ναι. Πού βρέθηκαν όλες αυτές?
1: Είναι όλες μανούλες του νομού Κοζάνης. Ναι. Από όλο το νομό Κοζάνης. Δεν είναι μόνο Κοζάνη, ναι, μέσα στην, ναι, πόλη, ναι, ναι, έτσι, ναι, εννοείται. Είναι από όλο το νομό Κοζάνης. Οπότε μαζευτήκαμε αρκετές. Αιτήματα βέβαια μας κάνουν καθημερινά.
0: Πώς προέκυψε αυτό, πώς προέκυψε? Ήταν η δική σου ιδέα, έμπνευση, τι ήταν?
1: Όχι, όχι, δεν ήταν δικιά μου ιδέα. Ναι. Η ιδέα ήταν από μια άλλη κοπέλα, η οποία ήταν διαχειρίστρια, τώρα βγήκε από την ομάδα,
0: ναι,
1: της Αθανασίας Σουμέκα. Αυτή να δημιούργησε την ομάδα. Τότε ψιλογνωριζόμασταν, θα έλεγα, λίγο δηλαδή από την ομάδα, δεν με ήξερε πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
1: Λίγο γνωριζόμασταν, μου πρότεινε να γίνω διαχειρίστρια και... έτσι κάπως ξεκίνησε. Μάλιστα. Και ασχολήθηκα πολύ, δηλαδή μου άρεσε όλο αυτό.
0: Άρα ξεκίνησε από μια ιδέα μιας φίλης, ας πούμε.
1: Έτσι.
0: Έγινε αυτή η ομάδα. Και ποιο στόχο είχε αυτή η ομάδα? Γνωριμία, να ανταλλάξετε ιδέες, να βρεθείτε έξω, ίσως να μιλάτε διαδικτυακά, τι ακριβώς?
1: Αυτό ακριβώς. Ο στόχος ήταν να γνωριστούμε καταρχήν μεταξύ μας. Στην αρχή φτιάχναμε και κάποιες, κάθε χρόνο, ετήσιες κάναμε συναντήσεις, να γνωριστούμε μεταξύ μας. Αυτό λίγο το σταμάτησα λίγο εδώ και καιρό.
0: Ναι.
1: Και γενικά να ανταλλάξουμε απόψεις, να μάθουμε οι νέες μαμάδες, να μάθουν από τις παλιές μαμάδες κάποια πράγματα. Αυτό δηλαδή πιο πολύ ήταν ο στόχος. Και ρωτάνε διάφορα μέσα από γιατρούς, από... να προτείνουν
0: έχει
1: πράγματα.
0: Έχει χρηστικότητα δηλαδή η ομάδα. Δηλαδή ανταλλάσσετε και δίνετε πληροφορίες η μία στην άλλη. Έχετε χρήσιμα πράγματα.
1: Πολύ,
0: που...
1: πολύ. Ναι.
0: Βοηθιέστε μεταξύ σας δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ. Ανταλλάσσουμε γενικά ιδέες για δουλειά. Κάποια μαμά θέλει να βρει για την μητρότητα, για οτιδήποτε απασχολεί. Όχι μόνο για μητέρες αποκλειστικά είναι θέματα.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικά είναι για τη γυναίκα. Συζητάμε πολλά, δηλαδή δεν είναι μόνο για τη μητέρα.
0: Μάλιστα.
1: Καθαρά αυτό.
0: Αυτά τα 13 χρόνια έχεις πάρει έτσι μηνύματα έτσι που θα έχουν μείνει μέσα σου, έτσι, κάποια ειδικά, έτσι, κάποια εξαιρετικά έτσι, μηνύματα.
1: Γενικά πιστεύω ότι...
0: που δεν τα περίμενες.
1: Όλες οι μαμάδες νομίζω, ναι, και με εμπιστεύονται και με αγαπάνε πολύ, ναι, μέσα σε αυτή την ομάδα. Αλλά γενικά με αυτή την ομάδα, πέρα το ότι ανταλλάσσουμε δηλαδή πράγματα, κάνουμε... νιώθω πολύ όμορφα γιατί πολλές φορές βοηθάμε κιόλας κόσμο που πραγματικά το έχει ανάγκη.
0: Δηλαδή απομονωμένο έχει... κόσμο, υποθέτω.
1: Ναι. Δηλαδή
0: κόσμος, έχει... δηλαδή οι μαμάδες που είναι σε απομόνωση στο περιθώριο, ενδεχομένως κάποιες από αυτές.
1: Κάποιες γενικά που είναι
0: δεν
1: πιο άπορες οικογένειες.
0: Ναι.
1: Και άπορες
0: και οικογένειες.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Όχι μόνο αυτό το θέμα μοναξιάς άμα είναι μόνες. Βοηθάμε σε ψυχολογικό, σε... πώς να το πω τώρα... γενικά και όταν είναι και άπορες οι μητέρες, όχι μόνο οι οικογένειες, βοηθάμε πολύ. Ψάχνουμε δηλαδή να βρούμε ποιες έχουν πραγματικά ανάγκη και βοηθάμε όσο μπορούμε.
0: Αλεξία Χασιώτη, θυμάσαι έτσι, μία ιστορία από αυτές των 13 χρόνων που σου έχει μείνει στο μυαλό μιας μητέρας, μιας μαμάς που κάτι σου είπε... και δεν το περίμενες, είναι από αυτά που λέμε τα εξαιρετικά έτσι που μας έχουν μείνει στο μυαλό και τα θυμάμαστε χρόνια.
1: Σαν βοήθεια μόνο θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι, όχι γενικώς, μ' αρέσει, δεν υπάρχει κάποιο μεμονωμένο νομίζω περιστατικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό που μου στέλνουν μηνύματα, ότι ότι έχουν την ανάγκη μου πολλές φορές το... Δεν ξέρω πώς το βλέπουν.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου στέλνουν μηνύματα για βοήθεια, για διάφορα.
0: Αισθάνεστε πάντως ότι είστε μια μεγάλη παρέα.
1: Μια οικογένεια.
0: Έτσι, μια οικογένεια. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί και διαδικτυακά. Πολλές φορές λέμε για την εικονική πραγματικότητα, λέμε διαδικτυακό, εντάξει, λίγο ψεύτικο από εδώ, λίγο ψεύτικο από εκεί. Αλλά στην ουσία όμως έχετε γίνει και μια παρέα που ξέρει μία την άλλη.
1: Αυτό ακριβώς. Εντάξει, τώρα είμαστε 15.000 μέλη.
0: Είναι
1: λίγο δύσκολο τώρα να γνωριζόμαστε, αλλά προσπαθούμε όμως γενικά να γνωρίσει μία την άλλη. Και πιστεύω έχουν γίνει και φιλίες από εκεί μέσα και πολλές γνωριμίες.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, 15.000 μέλη είναι εκπληκτικό ο αριθμός. Ποια είναι έτσι ηλικιακά τα όρια? Δηλαδή ξεκινάνε από πόσο η μικρότερη και πόσο η μεγαλύτερη που συμμετέχει διαδικτυακά στις κοζανίτσες μαμάδες?
1: Τώρα πιστεύω ότι μητέρες έχουμε από 18, φαντάζομαι από 18. Ενήλικες μαμάδες,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έχουμε,
0: ναι.
1: Από 18 και η μεγαλύτερη που είναι 80.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δηλαδή το 80 ξέρω. Τώρα άμα είναι κάποιο μεγαλύτερη να μου στείλει μήνυμα, να μου το πει.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν από 18 χρονών οι κοζανίτσες μαμάδες, αυτή η διαδικτυακή ομάδα εδώ, μέχρι και 80 χρονών.
1: Έτσι λοιπόν. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και θα μπορούσαμε να είχαμε και περισσότερα μέλη, αλλά γενικά είμαι πολύ αυστηρή, αυτό το έχω ξαναπεί, είμαι πολύ αυστηρή,
0: ναι,
1: στο να δεχτώ άτομα στην ομάδα. Θέλω να είναι δηλαδή μανούλες από νομό Κοζάνης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν θέλω η ομάδα να γίνει τύπου αγοροπολισία, τύπου διαφημιστική μόνο. Μας ζητάνε επίσης αιτήματα και μπαμπάδες, πολλοί μπαμπάδες να μπουν.
0: Ναι,
1: χαμός.
0: Εντάξει, εδώ λέει Κοζανίτσες μαμάδες, δεν λέει.
1: Ναι, και όμως οι μπαμπάδες μας, ναι, δέχομαι καθημερινά πάρα πολλά αιτήματα από μπαμπάδες.
0: Από μπαμπάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Προφανώς απορρίπτονται.
1: Εννοείται. Άντρες δεν μπαίνουν στην ομάδα.
0: Βέβαια, αλλιώς δεν θα ήταν έτσι.
1: Έτσι.
0: Τώρα να ρωτήσω με βάση αυτό που υπόθηκε πριν από λίγο για το πώς συμμετέχουν στην ομάδα, πώς μπορούν να συμμετέχουν, τι γίνεται, πού σας βρίσκει καταρχήν κάποιος, κάποια κοζανίτσα μαμά, πού σας βρίσκει και βεβαίως με ποιο τρόπο εγγράφεται σε αυτή την διαδικτυακή ομάδα, κάνει ένα αίτημα, το αποδέχεστε,
1: ναι,
0: και προχωράει και γίνεται μέλος, τι γίνεται?
1: Είναι ομάδα του Facebook, Κοζανίτσες Μαμάδες. Υπάρχει και η σελίδα μας που εκεί,
0: ναι,
1: μπορεί να μπει όποιος θέλει. Μπορεί να ακολουθήσει τη σελίδα Κοζανίτσες Μαμάδες, εκεί ο καθένας.
0: Άρα υπάρχει μια σελίδα.
1: Υπάρχει σελίδα για όσους.
0: Για όλους.
1: Μπράβο, για όλους. Αλλά είναι η ομάδα η οποία είναι ιδιωτική. Εκεί πέρα απλά.
0: Στα ελληνικά είναι Κοζανίτσες.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι στα ελληνικά. Μπορεί
0: στα
1: να το γράψει κάποιος στο Facebook.
0: Ναι.
1: Στέλνει αίτημα, απαντάει σε κάποιες ερωτήσεις που έχω βάλει. Και από εκεί και πέρα ελέγχω πάρα πολύ καλά τα προφίλ όλα,
0: ναι,
1: πριν μπει στην ομάδα. Τώρα θα μου πεις πώς ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω πώς το ξέρω. Και έχει υποθεί κιόλας μέσα στην ομάδα μια δημοσίευση και λέει, πριν, λέει μια κοπέλα, δεν ήμουνα μαμά και όλοι μου με απορρίπτατε. Και όταν έκανα μωρό ξαφνικά με δεχτήκατε. Τι γίνεται, λέει... Πώς το ανακαλύπτεται?
0: Γιατί είναι η μαμά πλέον.
1: Ναι, πώς το ανακαλύπτω από το προφίλ? Γιατί θα πω τα μυστικά μας, πούμε. Σίγουρα θα ακολουθεί κάποια σελίδα που είναι με σχέση μητρότητας.
0: Ναι.
1: Δεν αποκλειστικά να ανεβάζει φωτογραφία με το μωρό, αλλά σίγουρα θα έχει κάτι που έχει σχέση με μαμά και μπορώ να το καταλάβω. Οπότε έτσι κάπως δηλαδή θα μπουν μέσα.
0: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, για να έχει τέτοιο μεγάλο αριθμό, υπάρχει και καλύπτει μια ανάγκη. Μια ανάγκη επικοινωνίας των μαμάδων, των γυναικών μεταξύ τους, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό νομίζω της εποχής αυτής.
1: Ναι, το ίντερνετ, τα social γενικά είναι το χαρακτηριστικό της εποχής, και μάλιστα επειδή είναι απρόσωπο, δηλαδή μέσα στο τώρα έτσι όπως έχει γίνει και όλο στο Facebook, δεν είναι αποκλειστικά να γράφεις και όλο με το όνομά σου, έχει,
0: ναι, ναι, ναι,
1: με ψευδόνυμο,
0: έχει
1: να γράφεις.
0: Έχει ψευδόνυμα, ναι, βέβαια.
1: Οπότε κάποια μπορεί να ρωτήσει οτιδήποτε που δεν θα μπορούσε να ρωτήσει έξω σε κάποια γνωστή της, ανώνυμα. Να πάρει την απάντηση.
0: Πάντως, εγώ έχω την αίσθηση ότι αν γινόταν κάτι τέτοιο για τους άνδρες, θα έχει λιγότερη συμμετοχή.
1: Ναι,
0: οι γυναίκες
1: νομίζω...
0: έχουν μεγαλύτερη, ναι, συμμετοχή και στα social media.
1: Οι γυναίκες γενικά είμαστε και λίγο από τη φύση μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Είμαστε και λίγο κοτσομπόλες, και λίγο να μάθουμε. Ενώ οι άνδρες, πιστεύω μια τέτοια ομάδα, δηλαδή με άνδρες, δεν νομίζω να τους απασχολούσε. Θα πρέπει να μιλάμε μόνο για ποδόσφαιρο.
0: Το ότι έχετε φτάσει σε ένα αριθμό 15.000 όμως, νομίζω ελκύει πολλούς να θέλουν να συμμετέχουν.
1: Θέλουν πάρα πολύ να συμμετέχουν.
0: Ακόμα και διαφημιστικά ενδεχομένως κάποιοι.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι.
1: Συμμετέχουν διαφημιστικά σε αυτή την ομάδα. κάθε Δευτέρα και Τρίτη, ας πούμε, έχω δωρεάν να διαφημίζονται τα καταστήματα.
0: Δωρεάν. Και αυτό είναι κοινωνική προσφορά τώρα. Ναι. Το δωρεάν σε 15.000 μέλη δεν είναι λίγο.
1: Δεν βγάζω, καταρχήν θέλω να τονίσω ότι δεν βγάζω κέρδος από αυτή την ομάδα. Δεν έχω κανένα όφελος.
0: Δεν υπάρχει οικονομικό όφελος.
1: Κανένα οικονομικό όφελος.
0: Υπάρχει όμως κοινωνική προσφορά.
1: Αυτό.
0: Γιατί η διαφήμιση δωρεάν σε 15.000 μέλη μιας διαδικτυακής ομάδας δεν είναι λίγο.
1: Εννοείται.
0: Δεν είναι καθόλου λίγο όταν μιλάμε, ας μην πω τώρα για τα τοπικά μέσα, που έχουν ενδεχομένως κάποια να έχουν πολύ λιγότερο κόσμο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ απλά δεν έχω κάποιο όφελος, το είχα πει από την αρχή. Μου έχουν πει πολλοί, ας πούμε, ότι θα μπορούσα από εκεί πέρα να έχω κάποιο
0: οικονομικό όφελος, εννοώντας μια διαφήμιση.
1: Μπράβο. Αυτό εννοεί. Αλλά επειδή από την αρχή
0: δεν είναι κάτι το μεμπτό, αλλά ουσιαστικά μια διαφήμιση, αυτό εννοεί.
1: Αυτό. Αλλά επειδή ξεκίνησα την ομάδα από την αρχή έτσι, δεν θα ήθελα τώρα να την κάνω. Δεν θα ήθελα.
0: Βλέπεις κάποιες διαφορές μεταξύ των πρώτων μελών της ομάδας και των σημερινών μελών μετά από 13 χρόνια? Έχουν αλλάξει δηλαδή οι μαμάδες χαρακτηριστικά?
1: Ναι, τώρα ρωτάνε πιο πολλά, λίγο πιο πολλά, πολλά, πολλά.
0: Μεγαλύτερη αγωνία, μεγαλύτερη ανησυχία για το μεγάλωμα των παιδιών, για την οικογένεια, για όλα.
1: Ναι, μεγαλύτερη ανησυχία από
0: παλιά. Άρα οι νεότερες μαμάδες έχουν περισσότερο προβληματισμό μέσα τους.
1: Οι νεότερες, ναι. Αγχώνονται από το τι πρέπει να φάει το παιδί, από το ποιο γιατρό είναι ο σωστός να πάει. Ενώ πριν 10 χρόνια, ας πω, δεν ήταν τόσο πολύ.
0: Αλλά αλλάζουμε γενιά, που σημαίνει
1: ναι.
0: Μεγαλώνουν ίσως κάποια προβλήματα, κάποιες ανησυχίες. Ίσως και η πληροφόρηση να είναι τέτοια που πλέον σε προκαλεί να ρωτήσεις περισσότερα, να θες να μάθεις περισσότερα. Υπάρχουν περισσότεροι κίνδυνοι.
1: Αυτό ακριβώς. Επειδή υπάρχουν και περισσότεροι κίνδυνοι και επειδή έχει αλλάξει και η εποχή μας, είναι λογικό να ρωτάμε 1.200 μέσα στην ομάδα. Και είμαστε και σε ένα μικρό νομό τώρα, εδώ στην Κοζάνη, που. Εντάξει, ό,τι θέλει να μάθει τώρα η κάθε μία.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι ακόμα. Η συνταγή της επιτυχίας ποια είναι? Γιατί δεν είναι και εύκολο, εντάξει, στο Facebook.
1: Ξέρω.
0: 15.000.
1: Ναι, και θα είχαμε και περισσότερα, το ξανατονίζω.
0: Ναι. Και μάλιστα με αυστηρό τρόπο. Αυτό
1: με
0: που
1: πολύ
0: είπες,
1: αυστηρό έχω 15.000. Αλλιώς θα είμαι πάνω από 200.000. Να ξέρετε.
0: Ναι. Η επιτυχία, η συνταγή της επιτυχίας.
1: Δεν ξέρω ποια είναι η συνταγή, να σου πω την αλήθεια. Δεν το έχω ανακαλύψει. Είμαστε γενικά ίσως μια. Έχω βέβαια ακούσει ότι είμαστε και λίγο κοτσομπόλες. Το έχω ακούσει και αυτό.
0: Ναι. Μετά το κουτσομπολιό είναι μέσα σε κάποια όρια προφανώς. Όταν λέμε κουτσομπόλες δεν μιλάμε για να θίγεις προσωπικότητες, πρόσωπα και να προσβάλλεις.
1: Όχι, αλλά επειδή είναι πολλές γυναίκες, το έχω ακούσει από πολλούς άντρες. Ναι. Η Κοζανή της μαμάς κουτσομπόλες. Δεν έχει καμία σχέση, δεν κουτσομπολεύουμε. Ρωτάμε πράγματα, δεν θα κοτσομπουλέψουμε τη μία και την άλλη. Λογικό είναι. Θα ρωτήσουμε πράγματα, ό,τι έχει σχέση με τον ομό μας. Με τη μητρότητα, αυτά ρωτάμε μέσα. Τώρα το μυστικό δεν το ξέρω. Δεν ξέρω ειλικρινά πώς φτάσαμε ως εδώ και συνεχίζουμε και έχουμε πολλή επιτυχία.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Εγώ να ευχηθώ να συνεχίζετε έτσι. Με επιτυχία, με την προσφορά αυτή που έχει πραγματικά αυτή η ομάδα διαδικτυακή σε όλες τις γυναίκες, σε όλες τις μαμάδες και όχι μόνο στην Κοζάνη, όπως μας είπες, είναι
1: έτσι.
0: Σε όλη την περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης.
1: Αυτό.
0: Σε όλο τον ομό δηλαδή, να το πω κάπως έτσι. Τα θέματα, για να κλείσουμε με αυτό, που κυρίως απασχολούν τις μαμάδες. Δηλαδή το πρώτο ερώτημα που θέτει μία μητέρα η οποία τώρα μπαίνει και γίνεται μέλος της διαδικτυακής ομάδας Κοζανίτσες Μαμάδες. Τι είναι το πρώτο που ρωτάει?
1: Κατευθείαν μου έρχεται στο μυαλό. Ποιο γυναικολόγο μου προτείνετε?
0: Α, μάλιστα. Ποιο γυναικολόγο.
1: Είναι το πρώτο που ρωτάνε συνέχεια όμως, μα συνέχεια.
0: Ως μητέρα ή ως εγκυμονούσα?
1: Ως εγκυμονούσα. Ναι, και σαν μητέρα μετά. Ποιο παιδίατρο προτείνεται, μετά αρχινάνε όταν μεγαλώσει λίγο το παιδί να μου προτείνεται δασκάλους. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά
0: είναι,
1: οι γιατροί είναι ένα πολύ.
0: Είναι η γωνία της μητέρας,
1: είναι,
0: της
1: μάνας. Είναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Αλεξία Χασιώτη, να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου εδώ σήμερα στην ΕΡΤΕ στην Κοζάνη. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο ή να απευθύνεις ένα μήνυμα σε όλες τις μητέρες, τις μαμάδες που μας ακούνε τώρα. Και μας ακούνε ραδιοφωνικά τώρα, όχι
1: να
0: μέσα
1: μην
0: από την ειδική σελίδα.
1: Να μην ανησυχούν τόσο πολύ πλέον για τα παιδιά. Βλέπω μεγάλη ανησυχία.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να υπάρχει τόσο ανησυχία. Η κάθε μία θα της βγει από μόνη της. Καμία δεν γεννήθηκε μαμά.
0: Έτσι.
1: Καμία δεν γεννήθηκε μαμά. Οπότε αυτό έρχεται όλο από μόνο του. Να μην υπάρχει καμία ανησυχία και όλα καλά θα είναι.
0: Και όλα καλά και βεβαίως τα παιδιά είναι ευτυχία.
1: Εννοείται. Τα παιδιά είναι ευτυχία. Να κάνετε παιδιά.
0: Έτσι, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια. Πάντα επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ.
0: Και πάντα έτσι με αυτό το γέλιο και με την προσφορά που έχει αυτή η διαδικτυακή ομάδα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Αλεξία Χασιώτη από την γνωστή πλέον και δημοφιλή, θα έλεγα, διαδικτυακή ομάδα Κοζανίτισες Μαμάδες εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Για να πάμε σε ένα τραγούδι για να δώσουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Ακούτε πάντα Πρωινές Διαδρομές εδώ, ΕΡΤ Κοζάνη, Δυτική Μακεδονία 100,2 και βεβαίως διαδικτυακά στο ertecho.gr, / radio / Κοζάνη.

πρωινές διαδρομές, πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή για να δώσουμε συνέχεια και μετά από μια συνέντευξη που είχαμε με την Αλεξία Χασιώτη για τις κοζανίτικες μαμάδες, αυτή τη διαδικτυακή ομάδα με τα 15.000 μέλη και μάλιστα με αυστηρές προδιαγραφές βεβαίως για να μην έχουμε κι άλλα και βεβαίως με ό,τι άλλο είπαμε σε όλη αυτή τη συζήτηση πριν από λίγο. Να πάμε όμως σε κάτι που χθες θα έλεγα ότι αφήσαμε στη μέση υπό μία έννοια, γιατί αναφερθήκαμε σε αυτό που έχει να κάνει με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πραγματικά οι μικροεπενδυτές των φωτοβολταϊκών. Κυριολεκτικά βρίσκονται σε απόγνωση. Ζητούν στήριξη και νέο σχέδιο διάσωσης από την πολιτεία. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Μικρών Επενδυτών Φωτοβολταϊκών, ο κύριος Κωνσταντίνος Χιαμπανόπουλος, έχει γράψει και ένα σχετικό άρθρο, το οποίο διαβάσαμε σήμερα, για την διαβούλευση που γίνεται σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, σχετικά με τις ΑΠΕΣ. Το δίκτυο μέσης τάσης έχει κορεστεί εδώ και χρόνια, λέει χαρακτηριστικά. Οι περικοπές παραγωγής αυξάνονται συνεχώς. Οι μηδενικές τιμές στο χρηματιστήριο ενέργειας εμφανίζονται σχεδόν καθημερινά τις μεσημεριανές ώρες και προσέξτε τώρα, έχουμε με μηδέν να πουλούνε ρεύμα, με μηδέν, και εμείς πόσο το πληρώνουμε, μηδέν το πληρώνουμε και έχουμε αύξηση, φίλες και φίλοι. Αυτό το έχουν καταγγείλει πολλές φορές. Τη στιγμή που έχουμε μηδενικές σχεδόν τιμές στο χρηματιστήριο ενέργειας, ξαφνικά εμείς οι καταναλωτές βλέπουμε να αυξάνονται συνεχώς οι τιμές. Εγώ έχω δει λογαριασμούς που πλήρωνα πριν από 7-8 χρόνια, κυριολεκτικά έχουν διπλασιαστεί οι τιμές στο ρεύμα. Αν αυτό είναι ανταγωνισμός, φίλες και φίλοι, ο ανταγωνισμός ακούγαμε και μας έλεγαν και θα έλεγα μας παραμύθιαζαν κιόλας ότι θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές. Θα είναι υπέρ του καταναλωτή. Έτσι μας έλεγαν. Όταν μας έλεγαν ότι θα ανοίξουμε τον ανταγωνισμό, θα μπουν και θα ανταγωνιστούν αυτές οι εταιρείες μεταξύ τους που τώρα γίνανε ολιγοπόλιο και χρηματιστήριο ενέργειας και διαμορφώνουν τιμές με την υψηλότερη τιμή τους διαμορφώνουν μάλιστα, όχι με την χαμηλότερη τιμή. Και μας έλεγαν ότι θα έχουμε φτηνότερο ρεύμα. Όχι μόνο δεν έχουμε φτηνότερο ρεύμα, αλλά εγώ κυριολεκτικά μπορώ να φέρω λογαριασμό πριν από 8 χρόνια, όπου τώρα με την ίδια κατανάλωση έχω διπλάσια τιμή. Διπλάσια τιμή. Και βεβαίως μιλάμε τότε ότι είχαμε δίμηνους λογαριασμούς, έτσι, και ένα πάγιο. Τώρα έχουμε μηνιαίο λογαριασμό και ένα πάγιο. Δηλαδή έχει έρθει και το πάγιο ανά μήνα και όχι ανά δίμηνο, που και αυτό είναι μια ταρίφα την οποία την ακουμπούμε. Και δεν μιλάω για όλα τα άλλα. Και βεβαίως μιλάμε και για τα υπερκέρδη όλων αυτών, να το λέμε, γιατί καλά και όλα αυτά που ακούγαμε, αλλά δεν ισχύουν, δεν ίσχυσαν. Και άρα αυτοί που ήταν οι θειασότες αυτού του ανταγωνισμού που θα μας έφερνε εδώ, όχι μόνο σύγχρονοι δεν ήτανε, αλλά ακριβώς είχαν το ακριβώς αντίθετο, γιατί προσπαθούν να εμφανίσουν ως γραφικούς τους ανθρώπους που έλεγαν πράγματα και δικαιώθηκαν. Όχι, γραφικοί είναι αυτοί που έλεγαν πράγματα που δεν ισχύουν. Κυριολεκτικά να το πούμε και αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν έχουμε το σύνδεσμο των φωτοβολταϊκών. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια της εκπομπής μας, μετά τα δελτία ειδήσεων που θα ακούσετε, σε λίγο στις 10 δηλαδή θα ακούσετε ένα δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα, από το Earth News ουσιαστικά 105,8, με ειδήσεις στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Αμέσως μετά θα έχουμε και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τον συνάδελφο Περικλή Καραφλίδη. Σήμερα δεν έχουμε αθλητικά, έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά η αθλητική περίοδος, δεν υπάρχουν αθλητικές ειδήσεις. Ό,τι προκύπτει μεταδίδεται και στη διάρκεια όλων των ημερών της εβδομάδας και στις εκπομπές μας αλλά και στα δελτία ειδήσεων. Μένουμε όμως σε ένα θέμα που αργότερα θα το δώσουμε συνέχεια, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Το άρθρο του κυρίου Κωνσταντίνου Σιαπανόπουλου, χθες ακούσαμε και τον ίδιο να μιλάει στο ρεπορτάζ της Δέσποινας Αμαραντίδου στην ανοιχτή συνέλευση που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμαρτυρία των μικροεπενδυτών φωτοβολταϊκών στη Δυτική Μακεδονία και του συνδέσμου που έχουν δημιουργήσει. Σήμερα θα ακούσουμε επίσης σε συνέχεια αυτού του ρεπορτάζ τι λέει και ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Φώτης Ζιγούρης, αλλά τι λέει και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας όλων αυτών των συνδέσμων φωτοβολταϊκών, ο κύριος Γιάννης Παναγής. Αυτά και άλλα και μετά τις 10 και τα δελτία ειδήσεων που θα ακούσετε στις 10. Πάμε σε ένα τραγούδι για να έχουμε και τα δελτία ειδήσεων και τη συνέχεια της εκπομπής μας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τη συντάξη χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία, παρουσίασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Προανήγγειλε νέο κύκλο νομοθετικών πρωτοβουλειών με επίκεντρο την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε τους συνταξιούχους χειρίας, διαβεβαίωσε ο Υπουργός. Αναφερόμενη στα βαρέα και ανθυγινά, είπε πως εντάσσονται άμεσα νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Όπως είπε, πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, ιστορική με την έννοια ότι αποτελούσε ένα διαχρονικό θέμα για δεκαετίες. Εξήγησε ότι με τη ρύθμιση που θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη, αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς έρχεται να προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο. Η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως την ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξη των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα τα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότεροι εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης. Η απόφασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκος της πέμπτης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του Εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε ξανά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή για να εξετάσουν προτάσεις για την επίλυση διαφορών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν εκκληθεί για νομοτή κατάθεση οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα. Ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το αίτημά του βάσει του δικαιώματος των μειοψηφιών για συγκρότηση εξεταστικής με 120 θετικές ψήφους. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το Σώμα και την έναρξη της συνεδρίασης. Το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, το βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 25, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
3: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Κοζάνη. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Σύσκεψη αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδέας με πρωτοβουλία του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών, του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Φλόρινας Πελαγονίτες και του Αγροτικού Συλλόγου Κοζάνης Τσιαρτσαμπά. Οι τέσσερις σύλλογοι τονίζουν ότι οι κλήσεις για τις κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος έφτασαν και σε αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας. Την ώρα που οι υπεύθυνοι του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ κυκλοφορούν ελεύθεροι, οι βιοπαλαιστές αγρότες διώκονται επειδή διεκδικούν το δίκαιό τους. Καλούν τους αγρότες και τους ακτινοτρόφους της περιοχής να συμμετέχουν στη σύσκεψη, προκειμένου, όπως αναφέρουν, να απαντήσουν συντονισμένα στην τρομοκρατία και στις διώξεις και να διεκδικήσουν την επιβίωσή τους. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για τα προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής, για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις ζημιές, τις ασθένειες και τις αποζημιώσεις, και θα γίνει ενημέρωση για τη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στην έκδοση δύο ψηφισμάτων προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Το πρώτο για την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων και τη στήριξη των εργαζομένων τους και το δεύτερο για τη στήριξη των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές. Στο πρώτο ψήφισμα χαρακτηρίζει ενεργειακά θέματα προτεραιότητα στην παράταση λειτουργίας με την αξιοποίηση του λιγνίτη των μονάδων 4 και 5 του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 μέχρι την ολοκλήρωση νέων επενδύσεων που θα αναπληρώσουν τις χαμένες θέσεις εργασίας. Επαναφορά του προγράμματος Net Metering για όλο το Δήμο Κοζάνης και ιδιαίτερα για την ενεργειακή του κοινότητα, με απόλυτη προτεραιότητα στη σύνδεση για τη μείωση των δημοτικών τελών στο 50%, ελαφρύνοντας έτσι το κόστος διαβίωσης στη Δυτική Μακεδονία. Ειδικό πρόγραμμα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από ενεργειακές κοινότητες και επενδυτές της περιοχής, με απόλυτη προτεραιότητα για ηλεκτρισμό ισχύος 1 GW σε μικρούς επενδυτές του Δήμου Κοζάνης της ενεργειακής κοινότητας των πολιτών. Ζητάει επίσης θεσμοθέτηση ρήτρας δίκαιης μετάβασης και διασύνδεση των θέσεων εργασίας με το οικοσύστημα ενεργειακών και άλλων επενδύσεων της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Ο Δήμος δηλώνει ότι θα συμπαρασταθεί και θα συμμετέχει στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Στο δεύτερο ψήφισμα για τις κοινωνικές δομές των Δήμων τονίζει ότι αποτελούν βασικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής, στήριξης της οικογένειας και φροντίδας των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων και η λειτουργία τους δεν μπορεί να εξαρτάται από προσωρινά χρηματοδοτικά εργαλεία ή προγράμματα περιορισμένης διάρκειας. Υποστηρίζει ότι η προωθούμενη πολιτική υποβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, δημιουργεί αστάθεια και ανασφάλεια για εργαζόμενους και ωφελούμενους, επιβαρύνει τις οικογένειες, οδηγεί σε αποκλεισμούς και μετατρέπει ένα κοινωνικό δικαίωμα σε υπηρεσία με όρους αγοράς. Δηλώνει ότι στηρίζει τις κινητοποιήσεις της ΠΟΕΟΤΑΙ για την υπεράσπιση των κοινωνικών δομών των Δήμων και καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για τη διατήρηση και ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων με σταθερό θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο. Εκδήλωση συζήτηση με θέμα Κοζάνη. Η επόμενη ημέρα, προβλήματα, προκλήσεις και ευκαιρίες, διοργανώνουν το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή του συνδυασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης Ενότητα και του Κλάστερ Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας. Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα στο αίθριο της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, συμμετέχουν και συζητούν η Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, η Μαλάματι Λούτα, αντιπρίτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο Λάζαρος Μαλούτας, πρώην Δήμαρχος, Δημοτικός Σύμβουλος Κοζάνης και ο Νίκος Ντάβος, συνιδρυτής και διαχειριστής του Κλάστερ Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας. Πραγματοποιούνται σήμερα τα εγγένεια του νέου κτηρίου του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Άργους Ορεστικού από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστορίας Καλλίνικο. Η τελετή των εγγενείων θα γίνει στις 11 το πρωί και θα ακολουθήσει ξενάγηση στους χώρους του σχολείου. Τη Δευτέρα, 25 και την Τρίτη, 26 Μαΐου, το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Άργους Ορεστικού θα ανοίξει τις πόρτες του και προσκαλεί το κοινό να το επισκεφθεί για να γνωρίσει τα σχολικά προγράμματα και εργαστήρια που υλοποιούνται. Τη Δευτέρα, η υποδοχή του εκείνου θα γίνει στις 9 το πρωί και την Τρίτη από τις 10. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση ενεργού προγράμματος επιδότησης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, ούτε έχει δημοσιοποιηθεί σχετική διαδικασία από αρμόδιο κρατικό φορέα. Αυτό αναφέρει το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Γρεβενών με αφορμή το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται στην τοπική αγορά έντονη φημολογία περί έναρξης διαδικασιών αιτήσεων και προεγγραφών για επιδοτούμενες συνδέσεις φυσικού αερίου. Πληροφορίες που έχουν προκαλέσει σύγχυση στους πολίτες και αβεβαιότητα στους επαγγελματίες του κλάδου. Το Επιμελητήριο Γρεβενών υπενθυμίζει ότι έχει ήδη προχωρήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε θεσμική παρέμβαση προς τα αρμόδια Υπουργεία, καταθέτοντας επίσημο αίτημα για τη δημιουργία προγράμματος επιδότησης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου για επιχειρήσεις και νοικοκυριά της περιοχής. Ωστόσο, όπως τονίζει, η διεκδίκηση και η υποβολή σχετικού αιτήματος από το Επιμελητήριο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι υπάρχει ήδη εγκεκριμένο ή ενεργό πρόγραμμα επιδότησης. Η υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό υπογραμμίζει ότι κάθε πληροφορία που αφορά χρηματοδοτικά ή επιδοτούμενα προγράμματα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από επίσημες πηγές. Το Επιμελητήριο καλεί τους επαγγελματίες να επιδεικνύουν σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στους πολίτες και στους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού, αποφεύγοντας πρακτικές που μπορούν να δημιουργήσουν παραπλανητικές εντυπώσεις ή κλίμα ανασφάλειας στην αγορά. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να μην προχωρούν σε δεσμεύσεις ή αποβάσεις βασιζόμενοι σε ανεπίσημες πληροφορίες και να ενημερώνονται μόνο μέσα από τις ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και θεσμικών φορέων. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου προγραμματίζεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου στη Νέα Πόλη Βόηου. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη των εργασιών και των συμβολαιοποιήσεων, ξεκινά η διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους πολίτες που ενδιαφέρονται να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου. Η εταιρεία ΕΝΚΑΣ θα επικοινωνήσει με όσους έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον με σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, εκπρόσωποι της εταιρείας θα βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης σήμερα από τις 10 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι, όπως και την Παρασκευή 29 και την Μαΐου και την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Εκδικάζεται τη Δευτέρα στο μονομελές εφετείου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη η υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην Ιταία Γρεβενών και η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Η έκρηξη είχε γίνει λίγο πριν τις 9 το πρωί της Δευτέρας 21 Μαρτίου του 2022 στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας και το θάνατο τριών εργαζομένων ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Κατηγορούμενοι στη δίκη που είχε αναβληθεί την 5η 14 Μαΐου είναι οι τρεις υπεύθυνοι της εταιρείας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.

κοινωνία της Καστοριάς ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης για την γιορτή της αναλήψεως στο Δυσπηλιό. Άγνωστη γυναίκα προσέγγισε δύο ανήλικα κορίτσια επιχειρώντας να τα παρασύρει μακριά από τους γονείς τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν αργά το βράδυ της Τετάρτης στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας του χωριού, όπου επικρατούσε κόσμος ηρωή λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων. Τα δύο ανήλικα κορίτσια έπαιζαν στην αυλή του ναού, ενώ η μητέρα τους βρισκόταν σε κοντινή απόσταση επιβλέποντάς τα. Ξαφνικά, μια άγνωστη γυναίκα πλησίασε τα παιδιά και άρχισε να τους μιλάει, προσπαθώντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα χρησιμοποίησε ως δόλωμα την αγορά παιχνιδιών. Η δράστηδα προσπάθησε να πείσει τα δύο κορίτσια να την ακολουθήσουν σε κοντινή απόσταση εκτός του προαυλίου με το πρόσχημα της βόλτας και των δώρων. Η όρημη και ψύχρεμη αντίδραση των ανηλίκων αποδείχθηκε σωτήρια. Τα κορίτσια δεν πίστηκαν από τα λεγόμενα της άγνωστης γυναίκας, ενώ αντίθετα φοβήθηκαν και έτρεξαν αμέσως προς το μέρος της μητέρας τους. Το ένα από τα δύο κορίτσια περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια στη μητέρα του τι είχε συμβεί. Η μητέρα, έντρομη μόλις συνειδητοποίησε τον κίνδυνο στον οποίο εκτέθηκαν τα παιδιά της, ενημέρωσε αμέσως τον σύζυγό της. Το ζευγάρι κινητοποιήθηκε ακαριά, καλώντας την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες και αναζητήσεις τόσο στο χώρο του πανηγυρίου όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δυσπηλιού. Παρά το γεγονός ότι οι έρευνες των αστυνομικών αρχών ξεκίνησαν μέσα σε λίγα λεπτά από την καταγγελία, η ύποπτη γυναίκα κατάφερε να εκμεταλλευόμενη το συνωστισμό να χαθεί στο πλήθος. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση 15χρονου ανήλικου από τη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών στην Εράιδα του Δήμου Κοζάνη, του Δήμου Σερβίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δομή ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, αναφέροντας ότι ο ανήλικος αναχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση και δεν επέστρεψε. Η εξαφάνιση δηλώθηκε το Σάββατο 17 Μαΐου στις 3:10, ενώ εκδόθηκε και missing alert για τον εντοπισμό του παιδιού. Όπως ανακοίνωσε το χαμόγελο του παιδιού, ο 15χρονος Αχμέντ Ελ Σουντί, αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε τις μεσημεριανές ώρες. Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την υπόθεση την επόμενη ημέρα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή ή την ασφάλειά του σε κίνδυνο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού, ενώ όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία ή με το χαμόγελο του παιδιού. Συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξεχνίασης εγκλημάτων Φλόρινα σε συνεργασία με αστυνομικούς του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου κρυσταλλοπηγής 34χρονος αλλοδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Γαλλίας για παράβαση της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα σχετιζόμενη με εμπόριο ναρκωτικών, αδίκημα που τελέστηκε κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου του 2012 έως τις 30 Νοεμβρίου του 2014 στη Γαλλία. Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό επίθεσης αρκούδας σε κτηνοτρόφο στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Κυνηγητικός Σύλλογος Κοζάνης. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Συλλόγου, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη όταν κτηνοτρόφος που πραγματοποιούσε εργασίες έξω από την κτηνοτροφική του μονάδα δέχθηκε επίθεση από αρκούδα βάρους περίπου 100 έως 120 κιλών. Ο κτηνοτρόφος αντέδρασε ψύχρεμα και κατάφερε να αποθήσει το ζώο, χτυπώντας το με ένα ξύλο, με αποτέλεσμα η αρκούδα να τραπεί σε φυγή. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός ούτε απώλεια ζωικού κεφαλαίου. Όπως ανέφερε ο ίδιος, που έχει εμπειρία από παρόμοιες συναντήσεις στο παρελθόν, η αρκούδα φαίνεται πως ευνηδιάστηκε και αντέδρασε σπασμωδικά. Πρόκειται πιθανότητα για εικονική ή ψευδοεπίθεση, μια τακτική εκφοβισμού που χρησιμοποιούν συχνά οι αρκούδες για να απομακρύνουν κάποιον από τον χώρο τους. Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι η αυξημένη παρουσία καφέ αρκούδων κοντά σε ανθρώπινες δραστηριότητες απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά μετά και το πρόσφατο θανατηφόρο περιστατικό στο όρος Βίτωσα της Βουλγαρίας κοντά στη Σόφια. Παράλληλα, υπενθυμίζει βασικούς κανόνες προστασίας σε περίπτωση συνάντησης με αρκούδα, όπως να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας με φωνές ή σφυρίγματα, να κινούμαστε κατά προτίμηση σε ομάδες, να μην τρέχουμε σε περίπτωση συνάντησης, αλλά να οπισθοχωρούμε αργά έχοντας το πρόσωπο προς το ζώο. Ενώ στην ίδια ανάρτηση δημοσιεύτηκε και βίντεο που καταγράφηκε στις 3 Απριλίου από μέλος του Συλλόγου, όπου φαίνεται αρκούδα να κινείται κοντά σε αγρόκτημα της ευρύτερης περιοχής της Κοζάνης. Την ερχόμενη Κυριακή θα διεξαχθούν οι εκλογές ανάδειξης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Φλόρινας, καθώς ήδη ολοκληρώθηκαν η έγκριση του Μητρώου Μελών και του καταστατικού λειτουργίας του, αλλά και η κατάθεση υποψηφιότητων. Ο Δήμος Φλόρινας καλεί τους νέους και τις νέες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών των

Του Δήμου Φλόρινας θα προσέλθουν από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου για ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Κατά την προσέλευσή τους στην αίθουσα διεξαγωγής των εκλογών, απαιτείται να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα. Όπως αναφέρει ο Δήμος, η ενεργή συμμετοχή των νέων αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της δημοκρατίας, την προώθηση του διαλόγου και τη δυναμική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Θεία Λειτουργία στον Βυζαντινό αποκατεστημένο Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ιαννής τελέστηκε την περασμένη Τετάρτη με αφορμή τη γιορτή της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Ο ναός αποκαταστάθηκε στο πλαίσιο έργο του ΕΣΠΑ, στο οποίο εντάχθηκε από την πρώην αρμόδια 17η εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Οι εργασίες υλοποιήθηκαν κατά ένα μεγάλο μέρος τους από την εφορία Αρχαιοτήτων Καστοριάς, ενώ ολοκληρώθηκαν το 2016 με τη συνεργασία και της εφορίας Αρχαιοτήτων Κοζάνης. Το πρώτο επιστημονικό συνέδριο με θέμα βιομηχανική, αεροπορική και ναυτική ιατρική, υγιεινή και ασφάλεια διοργανώνει στην Πτολεμαϊδα ο Διεθνής Επιστημονικός Οργανισμός Ακαδημία Επιστημών και Γραμμάτων Ποντίων υπό την αιγίδα του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και την ενεργή παρουσία των ενόπλων δυνάμεων. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαϊδας από σήμερα μέχρι και την Κυριακή με ομιλητές από κορυφαία ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, από μεγάλες ελληνικές και ξένες βιομηχανίες και τη συμμετοχή της ανώτατης ηγεσίας της Διεύθυνσης Υγειονομικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν σήμερα από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ, αύριο από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και την Κυριακή από τις 11.30 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης. Εργαστήριο με θέμα την πρόληψη και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών στις δασικές πυρκαγιές και στην προστασία περιουσιών πραγματοποιεί η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών σήμερα στις 6 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη στο χωριό Λεμό στην Πρέσπα. Το εργαστήριο αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των φορέων σχετικά με τις βασικές αιτίες και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση δασικών πυρκαγιών καθώς και στις πρακτικές πρόληψης για τους ιδιώτες. Η ειδική Μιλτιάδης Αθανασίου, εντεταλμένος ερευνητής από το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων του Ελγό Δήμητρα και η Ηλίας Τζιρίτης, συντονιστής δράσεων δασικών πυρκαγιών από τη ΒΒΕΦ Ελλάς, θα ενημερώσουν το κοινό και θα δώσουν απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα. Εκδήλωση με στόχο την παρουσίαση του ολοκληρωμένου έργου Life Natura, την ενημέρωση για τις προστατευόμενες περιοχές, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων με τους εμπλεκόμενους φορείς για τις επικείμενες πιλωτικές δράσεις στην περιοχή της λίμνης Πετρών του Δήμου Αμιταίου, πραγματοποιεί αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Natura 2000. Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμιταίου. Το Life Natura αποτελεί το σημαντικότερο ολοκληρωμένο έργο για την ενίσχυση της διατήρησης και διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, η αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας, ορίμανσης και συντονισμού για την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων στη λίμνη Πετρών, οι οποίες περιλαμβάνουν την κατασκευή δύο παρατηρητηρίων ορνηθοπανίδας και τον εξυγχρονισμό του θηροφράγματος της λίμνης. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην προστασία και ανάδειξη της περιοχής, την υποστήριξη της παρακολούθησης των οικοσυστημάτων και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Ανοίγει τις πύλες της σήμερα η 25η Ανθοκομική Έκθεση Πτολεμαϊδας, η οποία θα λειτουργεί στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς μέχρι και την 3η 26 Μαΐου. Η φετινή διοργάνωση, επαιτειακή και ιδιαίτερα συμβολική, σύμφωνα με το Δήμο Εορδέας, φιλοδοξεί να μετατρέψει την πόλη σε έναν ανοιχτό κήπο ζωής και αισιοδοξίας με ποικιλία ανθοκομικών εκθεμάτων, φυτών, λουλουδιών και δράσεων για όλες τις ηλικίες. Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 7 το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης θα είναι από τις 9 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Βιωματικά εργαστήρια πραγματοποιούν η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κοζάνης Γρεβενών με σκοπό την υποστήριξη των μαθητών εν ώψη των ενδοσχολικών και πανελληνίων εξετάσεων, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης σε μια απαιτητική περίοδο της ζωής τους και την όσο το δυνατόν υπιότερη εμπειρία της περίοδου αυτής. Το θέμα των εργαστηρίων είναι διαχείριση άγχους και τεχνικές χαλάρωσης και θα υλοποιηθούν σε ομάδες 15 έως 20 μαθητών με διάρκεια μιας ώρας το καθένα στο χώρο του Media Lab της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Δημοτικής Κοζάνης. Για δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σήμερα και τις επόμενες τρεις Παρασκευές, 29 Μαΐου και 5 και 12 Ιουνίου, στις 12.30 το μεσημέρι και στη 1.30. Η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης επίσης θέλοντας να συμβάλλει στην υποστήριξη των μαθητών που δίνουν εξετάσεις αποφάσισε την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του αναγνωστηρίου. Έτσι το αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης θα είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι για τα επόμενα 3 Σαββατοκύριακα, 23 και 24 Μαΐου, 30 και 31 Μαΐου και 6 και 7 Ιουνίου. Βραδινή θεία λειτουργία υπερφωτισμού ενίσχυσης και επιτυχίας των διαγωνιζόμενων στις πανελλαδικές εξετάσεις θα τελέσει η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας στις πόλεις της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Στη θεία λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ειρηναίος. Η πρώτη θεία λειτουργία θα τελεστεί σήμερα από τις 7 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Λεμού Πρεσπών και θα ακολουθήσουν την Κυριακή στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Φλόρινα, τη Δευτέρα 25 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αμητέου και την Τρίτη 26 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Πτολεμαΐδας. Εκδηλώσεις για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή στην πόλη της Κοζάνης. Στις 10 το πρωί θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου και στις 10 και 20 στην κεντρική πλατεία Κοζάνης θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση και θα γίνει κατάθεση στεφάνων. Στα Γρεβενά στις 10.30 θα τελεστεί μνημόσυνο στο Μητροπολιτικό Ναό Γρεβενών από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δαβίδ και στις 11 και 4 στο Μνημείο Γενοκτονίας θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από το Σοφοκλή Ετερίδη υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και θα γίνει κατάθεση στεφάνων. Εκδήλωση στο πλαίσιο της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου διοργανούν τα Ποντιακά Σωματεία Εορδέας και ευρύτερης περιοχής Δυτικής Μακεδονίας. Αύριο στις 9 το βράδυ στο Αμφιθέατρο του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαΐδας θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κολούμπια και του Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης Χαράλαμπο Βασιλιάδη με θέμα «Ιχνηλάτιση της πορείας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Βόρεια Αμερική». Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον καπετάν Φούφα και τους πεσόντες Μακεδονομάχους διοργανώνουν την Κυριακή ο Δήμος Εορδέας και η τοπική κοινότητα Φούφα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 9 αρχιερατική θεία λειτουργία και δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Φούφα, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδέας Ειρηναίου, και από τις 11 στο Μνημείο Πεσόντων επιμνημόσυνη δέηση στην προτομή του καπετάν Φούφα, προσκλητήριο νεκρών, κατάθεση στεφάνων, εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας και ύμνος των καπετάν Φούφα. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με παρέλαση που θα αρχίσει στις 12 και 10. Εκδήλωση μνήμης για τους πεσόντες Μακεδονομάχους στη μάχη της Οσνίτσιανης κατά την διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα διοργανώνουν ο Δήμος Βοΐου και η κοινότητα Δαμασκηνιάς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10.30 το πρωί με την τέλεση μνημοσύνου και ομιλία από την εκπαιδευτικό Βασιλική Τζιμίρη Ντάφη. Μεγάλη μουσικοχορευτική εκδήλωση αγάπης και προσφοράς για τη συνέχιση των εργασιών αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Φλόρινας διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας σε συνεργασία με την ομάδα ενωρητών και εθελοντών φίλων του Ιερού Ναού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα δεξιώσεων Χρυσοχοίδη. Με το σύνθημα «Χτίζω ναό, αγγίζω ουρανό», η τοπική εκκλησία καλεί τους πιστούς να σταθούν αρρωγοί στην ιερή αυτή προσπάθεια για τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Φλόρινας, ο οποίος αποτελεί σημείο πνευματικής αναφοράς για την ακριτική περιοχή. Σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο της δράσης «Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές» πραγματοποιεί η εφορία αρχαιοτήτων Κοζάνης με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών και του Δήμου Βόιου. Σήμερα έως τις 2 θα γίνει θεματική ξενάγηση από τους αρχαιολόγους της εφορίας για τα σχόλια και το ευρύ κοινό στην αρχαιολογική συλλογή Κοζάνης με επίκεντρο τα ευρήματα από την περιοχή του Βόιου και ιδιαίτερη έμφαση στον παλαιολιθικό χειροπέλεκη από το Παλαιόκαστρο καθώς και στην εξέλιξη των προϊστορικών λίθινων εργαλείων. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Παλαιόκαστρο Βοίου στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ενωριακής Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Η εκδήλωση απευθύνεται στο ευρύ κοινό και περιλαμβάνει παρουσιάσεις σχετικά με τα αρχαιολογικά δεδομένα της περιοχής στη θέση Φτεροσάκο, στο Κάστρο Γλά Παλαιοκάστρου, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, καθώς και το Γεωπάρκο Κοζάνης Γρεβενών. Θα ακολουθήσει, εφόσον το επιτρέψουν καιρικές συνθήκες, περιπατητική επίσκεψη στις αρχαιολογικές θέσεις με επιτόπιες ξεναγήσεις. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και δεν απαιτείται προκράτηση.
διάλεξη από τον αρχιμουσικό της Φιλαρμονικής του Δήμου Κοζάνης Πανδώρα Ιωάννη Κούκα με τίτλο «Πομπή, βήμα μνήμη, Φιλαρμονική Πανδώρα και η συγκρότηση του δημόσιου ήχου» θα δοθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Η διάλεξη θα επιχειρήσει να προσεγγίσει τον όρο της Φιλαρμονικής ως έναν θεσμό δημόσιου ήχου, ως μια μορφή θεσμικής δημόσιας τέχνης που δεν περιορίζεται στην εκτέλεση μουσικής αλλά συμμετέχει στην οργάνωση του δημόσιου χώρου, του τελετουργικού χρόνου και της συλλογικής μνήμης. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χωρίς Λόγια διοργανώνει για 7η χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βόρειο Πεδίο Πτολεμαϊδας από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κινηματογραφικές προβολές, παρουσιάσεις, συζητήσεις, εκθέσεις και μια μεγάλη μουσική συναυλία. Σήμερα στις 8 η ημέρα είναι αφιερωμένη στο animation και στις 9 θα προβληθεί μια ξεχωριστή κινηματογραφική δημιουργία εμπνευσμένη από τον Τζοάν Μίρο μέσα από την φαντασία των παιδιών υπηαγωγείων από την Πτολεμαϊδα και την Αθήνα. Αύριο στις 7 θα υπάρξουν προβολές από τον μεγαλύτερο διαγωνισμό κινηματογράφου ταχύτητας, το 48ωρο κινηματογραφικό project Ελλάδας. Στις 8 θα προβληθεί η ταινία Mother Company, μια ιδιαίτερη κινηματογραφική πρόταση που συνδυάζει θέατρο, ντοκουμέντου και χοροδιακή μουσική με τη συμμετοχή της παιδικής χοροδίας του Βαρβούτιου Δημοτικού Οδείου Πτολεμαϊδας. Στις 9 και 4 αύριο το βράδυ ο Αλέξανδρος Καλυφατίδης παρουσιάζει μια ξεχωριστή μουσική παράσταση με επιρροές από τάγκο, φλαμένκο, τζίψι, τζαζ, λάτιν και ελληνικό ρεπερτόριο καθώς και μουσική από τον κινηματογράφο. Την Κυριακή στις 6 θα γίνει το ελληνικό διαγωνιστικό τμήμα με σύγχρονες ταινίες μικρού μήκους που αναδεικνύουν τη δυναμική της εγχώριας δημιουργίας. Στις 8 θα προβληθούν ταινίες τοπικών δημιουργών από τη Δυτική Μακεδονία όπου συμμετέχουν ο Νίκος Λόφτσαλης, ο Γιώργος Κεραμιδάς και ο Κωνσταντίνος Μανουσαρίδης και στις 8.30 θα ακολουθήσει το διαγωνιστικό τμήμα με ταινίες από όλον τον κόσμο. Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων η φωτογραφική ομάδα F22 παρουσιάζει μια θεματική έκθεση εμπνευσμένη από την αισθητική και τη γλώσσα του κινηματογράφου, ενώ στο χώρο του φεστιβάλ θα λειτουργεί έκθεση χειροποίητου κοσμήματος. Μαθητική συναυλία του Δημοτικού Οδείου Βοϊού Χαριλάος Περπέσας θα δοθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Τραμπάτζιο Γυμνάσιο Σιάτιστας. Στη συναυλία θα συμμετέχουν οι τάξεις πιάνου του Γιώργου Μαντζιάρη και της Αλεξίας Κουκαλιάρη και η τάξη μπουζουγιού του Παντελή Μόσχογλου. Ρεσιτάλ πιάνου με τη Φωτεινή Τζακνάκη σε έργα κλασικών συνθετών διοργανώνει το Δημοτικό Οδείο Βόιου. Το ρεσιτάλ θα δοθεί αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο Βουδούριο Πολιτιστικό Κέντρο Σιάτιστας. Καλοκαιρινή συναυλία των μαθητών του Δημοτικού Οδείου Άργους Ορεστικού θα δοθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Άργους Ορεστικού. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Συνέχεια τώρα στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
5: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
6: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 39 λεπτά μετά τις 10 πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή «Πρωινές διαδρομές». Οι πρωινές διαδρομές που ταξιδεύουν με την ενημέρωση, τις εξελίξεις, τα νεότερα και ό,τι συμβαίνει και ό,τι και αν έχουμε από κάθε γωνιά σε κάθε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Μετά και τα δελτία ειδήσεων αλλά και το περιφερειακό δελτίο που ακούσατε από τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη, εκτεταμένο σήμερα λίγο περισσότερο. Είμαστε εδώ για να δώσουμε συνέχεια και με άλλα θέματα. Πάμε αμέσως σε κάτι που ήδη είπαμε και πριν τις 10 και αναφερθήκαμε και στην απόγνωση των ανθρώπων που έχουν επενδύσει ελπίδες. Τότε αυτά τους έλεγαν, επενδύστε, εδώ είναι μπροστά η προοπτική, το μέλλον κτλ. Επένδυσαν γύρω από τα φωτοβολταϊκά, είναι οι μικροεπενδυτές εδώ της περιοχής μας των φωτοβολταϊκών, έχουν δημιουργήσει και ένα σύνδεσμο των φωτοβολταϊκών των επενδυτών στη Δυτική Μακεδονία. Βλέπουν όμως ότι η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο και ήδη μιλούν φίλες και φίλοι με ένα με μία απόγνωση και διαμαρτύρονται για όλα αυτά που δεν έχουν γίνει. Έχει κορεστεί το δίκτυο μέσης τάσης, περικοπές έχουμε και αυξάνονται συνεχώς, μηδενικές τιμές στο χρηματιστήριο ενέργειας καθημερινά τις μεσημεριανές ώρες και βλέπουν να πάνε στράφη οι προσπάθειές τους αλλά και τα χρήματα που έχουν επενδύσει και βεβαίως αυτά που τους έλεγαν ως υπόσχεση τότε. Προφανώς κάτι άναρχο έγινε, κάτι δεν έγινε καλά, κάτι λειτουργήσε σε βάρος των μικροεπενδυτών και υπέρ των πολύ πολύ μεγάλων εταιριών και αυτά λίγο πολύ τα έχουμε κατανοήσει, τα έχουν κατανοήσει και οι ίδιοι τα ζουν όμως και πληρώνουν αυτή την κατάσταση και στην υπόθεση αυτή βεβαίως έρχονται πολλές νέες παράμετροι. Πάντως οι μικροεπενδυτές των φωτοβολταϊκών πραγματοποίησαν και μια ανοιχτή συνέλευση τις προηγούμενες μέρες. Χθες μιλήσαμε και ακούσαμε στο ρεπορτάζ της Δέσποινας Σαμαραντίδου τι είπε ο κύριος Κωνσταντίνος Γιαμπανόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Επενδυτών Φωτοβολταϊκών στη Δυτική Μακεδονία. Σήμερα θα ακούσουμε τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Φώτη Ζιγούρη, τι είπε ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου των Φωτοβολταϊκών και επενδυτής στα φωτοβολταϊκά. Επίσης θα ακούσουμε αργότερα και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας.
1: Πέρα από όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε μέχρι που να υλοποιήσουμε τα έργα, σήμερα με το γεγονός των περικοπών αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα και σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε ακόμη περισσότερα στο άμεσο μέλλον. Θα πρέπει να προβλεφθεί η αποθήκευση και φυσικά μάλλον θα έπρεπε να έχει προβλεφτεί ήδη η αποθήκευση έτσι ώστε και οι επιχειρηματίες να μην έχουν πρόβλημα αλλά και ο καταναλωτής να δει πολύ μικρότερες και χαμηλότερες τιμές στο ρεύμα. Βλέποντας με μια απλή ματιά στην οριακή τιμή του συστήματος, θα καταλάβει κανείς ότι τις μεσημεριανές ώρες η τιμή είναι μηδενική και αρνητική λόγω του ότι δεν υπάρχει αποθήκευση, ενώ αμέσως μετά τις επόμενες δύο ώρες εκτοξεύεται στα 200 και 250 ευρώ η μεγαβατόρα. Η συνεισφορά των ΝΑΠΕ στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας πλέον είναι τεράστια. Αλλά θα έπρεπε να συνοδεύεται και με την αποθήκευση έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερη η διάρκεια της.
2: Είστε σε οικονομική δυστοκία δηλαδή έτσι και αλλιώς το τελευταίο διάστημα.
1: Βεβαίως, ιδίως έργα τα οποία υλοποιήθηκαν μετά το 2021 αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και μάλιστα προβλήματα βιωσιμότητας. Έχουν περάσει μια περίοδο μια περίοδο δανεισμού με πολύ υψηλά επιτόκια έτσι ώστε να μην έχουν μπορέσει να απομειώσουν πολύ μεγάλο μέρος του κεφαλαίου του δανείου. Σήμερα έρχονται αμέσως μετά από αυτή τη διάρκεια των υψηλών επιτοκίων έρχονται οι περικοπές που είναι ακόμα χειρότερες με αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόβλημα τόσο στους ίδιους τους επενδυτές αλλά και θα έλεγα ότι παραπέρα και στις ίδιες τράπεζες.
2: Άρα τι ζητάτε, τι θα ζητήσετε από τον αρμόδιο υπουργό, επίκειται συνάντηση.
1: Γενικότερα οι προτάσεις θεωρώ ότι θα πρέπει να κινούνται. Πρώτον, στο ουσιαστικό πρόβλημα της λύσης, ναι μεν μια μακροπρόθεσμη λύση είναι η αδειοδότηση της αποθήκευσης, αλλά υπάρχουν και βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Δύο από αυτά είναι πρώτον η παράταση της σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης μια πενταετία, 7 χρόνια, έτσι ώστε να γίνει επιμήκυνση των δανείων. Άλλωστε μην ξεχνάμε... Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η ταρίφα λειτουργήσε ως αντίβαρο στις μεγάλες αυξήσεις των τιμών του ρεύματος τα τελευταία 5 χρόνια και αν κρατήθηκε η τιμή στο επίπεδο που είναι, κρατήθηκε από την ταρίφα.
0: Αυτά είπε ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου των Φωτοβολταϊκών εδώ στην Δυτική Μακεδονία των Μικροεπενδυτών, ο κύριος Φώτης Ζιγούρης. Και θα ακούσουμε τώρα από αυτή την ανοιχτή συνέλευση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα την περασμένη Τετάρτη στην Κοζάνη και από το ρεπορτάζ της συναδέλφου της Δέσμηνας της Αμαραντίδου. Θα ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά. Ο κύριος Γιάννης Παναγής βρέθηκε στην περιοχή μας. Ακούμε τι είπε και ο πρόεδρος.
3: Καταρχήν σήμερα ερχόμαστε εδώ για ακόμη μια φορά, γιατί και πέρσι πάλι ήμασταν εδώ, για όλο αυτό που δυστυχώς γινόμαστε μιλητές κακών ειδήσεων, σήμερα βιώνουμε. Και τι βιώνουμε? Την εξέντωση των μικρομεσαίων στον κλάδο των φωτοβολταϊκών, των εγχώριων σημειωτέων, των εγχώριων επενδυτών. Η Ομοσπονδία εδώ και 2-3 χρόνια συνεχόμενα κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, βλέποντας ότι υπάρχει ένας κακός κάκισος ενεργειακός σχεδιασμός, μπαίνοντας συνεχόμενα ασύστολα ισχύ στο σύστημα, χωρίς στην ουσία να προνοούμε για το αυτονόητο που έχει να κάνει με την τεχνολογία της αποθήκευσης. Δυστυχώς βιώνουμε οδυνηρές καταστάσεις και είναι πολυεπίπεδες οι καταστάσεις οι οδυνηρές που βιώνουμε, υπό την έννοια ότι ξεκινάει ακόμη και από το καθεστώς που έχει να κάνει καθαρά με την ενεργειακή χρηματιστηριακή αγορά, την ενοποιημένη πλέον στην Ευρώπη, που είμαστε μοναδικοί στη διαφορετικότητα που ισχύει στην Ελλάδα, καθώς, όπως ανέφερα λίγο πριν, και από την παντελή έλλειψη της αποθήκευσης. Από εκεί και πέρα πρέπει αυτό να περάσουμε και δημόσια, ότι αυτό το φτηνό, το κοινωνικό αγαθό που λέγεται φτηνή ενέργεια, δυστυχώς σήμερα που μιλάμε δεν φτάνει στον καταναλωτή. Πρέπει λοιπόν να μεριμνήσει η πολιτεία, και εδώ σας μεταφέρω ότι για δεύτερη φορά μετά από 10 μέρες την Παρασκευή έχουμε συγκεκριμένα και επίσημο ραντεβού με τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, όπου έχουν κατατεθεί και οι προτάσεις αλλά και οι λύσεις για το θέμα, και ευελπιστούμε λοιπόν να έχουμε απαντήσεις. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος είναι ανάστατος, είναι εξοργισμένος. Αυτή τη στιγμή σας το λέω ότι μιλάμε για εξόντωση στον κλάδο. Το ταξίδι είναι χωρίς επιστροφή αν δεν πάρθουν άμεσα μέτρα. Και πολύ περισσότερο ανέτια, καταστρέφοντας αυτούς που έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνη στην ίδια τους η χώρα, τους εγχώριους μικρομεσαίους επενδυτές στον κλάδο των φωτοβολταϊκών.
2: Πρόεδρε, σήμερα... έχετε μία εικόνα των επενδυτών σε όλη τη χώρα και κυρίως των μικρών επενδυτών? Δεν μιλώ για τις μεγάλες εταιρείες.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς, θα το πω με λύπη μου, την τελευταία διετία σχεδόν το 40 με 50% των μικρών αυτών επενδύσεων έχουν αλλάξει χέρια. Άραγε γιατί? Οι πιο διαχρονικά πράσινες επενδύσεις και τραπεζικά δάνεια για πρώτη φορά καταφέραμε να τα κοκκινήσουμε. Και δυστυχώς, με λύπη το λέω,
2: ο λόγος
3: γιατί τα πράγματα δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν τα δάνειά τους. Είναι δυνατόν επί σειρά ημερών, στην εβδομάδα, όλες οι μέρες να έχουμε μηδενικές τιμές πάνω από 5 και 6 ώρες και την ίδια στιγμή αυτή η μηδενική τιμή να μην φτάνει ποτέ στον καταναλωτή και την ίδια στιγμή εγκληματικά, ερμητικά να καλύπτουμε την καθετοποιημένη προμήθεια και να παίρνουν τα νοικοκυριά λοιπόν στην Ελλάδα με 16, 17 και 18 ευρώ τη μεγαβατόρα, δεν είναι λυπηρό? Και την ίδια στιγμή αυτοί που δημιουργούν τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις να μένουν στο απειρόβλητο εξοντώμενε. Απλά θέλουμε να ενημερώσουμε για τις κινήσεις που έχουν γίνει σε πολιτικό επίπεδο με την ηγεσία του ΙΠΕΝ, τον κύριο Παπασταύρου, καθώς και μετά το συγκεκριμένο ραντεβού που, όπως ανέφερα, έχουμε την Παρασκευή, ποιες θα είναι οι περαιτέρω κινήσεις μας. Πάντως, να ξέρετε ότι δεν θα μείνουμε απλοί θεατές σε αυτό το έγκλημα που διαπράττεται στις πλάτες των μικρομεσαίων παραγωγών.

0: Και από τα φωτοβολταϊκά, τον σύνδεσμο εδώ, την απόγνωση και τα όσα υπόθηκαν τελευταία και στην Κοζάνη στην ανοιχτή συνέλευση και βεβαίως τις εξελίξεις που έχουμε, μιας που αναμένεται σήμερα και η συνάντηση με τον Υπουργό, να πάμε σε κάτι διαφορετικό, στην αναβίωση του Εθήμου των Καβαλάριδων στη Γαλατινή Κοζάνης, Βοίου Κοζάνης, ανήμερα της αναλήψεως. Οι Καβαλάριδες της Γαλατινής κράτησαν και φέτος τη φλόγα της παράδοσης αναμένει. Άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών φόρεσαν τις παραδοσιακές στολές, ανέβηκαν στα άλογα, κατευθύνθηκαν προς το εξουκλήσι της αναλήψεως και παρακολούθησαν τη θεία λειτουργία. Οι Καβαλάριδες παρέλαβαν το ιερό εικόνισμα, το οποίο και μετέφεραν στην πλατεία του χωριού, στη Γαλατινή, προκειμένου να φέρει έτσι ευημερία και υγεία στους κατοίκους. Αυτό είναι και το έθιμο. Με την παρέλαση των Καβαλάριδων που συνόδευσαν τα παραδοσιακά χάλκινα μουσικά όργανα, τα οποία και έντυσαν την μεγάλη γιορτή που στήθηκε εκεί στην Γαλατινή. Έχουμε το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Αντώνη του Δοβόνη. Μάλιστα, να πούμε ότι ο υπηκός όμιλος της Γαλατινής φροντίζει τα τελευταία 25 χρόνια να μεταλαμπαδεύει αυτές τις αξίες του συγκεκριμένου θύμου στις νεότερες γενιές. Και αυτό είναι και το στίχημα όλων των εθήμων, να πηγαίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μεταφέρονται στις επόμενες γενιές για να το συνεχίζουν, βάζοντας και τη δική τους φαντασία, τη δική τους ευρηματικότητα, την δική τους νέα τεχνοτροπία, διατηρώντας όμως βεβαίως την παράδοση, τις αξίες και την διαχρονικότητα ενός εθήμου. Αυτό είναι το βασικό. Να πούμε ότι με την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων προσφέρθηκαν στο κοινό και τοπικά εδέσματα όπως το Ριζόγαλο και στήθηκε ένα μεγάλο γλέντι με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε καταρχήν από το ρεπορτάζ του Αντώνη Δοβόνη, του συναδέρφου, τι είπε ο Χρήστος Ζευκλής, δήμαρχος Βοίου.
1: Η εκδήλωση ανήμερα της γιορτής της ανάληψης, μια παράδοση αρκετών χρόνων εδώ στην Γαλατινή, που έχει αυτό το ιδιαίτερο χρώμα με τη συμμετοχή των Καβαλάριδων, είναι μια εκδήλωση η οποία συμπληρώνει ένα τεράστιο παζλ 150 εκδηλώσεων σε όλο το Δήμο Βοίου, όπου πραγματικά 360 ημέρες το χρόνο κάποιος μπορεί να επισκεφθεί και να βρει ένα δρόμενο, ποικίλα τα δρόμενα, πολιτιστικά και άλλα. Για μας είναι η επαρχία όλων αυτών των εκδηλώσεων, μιας και είναι και η πρώτη γιορτή που γίνεται για την σεζόν του καλοκαιριού. Εδώ ένας σύλλογος πραγματικά πάρα πολύ ενεργός, ο οποίος καταφέρνει μια καθημερινή ημέρα, γιατί είναι Τρίτη, Τετάρτη και χτες στο πανηγύρι ήταν πάνω από 1.500-2.000 άτομα, σήμερα πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, ωραία ημέρα, πάντα το Βόλιο ανοιχτό για να υποδεχθεί τους επισκέπτες και να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες.
0: Αυτά είπε ο Δήμαρχος Βοίου, ο κύριος Χρήστος Ζευκλής, για το έθιμο των Καβαλάριδων στη Γαλατινή Κοζάνης, και να ακούσουμε τι λέει και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Γαλατινής, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσολάκης.
2: Καλημέρα από την Γαλατινή Κοζάνης, από την Γαλατινή του Δήμου Βοίου, η οποία σήμερα γιορτάζει το πανηγύρι της αναλήψεως, ένα πανηγύρι που το βρήκαμε από τους προγόνους μας. Το τιμάμε με κάθε λαμπρότητα. Βλέπετε αυτά τα όμορφα ζώα, τα άλογα. Τα συντηρούμε και τα περιποιούμαστε κάθε χρόνο, όλο το χρόνο, για να τα παρουσιάσουμε αυτή τη μέρα όμορφα και περήφανα, συνδυάζοντας με αυτόν τον τρόπο και τιμώντας το έθιμο. Το πανηγύρι της αναλήψεως είναι το εξοκλήσι που βρίσκεται πίσω μας σε ένα υψόμετρο 1.280 μέτρων. Υπήρξε εκεί πέρα μοναστήρι κατά το παρελθόν, από ό,τι έχουμε διαβάσει στην ιστορία, γιατί η εικόνα είχε βρεθεί χαμηλά του βουνού και την άλλη μέρα την βρήκανε στο λόφο πάνω. Και έτσι πάρθηκε απόφαση και χτίστηκε πρώτα το μοναστήρι και μετά το εξοκλήσι, το οποίο το γιορτάζουμε με λαμπρότητα 40 μέρες μετά το Πάσχα.
0: Και θα ολοκληρώσουμε αυτό το ρεπορτάζ του συναδέρφου Αντώνη Δοβόνη για το έθιμο των Καβαλάριδων στη Γαλατινή Κοζάνη εχθές με τον κύριο Σάκη Καλτσούδα. Ο κύριος Καλτσούδας είναι ιδρυτικό μέλος του υπηκού ομίλου της περιοχής.
3: Ο υπηκός όμιλος ξεκίνησε το 2002. Ήμασταν μια παρέα που αναβιώσαμε το έθιμο και αποφασίσαμε να ιδρύσουμε το σύλλογο ώστε να προσελκύσουμε νέα άτομα. Γιατί με την παρέα ο άλλος δεν έρχεται μαζί μας. Ο σύλλογος πλέον ανήκει στο χωριό της Γαλατινής, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε. Εγώ ήμουν ο πρώτος μαζί με τον ξαδερφό μου, που είναι και πρόεδρος σήμερα, που ξεκινήσαμε το σύλλογο. Θα σας πω δύο λόγια γι' αυτό. Έχουμε έμβλημα τον, σαν ονομασία, έχουμε τον ενίοχο από το άγαλμα των Δελφών που βρέθηκε το άγαλμα ο ενίοχος, και σαν έμβλημα έχουμε το θηλυκό με το πουλάρι του που σημαίνει διάδοχη κατάσταση. Όταν εμείς θα φύγουμε, να υπάρχουν νεότεροι. Και αυτό το βλέπουμε σε κάθε χρόνο και καλύτερα, ότι έρχονται νέα παιδιά στο σύλλογο. Από εκεί και πέρα η ανάληψη είναι κάθε, εμείς το λέμε στην Καλατινή, ξάπευτο, που σημαίνει 6 Πέμπτες μετά το Πάσχα. Είναι πάντα 6 Πέμπτες μετά το Πάσχα, άρα 40 μέρες μετά το Πάσχα. Σήμερα θα ανεβούμε πάνω στην ανάληψη, στο εξοκλήσι, θα κάνουμε το προσκύνημα, θα κάνουμε και την περιφορά της εικόνας. Και μετά θα επιστρέψουμε στο χωριό ώστε να γίνει η παρέλαση και να συνεχίσουμε το κλειάντι μέχρι το απόγευμα.
4: Και τώρα σε τι διαδικασία βρισκόμαστε?
3: Τώρα είμαστε στη διαδικασία που έχουμε καθαρίσει, έχουμε πλύνει τα άλογά μας, τα στολίζουμε, τα σελώνουμε και τα στολίζουμε, ώστε να πάμε πάνω στο εξοκλήσιο όπως πρέπει.
0: Αυτά λοιπόν από το έθιμο των Καβαλάρδων στη Γαλατινή. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα τραγούδι για να πάμε και στην αποφώνηση της σημερινής μας εκπομπής. Οι πρωινές διαδρομές της Παρασκευής λοιπόν σήμερα, με επί του πιεστηρίου, για να ρίξουμε και μια ματιά τώρα, να δούμε τι άλλο έρχεται εδώ στην ειδησιογραφία μας. Βεβαίως έχουμε κοινοβουλευτικές δραστηριότητες και παρεμβάσεις, έχουμε την συντήρηση και τις εργασίες συντήρησης της δασικής οδοποιίας στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, ενώ και βεβαίως έχουμε τα συγχαρητήρια για το Πανελλήνιο Συνέδριο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αλλά και μία πρόσκληση εδώ για διαζώσεις συνεδρίαση που αφορά την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με θέματα που έχουν να κάνουν, κυρίες και κύριοι, και με εγκρίσεις πρακτικών, αλλά και με υποβολή προτάσεων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαβίου μάθησης και κατάρτισης και οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενού τομέα στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν οδικό δίκτυο και θέματα αποχετεύσεων και κτηριακών υποδομών σχολείων. Αυτά κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, και με τις ειδήσεις επί του πιεστηρίου φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν οι πρωινές διαδρομές της Παρασκευής με ό,τι νεότερο μέχρι και αυτή την ώρα στη Δυτική Μακεδονία. Από όλους εμάς, να είστε όλοι και όλες καλά. Ήταν ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Γιάννης, ο συνάδελφος, ο Χρήστος Σομπανάκης στη ρύθμιση των ήχων, και ο Νίκος Γκουτζομήτρος στην μουσική επιμέλεια. Ενώ οι συνάδελφοι εδώ στο Γραφείο Σύνταξης, και στα ρεπορτάζ ο συνάδελφος Αντώνης Δοβώνης. Από εμάς την καλημέρα μας και πάλι καλή συνέχεια. Θυμηθείτε, μουσικές εκπομπές και συνέχεια στο πρόγραμμά μας και μετά τις 11, και βεβαίως η μεσημερινή ραδιοφημερίδα στις 12 το μεσημέρι. Ενημερώνεστε πάντα εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία στους 100,2 στα FM, rteco.gr, / radio, / Κοζάνη, και πάντα και από την κεντρική ενημερωτική ιστοσελίδα earthnews.gr, πατώντας περιφέρεια με ένδειξη Κοζάνη, με ό,τι νεότερο και όλες τις νέες ειδήσεις που ανεβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Την καλημέρα μας και πάλι, καλή συνέχεια!

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ένταση στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι η διαδικασία εισαγωγής της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία για θέματα εθνικής ασφάλειας. Η αντιπολίτευση αντέδρασε, με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Το ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη διαδικασία. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, από την πλευρά του μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Στα βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, για μια ιστορική απόφαση που αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς θα προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον κρίσιμο κλάδο, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διευκρίνησε ότι η διάταξη των βαρέων και ανθυγινών εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θα ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η όποια απόκληση θα δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, τα προσόντα και άλλους παράγοντες. Δεν μπορεί να είναι το φύλλο ο λόγος, είπε χαρακτηριστικά. Η Υπουργός στάθηκε ειδικά στις μεγάλες κλαδικές συμβάσεις στον τουρισμό και τον επισητισμό, σημειώνοντας ότι προβλέπονται αυξήσεις μισθών έως και 20% σε ένα κλάδο που αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε του συνταξίουχους χειρίας, διαβεβαίωσε η κυρία Κεραμέως. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα στήριξης των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και διατάξεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αλλά και την αυστηροποίηση του καθεστώτος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί στους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρία του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντισαγγελίας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Η απόφαση του, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα, καθώς η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης υπήρξε απότοκο της 5ης κατά σειρά αίτησης που είχε υποβάλει, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ-Ιράν. Ιρανικά μέσα επικαλούνται πληροφορίες για προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να βρίσκεται κοντά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέση 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια δικήματα.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάδεια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και το απόγευμα στο Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
3: Διαφημίσεις.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

ξανά. Συνεχίζουμε με τις ραδιοαλχημίες στα 9 λεπτά μετά τις 11 εδώ στην Έρτα Κοζάνης και με άλλες βέβαια παραγωγές από την ελληνική δισκογραφία μέχρι και τις 12. Είναι πρωινό Παρασκευής, φτάσαμε στην 22η μέρα του Μάη. Εδώ λοιπόν στη συχνότητα των 100,2 στα FM και μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας στο rteco.gr μαζί με τον Χρήστο Τσομπανάκη που ρυθμίζει τον ήχο στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γουτζιομήτρος. Στο ξεκίνημα έχουμε την Βίκη Κυριακίδου με το «Μάνα πάρε μαγκαλιά», ένα καινούργιο τραγούδι, ένα ψηφιακό σίγγλ. Θα το ακούσουμε και σε λίγο θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε μαζί της, να μας πει περισσότερα πράγματα για αυτή τη νέα παραγωγή. Και φυσικά μέχρι και τις 12 εμείς θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε κυρίως τραγούδια των τελευταίων εβδομάδων, νέες δηλαδή παραγωγές. Μείνετε μαζί μας, καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

0: Μα να πάρουμε αγκαλιά με τη Βίκη Κυριακίδου, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και με πολύ χαρά την καλημερίζουμε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα σε όλους.
0: Χαιρόμαστε που έχουμε τη δυνατότητα και να ακούμε το τραγούδι αλλά και να μιλήσουμε γι' αυτό και μάλιστα είναι και αρκετά επίκαιρο μιας και εμείς το ακούμε λίγες μέρες μετά την γιορτή της μητέρας. Το τραγούδι κυκλοφόρησε λίγες μέρες νομίζω πριν από τη γιορτή.
1: Σωστά, ναι. Κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν τη γιορτή της μητέρας και είναι αφιερωμένο το τραγούδι σε όλες τις μανούλες και να ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Δεν πειράζει που πέρασε ο καιρός.
0: Βέβαια και είναι μια ευχή έτσι διαχρονική, δεν χρειάζεται να είναι η μέρα.
1: Μπορούμε να
0: το ευχόμαστε και τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου. Θα λέγαμε, ακούγοντας αυτό το τραγούδι με αυτούς τους τρυφερούς στίχους και την ωραία λιτή ενορχήστρωση, ότι εσύ θα μας το πεις βέβαια ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ένας ύμνος αυτό που λέμε στην ανιδιοτελή αγάπη της μητέρας.
1: Ακριβώς. Είναι αρκετά συναισθηματικό τραγούδι. Τους στίχους του τραγουδιού τους έχει γράψει η Βίτα Καραγιώργου και τη μουσική εγώ. Εντάξει, με άγγιξαν από την πρώτη στιγμή, πόσο μάλλον όταν απευθύνονται στη μία και μοναδική στη μητέρα όλων μας. Έτσι νομίζω για τους περισσότερους ισχύει αυτό.
0: Βέβαια. Έχεις αναδεί το ρόλο στο τραγούδι, είσαι δηλαδή και έγραψες και τη μουσική και το ερμηνεύεις. Άρα θα λέγαμε ότι δεν είσαι μόνο μια τραγουδίστρια, είσαι κατά έναν βαθμό και τραγουδοποιός.
1: Ναι, σωστά. Γράφω και μουσική.
0: Και μουσική. Στο κομμάτι των στίχων δεν το επιχειρείς, προτιμάς να ερμηνεύεις λόγια άλλων.
1: Η αλήθεια είναι πως ναι, έχω γράψει κάποια τραγούδια έτσι για στίχους και μουσική, αλλά νομίζω ότι μου αρέσει το να μου στέλνουν το στίχο και να βγάζω εγώ τη μελωδία.
0: Mm-hmm. Να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι το τραγούδι υπάρχει και στο YouTube, υπάρχει αν δεν κάνω λάθος και στο Spotify.
1: Ναι, σε όλες τις πλατφόρμες είναι διαθέσιμο.
0: Με αυτό το τραγούδι εσύ ουσιαστικά εισέρχεσαι στη δισκογραφή ή υπάρχουν και πιο παλιά τραγούδια?
1: Υπάρχουν, κυκλοφορήσαμε με την Εβίτα άλλα δύο τραγούδια πέρυσι το Φεβρουάριο, ένα το Μαγικό μου φυλακτό και πρόπερσι το Σπιο Φεγγάρι τον Οκτώβριο. Μπορείτε να τα βρείτε και αυτά σε όλες τις πλατφόρμες. Η Εβίτα, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι μια φοβερή στιχουργός που έχει κάνει πρόσφατα και μια μεγάλη επιτυχία με την Κατερίνα Λιόλιου, το Λογαριασμό. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τον άκουσε αυτό το Λογαριασμό.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε, τη γράφει πολύ ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα. Εσύ έχεις δηλαδή ουσιαστικά γράψει, έχεις ερμηνεύσει και γράψει αυτά τα τραγούδια και τα τρία είναι σε στίχους της συγκεκριμένης στιχουργού.
1: Κυρίως ναι. Έχω συνεργαστεί και με άλλους στιχουργούς, αλλά δεν έχω κυκλοφορήσει κάποιο. Κυρίως συνεργάστηκα για να γράψω μουσική, για να το δειγματίσουν εκείνοι σε άλλους καλλιτέχνες, ας πούμε.
0: Να ρωτήσω αν υπάρχουν σχέδια για ολοκληρωμένο άλμπουμ. Ξέρω ότι ζούμε στην εποχή των singles, των stream κλπ. Οι ολοκληρωμένες δουλειές έχουν υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια είναι.
1: Σίγουρα κάποια στιγμή θα συμβεί και αυτό. Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μας, αλλά θα το κάνουμε γιατί έχουμε γράψει πάνω από 60-70 τραγούδια. Είναι σίγουρο.
0: Να υποθέσω ότι υπάρχει και σκέψη να βγει και σε φυσικό προϊόν ή μόνο σε ψηφιακή μορφή.
1: Πολύ πιθανόν. Ακόμα δεν το έχουμε σκεφτεί, είναι η αλήθεια, αλλά είναι πολύ πιθανό.
0: Όσον αφορά ποιον ή μόνο σε ψηφιακή μορφή.
1: Πολύ πιθανόν. Ακόμα δεν το έχουμε σκεφτεί, είναι η αλήθεια, αλλά είναι πολύ πιθανό.

0: Θα είμαστε εδώ το καλοκαίρι. Θα τραγουδάμε στο νησί.
1: Τι πιο ωραίο από το να τραγουδάς στο νησί και μάλιστα σε ένα τόσο όμορφο νησί όπως είναι η Κεφαλονιά. Στα πολύ ωραία Επιτάνησα. Και καθώς σιγά σιγά το καλοκαίρι θα μπει, δεν ξέρω, εκεί μπορεί να έχει έρθει και λίγο νωρίτερα, γιατί εδώ είμαστε και πιο βόρεια και είναι κάπως...
0: Έχει ωραία ζέστη εδώ πέρα, είναι πολύ ωραία.
1: Mm-hmm. Οπότε το καλοκαίρι θα σε βρει να ερμηνεύεις και τα τραγούδια σου, αλλά να υποθέσω ότι τα προγράμματά σου θα περιέχουν και τραγούδια από όλο το φάσμα της, του ελληνικού τραγουδιού.
0: Ναι, φυσικά πρέπει να καλύψουμε όλο το φάσμα, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο.
1: Ακριβώς. Τώρα υπάρχει κάποιο σχέδιο άμεσο για κάποιο επόμενο τραγούδι ή αυτά θα πάνε μετά το φθινόπωρο?
0: Υπάρχει μια πιθανότητα να βγάλουμε μέσα στο καλοκαίρι ένα τραγούδι. Mm-hmm. Αν δεν το προλάβουμε, διότι είμαι αρκετά μακριά και δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό, σίγουρα από χειμώνα έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε γράψει πολλά τραγούδια και σε όλα τα είδη. Δηλαδή έχουμε γράψει και ζιμπέκικα και τσιτέλια και τα πάντα.
1: Οπότε, το φθινόπωρο η αλήθεια είναι ότι είναι μια εποχή μετά την καλοκαιρινή ραστόνη που είναι πιο δημιουργική. Συνήθως τότε γίνονται ηχογραφήσεις και οι ολοκληρωμένες δουλειές. Μάλιστα, οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο τραγούδι. Να πούμε στους φίλους ακροατές και πάλι ότι υπάρχει στις ψηφιακές πλατφόρμες. Μπορούν να το αναζητήσουν και στο YouTube και στο Spotify και στις υπόλοιπες μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες.
0: Και πολύ
1: να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, καλή επιτυχία εκεί στις εμφανίσεις σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό καλοκαίρι σε όλους και εύχομαι σε όλους τα καλύτερα.
1: Και νομίζω ότι θα έχουμε ξανά τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε στο άμεσο μέλλον με την κυκλοφορία κάποιου καινούριου τραγουδιού ή και με την κυκλοφορία και ενός ολοκληρωμένου δίσκου, γιατί όχι αργότερα.
0: Φυσικά, με χαρά Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά Βίκη, ευχαριστούμε πάρα
0: καλή
1: πολύ
0: συνέχεια.
1: Και σε σένα και σε σένα. 18 μετά τις 11 αφήνουμε το Μάνα Πάρε Μαγκαλιά και τα ωραία που ακούσαμε από την Βίκη Κυριακίδου και πάμε εμείς τώρα στο Τζούρα Ελευθερίας. Αυτό είναι ένα τραγούδι με τη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη. Υπάρχει μέσα στη νέα ολοκληρωμένη δουλειά του Ορέστη Ντάντου, ένας δημιουργός που αξίζει να τον προσέξετε. Μας έχει δώσει πολύ ωραία πράγματα τα τελευταία χρόνια.

Και από το Τζούρα Ελευθερία στη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη από το νέο άλμπουμ του Arrested Dandu με πολλές συμμετοχές και ενδιαφέρουσες συνθέσεις. Θα επανέλθουμε και σε επόμενες εκπομπές στη συγκεκριμένη δουλειά. 22 μετά τις 11, συντονισμένη πάντα στην ΕΡΤ Κοζάνη στις ραδιολιχημίες της Παρασκευής, 22 του Μάη σήμερα. Να θυμίσω ότι μας ακούτε μέσω του Ερτέκο και βέβαια στους 100,2 στα FM. Για να συνεχίσουμε με τον Λεωνίδα Μπαλάφα, έχουμε ένα live album όπου ακούμε ζωντανά κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχει κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο. Ας θυμηθούμε το «Ταξίδι για να σε βρω» από μια live ηχογράφηση του Λεωνίδα Μπαλάφα.

0: Ευχαριστούμε.
1: Ταξίδι για ένα ευρώ λοιπόν, η live ηχογράφηση από το live album που κυκλοφορεί ο Λεωνίδας Μπαλάφας. Και τώρα για να πάμε στην Μάρθα Φριτζίλα και στο Σοπαίνουν τα τραγούδια μου. Ένα τραγούδι από το ομότιτλο άλμπουμ του συντοπίτη μας εδώ, του Μιχάλη Χανιώτη, μαζί με το Βαγγέλη Καπράλο, κυκλοφορούν αυτό το νέο κύκλο τραγουδιών. Μουσική Μιχάλης Χανιώτης, στίχη ο Βαγγέλης Καπράλος. Αρκετοί καλεσμένοι στο δίσκο αυτό, από τον Πέτρο Μάλαμα, τον Μάικ Σεβίλογλου, μέχρι και την τραγουδίστρια που θα ακούσουμε σε λίγο, την σπουδαία Μάρθα Φριτζίλα. Σήμερα επιλέγουμε από αυτό το άλμπουμ να ακούσουμε το ομότιτλο.

Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των ραδιοχημιών, 31 λεπτά μετά τις 11, και από το σοπαίνουν τα τραγούδια μας του Μαγελάκη Χανιώτη και του Βαγγέλη Καπράλου με τη φωνή της Μάρθας Φριτζίλα από το ομότιτλο ολοκένουργιο άλμπουμ που βγήκε στις ψηφιακές πλατφόρμες την περασμένη εβδομάδα, για να συνεχίσουμε με τα ξωτικά, μια σύνθεση του Σοκράτη Μάλαμα, εδώ σε μια καινούργια εκτέλεση μαζί σε συνεργασία με την Terpsis Orchestra, τα ξωτικά.

Τέρψης Όρκεστρα, Σοκράτης Μάλαμα στα Ξωτικά και τώρα για να πάμε σε ένα remix του Paper Cut, αυτός ο πολύ γνωστός παραγωγός της ηλεκτρονικής μουσικής που έχει κάνει κάποια εμπνευσμένα μίξη στο παρελθόν. Εδώ κάνει ένα remix το «Δεν έχει αρχή», ένα κλασικό του Σταύρου Ξαρχάκου με τη φωνή της Ιρούσα Ία. Είναι το δεύτερο τραγούδι από ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Η Ρώσα Ία Σταύρος Ξαρχάκος, ακούγονται και τα φωνητικά του τεράστιου συνθέτη στο remix αυτό του Paper Cut.

Κρυφά του κόσμου, ένα καινούριο τραγούδι της Παυλίνας Βουλγαράκη. Το έγραψε η Παυλίνα Βουλγαράκη, το ερμηνεύει μαζί με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Μόλις το ακούσαμε, 44 μετά τις 11, σε άλλο ένα από τα πολύ καινούρια, με τον τίτλο «Τίποτα σπουδαίο». Εδώ έχουμε τη Βιολέτα Ίκαρη που ερμηνεύει αυτό το σίγγλε σε μουσική του Γιώργου Δημητρίου, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον Κύπριο Πόλη Κυριάκου, έναν από τους πιο γνωστούς Κύπριους στιχουργούς. Βιολέτα Ίκαρη λοιπόν, «Τίποτα σπουδαίο», για να το ακούσουμε και αυτό.

σε αυτά τα τελευταία 8-9 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας για να κλείσουμε τις σημερινές ραδιολιχημίες, θα σταθούμε στους λαϊκούς μύθους, τη νέα δισκογραφική δουλειά της S2D Αντίνας της Νέας Ιωνίας, με τον Ανδρέα Κατσιγιάννη να κάνει την ενορχιστρώσεις και με τους μουσικούς της S2D Αντίνας της Νέας Ιωνίας να δίνουν μια νέα μορφή σε τραγούδια λαϊκών μύθων. Δύο εξ αυτών θα ακούσουμε από το ολοκέντρωγιο αυτό άλμπουμ. Το πρώτο είναι αυτό εδώ με τη φωνή της Δήμητρας Μωραΐτη. Και αυτό βέβαια είναι ένα τραγούδι που το έχουμε συνδέσει με τη φωνή του Γιώργου Μαργαρίτη. Η διασκευή στο «Εσύ μου μιλά στην καρδιά μου». Και επιστρέφουμε για να πάρουμε μία ακόμη γεύση από αυτό το άλμπουμ.

Και θα κλείσουμε με την διασκευή της Εσουντιαντίνας της Νέας Ιωνίας, με τη φωνή εδώ του Δημήτρη Μπακουλή και της Δημήτρας Μωραΐτη. Δύο τραγούδια μαζί εδώ, το Μίσος, αυτό το κλασικό του Άκη Πάνου, και το Ίσος του Θόδωρου Δερβενιώτη, η μουσική του Κώστα Βέρβου, του τεράστιου Κώστα Βέρβου, η στίχη. Και με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε. Θα είμαστε βέβαια μαζί και πάλι στις 3 με τις νέες παραγωγές από το Διεθνή Χώρο. Να ευχηθούμε σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Παρασκευής, ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Ήταν οι ραδιοαλχημίες της Παρασκευής, στην κονσόλα του ήχου ο Χρήστος Τσομπανάκης, στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Τίποτα άλλο, πάμε να κλείσουμε. Γεια σας.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
5: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σφοδρή αντιπαράθεση και αποχωρήσεις κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών στην Ολομέλεια της Βουλής. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της Εξεταστικής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151. Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι η διαδικασία εισαγωγής της πρότασης παραβιάζει το Σύνταγμα, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία για θέματα εθνικής ασφάλειας. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, με τους βουλευτές να κάνουν λόγο για ευνηδιασμό και πραξικόπημα. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία, υποστήριξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Σοκράτης Φάμελος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει το Σύνταγμα, τη Βουλή και τους πολίτες. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή την απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία. Στα βαρέα και ανθυγινά, νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ για μια ιστορική απόφαση που αποκαθιστά μια διαχρονική ανισότητα που υπήρχε και συνεπώς θα προστατεύσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τόσο κρίσιμο κλάδο, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διευκρίνησε ότι η διάταξη των βαρεών και ανθυγινών εντάσσεται σε ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που θα ενισχύσει την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία και η όποια απόκληση θα δικαιολογείται αντικειμενικά από την εμπειρία, τα προσόντα και άλλους παράγοντες. Δεν μπορεί να είναι το φύλλο λόγος, είπε χαρακτηριστικά. Η Υπουργός στάθηκε ειδικά στις μεγάλες κλαδικές συμβάσεις στον τουρισμό και τον επισητισμό, σημειώνοντας ότι προβλέπονται αυξήσεις μισθών έως 20% σε ένα κλάδο που αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Έβαλε φρένο στα σενάρια περικοπών των συντάξεων χειρίας, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν έχει ακόμα επιδοθεί, θα νομοθετήσουμε για να προστατέψουμε τους συνταξιούχους χειρίας, διαβεβαίωσε η κυρία Κεραμέως. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους από τον Ιούνιο, όπως στην ιδιωτική υγεία πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα κομμωτήρια. Το στεγαστικό πρόβλημα της Ευρώπης απασχολεί τους υπουργούς οικονομικών στην άτυπη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στη Λευκοσία με πρωτοβουλία του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Την άμεση παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήδη ο αντιεισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου μελετά το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης. Της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης προηγήθηκαν 5 κατά σειρά αιτήσεις για εφόρων απόλυση από τις φυλακές, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική εισαγγελική πρόταση. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένα 3χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο και παλιό κάταγμα, όπως επίσης μόλοπες και εκχυμώσεις. Με βαριές κατηγορίες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου 16 ληφθέντες για συμμετοχή στη συμμορία της Κρήτης. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά όπλα, περί αρχαιοτήτων καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαφορές των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν συναντήθηκε ξανά με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή για να εξετάσουν προτάσεις για την επίλυση διαφορών με τις ΗΠΑ. Ιστορική απόφαση από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποφάνθηκε ότι προστατεύει το δικαίωμα στην απεργία. Η κορυφαία αυτή εξέλιξη θέτει τέλος στη μακροχρόνια νομική, πολιτική και διαδικαστική αμφισβήτηση της ισότιμης προστασίας του δικαιώματος στην απεργία, σημειώνει η ΓΕΣΕ. Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κληθεί για νομοτή καταθέσεις οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι 5 πρώην βουλευτές που βαρύνονται με τα ίδια αδικήματα.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στο Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Από 14 έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη...

0: Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα, την καλησπέρα μας σε όλους. Πρόσωπα και ιστορίες, η νέα εκπομπή της ΕΡΤ Κοζάνης. Ο τίτλος της νέας εκπομπής, Πρόσωπα και ιστορίες. Σήμερα φιλοξενούμε εκπροσώπους του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Κοζάνης, η Κόζγενη. Γρηγόρης Τζουμερκιώτης κοντά μας, ο πρόεδρος του Συλλόγου, Νίκος Σιδηράς, ο Γενικός Γραμματέας, Τάσα Γκλούμπου Ταμίας. Καλή σας ημέρα, καλησπέρα μάλλον.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ και πάμε να ξεκινήσουμε λίγο μουσικά και παραδοσιακά. Χρήστο, ανέλαβε.

0: Τζουμεριώτη, πρόεδρε του Συλλόγου Οικόσγενη, μιλάμε για τους πιο αναγνωρίσιμους συλλόγους στην περιοχή της Κοζάνης. Ιδρύθηκε βέβαια με σκοπό τη διατήρηση, τη μελέτη και τη διάδοση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Να μας δώσετε ένα ιστορικό, πώς ξεκίνησε, πώς προχωρήσατε.
1: Σύλλογοι, καταρχήν ευχαριστούμε για τη φιλοξενή, καλησπέρα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Το φιλόξενο κανάλι σας. Ο Σύλλογος ξεκίνησε το 2004. Ήταν μια ομάδα ανθρώπων που προερχόμενη από άλλους συλλόγους, κυρίως από το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών, όλοι από
0: όλοι
1: Κύπρο.
0: Όλοι από εκεί ξεκινήσαμε.
1: Από Κύπρο ξεκίνησα.
0: Και οι μικρότεροι και οι μεγαλύτεροι.
1: Ακριβώς. Μια ομάδα ήθελε να εκφραστεί χορευτικά στο τέταρτο λύκειο. Ήταν μεγάλες ηλικία κυρίες. Ξαφνικά δεν ξέρω πως βρεθήκαμε και εμείς οι νεότεροι τότε, και μέλημά μας ήταν αυτό που ξεκινήσαμε, να πάρει υπόσταση. Το βαφτίσαμε Κόσγιανη, εκπρόσωπο δηλαδή τοπωνύμιο της πόλης μας. Και σιγά σιγά το 2005 πήρε νομική υπόσταση. Και έχοντας μεγάλη διάθεση και όρεξη, γιατί ασχολούμασταν πιο πολύ με τα κοινά, άλλου είδους κοινά, το προχωρήσαμε και συνεχίζουμε.
0: Και μάλιστα πάτε πάρα πολύ καλά. Ο συγκεκριμένος σύλλογος έγινε πάρα πολύ γνωστός και μέσα από το αντάμωμα παιδικών και εφηβικών χορευτικών συγκριτημάτων. Ήμασταν αρκετοί στην πλατεία, το παρακολουθήσαμε, είχε πάρα πολύ κρύο. Ωστόσο ο κόσμος δεν πτωήθηκε. Ήταν εκεί και να καμαρώσουν τα παιδιά, αλλά και να δουν όλο το γεγονός αυτό. Έτσι κύριε Σιδηρά.
2: Έτσι ακριβώς. Κάθε χρόνο που φτιάχνουμε αυτό το αντάμωμα, εδώ και 17 χρόνια, μαζεύεται αρκετός κόσμος. Καταρχήν έρχεται πάρα πολλοί κόσμος από έξω. Εκτός από όλα τα χορευτικά που είναι εδώ στην πόλη μας, έρχεται και πάρα πολλοί κόσμος από έξω, πάρα πολλά χορευτικά, το οποίο δείχνει την αναγνωρισιμότητα που έχουμε σαν σύλλογος. Και αυτό είναι ευχάριστο και για μας και για αυτούς. Έρχονται, περνάνε καλά, αυτό έχει σημασία. Οι Κόσγιανοι, άλλωστε, αυτό είναι και το σλόγγαν του συλλόγου, Κόσγιανοι μια μεγάλη παρέα.
0: Ωραία, ναι.
2: Έτσι, ακριβώς.
0: Μου θυμίζει κάτι απόκριες. κάπου εκεί με παραπέμπει.
2: Κοίταξε, αυτό εδώ στην Κοζάνη πρέπει να γίνονται κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις για να έρχεται και ξένος κόσμος.
0: Ναι.
2: Να
0: βλέπει. Το έχουμε ανάγκη.
2: Το έχουμε ανάγκη. Το έχει ανάγκη η πόλη μας. Χρειάζεται. Και είναι ευχάριστο να υπάρχουν και, όχι μόνο από εμάς, και από άλλους συλλόγους κάτι παρόμοιο.
0: Κυρία Κλούπου, να μας πείτε και το εξής. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή νεαρών παιδιών. Και παιδιά και έφηβοι συμμετέχουν. Άρχισαν να γυρνάνε λίγο στο παραδοσιακό, αγαπάνε λίγο την παράδοση, την εκτιμούν περισσότερο. Τι ακριβώς γίνεται?
3: Νομίζω πως ναι. Τα νέα παιδιά τώρα και μέσα ίσως από τα σχολεία, από τα πολλά χορευτικά που πηγαίνουν, έχουν μια αγάπη για το παραδοσιακό τραγούδι και για το χορό. Και τους αρέσει πολύ και που συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Δηλαδή, τα χορευτικά που έρχονται, τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα που συμμετέχουν σε τέτοια εκδηλώσεις, τέτοια μεγάλα φεστιβάλ που χορεύουν. Το αγαπάνε, το αγαπάνε.
0: Και η συμμετοχή τους σε διάφορους συλλόγους, γιατί είναι πάρα πολύ οι σύλλογοι, το βλέπουμε ότι και οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά να μάθουν την παράδοση, τον παραδοσιακό χορό, αλλά και τα ίδια τα παιδιά μεταξύ τους το συζητάνε και πηγαίνουν σε κάποιο σύλλογο. Να ρωτήσω τώρα κάτι, κύριε Τζουμερκιώτη, να μας πείτε πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί ζωντανή η κοζανίτικη ταυτότητα. Πασχίζεται γι' αυτό, σίγουρα πασχίζεται, αλλά με ποιους τρόπους?
1: Για εμάς τις Κοζανίτες μπορεί να κατάγουμε από τα γρήνια πατέρα μου, αλλά εγώ γεννήθηκα και είμαι Κοζανίτης, και για εμάς τις Κοζανίτες είναι σημαντικό αυτό. Και εξάλλου θεωρούμε και θέλουμε και στόχος μας είναι να καλλιεργούμε τον κοζανιτισμό.
0: Σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, να το σημειώσουμε και αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε τον κοζανιτισμό, και όταν λέμε κοζανιτισμό δεν έχει σχέση μόνο να μεταδώσουμε την παράδοση, αλλά το θέμα είναι να γαλουχίσουμε κοζανίτες.
0: Ναι.
1: Είτε διατηρώντας τα ήθη και έθιμα των προγόνων μας, είτε διατηρώντας το κοζανίτικο ιδίωμα. Ακόμη τα ήθη και έθιμα των προγόνων μας, είτε διατηρώντας το κοζανίτικο ιδίωμα.

0: Σωκράτης το εξής, ότι το κοζανίτικο ιδίωμα θα χαθεί.
1: Ακριβώς.
0: Είπε ότι θα χαθεί το κοζανίτικο ιδίωμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με προβλημάτισε, με στεναχώρησε, αλλά είναι αλήθειες που πρέπει να λέγονται.
1: Αυτό εμάς είναι ένας στόχος μας, να μπορέσουμε να το διατηρήσουμε το κοζανίτικο ιδίωμα.
0: Όλοι αυτό προσπαθούν, αλλά το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτό.
1: Θέλει λίγο συζήτηση το θέμα και θέλει όλοι μαζί να καθίσουμε, όλοι όσοι ασχολούμαστε με τον πολιτισμό, να καθίσουμε και να βρούμε τρόπους.
0: Ναι.
1: Και όχι σπασμωδικά ο καθένας μόνος του. Και ίσως νομίζω ότι ορίμασε η στιγμή ότι αρχίσαμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τον πολιτισμό να ερχόμαστε κοντά.
0: Και εμείς στην καθημερινότητά μας, σας διακόπτω, ναι, χρησιμοποιούμε κάποιες λέξεις, ναι, κάποιες εκφράσεις. Ναι. Τα παιδιά μας καθόλου. Είναι ζήτημα.
1: Έτσι ακριβώς. Είμαστε ρομαντικοί και νομίζω ότι θα το καταφέρουμε. Και με μπροστάρει τη Ματίνα, γιατί η Ματίνα, η Μόμτσο, μιας και αναφέρεται, είναι από τις χαρισματικές όσον αφορά στο είδος της και νομίζω.
0: Παλεύει πάρα πολύ.
1: Ακριβώς. Με μπροστάρει τη Ματίνα, αν καθίσουμε όλοι μαζί, θα βρούμε λύσεις.
0: Μάλιστα, έχετε να πείτε κάτι να προσθέσετε σε αυτό.
2: Εγώ όταν λέω κάτι, κάποια λέξη κοζανίτικη στο σπίτι,
0: ναι,
2: έχω τις κοίες μου που γελάνε και μου λένε πώς το είπες αυτό.
0: Έτσι ακριβώς, ναι. Τι σημαίνει αυτό. Εσείς και
3: εγώ να πω την αλήθεια, μιλάω αρκετά.
0: Ναι.
3: Ο αδερφός μου πάρα πολύ. Ναι. Ενώ ο μπαμπάς μου και η μαμά μου δεν μπορώ να πω ότι μιλούσαν ιδιαίτερα. Εμείς μιλάμε πιο πολύ. Ο αδερφός μου ειδικά είναι πάρα πολύ.
0: Πώς προέκυψε αυτό?
3: Δεν ξέρω. Μας άρεσε.
0: Ναι.
3: Μας βγαίνει. Δεν ξέρω. Πάρα πολύ. Και τα παιδιά μου τώρα, παρόλο που ζουν στο εξωτερικό, πολλές φορές πετάνε πολλά. Πετάνε,
0: ναι,
3: πολλά πετυχημένα.
0: Μπορούμε σήμερα να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία, να προωθήσουμε κάποια ζητήματα όσον αφορά το κοζανίτικο ιδίωμα, να το χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό προς όφελός μας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Λέω αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία προς όφελός μας, να προωθήσουμε κάποια πράγματα.
1: Εποχή της τεχνολογίας.
0: Να τα κοινοποιήσουμε που λένε οι σημερινοί νέοι.
1: Είναι η εποχή της τεχνολογίας και με την τεχνολογία φέρνεις κοντά τους νέους. Και νομίζω εμείς σαν σύλλογος κόσμιος να τα πάμε καλά.
0: Να, για πέστε μας δύο παραδείγματα, τρία.
1: Όσον αφορά την τεχνολογία, ναι, είμαστε πρωτοπόροι και βλέπουμε από την πρώτη, ίσως είμαστε και ο πρώτος σύλλογος που είχαμε κάνει site, όλα τα social media, ναι, τα χρησιμοποιούμε και βλέπουμε τα αποτελέσματα, όπως και ακόμη και όσον αφορά το ότι έρχονται πολλοί σύλλογοι, νομίζω στο αντάμωμα
0: αποδεικνύονται κάποια πράγματα,
1: έχει σχέση και με το ότι χρησιμοποιούμε πολύ την τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Και μας βρίσκουν.
0: Τώρα εσείς ταξιδεύετε και σε άλλες περιοχές, χορεύετε, ναι, και κάνετε κάποια event ή ακριβώς κάνετε?
2: Ναι,
0: και ναι, κύριε συνδεραπέστη μας.
2: Συνεχίζουμε, πάμε σε διάφορες περιοχές. Παντού όπου μας καλούν είμαστε πρόθυμοι να πάμε.
0: Ναι.
2: Πρόσφατα ήμασταν στη Νέα Ανή, θα πεις, είναι πολύ κοντά.
0: Ναι, είναι πολύ Ανή. Πάτε και πιο,
3: ναι, ναι, και τώρα,
2: ναι, τώρα στις 19 του μηνός, 19 του μηνός, ναι, μας έχουν καλέσει
1: Ιωνίου
2: να πάμε. Ναι, μας έχουν καλέσει να πάμε στη Σπάρτη.
0: Πάρα πολύ.
2: Εκεί.
0: Έχω περάσει από εκεί, είναι υπέροχο μέρος. Θα περάσετε τέλεια.
2: Θα πάμε να τους δείξουμε το έθιμο του Φανού.
0: Ναι.
2: Κάποιους χορούς δικούς μας εδώ, το παιδί,
0: ναι,
2: κάποια τραγούδια. Οπότε,
0: γίνεται μια, ναι, συστηματική προσπάθεια, ναι, να γνωρίσουν.
2: Ναι, ναι, ξεφύγουμε λίγο από εδώ τα τοπικά.
0: Για να έρχεται και κόσμος αργότερα, ναι, στην Κοζάνη και να είτε σε απόκριση είτε σε άλλα γεγονότα.
1: Εμείς έχουμε χωρίσει τη χορευτική χρονιά που ξεκινάει, ναι, όπως η σχολική από το Σεπτέμβριο σε τέσσερις πυλώνες. Τώρα, πυλώνας ένα, πυλώνας δύο, γιατί είναι και τις μόδες πυλώνες. Ξεκινάμε από την αρχή του έτους, ασχολούμαστε με την αποκριά. Φανός, είμαστε και ένας από τους 15, κατορθώσαμε να γίνουμε 15 φανούς. Μετά πάμε στο παιδικό αντάμωμα, νεολαία. Το καλοκαίρι ασχολούμαστε με την εξωστρέφεια. Την εξωστρέφεια,
0: ναι,
1: γινόμαστε πρεσβευτές της Κοζάνης. Τώρα, όσον αφορά τώρα, πάμε πέρα από την περιοχή, πάμε σε άλλες πόλεις, χορεύουμε Κοζάνη, προσπαθούμε να γίνουμε πρεσβευτές της πόλης που γεννηθήκαμε και αγαπάμε. Τώρα, όσον αφορά στη συνέχεια της κουβέντας που κάναμε πριν και έχει σχέση με τη Σπάρτη που θα πάμε, τους ανθρώπους αυτούς τους έχουμε φιλοξενήσει πριν 2 χρόνια τη μικρή αποκριά. Πώς ήρθαν μαζί μας, βρήκαν από το ίντερνετ.
0: Oh,

0: Ήρθαν εδώ, τις είχαμε στο χορό, πήγαμε έξω, τις βγάλαμε, περάσανε πολύ καλά.
1: Θα ξανάρθουν, υποθέτω.
0: Σίγουρα θα ξανάρθουν, γιατί η κοζανίτικη φιλοξενία είναι μοναδική, θεωρώ. Και τώρα μας φωνάζουν κάτω και πάμε να δείξουμε το έθιμο του Φανού.
1: Ναι, θα θέσω ένα λίγο πιο σοβαρότερο θέμα, αλλά είναι και επίκαιρο όμως. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Έχουμε απολυντοποίηση. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα σε πολλούς τομείς. Αντιστάθμισμα μας λένε ότι πρέπει να είναι και ο πολιτισμός. Τώρα, όταν δεν έχουμε υποδομές και δεν ξέρω τι άλλες ελλείψεις εκτός από τις υποδομές, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Τι γίνεται, πώς το παλεύουμε και αυτό?
0: Υποδομές δεν είχαμε και πριν την
1: αποκλειστοποίηση.
0: Έχουμε συνηθεί, έχουμε προσαρμοστικότητα.
1: Αρχίσαμε έτσι λίγο, κύριε Τσομαριώτη.
0: Κάνουμε μόνο σεμινάρια. Θα το ρίξουμε στα σεμινάρια κι εμείς. Η απολυγνητοποίηση. Οι υποδομές δεν υπάρχουν και έχουμε προσαρμοστεί σε αυτό το περιβάλλον. Προσπαθούμε όμως. Αυτό που αυτή την εποχή, αυτό οι πολιτιστικοί σύλλογοι βοηθάνε στην κοινωνική συνοχή, μας φέρουν κοντά και έχουμε ανάγκη ο ένας.
1: Δεν έχετε θέμα μεταξύ σας? Πότε θα κάνει ο ένας την εκδήλωση, πότε θα κάνει ο άλλος, αφού οι αίθουσες είναι συγκεκριμένες? Το παλεύετε, το συμφωνείτε, τι κάνετε?
0: Έχουμε συμφωνήσει πλέον, έχουμε μάθει σε αυτό το περιβάλλον,
1: ναι,
0: και δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι συμβιβαζόμαστε, κύριε Τζομαριώτη. Παλεύουμε και για κάτι καλύτερο.
0: Παλεύουμε για κάτι, σίγουρα παλεύουμε για κάτι καλύτερο. Ούκα λάβεις πάρα με το μία έχουμε στην επειδή, ναι, όπως ξέρετε κύριε Παπαντώνη, ασχολούμαι και σε άλλα επίπεδα, είμαι και αιρετός. Ούκα λάβεις πάρα το μία έχουμε.
1: Εσείς έχετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό? Τη γνώμη σας?
2: Καταρχήν με τους περισσότερους συλλόγους είμαστε φίλοι.
1: Ναι.
2: Με όλους τους ανθρώπους. Κάνουμε παρέα.
1: Εννοώ ότι δεν πρέπει να έχουμε περισσότερες υποδομές έτσι ώστε να στηρίξει και ο πολιτισμός.
2: Οι υποδομές χρειάζονται. Αλλά εφόσον δεν υπάρχουν, χτυπάμε πόρτες για να ανοίξουν. Πολλές φορές δεν ανοίγουν αυτές οι πόρτες. Και προσπαθούμε όλοι μαζί κάτι να κάνουμε. Και ο ένας επιτρέπει στον άλλον να κάνει το Α, ο δεύτερος κάνει το Β, ξέρω εγώ κτλ.
1: Ναι.
2: Έτσι προχωράμε. Αλλά ναι, όλοι είμαστε, θεωρώ, φίλοι. Κάνει ένας κάποιο χορό, είμαστε εκεί. Κάνουμε εμείς, έρχονται. Και έτσι κυλάει.
1: Ναι. Εγώ θα θέτω το εξής. Παλεύουν οι συλλογοί όλοι μαζί για κάτι καλύτερο? Το να δημιουργηθεί μια ακόμη αίθουσα, κάτι να εξυπηρετεί αυτό τον κόσμο που ασχολείται με πολιτιστικά, πολιτισμικά θέματα.
0: Δεν νομίζω ότι παλεύουν. Όχι τι θέμα
1: αντιπαλότητας. Το θέτουν. Το θέτετε.
0: Το θέτουμε στους αρμοδίους, αλλά είναι και λίγο δύσκολο αυτές τις εποχές. Τώρα,
1: ναι.
0: Όταν ο κόσμος φεύγει, δεν υπάρχουν δουλειές τώρα να σου κάνουν αίθουσες πολιτιστικές.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι δύσκολη η καιρή. Δεν έχουμε πρόβλημα μεταξύ μας. Ναι, όντως χρειάζονται υποδομές περισσότερες. Εντάξει.
1: Οικονομικά στηρίζεστε τουλάχιστον? Οικονομικά, κυρία Γκλούμπα, είστε και ταμείες του συλλόγου.
3: Εντάξει, περάσαμε και δύσκολες στη φάση του κορονοϊού που ήταν δύσκολα τα πράγματα, είχαν σταματήσει.
1: Πολλές δυσκολίες περάσαμε, η αλήθεια είναι
3: πολλές
1: αυτή.
3: Δυσκολίες.
1: Όλοι μας.
3: Εμείς σαν σύλλογος, επειδή έχουμε πολλά μέλη που αγαπούσαν και αγαπάνε πραγματικά το σύλλογο, τον στήριξαν και σε εκείνες τις δύσκολες εποχές. Και το παλεύουμε όσο μπορούμε.
1: Ναι.
3: Ναι.
0: Οικονομικά τώρα να πω, κύριε Παπαντώνη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Όσον αφορά το αντάμωμα, λόγω του ότι ενισχύουμε και τον πολιτιστικό τουρισμό της Κοζάνης, γενικά γίνει θεσμός και έχει πείσει τους αρμοδίους. Η πολιτεία είναι πολύ δίπλα μας. Έχουν καταλάβει το αποτέλεσμα που φέρνει το αντάμωμα αυτό εδώ και 17 χρόνια και είναι δίπλα μας και δεν έχουμε κανένα παράπονο. Και όταν έχεις λύσει το οικονομικό μπάτζετ, μπορείς να κάνεις και πράγματα.
1: Έτσι,
0: και
1: ναι,
0: γι' αυτό έχουμε πείσει τον κόσμο, έχει γίνει σταθμός εδώ η πόλη και δεν είναι δύσκολο να στήσουμε. Βέβαια, όσον αφορά, έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία πλέον, χωρίς να περί αυτό λογούμε από μεγάλες όλοι, από στήσιμο μεγάλων εκδηλώσεων, αλλά έχουμε πείσει και την πολιτεία ότι όσον αφορά το αποτέλεσμα της δουλειάς, και νομίζω είναι δίπλα μας και δεν έχουμε κανένα παράπονο σε αυτό
3: έχουμε
0: το κομμάτι.
3: Ναι.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο όσον αφορά τα κοζανίτικα τραγούδια, ειδικά στην περίοδο των απόκρεων. Οι φανοί πόσο μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν αυτό το τραγούδι, το χορό και τα λοιπά, γιατί πρέπει να παίξουν και οι φανοί και οι σύλλογοι το ρόλο τους από ό,τι τους αντιστοιχεί ο καθένας να κάνει. Κάτι οργανωμένο, μπορούμε να δούμε κάτι οργανωμένο προς αυτό?
0: Νομίζω ότι γίνονται κάποια βήματα. Είμαι αισιόδοξος. Ποτέ,
1: βλέπετε, και εγώ είμαι αισιόδοξος. Σήμερα αλλά πρέπει να τα θέσω.
0: Δεν
1: τι να
0: γκρινιάζω.
1: Κάνω.
0: Και όσον αφορά τη φανή, παίζουν σπουδαίο ρόλο στη συνέχεια της Κοζάνης. Έτσι, φέτος είδαμε, γυρνώντας στους φανούς, και αυτό που πήγε, ξεκίνησε ο Θόδωρος Λάκας πάνω στο, πάλι στο Λάκο του Μάγκανη, που έκανε σχολή. Έχουμε δει πολλά νέα παιδιά να καταπιάνονται και με το τραγούδι. Πολλά νέα παιδιά συνεχιστές, γιατί χρειάζονται και συνεχιστές.
1: Ηλικίες, δώστε μας έτσι μια εικόνα.
0: Μέχρι και παιδιά δημοτικού.
1: Μπράβο.
0: Ασχολούνται και τραγουδάνε. Και την Παρασκευή είναι η μέρα που ανάβουμε και φιλοξενούμε τους άλλους τραγουδιστές. Εμείς δώσαμε σε έκτης δημοτικού του παιδί το μικρόφωνο να τραγουδήσει. Δηλαδή είναι παρήγο. Γίνονται κάποια πράγματα. Απλά εντάξει, θέλει λίγο. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Το παλεύουμε εντός Ελλάδας. Μπορούμε να πούμε ότι. Τώρα πάω πολύ μακριά και εκτός Ελλάδας δύσκολα πράγματα, έτσι.
0: Εντάξει, είναι ένας στόχος μας και αυτός.
1: Είναι στόχος?
0: Είναι ένας στόχος.
1: Έχετε ξεκινήσει να κάνετε κάποια βήματα, κάτι οτιδήποτε?
0: Ναι, κάποτε. Είναι στόχος μας, νομίζω ότι
1: θα μας πείτε περισσότερα ή
0: θα πάμε. Εντάξει, τώρα, όχι, δεν το έχουμε μυστικό, αλλά την επόμενη φορά που θα ξαναρθούμε θα μας είναι ένα στόχο.
1: Σωστά, μπράβο. Να ρωτήσω πώς υποδέχονται οι ξένοι το κουζανίτικο πολιτισμό, τι ακούτε σε συναντήσεις, πάτε, έρχεστε, ταξιδεύετε, πώς ανταποκρίνετε, τα αγαπάνε, τα αγκαλιάζουν, κύριε Σιδήρα, κύριε Κλούμπου?
3: Εντάξει, νομίζω ότι όποιος έρχεται στην Κοζάνη και ζει κάποια πράγματα, είτε τις απόκριες, τους φανούς, είτε κάποιες άλλες εκδηλώσεις, νομίζω ενθουσιάζονται, τους αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
3: Και τους αρέσει ότι διακρίνουν ένα δέσιμο των ατόμων που ασχολούνται με αυτά.
1: Mm-hmm.
3: Ότι γίνονται όλοι μια μεγάλη παρέα και αυτό νομίζω τους αρέσει όλους.
1: Ναι. Κυρία Σιδηρά.
2: Είναι κάτι διαφορετικό το κοζανίτικο αντάγωμα εδώ πέρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, φανούς δεν υπάρχουν πουθενά άλλο. Αυτό που γίνεται εδώ στην Κοζάνη είναι ένα και μοναδικό. Από την παρέλαση να ξεκινήσουμε δεν είναι και το.
1: Όχι, είναι κάτι διαφορετικό.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Έτσι. Είναι κάτι το οποίο το ζει μόνο ο Κοζανίτης.
1: Ναι.
2: Και όσοι έρχονται εδώ πέρα μπορεί να μην καταλαβαίνουν πολλά όσα γράφονται.
1: Ναι.
2: Αλλά
1: εδώ θα πω κάτι, όσο μου επιτρέψετε, κύριε Σιδηρά. Η κουμπάρα μου που πάντρεψε, εν πάση περιπτώσει, είναι από την Πελοπόννησο, από τη Λακωνία συγκεκριμένα. Και κάναμε παρέα χρόνια. Και ερχόταν εδώ πολλά χρόνια πριν τώρα. Κάναμε μετάφραση. Δυσκολευόμουν να την κάνω αυτή τη μετάφραση. Περάσαμε καλά, πολύ ωραία, αλλά αυτή η μετάφραση μου έχει μείνει. Δεν μπορείς να τα μεταφράσεις.
3: Δεν μπορείς να
1: ούτε και να αποδώσεις, ούτε και να μεταφράσεις μπορείς. Παρένθεση, συνεχίστε.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Βλέπουμε πολλές φορές, ας πούμε, τον κόσμο που κάθεται απ' έξω, προσπαθούν να διαβάσουν κάτι και δεν μπορούν.
1: Ναι.
2: Και απευθύνονται στον διπλανό.
1: Ναι, ναι.
2: Εκείνος γελάει εκείνη τη στιγμή. Τι γράφει και γελάτε, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Και γίνεται η μετάφραση που λες.
1: Εσύ. Δύσκολη δεν είναι η μετάφραση. Τώρα πώς θα τα μεταφράσεις.
2: Ναι. Αλλά δεν έχει καμία σχέση το απ' έξω με το μέσα.
1: Ναι.
2: Αν δεν συμμετέχεις στην παρέλαση, στο φανό κτλ.
1: Ναι.
2: Δεν. Καμία σχέση.
1: Το να παρακολουθείς μόνο δεν.
2: Με το να συμμετέχεις.
1: Μάλιστα. Χρήστο Τζοπανάκη, θα μας βάλει σε ένα παραδοσιακό τραγούδι, ό,τι τραγούδι επέλεξε ο Νίκος Γκουτζιομήτρος.

0: Τώρα έτσι να θέσω μία ερώτηση. Ποια εκδήλωση θα λέγατε σε κάποιον ακροατή μη τη χάσεις με τίποτα? Με τίποτα μη τη χάσεις. Όπου και να είσαι, όπου και να βρίσκεσαι, έλα να το δεις, έλα να το ζήσεις.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Στην Κοζάνη τώρα μιλάμε.
1: Παίρνω εγώ το λόγο,
0: Ναι, βέβαια.
1: Σίγουρα θα πούμε τις απόκριες. Πάντα αυτό λέγαμε. Καρναβάλι τις απόκριες. Τώρα εμείς λέμε.
0: Δεν μας φτάνει μόνο αυτό. Όμως τώρα.
1: Τώρα εμείς λέμε.
0: Τώρα θέλουμε περισσότερα.
1: Θα έρχεσαι και στο Αντάμωμα.
0: Στο Αντάμωμα.
1: Που γίνεται 1η Μαΐου. Γίνονται και άλλες εκδηλώσεις. Δηλαδή δεν μας φτάνει μόνο η απόκριση αυτό που είπαμε. Η Κοζάνη είναι μικρή να δεχτεί τόσο πολύ κόσμο και όλοι γκρινιάζουμε και λέμε, αφού δεν έχουμε υποδομές είτε ξενοδοχειακές είτε οτιδήποτε. Νομίζω πρέπει να το σκεφτούμε. Ασχοληθήκαμε λίγο να επιμηκυνθεί, γιατί το τριήμερο της αποκριάς είναι που τραβάει τον κόσμο, να επιμηκυνθεί, να γίνει το δεκαήμερο να έρχεται ο κόσμος. Ήδη τη μικρή αποκριά άρχισε λίγο με αυτό που κάνουν οι φίλοι της παράδοσης, φέρνουν και αυτοί τα χορευτικά. Ήδη άρχισε και η μικρή αποκριά και τα άλλα που γίνονται στην πλατεία, και η μικρή αποκριά να έχει κόσμο. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δηλαδή είναι όλη άλλη περίοδο του έτους, δεν έχουμε τουρισμό. Είναι ένας έμεσος τρόπος να φέρουμε κόσμο εδώ, είτε πολιτιστικό τουρισμό, είτε ξέρω εγώ αθλητικό τουρισμό.
0: Πάντως γίνονται προσπάθειες. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Και από το ΔΥΠΕΘΑ γίνονται κάτι με τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Και όλοι προσπαθούν να προσελκύσουν κόσμο και να
1: πρέπει
0: συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότεροι. Ναι, έτσι λίγο με διαφοροποιημένο τρόπο. Όχι αμυγός, αποκριάτικο, κοζανίκου.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά τα παιδιά να μαθαίνουν μέσα από αυτό.
1: Όχι, όχι. Δηλαδή πρέπει σε όλη τη χρονιά να έχουμε έτσι διήμερα, ούτως ώστε να φέρνουμε κόσμο στην πόλη.
0: Τι διήμερα εννοείς, για πες μας λίγο.
1: Άλλου είδους, παραδείγματος χάρη. Οι Κοζανίτες, λέω εγώ τώρα,
0: ναι.
1: Οι Κοζανίτες είναι περιστεράιδες.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε ένα event, να μαζέψουμε όλες τις περιστεράδες εδώ, όπως διαφόρων ειδών event μπορεί.
0: Όχι, να μας τα πεις, να ακουστούμε.
1: Γίνεται στα Γρεβενάου, έγινε το Enduro,
0: ναι.
1: Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είχε μετρηθεί όταν πρώτο έγινε, τότε έχει πει Θόδωρο Καρπίδη, νομίζω ξεκίνησε,
0: ναι.
1: Τότε ήταν, μπορεί να κάνω και λάθος. Έχει μετρηθεί το τι απέφερε στα Γρεβενά. Το γεγονός κόστησε, γιατί είναι πανευρωπαϊκό, έτσι, έρχονται μεγάλες αποστολές. Είχε μετρηθεί, κόστησε γύρω στο 30-35 με 40 χιλιάδες ευρώ στην περιφέρεια, αλλά μέσα σε ένα τριήμερο είχαν εισπράξει τα Γρεβενά κάθε είδους γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Που κάνει τρομερή.
1: Ξενοδοχεία,
0: εστίαση.
1: Είχε μετρηθεί το.
0: Μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο και στην Κοζάνη, δηλαδή.
1: Να ελπίζουμε. Να κάνουμε, γιατί όχι. Διάφορα. Πίστα κάτω. Η πίστα που κάναμε αγώνες με τα αυτοκίνητα. Και εκεί μπορεί να αναπτυχθεί. Που τώρα δεν γίνονται. Ναι. Διάφορα πράγματα μπορούμε να κάνουμε για να φέρουμε.
0: Τα συζητάτε αυτά, μπορούν να προχωρήσουν κάποια πράγματα, είναι δύσκολο? Πώς τα βλέπετε, να μας πούν και οι υπόλοιποι και θα ακούσουμε και εσάς. Κύριε Σιδηρά.
2: Εμείς τα βλέπουμε, μεταξύ μας τα συζητάμε, δεν βγαίνουν παρά έξω, αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν υπάρχουν κάποιοι να ακούσουν για να τα προωθήσουμε.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Δεν έχετε επικοινωνία, δεν συζητάτε με τους υπευθύνους εδώ, με το Δήμο, την Περιφέρεια, δεν ξέρω και εγώ με ποιον άλλο.
2: Υπάρχει το οικονομικό.
0: Α, είναι το οικονομικό.
2: Το οικονομικό είναι.
0: Πρώτιστο.
2: Εκεί είναι η βάση. Από εκεί ξεκινάς.
0: Υπάρχει θέμα δηλαδή.
2: Υπάρχει θέμα.
0: Δεν μπορούν να προχωρήσουν πράγματα λόγω οικονομικού.
2: Έτσι ακριβώς. Θυμάμαι πριν καλά δύο χρόνια η Περιφέρεια είχε βγάλει ένα βιβλίο, θυμάμαι, με τις ομορφιές της Περιφέρειας, εδώ γενικά,
0: ναι, ναι.
2: Του νομού Κοζάνης.
0: Ναι.
2: Πολύ ωραίο, αλλά ήταν λίγα. Να βγάλουν περισσότερα, να έρθουν στις αποκριές, να μοιράσουν, να μπορεί ο κόσμος να το πάρει, να το διαβάσει,
0: ναι.
2: Και να ξέρει πού να μπορεί να πάει.
0: Ναι.
2: Έρχεται ο κόσμος και δεν ξέρει και περιμένω από εμάς να τους στείλουμε, ξέρω εγώ, στο μουσείο, στον Άγιο Νικόλο, στη Γέφυρα κάτω, στην Εραίδα, να τους στείλουμε εμείς που μπορούν να πάνε. Υπάρχουν τόσες ομορφιές εδώ.
0: Και πρέπει να πούμε αυτό που έλεγε και ο κύριος Τζουμερκιώτης, ότι μπορείς να μείνεις στην Κοζάνη και να πας στη Φλόρινα, στα Γρεβενά, στην Καστοριά, αυτό τα λέγαμε προηγουμένως.
1: Έχουμε πολλά αξιοθέατα σε κτίνα μιας ώρας.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Έτσι δεν είναι μακριά.
0: Ναι.
1: Και ο Δήμος μας έχει αρκετά, που τα έχουμε καταγράψει, έγιναν κάποιες προσπάθειες και εκεί μπορούμε να προωθήσουμε. Το μουσείο μας βέβαια εκεί θέλει μεγάλη συζήτηση, πρέπει να αγκαλιάσουμε το μουσείο γιατί αργοσβήνει. Έχουμε πράγματα που μπορούμε, βιβλιοθήκη. Έχει κοιμήλια μοναδικά.
0: Ναι.
1: Τώρα τελευταία το λέω πολλές φορές έτσι στις συζητήσεις. Είχαμε βρεθεί, είχαμε έτσι φιλοξενούσαμε κόσμο ξένο και μας έκανε ο αντιδήμαρχος τότε ο Δημόπουλος ο Παναγιώτης, η ξενάγηση κάτω.
0: Ναι.
1: Φοβερά πράγματα. Δηλαδή να τριχιάσαμε με τον πλούτο που έχει η βιβλιοθήκη μας και δεν τον γνωρίζουμε. Που θα μπορούσαμε να τραβήξουμε πολύ κόσμο, όπως στο Μουσείο της Ιαννής.
0: Αυτό δεν προωθείται όσο θα έπρεπε, λέτε, κύριε Τσοβερτιώτη.
1: Έτσι νομίζω. Τώρα δεν καταλογίζουμε ευθύνες.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι το θέμα μας αυτό.
1: Απλά έχουμε πράγματα τα οποία δεν τα προωθούμε. Πρέπει να γίνει κάτι συνολικό. Όπως στο Μουσείο της Ιαννής, ή κάτω. Το εργαστήριο που έχει το Μουσείο της Ιαννής είναι από τα μοναδικά στην Ευρώπη, ναι. Θα μπορούσα να πω. Νομίζω πόσοι κουζανίτες πήγαν στο Μουσείο της Ιαννής.
0: Έτσι είναι ένα θέμα και αυτό. Προτιμούμε την
1: Κεντρική
0: Πλατεία.
1: Δεν ξέρω πώς κουζανίτες.
2: Γιατί πόσοι κουζανίτες πήγαν στο Μουσείο εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, είναι ένα θέμα και αυτό. Και νομίζω συνήθως σχολεία, παιδιά, τέτοια, αυτά επισκέπτονται αυτούς τους χώρους. Έτσι δεν γίνεται συνήθως.
1: Άρα πρέπει να καθίσουμε πολύ στο τραπέζι.
0: Βέβαια. Πότε θα γίνει αυτό, λέτε?
1: Ξέρω, εμείς έχουμε διάθεση να είμαστε μπροστά ώστε να
2: προωθήσουμε.
1: Να προωθήσουμε.
0: Για να διατηρηθεί η παράδοση μας, εν προκειμένου η κοζανίτικη παράδοση, θέλει δουλειά, έτσι δεν είναι? Θέλει ανθρώπους, θέλει δουλειά, θέλει μεράκι, θέλει ιδέες. Τα διαθέτουμε όλα αυτά?
1: Νομίζω ναι, απλά θέλει και αυτό που είπε και ο Νίκος, θέλει λίγο χρήμα, κάποιος να συμβάλλει,
0: το οικονομικό είναι παντού και πάντα.
1: Να συμβάλλει οικονομικά.
0: Το έχετε θέσει αυτό, το οικονομικό?
1: Δεν έχουμε, καταρχήν δεν έχουμε κάνει προτάσεις να κάνουμε την αυτοκριτική.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν έχουμε κάνει προτάσεις. Εγώ νομίζω ότι αν έχεις μια σοβαρή πρόταση, θέλει χρόνο βέβαια, μπορείς να πετύχεις κάποια πράγματα.
0: Μάλιστα, τώρα να έρθουμε λίγο και στα νέα τα παιδιά, να μας πείτε τι γίνεται συγκεκριμένα στο σύλλογό σας. Έρχονται, χορεύουν, έχετε για παιδιά χώρους κτλ.?
3: Έχουμε παιδικό τμήμα με δύο τμήματα, με πιο μικρό και πιο εφηβικό,
0: ναι.
3: Που έρχονται τα παιδιά και εκείνο που μας κάνει, εμένα προσωπικά μου αρέσει και μου κάνει εντύπωση, είναι ότι τα παιδιά θέλουν και να χορεύουν σε παραστάσεις. Δηλαδή πού θα πάμε να χορέψουμε, πού θα πάμε να θέλουν, τους αρέσει. Τους αρέσει και να βάλουν τις φορεσιές και να βγουν να χορέψουν σε παραστάσεις.
0: Όσον αφορά τις παραδοσιακές στολές, είναι ένα ερώτημα δικό μου αυτό. Πώς έχετε αυτές τις στολές, ποιοι μερινούν οικονομικά?
3: Εμείς στο σύλλογο έχουμε φορεσιές και για τους ενήλικες και για τα παιδιά. Και όταν δεν φτάνουν, μεριμνούμε εμείς και βρίσκουμε φορεσιές. Είτε θα νοικιάσουμε, είτε από κάπου και θα βολέψουμε τα παιδιά.
0: Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ναι.
3: Εμείς στο σύλλογό μας έχουμε τη δυνατότητα αυτή, ναι.
0: Για πόσο το λες μιλάμε τώρα, πόσο κόσμο εξυπηρετεί?
3: Τις φορεσιές, τις παιδικές, έχουμε γύρω στις 15 κοριτσιών και άλλες αντίστοιχες των αγοριών. Και αντίστοιχες έχουμε και ενηλίκων.
0: Φαντάζομαι ότι χρειάστηκαν κάποια χρήματα για να έχετε αυτές τις φορές. Δεν ήταν εύκολο, υποθέτω.
3: Όχι, βέβαια. Τώρα οι πρώτες φορεσιές που έγιναν, εγώ δεν ήμουν ακόμα στο σύλλογο.
1: Έχουμε βεστιάριο.
3: Ναι.
1: Βέβαια, από χορηγούς.
0: Ναι.
1: Οι γυναικείες, οι στόφες, μας έκανε η κυρία Λιάπη, το Λιάπη Αθλητικό Κέντρο, η αρετή συγχωρημένη. Περιφέρεια τότε ο νομάρχης ο κύριος Ανδρεάδης, ο οποίος έχει κάνει και πολλά για το σύλλογο, μας έχει βοηθήσει, Ροδάνης. Μετά και πολλά από τα δικά μας έσοδα, κάναμε και το Κοζανίτικο του θέατρο τότε με τον Μανώλη του Μερκόπουλο στην Κοζανίτικη Διάλεκτο. Είχαμε έσοδα και κάναμε πολλές υποδομές.
0: Θυμήστε μου λίγο αυτό το θέατρο, εγώ δεν το...
1: πώς λέει, η Τσιτσούλα, Βρομπέος και Τσιτσουλέτα.
0: Ναι, πολλά τέλος πάντων, δεν είναι ένα και δύο, εντάξει.
1: 4-5 χρονιές είχαμε κάνει μαζί με τον Μανώλη τον Μαρκόπουλο και είχαμε έσοδα αρκετά.
0: Τα αξιοποίησατε.
1: Κάναμε και ανδρικές φορτιές, πολλοί έχουμε και δικαίωμα, έχουμε αγοράσει. Εντάξει,
0: απλά όλοι, τώρα είναι δύσκολη,
1: τώρα είναι δύσκολη κυρίως να αφορά τα έσοδα και προσπαθούμε με κάθε τρόπο πρώτα να βγάλουμε τα λειτουργικά, γιατί έχουμε αρκετά λειτουργικά και ό,τι μείνει ενέσεις.
0: Ναι, τους ενήλικες τους παροτρύνεται να έρθουν να χορέψουν, να συμμετέχουν, να δεκείς ιδέα.
2: Βεβαίως, τους παροτρύνουμε καταρχήν. Ζούμε για το χορό πλέον.
0: Ναι.
2: Αυτό που λέμε. Εμένα μου αρέσει. Με είχε απορροφήσει το ποδόσφαιρο. Ήμουν χρόνια στο ποδόσφαιρο.
0: Καμιά σχέση το ένα με το
2: άλλο. Και όταν αποφάσισα να σταματήσω από το ποδόσφαιρο, ναι, έπρεπε να λέω με κάτι να ασχοληθώ. Και γνωρίζοντας τον Γρηγόρη πολλά χρόνια.
1: Γιατί και εγώ με το ποδόσφαιρο.
2: Λοιπόν, είπα να τον ακολουθήσω. Και ήθελα να πάω να μάθω δύο χώρους που λέμε. Και πήγα και κόλλησα. Τώρα έχω τουλάχιστον 10 χρόνια στο σύλλογο. Ασχολούμαι και με τα διοικητικά. Μ' αρέσει να χορεύω. Και παροτρύνω και όλον τον κόσμο, όποιον βρίσκω, γνωστό, άγνωστο κτλ. Καθόμαστε μαζί, να έρθει να χορέψει.
0: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται να έρθει σε εμάς. Γενικά να
0: χορέψει. Είναι πάρα πολύ σύλλογοι.
2: Να χορέψει.
0: Έτυχε τώρα να είμαστε εμείς εδώ.
2: Ναι. Να χορέψει. Ναι. Είναι κάτι το πολύ όμορφο. Καταρχήν ξεχνάς τις δυσκολίες της ημέρας.
0: Ναι.
2: Πας 2 ώρες, 1 ώρα πόσο πας, ασχολείσαι το να δεις το δάσκαλο τα βήματα, ακούς τη μουσική, πιάνεις από τα χέρια με τον συγχορευτή.
0: Ναι.
2: Νιώθεις διαφορετικά.
0: Κύριε Κλουμπού, συμφωνείτε?
3: Συμφωνώ και επαυξάνω.
0: Ναι.
3: Γιατί και εγώ αυτή τη στιγμή έχω 12 χρόνια στο σύλλογο.
0: Ναι.
3: Όταν πρωτοπήγα, είτε από κάποιους γνωστούς, τον Γρηγόρη που τον ήξερα από τη γειτονιά χρόνια,
0: ναι,
3: αισθάνθηκα. Θα μιλήσω τώρα για την Κόσγενη, γιατί στην Κόσγενη.
0: Εννοείται, ναι.
3: Αισθάνθηκα αυτό που λέει μια μεγάλη παρέα. Ότι γινόμαστε μια παρέα και αυτό που λέει ο Νίκος, ότι χορεύεις, αισθάνεσαι ωραία και με τους χορευτές γνωρίζεις, κάνεις παρέες. Και γενικά είναι, δεν ξέρω, είναι πολύ ωραίο. Mm-hmm. Όποιος δεν το έχει δοκιμάσει, νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ να δοκιμάσει.
0: Έχετε περισσότερους Κοζανίτες ή όχι?
3: Είστε από όλους τους.
0: Από την ευρύτερη περιοχή.
1: Και χορεύουμε τα πάντα, όχι μόνο Κοζανίτες και Κυπριακά.
3: Εννοείται και χορεύουμε ή τι κόσμο.
0: Τα ποντιακά τα χορεύει όλος ο κόσμος. Έχω μόνο το Κότσαρι, ξέρω, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω άλλο.
1: Εμείς τα ξέρουμε όλα. Εκτός από τη Σέρα.
0: Ναι, ναι, είναι εντυπωσιακό όμως. Μόνο να το δούμε αυτό. Χρήστο, ένα τραγουδάκι.

0: Λίγα λεπτά μας μένουν πριν να κλείσουμε, να βάλουμε στο τραπέζι και τον χοροδιδάσκαλο, αυτοί που διδάσκουν τα παραδοσιακά, τους παραδοσιακούς χορούς. Ποιους έχουμε καλείτε, κάποιους από κάπου αλλού, είναι εδώ, δραστηριοποιούνται στην Κοζάνη, ποιοι είναι?
1: Εμείς τα τελευταία χρόνια θέσαμε σαν στόχο να κολλάψουμε κάποιους χοροδιδασκάλους. Έχουμε κάνει και με έμπειρους και στόχος μας, είπαμε τώρα, να βγάλουμε κάποια παιδιά είτε από την περιοχή είτε της ευρύτερης περιοχής γνωστά, γιατί κάναμε και σεμινάρια και ερχόμασταν σε επαφή με αρκετούς χοροδιδασκάλους. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε στο παιδικό τμήμα την Ιωάννα την Ευαγγελοπούλου, που είναι πολύ καλή, είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής από την Ιαννή. Και στους ενήλικες έχουμε τον Παναγιώτη του Συστάου, και αυτός καθηγητής φυσικής αγωγής και οι δύο με ειδικότητα χορού.
0: Ναι.
1: Από τη Βέρεια μας έρχεται. Είναι καλά παιδιά, εξελίξιμα, για να έχουν όρεξη.
0: Ναι.
1: Έχουν όρεξη. Και νομίζω ότι συμβάλλουν και αυτοί στην καλή πορεία του συλλόγου.
0: Βέβαια, βέβαια. Και να ρωτήσω το εξής, είναι πολύ καλύπτονται οι ανάγκες σε χοροδιδάσκαλο, γιατί έχουμε αρκετούς συλλόγους, δεν είναι μόνο οι Κοζιανοί. Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε μια συνολική εικόνα, κάτι να μας πείτε.
1: Καταρχήν η Κοζάνη είναι, όλη η Κοζάνη είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος. Δηλαδή τάξη μεγέθους είναι πάρα πολύ πολιτιστική σύλλογη. Δεν νομίζω άλλη πόλη να έχει σε απόλυτο αριθμό τόσους πολλούς συλλόγους. Τώρα έχουν βγει και αρκετά παιδιά και εδώ. Παλιότερα δεν υπήρχαν αρκετοί δάσκαλοι, γι' αυτό στρεφόμασταν και εκτός σε άλλες περιοχές. Τώρα έχουν βγει αρκετά παιδιά.
0: Και μπορούν άνετα να δραστηριοποιηθούν εδώ στον τόπο τους κυρίως.
1: Τώρα ας πούμε εκτός Κοζάνης λίγοι συλλογοί έχουν.
0: Ναι.
1: Γιατί βγαίνουν παιδιά εδώ είτε βιωματικοί παλιοί χορευτές που ποιοι γνωρίζουν, είτε καθηγητές φυσικής αγωγής, και νομίζω ότι άρχισε και η περιοχή μας να βγάζει χοροδιδασκάλους.
0: Ναι, έχετε να πείτε κάτι σε αυτό, κυρία Γκλούπου, κυρία Σιδηρά?
2: Όχι, απλώς εγώ θα έλεγα ότι είναι σημαντικό και ο εκάστοτε δάσκαλος το να δημιουργεί ωραίο κλίμα, εκτός της γνώσης που έχει, να δημιουργεί ωραίο κλίμα, να μαζεύει κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Και κυρίως νομίζω στις παιδικές ηλικίες που έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με το χορό, έτσι δεν είναι, κύριε Σιδηρά? Έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς είναι. Ο χοροδιδάσκαλος πρέπει να έχει μεταδοτικότητα. Αν έχει μεταδοτικότητα, όλα πάνε καλά. Αν δεν έχει, δυστυχώς.
2: Πόσες γνώσεις και
0: να έχει. Ναι.
3: Ο χοροδιδάσκαλος είναι το α και το ω σε ένα σύλλογο. Έτσι θεωρώ, ας πούμε. Γιατί αυτός θα σου δείξει τα βήματα στους νέους που έρχονται για να μάθουν τα πρώτα τους βήματα. Πρέπει να είσαι γνώστης για να τα δείξεις. Και μετά προχωρώντας και στους πιο μεγάλους, πρέπει να είσαι πολύ γνώστης για να δείξεις και τα παραπάνω βήματα και τις φιγούρες, τους πρωτοχορευτές και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Είναι το άλφα και το μέγα.
0: Και μέσα σε ένα χώρο διδασκαλίας, φαντάζομαι, ο ένας παρασύρει τον άλλον σε μια θετική ενέργεια, θετική κατάσταση, πιστεύω, γιατί τα έχουμε περάσει πριν χρόνια από το σύνδεσμο, εγώ θυμάμαι, περνούσαμε πάρα πολύ καλά. Τώρα στην ενήλικη ζωή μου δεν ασχολήθηκα εγώ.
1: Καιρός το καταθέτει. Να έρθείτε,
0: το σκέφτομαι.
1: 7-10 κάθε Τετάρτη είμαστε.
0: Ναι, το σκέφτομαι και τη Μαριώτη. Και για άλλους λόγους που δεν λέγονται στον αέρα.
1: Και όχι μόνο σε εμάς και σε όλους τους συλλόγους.
0: Ναι.
1: Καλά να πηγαίνει ο κόσμος. Νιώθουμε πολλά πράγματα και ευεξία, χαλαρώνουμε.
0: Έτσι.
1: Και σύμφωνα με διάφορες μελέτες που γίνανε και με ένα σεμινάριο που κάναμε τώρα τελευταία, είχαμε κάποιο θεολόγο, μας είπε ότι πολλοί χρησιμοποιούν το χορό για να φτάσω στη θέωση.
0: Δεν το έχω ξανακούσει. Δεν το έχω ξανακούσει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, για την τιμή που μας κάνατε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναδούμε αυτά τα θέματα, θα τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζουμαρκιώτη, κύριε Σιδερά, κύριε Γκλούμπου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Χρήστο Τζομπανάκη, κλείνουμε ένα τραγούδι και κλείνουμε. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε.

Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή πρόσωπα και ιστορίες έφτασε στο τέλος της. Ελπίζουμε να περάσατε καλά όπως περάσαμε και εμείς εδώ στο στούντιο. Να είστε καλά, την επόμενη Παρασκευή άλλη καλεσμένη, άλλη στην παρουσίαση. Να είμαστε καλά μέχρι τότε, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα γυρίσουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 22 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Επανεμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη μετά από 3 μήνες σε συναγερμό κτηνοτρόφοι και αρχές. Ταλαιπωρία και ουρές στα σύνορα σε Κιλκής και Εύρο λόγω του νέου ευρωπαϊκού ψηφιακού συστήματος ελέγχων. Στις αρμόδιες αρχές σε συλληφθέντες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης εξαρθρώθηκαν πολυμελείς εγκληματικές οργανώσεις. Νεκρός εντοπίστηκε ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ενάντια στην αμοληψία από την επανομή για τον έκτο προβλήτα. Ζήτηματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής τους θέτουν αστυνομικοί από Άρτα, Θεσπρωτεία και Γιάννενα που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για το Final Four. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε ξανά στη Ροδόπη μετά από σχεδόν 3 μήνες, γεγονός που προκαλεί νέους πονοκεφάλους στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και φυσικά στους κτηνοτρόφους. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι. Μία νέα εστία ευλογιάς των εγωπροβάτων εκδηλώθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Σαπών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 200 ζώα. Η εξέλιξη οδήγησε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να σπέψουν σε διενέργεια απολύμανσης των αγροτικών δρόμων σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων πέριξης της εκμετάλλευσης, δράση που θα επαναληφθεί σε 10 μέρες. Η επανεμφάνιση της ζωονόσου πονοκεφαλιάζει κτηνιατρικές υπηρεσίες και κτηνοτρόφους και συνιστά πισωγύρισμα, καθώς από εκεί που η περιοχή ήταν καθαρή για σχεδόν 3 μήνες και χρειαζόταν ένα ακόμη καθαρό τρίμηνο προκειμένου να ανοίξουν οι διαδικασίες ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, τώρα το χρονόμετρο μηδενίζει και ξαναμετράμε από την αρχή με στόχο το εξάμηνο χωρίς κρούσμα. Μάλιστα, το συγκεκριμένο μέτρο που αφορά την ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, την ευρύτερη περιοχή από την πληγήσα μονάδα δηλαδή, δεδομένου του γεωγραφικού σημείου της πληγήσας αυτής εκμετάλλευσης, δεν περιορίζεται στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, αλλά δυστυχώς εκτείνεται και σε τμήμα του Εύρου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Μαζί μας είναι ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Νίκος Φωτεινιάς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φωτεινιά.
2: Επίσης, κύριε Παπαθανασίου.
0: Ορίστε. Δεν σας ακούμε.
2: Την κυρία Παπαθανασίου, δεν ακούω, μιλάω.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε.
2: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Ακούσαμε στο ρεπορτάζ του συναδέλφου, καλησπέρα σας, ότι δυστυχώς έχουμε πάλι κρούσμα το οποίο επιβεβαιώνεται όπως όλα δείχνουν και τώρα πλέον το χρονόμετρο έχει μηδενίσει. Ουσιαστικά πάμε για ένα εξάμηνο χωρίς κρούσματα.
2: Πρέπει να βρούμε να βρεθεί αυτό το εξάμηνο, πρέπει να πραγματοποιηθεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανασύσταση. Και δεδομένου ότι υπάρχουν εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα στον Εύρο που προσλήθηκε πιο μπροστά από όλους, από τον Αύγουστο του 2024, πάμε να κλείσουμε 24 μήνες χωρίς αυτές οι εκμεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις να έχουν ζώα, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν δραστηριότητα επαγγελματική.
0: Είναι πραγματικά, ήταν κεραυνός ενεθροί αυτό, είχατε κάποια, εσείς ως προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών το περιμένατε? Γιατί εμάς μας φάνηκε πολύ εντυπωσιακή είδηση, 3 μήνες να είναι όλα καθαρά και ξαφνικά να έχουμε πάλι κρούσμα.
2: Ακριβώς, και σε εμάς το ίδιο ακριβώς. Αλλά επειδή βλέπουμε πάντα τα στατιστικά πώς εκδηλωνόταν το 13, το 14, το 99, πάντα υπήρχαν έτσι κάποια κούφια, θα λέγαμε, κρούσματα, χωρίς αντίκρισμα, χωρίς αιτιολογία, σε περιοχές καθαρές. Τότε όμως ήταν αποσπασματικά, δεν προχώρησε. Δεν προχώρησαν, δηλαδή ένα κάθε 15 μέρες, ένα κάθε μήνα, και έσβηνε στο τέλος η ευλογιά. Θεωρούμε ότι είναι από αυτά τα κρούσματα που δεν θα δώσουν συνέχεια, δεν θα δώσουν εξάμπλωση, καθώς αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες της περιφέρειας και της πίεψης ονοδόπησης ιδιαίτερα έχουν ενταθεί επάνω σε αυτό το κρούσμα. Έχουμε κάνει μια περιμετρική απολύμανση όλων των νόμων, όλο το οδικό δικτύο εκεί της περιοχής σε ύψος, σε βάθος 3 χιλιόμετρων, να μην έχουμε περαιτέρω επιμόλυνση, μεταφορή και οποιαδήποτε μεταφορά που θα μπορούσε να γίνει έστω μέσω οδικού δικτύου. Έχουμε εντείνει προσπάθειες με τις τάφρους απολύμανσης, με δημιουργία απολυμαντικών σταθμών για να σταματήσουμε το νόσημα όσο το δυνατόν στη γέννησή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φωτεινιά, που ήσασταν μαζί μας. Να πάμε τώρα στο καθηγητή ολογίας της Θηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σπύρο Κρήτα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κρήτα.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του συναδέλφου και τον προϊστάμενο των κτηνιατρικών υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να μας λένε για αυτό το καινούριο κρούσμα ευλογιάς που μετά από 3 ολόκληρους μήνες που ήταν καθαρή η περιοχή επανεμφανίστηκε. Εσείς ως ειδικός πώς το αξιολογείτε αυτό?
3: Κοιτάξτε,
0: πώς το εξηγείτε?
3: Φοβόμαστε πάντα την περίοδο μετά το Πάσχα, γιατί εκεί πέρα μπορεί να έχουν και εξάρσεις. Συνήθως αυτό γίνεται γιατί αλλάζει και ο καιρός, μπορεί να έχουμε κουρά ή μπορεί να έχουμε κάποια τοπικά έθιμα όπου έχουμε παράνομες διακινήσεις ή σφαγές. Δεν μπορείς να αποκλείσεις ποτέ ότι έχεις ένα κρούσμα μέσα κάπου που είναι κάπου κρυμμένο, ας το πούμε, διότι μπορεί να βρίσκεται σε ένα μικρό πληθυσμό ζώων που είσαι κάποια ζώα τα οποία έχουν ξεφύγει από την παρατηρητικότητά μας ή των κτηνοτρόφων. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να, από τη στιγμή που εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά βιοασφάλειας, και εκεί προσπαθούμε, εντείνουμε για να μην γίνει αυτή, να μην εμφανιστεί αυτή η έξαρση. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, τα προβλήματα ξεκινάνε πολύ συχνά από άτομα τα οποία είτε δεν τα προσέχουν αυτά εδώ, είτε είναι ανημέρωτα, οπότε μπορεί να ουσιαστικά να γκρεμίσουν τον πύργο τον οποίο χτίζουμε τόσο καιρό με όλες αυτές τις προσπάθειες των υπηρεσιών.
0: Mm-hmm. Και τώρα τι κάνουμε, πώς μπορούμε να το προλάβουμε, να μην γυρίσουμε στα ίδια και έχουμε πάλι όλο αυτό που είχαμε το προηγούμενο διάστημα? Σχεδόν καταστράφηκαν οι άνθρωποι εκεί από την εκλογή.
3: Ξέρω, αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει τα μέτρα, εφόσον συνεχίζονται κανονικά, να μην χαλαρώσουν. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί και ο ιός είναι πολύ ανθεκτικός. Έτσι μπορεί να μείνει και 6 μήνες, ας πούμε, να μείνει και μέσα σε 3 μήνες και ανάλογα με την περιοχή. Οπότε, ας μην χαλαρώσουν και ας μην χαλαρώσουν οι αρχές, είναι ενήμερες, αλλά πάντα θα πρέπει να προσέξουμε αυτά που ξεφεύγουν, αυτό που είπαμε, δηλαδή αστοχίες που μπορεί να γίνουν από άτομα.
0: Επομένως τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε προς το παρόν τι σημαίνει αυτό, αν ήταν ένα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φωτεινιάς, ένα κούφιο κρούσμα, ή αν φοβόμαστε κάτι περισσότερο που μπορεί να υπάρχει, σωστά?
3: Δεν το ξέρουμε, απλώς πρέπει να είναι σε επιφυλακή ώστε να μην ξεφύγει αυτό, αυτό εδώ. Αλλά ήδη υπάρχει ένταση των αρχών σε ό,τι αφορά τα δείγματα, τα διάφορα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, και νομίζω ότι έχουν εντατικοποιηθεί πάρα πολύ και δεν θα έχουμε προβλήματα περαιτέρω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρήτα. Να είστε καλά. Και από τον Εύρο να πάμε στην Πελοπόννησο, όπου και εκεί αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν δέσμη μέτρων από τους αρμόδιους, με κείμενο ετοιμάτων μετά και τον πρόσφατο παγετό και τις ζημιές που αυτός προκάλεσε σε δέντρα και πάσης φύσεως καλλιέργειες. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Μετά τη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Μεσσηνίας και όσα συζητήθηκαν εκεί, συντάχθηκε κείμενο με τα αιτήματα. Το σχετικό κείμενο υπέγραψαν διάφοροι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι από τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, τη Λακωνία, τον Άφλιο, την Ερμιονίδα αλλά και την Εμαία. Όπως γνωστοποιήθηκε τις επόμενες ημέρες, θα γίνει και νέα σύσκεψη συγκέντρωση εκπροσώπων αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα αιτήματά τους γνωστά και δίκαια, θα έλεγα. Η κατάσταση που βιώνουμε, λένε οι αγρότες, μετά τις μεγάλες ζημιές από τον παγετό που πραγματοποιήθηκε 3 και 4 Μαΐου και τα καιρικά φαινόμενα που ήταν ακραία, η κατάσταση είναι ασφυκτική. Παρότι όλοι εμείς πληρώνουμε κανονικά και προκαταβολικά τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΛΓΑ μέσω ΟΣΔΕ, όταν έρχεται η ώρα των αποζημιώσεων βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν άδικο κανονισμό που μειώνει δραστικά τα ποσά που δικαιούμαστε, που ακόμα και σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής οι αποζημιώσεις απέχουν πολύ από την πραγματική ζημιά και δεν καλύπτουν ούτε το κόστος της παραγωγής. Η καταστροφή δεν περιορίζεται μόνο στη φετινή παραγωγή, λένε συγκεκριμένα. Ο παγετός προκαλεί σοβαρές βλάβες στα δέντρα και στις καλλιέργειες, επηρεάζοντας και την επόμενη χρονιά, καθώς μειώνεται η παραγωγική δυνατότητα των φυτών και αυξάνονται τα έξοδα για την αποκατάσταση και την προστασία τους. Παράλληλα, υπάρχουν ακόμα απλήρωτες αποζημιώσεις από τις προηγούμενες καταστροφές, ενώ πολλοί παραγωγοί κινδυνεύουν και να χάσουν και συνδεδεμένες ενισχύσεις λόγω της μειωμένης παραγωγής. Οι σύλλογοι με γραπτή ανακοίνωσή τους απαιτούν να ολοκληρωθούν άμεσα οι καταγραφές των ζημιών, να καταβληθούν οι αποζημιώσεις το 100% της ζημιάς, να δοθεί προκαταβολή της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα σε όλες τις καλλιέργειες. Και σίγουρα θα επανέλθουν στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ηράκλειο, οδηγούνται οι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε δύο εγκληματικές οργανώσεις μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων στην Κρήτη. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες, αφαιρόμενα ως μέλη των δύο εγκληματικών ομάδων που εξάρθρωσε χθες το πρωί με εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις η τοπική Ελλάς. Μεταφέρθηκαν εδώ συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών, μαζί και την ογκοδέστατη δικογραφία την οποία μετέφερε αστυνομικός μέσα στα δικαστήρια. Σε λίγο θα ξεκινήσει η διαδικασία. Όπως συνηθίζεται, θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Είναι μέσα και οι συνήγοροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπισή τους, οπότε αργότερα θα έχουμε και περισσότερα νέα από αυτό το μέτωπο. Να πούμε ότι χθες, μετά από εκτεταμένες επιχειρήσεις σε τρεις νομούς, η αστυνομία συνέλαβε τα 16 συνολικά άτομα, όπως αναφέρεται στην τελευταία ενημέρωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Να πούμε ότι η γυναίκα του 43χρονου από τα Ζωνιανά, που είχε συλληφθεί στο σπίτι της νωρίς, χθες το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκε ελεύθερη μετά που έγινε η σύλληψη του άνδρα της στο Ηράκλειο το μεσημέρι. Η γυναίκα από τα Ζωνιανά και ο σύζυγός της είναι εμπλεκόμενη για την υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα υπόλοιπα άτομα τώρα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη δικογραφία και συνελήφθησαν χθες είναι για διακίνηση ναρκωτικών, κοκαίνης και χασίς, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών, σπαθιά και διάφορα άλλα πιστήρια, ενώ οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και στον εντοπισμό 12 αυτοκινήτων και δικύκλων, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποιήθηκαν για τις παράνομες αυτές ενέργειες, τη διακίνηση δηλαδή των ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές του νησιού, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εγκληματικές ομάδες, που είναι συγγενικά πρόσωπα μεταξύ τους, η μία και η άλλη περίπτωση, είχαν ως συνδετικό κρίκο έναν 29χρονο, ενώ σύμφωνα πάντα με τις πηγές που υπάρχουν, είχαν μοιράσει τις περιοχές για να κάνουν τη διακίνηση των ναρκωτικών.
0: Σε ευχαριστούμε.

0: εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στις ΣΕΡΕΣ. Να πούμε ότι χθες απολογήθηκαν τρεις ανήλικοι, ένας 17χρονος και δύο κοπέλες συνομήλικες του 17 ετών. Ο 17χρονος χθες κρίθηκε προφυλακιστέως. Οι δύο κοπέλες, οι συνομήλικες του, οι 17χρονες, αφέθηκαν ελεύθερες με αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Σήμερα έχουν περάσει ήδη το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου Σερών οι τέσσερις από τους έξι που είναι να απολογηθούν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί φέρεται να είναι ο εγκέφαλος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης περιμένουμε γύρω στις 2 έναν ανήλικο 15,5 ετών και στις 3,5 τον τελευταίο, ο οποίος θα περάσει σήμερα και θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Και συνέχεια θα ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει με αυτούς τους 6, το αν δηλαδή θα προφυλακιστούν, το πιο πιθανό είναι να προφυλακιστούν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ακόμα 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Βέβαια αυτοί δεν συνελήφθησαν, γιατί οι 9 που συνελήφθησαν είναι τη διαδικασία του αυτοφόρου. Βέβαια ο ένατος, ο εγκέφαλος της πείρας, είναι της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, είναι έγκλειστος στις φυλακές και όπως είπαμε πριν από λίγο πέρασε το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου. Ουσιαστικά γέλει να πούμε ότι στην οργάνωση, σύμφωνα με τη δικογραφία, χωρίζονται σε αυτούς που έκαναν την εγκληματική οργάνωση, αυτούς που δημιούργησαν αυτή την εγκληματική οργάνωση, σε αυτούς που έκαναν τη διακίνηση, που δυστυχώς κυρίως είναι ανήλικοι, και στους χρήστες, αυτούς δηλαδή που ήταν οι αγοραστές. Οι οποίοι, όπως είπαμε, υπάρχουν 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν έτσι ταυτοποιηθεί και περιμένουν βέβαια το επόμενο διάστημα και αυτοί να προσέλθουν εδώ στο δικαστικό μέγαρο τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε να δούμε την απόφαση. Θα πάει αργά σήμερα. Λογικά απόγευμα θα βγει απόφαση ανακριτική εισαγγελία. Τώρα θα υπάρξει προφυλάκηση. Και βέβαια μια υπόθεση που πραγματικά έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, κυρίως λόγω της συμμετοχής πολλών ανήλικων παιδιών σε αυτήν. Είναι πραγματικά ένα σοκ. Και μάλιστα, Αγγέλη, να σου πω ότι απ' έξω το δικαστικό μέγαρο υπάρχουν νέα παιδιά, έτσι συνομήλικοι των συλληφθέντων, οι οποίοι έρχονται εδώ για να συμπαρασταθούν, εισαγωγικά αυτό, τους φίλους τους, οι οποίοι κατηγορούνται για ένα πολύ πολύ βαρύ αδίκημα. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ βαρύ το κατηγορητήριο, γιατί εδώ μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για διακίνηση σε ανηλίκους ποσότητες ναρκωτικών και βέβαια το ότι διακινούσαν και ανήλικοι αυτά τα ναρκωτικά. Περιμένουμε να δούμε, έχει υπόθεση ακόμα μέλλον.
1: Πραγματικά πολύ κρίμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Με τον χειρότερο τρόπο γράφτηκε το φινάλε στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που αγνοείται εδώ και 6 μήνες στα Χανιά όπου εργαζόταν. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Βρισκόμαστε στο σημείο που ουσιαστικά γράφτηκε χθες αυτό το θλιβερό φινάλε στην τουλάχιστον 6 μηνών αναζήτηση του 33χρονου γιατρού με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν γιατρός σε νοσηλευτικό ίδρυμα στην Κρήτη και στις 7 Δεκεμβρίου του 2025. Από τις 7 Δεκεμβρίου αγνοείτο μέχρι και χθες, που βρέθηκε από έναν ανυποψιάστο περιπατητή στην περιοχή μεταξύ των χωριών Φρές και Τζιτζιφές των Χανίων. Το άψυχο σώμα του ισορρός κάτω μάλιστα από το δρόμο, σε περίπου ακτίνα 2 χιλιόμετρων από εκεί που είχε αφήσει, είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, βρέθηκε ισορρός, προφανώς σε προχωρημένη αποσύνθεση, κάτι που μαρτυρά ότι πιθανότατα από τις πρώτες μέρες αναζήτησής του και εξαφάνισής του ήταν ήδη νεκρός. Οι αρχές έχουν αποκλείσει τώρα το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Δεν υπάρχει καμία υπόνοια, δηλαδή, ότι έχει χάσει τη ζωή του ο 33χρονος από κάποια έτσι εγκληματική ενέργεια, από άλλο άτομο έστω. Ωστόσο, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, φως στα κρυβή, έτσι το θανάτου θα ρίξει η νεκροψία, η νεκροτομή. Υπήρχε ένα ερωτηματικό σχετικά με το γιατί μετά από τόσο επισταμμένες έρευνες και εντατικές όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχε βρεθεί το σώμα του 33χρονου. Οι μαρτυρίες όμως που συλλέξαμε από την περιοχή πριν από λίγο, μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που ήταν στο σημείο όταν βρέθηκε η ισορρός, μας είπε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο το σημείο. Δεν μπορεί να το βρει εύκολα όποιος δεν το γνωρίζει. Και μάλιστα λόγω και της έντονης βλάβης

0: του χειμώνα, τόσο οι χερσαίες όσο και οι από αέρος αναζητήσεις ήταν απίθανο να εντοπίσουν το ακριβές σημείο, καθώς υπάρχουν και δέντρα του κλαδιά των οποίων φτάνουν μέχρι και το έδαφος και ουσιαστικά απέκρυπταν την οπτική επαφή με το μέρος που βρέθηκε. Mm-hmm. Η οικογένειά του τώρα αναμένει και τις τελικές, το τελείωμα των ερευνών με την ιατροδικαστική εξέταση και ενδεχομένως να φτάσει στην Κρήτη για να παρολάβει τη σωρό του 33χρονου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή Κουκλάκη. Μένουμε στα Χανιά και πάμε στην Κατερίνα Πολύσου τώρα για μια υπόθεση ενός μικρού παιδιού μόλις 3 ετών, το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, όπου το πήγε η μητέρα του με σοβαρά τραύματα σε κεφάλι και σώμα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Συναγερμό σήμανε το χθες το βράδυ στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων. Μία μητέρα προσήλθε με το τρίχρονο κοριτσάκι της, το οποίο έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, αλλά και μόλοπες στο σώμα. Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Μπέας, μας είπε ότι το παιδάκι υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις και σε εξονική τομογραφία και μετά από αξιολόγηση της κλινικής του εικόνας αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα από παιδική χαρά, ενώ οι αρχές ερευνούν προσεκτικά τις συνθήκες του τραυματισμού του, αν δηλαδή πρόκειται για περιστατικό ενδοικογενικής βίας ή για τραυματισμό, αφού πρόκειται για οικογένεια πολυμελή και δεν αποκλείται να υπήρξε και κάποιο ατύχημα. Ο πατέρας του οποίου είναι Πακιστανός, η μητέρα του είναι Ρωμά και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτό είναι προς το παρόν η κατηγορία που αντιμετωπίζει. Το παιδάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή, που μεταφέρθηκε λόγω της σοβαρότητας, όπως είπαμε, της κατάστασής του. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, το κοριτσάκι φέρει κακώσεις στον εγκέφαλο, καθώς και υποσκληρίζει αιμάτωμα. Η κατάστασή του, είπε ο διοικητής σε Σταυρούλα Κατσουλάκη, είναι σοβαρή και αξιολογείται από τους γιατρούς της ΜΕΘ Παίδων. Και ήταν και πολύ λιτός, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί οι γιατροί είναι πολύ προσεκτικοί και κάνουν τα πάντα για να σωθεί το τρίχρονο νηπίο.
1: Μακάρι να σωθεί το παιδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Και από τα Χανιά να πάμε στην Κοζάνη, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για την εξαφάνιση ενός 15χρονου παιδιού από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Εράιδα του Δήμου Σερβίων. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
3: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δομή ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, αναφέροντας ότι ο ανήλικος αναχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση και δεν επέστρεψε. Η εξαφάνιση του παιδιού δηλώθηκε το Σάββατο 17 Μαΐου στις 3 παρα 10 το μεσημέρι, ενώ εκδόθηκε και αλέρτ για τον εντοπισμό του παιδιού. Όπως ανακοίνωσε το χαμόγελο του παιδιού, ο 15χρονος Σαχμαή Ντελ Σουντή, Αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε τις μεσημεριανές ώρες 17 Μαΐου από το χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Νεράιδας Σερβίων Κοζάνης. Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την υπόθεση στις 18 Μαΐου την επόμενη μέρα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή ή την ασφάλεια του παιδιού σε κίνδυνο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού, ενώ όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία ή με το χαμόγελο του παιδιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Μαυρίδη. Να πάμε και στο Αγρίνιο. Πάλι υπόθεση αφορά δυστυχώς παιδιά. Ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, άγριο περιστατικό, με λεκτική και σωματική βία, με μπλοκή και γονέων και συλλήψεις. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι από τη Δυτική Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, ένα ακόμα περιστατικό βίας που έχει να κάνει με ανήλικους. Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από λίγο καιρό δύο κορίτσια στο σχολείο φαίνεται ότι είχαν διενέξεις. Η μία μαθήτρια φαίνεται να πείραζε και να έβριζε την άλλη μαθήτρια, η οποία παραπονέθηκε στην μητέρα της. Όταν λοιπόν η μητέρα του θύματος βρήκε στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου την συμμαθήτρια της κόρης της, της ζήτησε το λόγο γιατί σφέρεται άσχημα στο κορίτσι. Άρχισε μια αντιδικία μεταξύ της μαθήτριας και της γυναίκας της, της μητέρας της κοπέλας που δεχόταν όλη αυτή την εξύβριση το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα η μαθήτρια να επιτεθεί στην μητέρα και να την δαγκώσει. Τόσο το κορίτσι όσο και η γυναίκα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο αστυνομικό τμήμα, όπου αφέθηκαν ελεύθερες έπειτα από εντολή εισαγγελέα. Και τώρα, βέβαια, το λόγο για το περιστατικό έχει η δικαιοσύνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Επιστρέφουμε στην Κρήτη και στα της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε διάφορες περιοχές του νησιού. Στα δικαστήρια του Ρεθύμνου θα πάμε, όπου είναι ο Βασίλης Φουτουλάκης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, όπου αυτή την ώρα έχει φτάσει μόνο ένας από τους τρεις συλληφθέντες. Έχει έρθει στις 12 το μεσημέρι, μόνο ένας από τους τρεις, και απολογείται ενώπιον εισαγγελέα για ανακριτή. Ο δεύτερος δεν έχει έρθει και ο τρίτος, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ που μάθαμε πριν από λίγα λεπτά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με κάποια αδιαθεσία. Άγνωστο το μέγεθος της αδιαθεσίας αυτής, και αν και εφόσον δηλαδή είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα που έχει ο τρίτος συλληφθής. Πάντως, όπως μας είπε και η δικηγόρος του, ουσιαστικά αυτό η αδιαθεσία ενδεχομένως να του στερήσει τη δυνατότητα να απολογηθεί σήμερα, αλλά ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε τις επόμενες ώρες. Καθώς αναμένεται η απολογία των συλληφθέντων να τραβήξει κάποια ώρα εδώ, όπως καταλαβαίνετε, στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, διότι και οι κατηγορίες που βαραίνουν τους τρεις, 43χρονο θείο, 44χρονο ανιψιό, 39χρονο ανιψιό της ίδιας οικογένειας, είναι πολύ βαριές και πλούσιες, θα λέγαμε. Από την άλλη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ΕΡΤ, εκείνο που θα επικαλεστούν είναι ότι πρόκειται για σκευωρία η συγκεκριμένη υπόθεση, και μάλιστα ότι είναι μια υποκινούμενη υπόθεση εκ μέρους κατοίκων των δήμων, των χωριών των δήμων, του Δήμου Αμαρίου, δηλαδή των φερόμενων θυμάτων της συγκεκριμένης φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έως ένα βαθμό οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, μαζί φυσικά με τους συνήγορούς τους, θα περάσουν στην αντεπίθεση, δηλαδή δεν θα είναι απλά ότι θα απολογηθούν, αλλά θα ουσιαστικά θα επικαλεστούν ότι υπάρχει μια σκευωρία πίσω από όλο αυτό. Υπάρχει αισιοδοξία και από τους συγγενείς που βρίσκονται έξω από το δικαστικό Μέγαρο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κατηγορητηρίου θα καταρρεύσει. Αλλά ξαναλέω, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να εξακριβωθούν όλα αυτά και να έχουμε φυσικά και τις αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα. Θυμίζω ότι είναι απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για το αν προφυλακιστούν ή όχι. Έτσι. Από εκεί πέρα θα οριστεί δικάσιμος, εάν και εφόσον χρειαστεί σε κάθε περίπτωση, εφόσον δηλαδή προφυλακιστούν οι συλληφθέντες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Σοβαρά προβλήματα, απίστευτη ταλαιπωρία και τριτοκοσμικές εικόνες καταγράφονται στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας και κυρίως Κυλκής και Εύρω τις τελευταίες μέρες, με την εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη βιομετρική καταγραφή ταξιδιωτών τρίτων χωρών. Ουρές οχημάτων, πολύ ωραία αναμονή, οικογένειες περιμένουν στα γκισέ με παιδιά και μωρά στα χέρια, είναι το σκηνικό που συνθέτει την εικόνα των βόρειων συνόρων για τουρίστες και επαγγελματίες από Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία. Για το θέμα μίλησε στον σταθμό μας ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κιλκής, Χρήστος Καριωτούδης.
6: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα σύνορα εδώ στους Ευζώνους και στη Δωριάνη στο νομό μας έχουμε τρομερά μποτιλιαρίσματα. Είχαμε πάντα αυξημένη κίνηση και ουρές. Απλά τώρα το θέμα έχει φτάσει στο απροχώρητο λόγω του νέου συστήματος ψηφιακού ελέγχου, του βιομετρικού ελέγχου, που είναι οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιμέναμε αυτό το σύστημα, τη λειτουργία του. Το γνωρίζαμε σαν χώρα, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα εφαρμοστεί. Δυστυχώς όμως δεν ήμασταν καθόλου έτοιμοι, από ό,τι φαίνεται. Οι Ευρωπαίοι δεν μπαίνουν σε αυτό, αλλά οι Ευρωπαίοι ταλαιπωρούνται από αυτό αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα χερσαία σύνορα. Είναι για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Δηλαδή είναι για τους Σέρβους, για τους Σκοπιανούς, για τους Αμερικανούς, για τους Βρετανούς, για όποιον δεν είναι δηλαδή Ευρωπαίος πολίτης. Η λογική του συστήματος είναι για να γίνεται γρηγορότερα ο έλεγχος μελλοντικά και να είναι πιο αποδοτικός για αυτούς τους πολίτες τρίτων χωρών. Να γίνεται μια καταγραφή τους ψηφιακή σε φωτογραφία και αποτύπωμα, να ανοίγει ένας ψηφιακός φάκελος, έτσι ώστε όταν επανέρχονται στη χώρα είτε για να μπουν είτε για να βγουν, να γίνεται ο έλεγχος πιο γρήγορα. Έχει καταργηθεί ήδη στην ουσία η χειροκίνητη σφραγίδα που σφραγίζαμε τα διαβατήρια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα, τουλάχιστον εδώ στα χερσαία σύνορα τα δικά μας, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως το έχουν προβλέψει στα χαρτιά, λόγω υποδομών βασικά αυτή τη στιγμή. Οι Εύζωνοι και οι Δοϊράνοι χωροταξικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν υπό αυτό το σύστημα καθόλου. Οι 9 γραμμές στην είσοδο, παράδειγμα στους Εύζωνους, κρίνονται αυτή τη στιγμή ανεπαρκείς. Το ίδιο και στην έξοδο, γιατί είναι μόνο 5 γραμμές, δηλαδή έχουμε 9 γραμμές εισόδου, ενώ μόνο 5 γραμμές εξόδου. Και να φανταστείτε ότι ήδη αυτές οι γραμμές δεν επαρκούσαν για τον όγκο των ταξιδιωτών. Τώρα, όταν έρχεται ο πολίτης αυτής της χώρας, καλούμαστε να τον κατεβάσουμε για να βγει φωτογραφία και να δώσει το αποτύπωμα σε αυτές τις πάνω στις στο οδόστρωμα, σε αυτές τις γραμμές που δεν υπήρχε χώρος ούτε να ανοίξει την πόρτα να ανοίξει το αυτοκίνητο, που λέει ο λόγος.
7: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: αρνητική πρωτιά σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφει η Θεσσαλική Περιφέρεια. Στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες που σχετίζονται, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο συνεδρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με τη χρήση φυτοφαρμάκων. Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τα σχετικά αποτελέσματα. Πάμε στον Γιάννη Γιάτσιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλία, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά νέων διαγνώσεων ενδυσίως, ιδιαίτερα στην όσο που Πάρκινσον. Καταγράφονται περίπου 69 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Η έξαρση δεν αφορά μόνο τις νέες διαγνώσεις. Η Θεσσαλία κατέχει την πρώτη θέση σε επίπεδο ελλαδικής επικράτειας, σε συνολικό αριθμό νοσούμενων, αλλά και σε ποσοστό νησιμότητας από την όσο Πάρκινσον. Τα στοιχεία για τα στοιχεία αυτά βεβαίως μίλησε και ο περιφερειάρχης, ο κ. Κουρέτας, ο οποίος τα χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικά, όσο και ο Διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Κούνος, ο Κομμουντάς, ο καθηγητής νευρολογίας, ο κ. Ευθύμιος Δαδιώτης, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία από την Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κούνος, ο Κομμουντάς της Λάρισσας, όπου καταγράφονται τα αυξημένα ποσοστά βεβαίως για τη Θεσσαλική περιφέρεια. Η Θεσσαλία και η Λάρισσα καταγράφονται επίσης αυξημένα περιστατικά και ενός δεύτερου εκπαιδευτικού νοσήματος, της νόσου του κινητικού νευρώνα, το οποίο έχει εξίσου υψηλά περιστατικά. Και το τραγικό βεβαίως, όπως είπε ο ίδιος, ιδιαίτερα για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, είναι ότι ξεκινούν 15 με 20 χρόνια πριν την έναρξη της συμπτωματολογίας. Στόχος βεβαίως είναι να γίνει μια έρευνα σε συνεργασία με την περιφέρεια, η οποία θα επεκταθεί σε μια σειρά από παραμέτρους και θα εξεταστούν περίπου 5.500 άτομα από τη Θεσσαλία για να βγουν βεβαίως να εξαρθούν περισσότερα και πιο χρήσιμα συμπεράσματα, γιατί όπως φαίνεται και ενώ στους Πάρκινσον και αυτά τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα συνδέονται με τη χρήση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων και αφορούν βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, κατά κύριο λόγο και τον αγροτικό πληθυσμό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ανησυχίες και επιφυλάξεις διατυπώνουν σχετικά με το υποδιαβούλευση νέο χωροταξικό του τουρισμού τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας σε επιστολή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Μαρίνα, καλό μεσημέρι και δεν είναι η μόνη, όπως θα δούμε σε λίγο. Υπάρχουν διαφωνίες από πολλές περιοχές της χώρας.
2: Υπάρχουν διαφωνίες και ενστάσεις. Η επιστολή που έστειλε τώρα η Ένωση των Ξενοδόχων Κέρκυρας υποστηρίζει ότι οι προτινόμενοι περιστατικοί των ξενοδοχειακών μονάδων δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα που έχει το νησί. Μάλιστα, μιλούμε για την έλλειψη βασικών δημόσιων υποδομών, που και πολλές φορές έχουμε αναφερθεί και εδώ, όπως είναι η υδρευτική επιχείρηση, το οδικό δίκτυο, αλλά και η διαχείριση των απορριμμάτων. Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο επίσης και για ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, όπως είναι η άνηση πως χαρακτηρίζουν μεταχείριση μεταξύ της οργανωμένης ξενοδοχείας αλλά και των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Και λένε ότι η ανεξέλεγκτη αυτή ανάπτυξη των Airbnb επηρεάζει σημαντικά το νησί και εντείνει και στο πρόβλημα στέγασης των εργαζομένων και των δημόσιων λειτουργών που δεν μπορούν βεβαίως να βρουν σπίτι να νοικιάσουν με μια χαμηλή τιμή κατά τη διάρκεια του θέατρου. Σύμφωνα με την Ένωση, οι νέοι περιορισμοί βάζουν φρένο και στον εξυγχρονισμό, αλλά και στην επέκταση ζωτικών συμπληρωματικών εγκαταστάσεων και παραλιακών υποδομών, που όπως λένε είναι απολύτως απαραίτητη για την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά η Κέρκυρα να αντιμετωπίσει όπως η κρίση, ως στρατηγικός δηλαδή και όριμος τουριστικός προορισμός, με ειδική μεταχείριση και όχι με οριζόντιους περιορισμούς που αναστέλουν και δημιουργούν ανασφάλεια ουσιαστικά στον κλάδο. Και για την Κέρκυρα και την Κέρκυρα, προτείνεται, όπως λένε οι ξενοδόχοι, μια ειδική διαφοροποιημένη προσέγγιση που θα εξαιρεί τις περιοχές αυτές από οποιοδήποτε οριζόντιο περιορισμό δυναμικότητας, καθώς τέτοιες απαγορεύσεις φέρνουν τελικά αντίθετο αποτέλεσμα και οδηγούν σε ένα κατακαιρματισμό της δόμησης και σε μη βιώσιμες τελικά επενδύσεις.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Να πάμε τώρα και στην Ρόδο, όπου και εκεί τη διαφωνία του μακέρια σημεία του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό εξέφρασαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιου Αιγαίου. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα Γαβριλιώτη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, και να κάνω μια παρένθεση να πω ότι και οι δικοί μας ξενοδόχοι έχουν απευθύνει επιστολή με τις θέσεις τους στο αρμόδιο Υπουργείο. Το θέμα συζητήθηκε χθες εκτενώς το απόγευμα σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, στην οποία μεταξύ άλλων μετήχε και ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Έγινε αρκετά αναλυτική συζήτηση και κατατέθηκαν πολλές ενστάσεις και διαφωνίες. Αν μπορούσαμε λίγο να τα κωδικοποιήσουμε, θα λέγαμε ότι οι διαφωνίες των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και τουριστικών παραγόντων και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, όπως τα επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, αφορούν κυρίως το ότι μπαίνουν οριζόντιοι περιορισμοί στα νησιά. Επίσης αφορούν το θέμα της κοινωνικής κατοικίας και της προσιτής στέγης, το οποίο ωστόσο αφορά τους εργαζόμενους στον τουρισμό, αλλά και υπαλλήλους που τοποθετούνται στα νησιά, όπως είναι οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι εκαβίτες, οι εκπαιδευτικοί άνθρωποι που αναγκαστικά μένουν στα νησιά για λόγους εργασιακούς και ταλαιπωρούνται αφάνταστα στο θέμα της κατοικίας. Επίσης υπάρχουν διαφωνίες στο όριο που τίθεται στις ξενοδοχειακές κλίνες, οι 100 κλίνες δηλαδή σε κάποιες περιοχές που θεωρούνται ανεπτυγμένες όπως είναι η Ρόδος, αλλά και η πρόβλεψη για περαιτέρω φορολόγηση του τουριστικού προϊόντος. Και σε αυτό ήταν κάθετη, πρέπει να σας πω, όλοι. Και επιπλέον διεκδικούν το τέλος ανθεκτικότητας, το οποίο εισπράτεται ουσιαστικά από τον τουρισμό, να επιστρέφει ίσως τα μέρη από τα οποία εισπράτεται, προκειμένου να γίνονται παρεμβάσεις. Mm-hmm. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, λοιπόν, με κύριους άξονες αυτά που σας προανέφερα, κατέληξε σε ένα κατά πλειοψηφία ψήφισμα, το οποίο θα αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ληφθεί ενδεχομένως υπόψη. Να σας πω κλείνοντας ότι οι αναφορές έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό βγήκε σε διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου, και τονίστηκε ότι αν αυτό ισχύσει ως έχει αυτή τη στιγμή, μεγάλα νησιά όπως είναι η Ρόδος και η Κάρπαθος θα μπορούν να μετατραπούν σε πάρκα ανεμογεννητριών. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σαφές μήνυμα αντίδρασης έναντι στη σχεδιαζόμενη αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων στη θαλάσσια περιοχή Φανάρι της Επανομής, με σκοπό την επέκταση του έκτου προβλήτατου ΟΛΤ, στέλνουν ο Δήμος Θερμαϊκού και η τοπική κοινωνία. Πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από πολίτες, επαγγελματίες και φορείς του Δήμου Θερμαϊκού στην πύλη εισόδου του λιμανιού. Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η παρέμβαση θα πλήξει έναν από τους πιο ευαίσθητους υδροβιότοπους στην περιοχή, προκαλώντας επιπτώσεις στο παράκτιο οικοσύστημα αλλά και σε αλληλεία και τουρισμό. Να ακούσουμε τι μας είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Επανομής, Νίκος Τσιούλας.
4: Πρώτα απ' όλα θα υπάρξει σίγουρα θολερότητα στη θάλασσα, σκάβουνε, που σημαίνει ότι η θάλασσα θα έχει μια θολερότητα η οποία θα είναι τουλάχιστον για 5 χρόνια, γιατί τα έργα αυτά θα είναι, η σύμβαση νομίζω είναι 7 ετίας, που σημαίνει ότι τουλάχιστον για 5 χρόνια θα γίνονται αυτές οι αμοληψίες εκεί. Άρα δεν θα μπορεί ο κόσμος να κάνει μπάνιο. Η αλληλεία επίσης, το δεύτερο, θα καταστραφεί, αυτό είναι de facto. Mm-hmm. Ειδικά τώρα, ας πούμε, που έχει τελευταία χρόνια υπάρχουν και πολλές γαρίδες και οι ψαράδες κατάφεραν τουλάχιστον λίγο να έχουν ένα εισόδημα, να ανακάμψουν κάπως. Αυτό δεν θα υπάρχει. Θα καταστραφεί όλη αυτή η θαλάσσια ζωή. Είναι λογικό. Άρα η παράκτη αλληλεία θα αφανιστεί. Το βάθος αυτό που θα δημιουργηθεί, ο βυθακόρος που θα αντλήσει όλη αυτή την άμμο, μετά θα δημιουργηθεί μια μεγάλη λακκούβα. Αυτή δεν ξέρουμε σε πόσα χρόνια θα μπορέσει η θάλασσα να ανακάμψει, οπότε να έρθει κάπως στα ίσια του. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έξω από το παλιό κάμικ του ΕΟΤ στην Επανομή υπάρχει ήδη μια τέτοια μεγάλη λακκούβα, η οποία δημιουργήθηκε το 1970, όταν η βυθακόρος τότε, επί δικτατορίας, τραβούσε άμμο και έριχνε στο κάμπινγκ άμμο για να σηκωθεί ψηλά. Αυτή δεν έχει κλείσει ακόμη. Και μιλάμε από το 1970. Τι θα γίνει τώρα, δηλαδή, αν υπάρξει μια λακκούβα η οποία είναι πολλές φορές μεγαλύτερη.

0: σοβαρά ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες διαμονής των αστυνομικών που μετακινήθηκαν στην Αθήνα για τα μέτρα ασφαλείας του Final Four της EuroLeague θέτουν οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Άρτας, Θεσπρωτείας και Ιωαννίνων. Ο Χρήστος Αναμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Ναι, Κέλλη, πιο πολύ για παράπονο παρά καταγγελία, ωστόσο αυτό μας δίνουν, αυτό καταγράφουμε μέσα από την επίσημη σελίδα τους στα social media. Η κοινή ανακοίνωση των τριών αστυνομικών ενώσεων. Καταρχάς, να ευχηθώ με καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, που σήμερα στις 6 το απόγευμα ρίχνεται στη μάχη. Ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας, είναι μια ελληνική παρουσία και οφείλουμε να τη στηρίξουμε τώρα, είναι προκειμένου. Όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι φιλοξενήθηκαν σε δωμάτια αυξημένης πληρότητας, χωρίς τον απαραίτητο χώρο και τις συνθήκες ξεκούρασης που απαιτούνται για το προσωπικό σε συνεχή παρουσία. Παράλληλα, γίνεται και λόγος για υψηλό κόστος διαμονής, ανάλογο των παρεχόμενων συνδικών. Πρόκειται για να καταλάβει και ο κόσμος για τη μετακίνηση των αστυνομικών στην Αθήνα για τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Όπως τονίζουν οι ενώσεις, η συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν γνωστή εδώ και καιρό. Γεγονός που, όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, θα πρέπει να είχε επιτρέψει καλύτερο σχεδιασμό αλλά και οργάνωση από τους αρμοδίους. Τέλος, Κέλλη, εκπρόσωποι των αστυνομικών ζητούν άμεση βελτίωση των συνδικών και αποσαφήνιση των ευθυνών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αξιοπρεπής μεταχείριση του προσωπικού αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη εκτέλεση των κατοικών τους.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπειών ανακοίνωσε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο νησί και το Σάκη Νέγκα. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Αν ερθρόλεπτο να είστε μάθουν.
0: Όλοι οι Ολυμπιακοί εκδηλωθήκατε. Εντάξει, από όλους μας καλή επιτυχία.
2: Με τον προηγούμενο συνάδελφο.
0: Βέβαια, από όλους μας καλή επιτυχία.
2: Όντως υπήρξε αυτή η εξέλιξη που είναι πάρα πολύ θετική και ήδη βρίσκεται σε λειτουργία η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας χορήγησης χημειοθεραπείων στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Έχει προηγηθεί ανακοίνωση του νοσηλευτικού ιδρύματος του νησιού. Σύμφωνα με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, η λειτουργία της νέας μονάδας αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της ογκολογικής φροντίδας στο νησί, δίνοντας τη δυνατότητα στους ογκολογικούς ασθενείς να λαμβάνουν την θεραπεία τους στον τόπο κατοικίας τους, χωρίς την ταλαιπωρία, το οικονομικό κόστος και τη σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση των συχνών μετακινήσεων προς νοσοκομεία εκτός Ζακύνθου σε Πάτρα ή Αθήνα. Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας της, η μονάδα θα λειτουργεί 2 ημέρες την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, παρέχοντας χορήγηση χημειοθεραπευτικών θεραπείων, λειτουργία εξωτερικού ογκολογικού ιατρίου από παθολόγο, ογκολόγο, ιατρό του νοσοκομείου. Οι πολίτες θα μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους μέσω της πανελλαδικής τηλεφωνικής γραμμής του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των αριθμών 1566 και όχι μόνο. Η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι δυναμικότητας 5 θέσεων θεραπείας και διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη μονάδα διάλυσης και τα αρρωστατικών φαρμάκων, η οποία πληρεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας, πλήρη προβλεπόμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, κατάλληλα εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και φαρμακοποιό για την ασφαλή αποτελεσματική υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Βέβαια, εδώ να τονίσουμε ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς του νησιού. Αφορά κυρίως ογκολογικούς ασθενείς που δεν χρήζουν νοσηλείας ή τα πιο σοβαρά περιστατικά θα πρέπει ούτως ή άλλως να μετακινούνται εκτός Ζακύνθου, αλλά θα ακουφιστεί μια μεγάλη μερίδα ογκολογικών ασθενών του νησιού που ταλαιπωρούνται τώρα με μετακινήσεις εκτός Ζακύνθου, θα κάνουν τη χημειοθεραπεία τους στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και θα επιστρέφουν στο σπίτι τους. Μέχρι στιγμής η μονάδα είναι στελεχωμένη με έναν ογκολόγο, γι' αυτό και δεν λειτουργεί καθημερινά. Υπάρχει ενδιαφέρον και από δεύτερο ογκολόγο, αυτό θα εξαρτηθεί αν υπάρξει περαιτέρω στελέχωση στη συνέχεια. Είναι όντως ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και του Συλλόγου Ερτινοπαθών Ζακύνθου που έγινε πραγματικότητα και βρισκόμαστε βέβαια ακόμα στην αρχή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα περί διείστησης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη ήρθαν ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης στη συνεδρίασή του με αφορμή την κοπή δέντρων που ζήτησε μια τέτοια εταιρεία, τουρκικό συμφερόντα δηλαδή, για να σηκώσει οικοδομή στο κέντρο της πόλης. Η Χρύσα Σαμουρίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Μιλάμε για την κοπή δύο δέντρων και μια ανταποδοτική δωρεά ύψους 10.000 ευρώ για την προμήθεια δέντρων για να φυτευτούν μετά στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό ήταν η αφορμή μια έντονη συζήτηση που έγινε στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα 12 συμβούλων των παρατάξεων μειοψηφίας. Όμως, όπως είπε, στο βάθος της κουβέντας κυριάρχησε για μια ακόμα φορά η διείσδυση εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη, καθώς το αίτημα να κοπούν οι δύο μανόλιες επί της οδού Καβύρη, είναι στο κέντρο της πόλης, υποβλήθηκε από τον μηχανικό εκπρόσωπο της τουρκικών συμφερόντων Κρόμπρες Ελλάς ΑΕ, η οποία απέκτησε το οικόπεδο που βρίσκεται εκεί στο σημείο και θα σηκώσει μια πενταόροφη οικοδομή. Τώρα, η κοπή των δέντρων ζητήθηκε για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες πρόσβασης στο εργοτάξιο που θα στηθεί για την κατασκευή του κτηρίου. Η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως όφιλε βάση της νομοθεσίας, έδωσε την έγκριση και η Δημοτική Επιτροπή, σε συνεδρίασή της, ενέκρινε την αποδοχή της δωρεάς ύψους 10.000 ευρώ για την αγορά δέντρων που θα φυτευτούν σε διάφορα σημεία που θα αποφασίσει ο Δήμος. Οι παρατάξεις όμως επέκριναν σφοδρά τον Δήμαρχο, κατηγορώντας τον ότι από τη μία έχει βάλει στο δημόσιο διάλογο ζήτημα αθόρυβου επικισμού της Αλεξανδρούπολης, από την άλλη δέχεται ή και ζητά κάποιες φορές δωρεές από εταιρείες τουρκικών συμφερόντων. Ο Δήμαρχος είπε ότι οποιαδήποτε εταιρεία, εφόσον ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία, δεν μπορεί να εμποδιστεί στη δραστηριότητά της. Πρόσθεσε σε άλλο σημείο της απάντησής του ότι η άποψή του περί αθόρυβου επικισμού και διείσδυσης εταιριών τουρκικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη είναι σταθερή. Οι παρατάξεις μειοψηφίας από την πλευρά τους πάλι επέμειναν πως το όλο θέμα δείχνει ανακολουθία θέσεων και πράξεων από μέρος του Δημάρχου. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χρύσα Σαμουρίδου. Τώρα περισσότεροι από 8.000 Τούρκοι αναμένεται να επισκεφθούν τη Λέσβο το επόμενο διάστημα, από αύριο μέχρι την επόμενη Κυριακή δηλαδή, εκμεταλλευόμενη την αργία στην Τουρκία λόγω Μπάιραμιού. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, 8.000 Τούρκοι επισκέπτες από αύριο μέχρι και την άλλη Κυριακή θα φτάσουν στο νησί της Λέσβου, σύμφωνα με τις κρατήσεις που έχουν γίνει στα πρακτορία. Εκεί είναι σημαντικό για την τοπική οικονομία της Λέσβου, μιας και οι Τούρκοι καταναλώνουν, αυτό μας μετέφεραν και οι τουριστικοί πράκτορες, και κινείται ένας μεγάλος κύκλος της οικονομίας. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο δηλαδή με εισιτήρια ή με τα δωμάτια στα ξενοδοχεία, αλλά με όλη την τοπική οικονομία και για τα τοπικά προϊόντα και για τις ταβέρνες και για τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Οπότε είναι μια καλή είδηση για την Λέσβο. Να σου πω ότι είναι επίσης η περίοδος τέλος Μαΐου που δεν έχει αρχίσει το τουριστικό ρεύμα, ούτε το ιστορικού τουρισμού που κορυφώνεται Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά και οι πτήσεις τάρτερ έχουν ξεκινήσει, δεν είναι όμως μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που φτάνουν από την Ευρώπη. Έθεσαν ένα θέμα οι τουριστικοί πράκτορες όσον αφορά και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Η πόλη της Μυτιλίνης που δέχεται και το μεγαλύτερο κύμα των τουριστών από την Τουρκία την περίοδο αυτή, κλείνουν τα καταστήματα το Σάββατο το μεσημέρι και έχει υπάρξει αίτημα να μείνουν ανοιχτά απόγευμα Σαββάτου και Κυριακή. Υπάρχει μια πρόσκληση του εμπορικού συλλόγου να μείνουν μέχρι τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου. Δεν ικανοποιεί αυτό τους τουριστικούς πράκτορες και ζητούν να ακολουθήσουν, όπως έχουν κάνει και άλλες πόλεις των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, που έχουν επεκτείνει κατά πολύ το ωράριό τους. Θα δούμε αν θα γίνει αυτό αποδεκτό. Ενώ να σας πω ότι και η Λίμνος μπαίνει στις αρχές του επόμενου μήνα στη σύνδεση με τα απέναντι τουρκικά παράλια, μιας και είναι άλλο ένα νησί που είχε ξεκινήσει από πέρυσι, θυμάστε, η διαδικασία επέκτασης της έκδοσης γρήγορης βίζας σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από εκεί τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Υπάρχουν πάρα πολλές κρατήσεις. Φαίνεται μια καλή χρονιά με τις αφήξεις από την γείτονα. Mm-hmm. Και όπως μας είπε ο τουριστικός πράκτορας ο Άρης Αλαζαρής, αναμένεται φέτος να ξεπεράσουν οι αφήξεις το 2024. Το 2024 ήταν η καλύτερη χρονιά όσον αφορά τις αφήξεις Τούρκων επισκεπτών στη Λέσβο. Ξεπέρασαν τις 122.000. Ναι. Και φέτος αναμένεται, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις κρατήσεις που έχουν, να φτάσει ακόμα περισσότερος κόσμος στο νησί. Και ειδικά μια περίοδο όπου είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στο νησί και με τον αυτόδη πυρετό, οι αφήξεις Τούρκων επισκεπτών που βρίσκουν οικονομικότερες τις τιμές στα νησιά μας, γι' αυτό και έρχονται, να το πούμε και αυτό, είναι πραγματικά μια ισχυρή οικονομική του νοτική ένεση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος μεταφοράς των μαθητών προς το Δημοτικό Σχολείο του Παγώντα στη Σάμμο μετά τη συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη και του Δημάρχου Ανατολικής Σάμμου με κατοίκους του χωριού. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγήρη. Να πω ότι ο κύριος Παπαγεωργίου ήδη έχει επικοινωνήσει με τη δασική υπηρεσία, καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος χαρακτηρίζεται ως δασικός, γεγονός που απαιτεί την έγκριση της υπηρεσίας για την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης. Τώρα, ο Δήμαρχος τόνισε ότι υπάρχει κοινή διάθεση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, σημειώνοντας πως η απαραίτητη μελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα τώρα με τον ίδιο, οι απαιτούμενες διαδικασίες εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περίπου ένα μήνα, ενώ απαραίτητη θεωρείται και η προγραμματική σύμβαση που θα διασφαλίσει την νομιμότητα των παρεμβάσεων. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια το πότε θα ξεκινήσουν εργασίες ή πότε θα εφαρμοστεί οριστικά η λύση, γιατί όπως ξέρετε, καμιά φορά μιλάμε για αυτά, αλλά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες καταρρύπτουν τον όποιο σχεδιασμό υπάρχει. Για την κάλυψη τώρα των αναγκών μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς εξετάζεται προσωρινή λύση σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει την παρουσία συνοδού, ο οποίος θα περιλαμβάνει καθημερινά τα παιδιά από την πλατεία του χωριού και θα τα συνοδεύει με ασφάλεια προς το σχολείο, αναλαμβάνοντας βέβαια να τα επιστρέψει και μετά τη λήξη. Όλο αυτό το θέμα, υπενθυμίζω ότι είχε ταλαιπωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα το σχολείο του Παγόντα, αφού ο δρόμος ο οποίος χρησιμοποιεί το μέχρι σήμερα είναι τελείως ακατάλληλος και δεν μπορεί βεβαίως σε ένα δρόμο ο οποίος είναι φτιαγμένος με ανηφοριές, με άλλα επικίνδυνα σημεία, να περνάει από εκεί το λεωφορείο, και ύστερα από τις καταγγελίες που οι οποίες έγιναν, σταμάτησαν. Έτσι λοιπόν έχουν δρομολογηθεί οι νέες εξελίξεις αυτές, οι οποίες θα δώσουν και οριστικό τέλος στο πρόβλημα που υπάρχει στο σχολείο του Παγόντας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλεί τους πολίτες η Διεύθυνση Δασών Καβάλας μετά από αναφορά πολίτη για εμφάνιση αρκούδες στη Δημοτική Κοινότητα του Χαλκερού, ζητώντας από τους κατοίκους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κυρίως το βράδυ. Ο Κώστας Λουκούμης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι μετά από αναφορά για εμφάνιση αρκούδας στην περιοχή του Χαλκερού Καβάλας. Η Διεύθυνση Δασών εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι οδηγίες των ειδικών είναι σαφείς. Αν αντιληφθεί κάποιος το ζώο, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το δασαρχείο, την αστυνομία ή το συντονιστικό κέντρο δάσος προστασίας. Για την αποφυγή δυσάρεστων συναντήσεων, οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους να μην αφήνουν εκτεθειμένα σκουπίδια, τροφές ή υπολείμματα καρπών που μπορεί να προσελκύσουν την αρκούδα. Παράλληλα, ζητείται ο καλός φωτισμός των οικοπαίδων, η επισκευή των περιφράξεων και η προστασία των κοπαδιών. Τι κάνουμε όμως αν βρεθούμε τετατέτ με την αρκούδα? Το δασαρχείο τονίζει ψυχραιμία. Σε καμία περίπτωση δεν πανικοβαλόμαστε, δεν τρέχουμε, μένουμε ακίνητοι και αφήνουμε χώρο στο ζώο να διαφύγει, ώστε να μην νιώσει παγιδευμένο ή απειλούμενο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκερού, μιλώντας στην Ερκαβάλας, είπε ότι ζήτησε μάλλον την άμεση παρέμβαση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών για την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ υπενθυμίζεται ότι η καφεαρκούδα είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και οποιαδήποτε παρενόχληση ή θανάτωσή της απαγορεύεται ρητά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και λίγο πολύ έχουμε ακούσει συχνά τις οδηγίες που αφορούν την επίθεση αρκούδας. Αν σου επιτεθούν κουρούνες, δεν ξέρω τι κάνεις όμως. Να πάμε στην Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλη, όπου εκεί κουρούνες επιτίθενται σε ανθρώπους στο πάρκο του λιμενικού και το λιμεναρχείο απέκλεισε μάλιστα το χώρο με πλαστικές κορδέλες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
7: Είναι μια είδηση, Γκέλη, πραγματικά προκάλεσε αίσθηση, καθώς τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι έχουμε επιθέσεις από κουρούνες, αυτά τα κορακοειδή, αν μπορούσαμε να τα περιγράψουμε σε όσους δεν τα γνωρίζουν, σε αμέριμνους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στο πάρκο του λιμενικού, εκεί κοντά στο λιμάνι της Καλαμάτας. Το λιμεναρχείο λοιπόν τώρα τοποθέτησε ρυθρόλεπτες κορδέλες στις εισόδους του χώρου, ενώ σε σχετική ανακοίνωση αναγράφεται πως απαγορεύεται τη είσοδος λόγω ύπαρξης πτηνών με επιθετική συμπεριφορά σε ανθρώπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν περιστατικά όπου κουρούνες χτύπησαν περαστικούς με τα φτερά τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προκάλεσαν ακόμα και ελαφρούς τραυματισμούς ή και καρούμπαλα στο κεφάλι των πολιτών. Όπως εξηγούν τώρα οι άνθρωποι που γνωρίζουν τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων πτηνών, αυτή την περίοδο οι κουρούνες βρίσκονται σε φάση αναπαραγωγής και προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο έντονα τις φωλιές και τα μικρά τους. Συχνά τα νερά πουλιά πέφτουν από τις φωλιές τους και πριν μπορέσουν να πετάξουν σωστά, και τότε οι ενήλικες κουρούνες αντιδρούν αμυντικά απέναντι σε οποιονδήποτε πλησιάζει. Οι κουρούνες θεωρούνται τα πιο ευφυή πτηνά προς τον κόσμο, με ιδιαίτερα αναπτυγμένη μνήμη και έντονο αίσθημα προστασίας της ομάδας τους, ενώ μάλιστα ειδικοί αναφέρουν πως μπορούν να γνωρίζουν πρόσωπα ανθρώπων και να θυμούνται ακόμα και πυλές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, Κώστα, μας ακούς.
7: Πρόκειται κυρίως, ναι, λέω, αν και η συγκεκριμένη εικόνα προκαλεί εντύπωση στους πολίτες, ειδικοί τονίζουν πως πρόκειται κυρίως για αμυντική συμπεριφορά και όχι για επιθετικότητα χωρίς λόγο. Το λιμενάρχειο, ως αποτέλεσμα, καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν προσωρινά το συγκεκριμένο σημείο του πάρκου μέχρι να ολοκληρωθεί η περίοδος φωλεοποίησης και να μειωθεί η ένταση της συμπεριφοράς των πτηνών.
0: Άρα έχουν το δίκιο τους, Κώστα μου. Είναι μανούλος, προστατεύουν τα μικρά τους ουσιαστικά.
7: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε όπως πάντα με πολιτισμό. Βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Ιταλο Καλβίνου, Αόρατες πόλεις είναι η παράσταση που παρουσιάζει στη Κομοτηνή το θεατρικό εργαστήρι του ΔΠΘΕ της Κομοτηνής. Η Πέννη Τομπρή θα μας ενημερώσει. Πέννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το τμήμα ενηλίκων του Εργαστηρίου Θεατρικής Παιδείας του ΔΠΘΕ Κομοτηνής παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Η πόλης μέσα», ένα θεατρικό έργο που είναι βασισμένο στις περίφημες αόρατες πόλεις του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Ιταλο Καλβίνο. Επισκηνής ο αυτοκράτορας των Μογγόλων, Κουμπλάι Χάν, συνομιλεί με τον ταξιδευτή και πρεσβευτή του Μάρκο Πόλο. Και εκείνος του ξετυλίγει τις αναμνήσεις του, περιγράφοντας μία προς μία τις πόλεις που συνάντησε στα ταξίδια του μέσα στην αυτοκρατορία. Η συνομιλία τους γίνεται ένας εσωτερικός χάρτης όπου μπορούν να χωρέσουν όλες οι ανθρώπινες εμπειρίες, οι ατομικές αλλά και οι συλλογικές. Ο ένας χτίζει μία αυτοκρατορία πάνω στη λογική και ο άλλος, μέσα από το συνέστημα και τη διέστηση, του αποκωδικοποιεί και του ερμηνεύει τον κόσμο που κατακτά. Το έργο ξεδιπλώνεται ως μία αλληγορική και εκβαθέων συνομιλία μεταξύ νου και καρδιάς, με κέντρο τον άνθρωπο ως κοινωνικό όν, ο οποίος ρωτά, αγωνιά και ψάχνει απεγνωσμένα να βρει απαντήσεις στα υπαρξιακά ερωτήματα της ζωής. Θα δοθούν συνολικά 6 παραστάσεις από σήμερα έως και την 5η 28 Μαΐου, εκτός Δευτέρας, στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα του ΔΠΘΕ Κομοτηνής, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Για αύριο στα ανατολικά, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρη 3 με 5, στο Αιγαίο από το βράδυ στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στα ανατολικά και τα νότια τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24, 25, ίσως και 26 και 27 ακόμα στα δυτικά.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Σαλπάρι το πλοίο. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μένετε συντονισμένοι αμέσως τώρα η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Όλα στο κόκκινο σήμερα με έντονο πολιτικό, διεθνές αλλά και αθλητικό ενδιαφέρον. Στη Βουλή, σφοδρές αντιπαραθέσεις και αποχωρήσεις σημειώθηκαν κατά τη συζήτηση της πρότασης του Πασόκ για εξεταστική σχετικά με τις υποκλοπές, ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως έβαλε τέλος στα σενάρια περικοπών στη συντάξη χειρίας, δηλώνοντας σε συνέντευξή της στο Earth News Radio 105,8 ότι δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής του καθεστώτος και ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση προστασίας. Στο εξωτερικό, η ένταση παραμένει στο κόκκινο σε Λίβανο και στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται με περιορισμένη πρόοδο και παράλληλα το ενδιαφέρον στρέφεται στους σημερινούς ημιτελικούς του Final Four της Ευρωλίγκας, όπου η αγωνία είναι στο πικ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης και ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Να υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές αντί για 120 αποφάσεις πλειοψηφία, αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Για τεχνητή ένταση σχετικά με την αποχώρηση της αντιπολίτευσης από τη διαδικασία της ψηφοφορίας κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και άλλοι εργαζόμενοι του ΕΣΥ. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο σταθμό μας, χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική και τόνισε ότι το νέο νομοσχέδιο ενισχύει την ίση αμοιβή για ίση εργασία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη και δήλωσαν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος στο σπίτι του ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη με περιοριστικούς όρους. Και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας διεξάγεται από σήμερα στην Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας με χιλιάδες αστυνομικούς, drones και νέο κέντρο επιχειρήσεων στο ΟΑΚΑ. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τη σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών με φόντο τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απαιτηθούν 151 ψήφοι πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από Πασό και ΣΥΡΙΖΑ που μίλησαν για θεσμική εκτροπή. Η ένταση μάλιστα κορυφώθηκε με την αποχώρηση του Πασό και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ από τη συνεδρίαση. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα.
6: Ένταση με το καλημέρα είχαμε στην Ολομέλεια, ναι, και σφοδρή κόντρα ανάμεσα σε Νίκο Ανδρουλάκη και Μάκη Βορύδη.
7: Πραγματικά έτσι είναι. Ήταν αναμενόμενη, καθώς είχαμε τις σχετικές πληροφορίες από τις προηγούμενες μέρες. Τελικά, μετά από μια σφοβρή αντιπαράθεση σε νομικό και πολιτικό επίπεδο, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε σήμερα στην Ολομέλεια η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το Σκάνδαλο των Υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120, επειδή ήταν αίτημα της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της αξιωματικής του ΠΑΣΟΚ. Το παρεπίπτον ζήτημα έθεσε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος τον νόμο για τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας καθώς η δραστηριότητά της ανάγεται στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική και συνεπώς με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών. Κάτι το οποίο, βέβαια, να σημειώσουμε, το είπαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν συνέβη στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022. Σύσσωμη αντιπολίτευση για τον κοινοβουλευτικό εκπροσώπο των κομμάτων έκανε λόγο για διαδικαστικά και οικονομικά τερτύπια από τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να συγκαλύψει και να μπαζώσει ένα ακόμη σκάνδαλο, κάνοντας λόγο και σημειώνοντας επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει το Σύνταγμα. Ο πρόεδρος του Πασόκ συγκεκριμένα, ο κύριος Αμβουλάκης, έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης, είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ενώ από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Πάμελος, μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, το κατάλληλο.
6: Ανδρέα, να βάλουμε λίγο μια νοτερελία πριν προχωρήσουμε και στους αρχηγούς, τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις εκεί όπου ουσιαστικά ξεκίνησε η ένταση σήμερα. Είχαμε την αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Βορύδη αλλά και του κυρίου Ανδρουλάκη και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο ρεπορτάζ.
8: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως της Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει Εξεταστική Επιτροπή. Σας μείνει πρωθυπουργός, ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο.
6: Οπότε και στη συνέχεια αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ, ενώ στο βήμα ανέβηκε και ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του κατηγόρησε, Ανδρέα, την κυβέρνηση για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
7: Ναι, πράγματι είναι έτσι. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, όπως είπε, με το κατάλληλο δίδυμο στη Βουλή Βορύδη Φλωρίδη και με σύμμαχο την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας και αυτός με τη σειρά του την αποχώρηση του κόμματος, καταγγέλλοντας τη σημερινή διαδικασία και αποχωρώντας από την Ολομέλεια. Από την Ολομέλεια φυσικά αποχώρησε ακολούθως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, είπε ότι το ΚΚΕ δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή την παράνομη και απαράδεκτη, όπως την χαρακτήριζε, διαδικασία. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα. Βέβαια, ο κ. Βελόπουλος, αν και διαφώνησε με την αποχώρηση των κομμάτων, τελικά και ο ίδιος στην πράξη αποχώρησε, κατηγορώντας συνολικά την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί στο πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ο Δημήτρης Νατσιός, αλλά και η Πέττη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. Ουσιαστικά αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το ίδιο σκεπτικό περίπου, πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπου μέχρι τώρα, όπως δήλωσε και η ίδια, δίνει τη μάχη απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο μάλιστα, και αυτά τα σημεία θέλω να συμπληρώσω, Ντόνα, ότι τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης, όσο και η κυρία Κωνσταντοπούλου, μίλησαν σε πάρα πολύ ψηλούς τόνους με την έννοια ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έθεσε ζήτημα εθνικής προδοσίας, ενώ από την πλευρά της Ζωής Χρυσοχοίδου έκανε λόγο για ευθύνες της κυβέρνησης, ευθύνες όπως είπε, εσχάτης προβοσίας. Mm-hmm. Πάρα πολύ υψηλή τόνη και σε λίγα λεπτά.
6: Και αντίστοιχα ήταν σκληρή και η επίθεση που εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, κατηγόρησε μάλιστα το Πασόκ ότι επιχείρει να αμφισβητεί στη δικαιοσύνη και στοχοποιεί δικαστικούς λειτουργούς.
7: Ακριβώς έτσι είναι και φυσικά να πούμε εδώ πέρα ότι η διαδικασία αυτή την ώρα βρίσκεται στο τέλος της. Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η ηλεκτρονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία και φυσικά μετέχει μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, οι 156 βουλευτές δηλαδή, καθώς επίσης και οι 5 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς δεν αποχώρησαν από την συνευρίαση. Και αυτό που λένε από την πλευρά τουλάχιστον της κυβέρνησης εδώ στη Βουλή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίχθηκε στον κανονισμό της Βουλής, αλλά και στο ίδιο το Σύνταγμα, που λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει θέμα εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών, θα πρέπει και η οποία ασχολείται με τα ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Ωστόσο, δεν κατάφερε, θα έλεγα, τόσο ο κ. Φλωρίδης όσο και ο κ. Μπορίδης να δικαιολογήσουν τη στάση, γιατί αυτό δεν τηρήθηκε και στην προηγούμενη αντίστοιχη ολομέλεια που είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2022 και τότε δεν έθεσε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, ζήτημα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Όλοι θεωρούν πάντως ότι με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να γίνει αυτή η εξεταστική επιτροπή και τελικά έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία με την ψηφοφορία που θα γίνει σε λίγο απορρίπτει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.
6: Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε μαζί η Ανδρέα. Μας έδωσε και ωραία πάσα για το τι είπε ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος επικαλέστηκε τα πορίσματα της δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι η έρευνα έχει ήδη καταλήξει συμπεράσματα για την υπόθεση.
9: Η απόφαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόφαση στο εφετείο πια. Και η άλλη, το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
6: Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Ανδρέα Μαραθιά, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος. Κατήγγειλε τη διαδικασία ως αντιθεσμική και ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματός του από τη συνεδρίαση. Ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν νομιμοποιεί τη διαδικασία και αποχωρεί επίσης από τη συζήτηση και την ψηφοφορία.
10: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
11: Για όλους αυτούς τους λόγους, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
6: Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με διαδικαστικά τεχνάσματα αποφεύγει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε λάθος την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι ουσιαστικά θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν κοινοβουλευτικά τη διαδικασία.
12: Επιλέγετε να θέσετε παρεμπίπτον ζήτημα και με διαδικαστικά τερτύπια να αποφύγετε την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής.
13: Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
6: Το κόμμα της Νίκης, μέσω του Σπύρου Τσιρώνη, έθεσε ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ζήτησε απαντήσεις για τις ενέργειες της κυβέρνησης στην υπόθεση. Ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας, από την Πλεύση Ελευθερίας, δήλωσε ότι το κόμμα του διαφωνεί με την πρόταση της κυβέρνησης και υποστηρίζει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.
14: Αν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, κύριε Βορύδη, περιμένω από εσάς και περιμένω και από τη Νέα Δημοκρατία, ποιες νομικές ενέργειες έχετε κάνει ώστε να διασαφινιστούν όλα αυτά?
15: Η Πλεύση Ελευθερίας διαφωνεί με όσα εξέθεσε λίγο πριν ο κύριος Βορύδης και θεωρούμε ότι πρέπει να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή.
6: Να επιστρέψουμε τώρα σε σένα, Ανδρέα, γιατί στο Βήμα ανέβηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, καλώντας μάλιστα σε άμεση αλλαγή στρατηγικής και διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων.
7: Πράγματι έτσι είναι. Πραγματικά ήταν η έκπληξη, θα έλεγα, τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς δεν αναμέναμε ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος τελικά πήρε το λόγο και επιτέθηκε με ενδρυμία η κριτική στην κυβέρνηση και για τα αρχικά θέματα, αλλά και γενικότερα και για το θέμα των υποκλοπών, αλλά και για την κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία μετά το τελευταίο συνέδριο. Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, ο κ. Σαμαράς είπε ότι η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως, αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα. Και έχω προειδοποιήσει ή σημείωση ότι η πολιτική του καθεσματού είναι μία φενάκι και ήρεμα νερά, όπως είπε, δεν υπήρξαν ποτέ από την πλευρά της Τουρκίας. Υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιβρούσαμε. Ο κ. Μία φενάκι και ήρεμα νερά, όπως είπε, δεν υπήρξαν ποτέ από την πλευρά της Τουρκίας. Υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιβρούσαμε. Ο κύριος

0: αφορά ειδικότερα το ζήτημα των υποκλοπών, ο κύριος Σαμαράς έκανε λόγο για μια πρωτοφανή διαδικασία, τη σημερινή διαδικασία, και διερωτήθηκε τι ενοχλεί τον Πρωθυπουργό. Εκτός, κύριε, της κυβέρνησης, εάν ψεύδεστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς φοβάται και δυστυχώς εκτελίζει και τους θεσμούς. Και όσον αφορά τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση, που είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Είναι ένα πολιτικό μόρφωμα με ποταμίσια ιδεολογία του, ό,τι να είναι. Είναι ένα συνοφίλωμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος και κατέληξε λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκη δεν είναι ιδιοκτησία η χώρα σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός, και παρομοίασε την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα με τη φράση, την ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Στον κύριο Σαμαρά πάντως απάντησε ο Μάκης Βορύδης και μάλιστα υποστήριξε ότι έκανε μια απολύτως μηδενιστική κριτική υπεραμεινόμενος της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, και πάση περιπτώσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που κήρυξε δύο φορές τις εκλογές με 41% και ήδη για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση είναι ένα κόμμα που προηγείται μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης με 12 και 15 μονάδες απέναντι των αντιπάλων της, όπως είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας τον πρώην Πρωθυπουργό. Ντόνα.
1: Αναμένουμε λοιπόν και την ψηφοφορία από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία παρέμειναν στην Ολομέλεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε μαζί τη δήλωση νωρίτερα ο κύριος Σαμαράς.
2: Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες. Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα? Τι ενοχλεί?
1: Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς. Να πάμε τώρα όμως στον Νότια Ανανιάδη, καθότι είχαμε και την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι με την αποχώρησή τους από τη Βουλή Νότια για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ουσιαστικά επέλεξαν τη φυγή αντί της πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης με επιχειρήματα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Οι πολίτες θέλουν παρουσία, όχι φυγή. Είναι μια χαρακτηριστική δήλωση, όπως σωστά έθεσε εισαγωγικά, που αποτυπώνει την άποψη της κυβέρνησης σε σχέση με την απουσία, ή μάλλον την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από την Βουλή σήμερα νωρίτερα. Η παρουσία και όχι φυγή, εγώ μπορώ να την συνδέσω με το επαναλαμβανόμενο μότο, το ακούγεται από χίλια κυβερνητικών στελεχών, ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, όχι οι απόντες. Είναι μια αιχμή η οποία αφορά και το εσωκομματικό μέτωπο και το αντίπαλο, την αντιπολίτευση, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, από εδώ και μπρος πρέπει να σημειώσει κανείς ότι σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό με την παρουσία κομμάτων της κυρίας Κατσιάνου που εμφανίστηκε και χθες, του κ. Τσίπρα που αναμένεται να εμφανιστεί την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, η κυβέρνηση αισθάνεται με μία πίεση, αλλά αισθάνεται και μία αυτοπεποίθηση, καθώς όλες οι έρευνες τη δίνουν σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον όποιον δεύτερο. Η εμφάνιση του κ. Σαμαρά σήμερα οπωσδήποτε προσθέτει σε αυτό το πολιτικό κοινοβουλευτικό παζλ έναν ακόμη αστάθμητο, θα έλεγα, παράγοντα, καθώς η κυβέρνηση εκτιμά ότι μεν κ. Καρτιανού δεν απευθύνεται σε αυτήν, κανιβαλίζεται σε αυγόν, θα έλεγα, με το τρεπτό όρος κοινά, όπως ψηφόροι του κ. Βελόπουλου, της κ. Κωνσταντοπούλου, του κ. Νασιού, αλλά ο κ. Σαμαράς, σαν ξεξαρκός της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας βεβαίως, όπως λένε κυβερνητικοί παράγοντες, το βάρος της πτώσης της κυβέρνησης του Κωστή Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Κωστή τηλεγραφή, κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πατρός του Κυριάκου, το μακρινό 1993, έρχεται να ξαναθέσει ένα ζήτημα παραταξιακό. Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό, ένα έφραστο και ρευστό, θα έλεγα, πολιτικό σκηνικό σε ένα

0: εύθραστο και απολύτως ρευστό και επικίνδυνο γεωπολιτικό σκηνικό. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι οι κινήσεις της Τουρκίας μπορεί να σχηματοδοτήσουν σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα ή μάλλον το νομοθέτημα που θέλουν να φέρουν, που αποτελεί ουσιαστικά έναν νέο Καζουμπέλι, μπορεί να αποτελέσει και έναν παράγοντα πολιτικής και όχι πολιτικής, εσωτερικής πολιτικής αστάσης ή να σηματοδοτήσει πολιτικές εξελίξεις. Και όλο αυτό για να κλείσω τώρα σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλαδή, μιλάει καθαρά για εκλογές του 27, επιλέγοντας να πει μετά τη ΔΕΘ, μετά τη Θεσσαλονίκη, μετά την έκθεση το Σεπτέμβρη, αλλά το μετά την έκθεση το εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης, μπορεί να είναι και ο Μάρτιος, είναι μετά και ο Φεβρουάριος, του χρόνου δηλαδή, αλλά όμως το μετά μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή.
1: Ο κύριος Μαρινάκης, επειδή αναφέρθηκε τώρα και νωρίτερα και στο ΠΑΣΟΚ, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη σχετικά με το ότι το ΠΑΣΟΚ αφήνει να εννοηθεί ότι από εβδομάδα θα καταθέσει και πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
0: Ναι, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, πολύ σωστή παρατήρηση, να ευχαριστώ πάρα πολύ, το παρελείψα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ενδεχόμενη κατάθεση πρόταση μομφής, του κυρίου Ανδρουλάκη εις βάρος της κυβέρνησης θα εξυπηρετήσει και θα αντανακλά και ένα, θα έλεγα, ωραίο, μια ωραία τακτική κίνηση. Την Τρίτη αναμένεται η κίνηση, η παρουσία του κόμματος Φιξίδα ή όπως αλληλεγγύεται, του κύριου Τσίπρα. Αν καταθέσει πρόταση μομφής την Δευτέρα ή την ίδια μέρα ο κύριος Ανδρουλάκης, καταλαβαίνει κανείς, θα μιλάει ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης στη Βουλή και θα ανακοινώνουν το κόμμα του ο Τσίπρας πού θα πάνε τα φώτα δημοσιότητας. Παντού όλα θα μοιραστούν. Mm-hmm. Δεν θα πέσει η κυβέρνηση από μια πρόταση μορφής. Ποτέ δεν έχει πέσει. Αναμενόμενο είναι αυτό. Αλλά θα συσπυρώσει την κυβέρνηση. Θα κερδίσει ένα μερίδιο επικοινωνίας που του αντιστοιχεί αυτός που την καταθέτει εκείνη τη στιγμή. Το αφήνω αυτό να το δούμε.
1: Σε κάθε περίπτωση η κινητικότητα συνεχίζεται, η αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό.
0: Δεν θα βαρεθούμε
1: καθόλου το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Είναι για μας συντάκτες ο χρόνος δικός μας.
1: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από αυτά που είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αρχικά για την κριτική που άσκησε σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα που επέλεξαν να αποχωρήσουν σήμερα από την Βουλή.
2: Η ένταση είναι τεχνητή. Με αυτόν τον τρόπο μόνο προσπαθούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη προγραμματικού και τεκμηριωμένου λόγου, ακόμα και στη σημερινή συζήτηση. Η κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ένα παρεπίπτον ζήτημα, νομικά με μια άρτια θεωρώ νομική τεκμηρίωση. Από εκεί και πέρα, η αντιπολίτευση, μπορώ να την αναλύσω αν θέλετε και να σας απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε. Η αντιπολίτευση επέλεξε αντί να αντικρούσει με τα δικά της επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, κυρίως νομικά γιατί αυτό είναι ένα νομικό θέμα, αλλά και έχουμε και ουσιαστικά επιχειρήματα, επέλεξε τις φωνές, την αποχώρηση, τη φυγή.
3: Κύριε Μαρινάκη.
2: Οι πολίτες εκλέγουν, κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, τους βουλευτές και δίνουν τους ισχυρισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι είναι παροχημένες. Και στο τέλος της ημέρας δεν αφορούν καθόλου αυτές οι συζητήσεις. Προσέξτε, δεν υποτιμώ την συζήτηση για το όποιο θέμα στη Βουλή, αλλά αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε.
1: Τώρα για την πρόταση δυσπιστίας που έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ την ερχόμενη εβδομάδα, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε καλοδεχούμενοι. Θέλουν να μας ρίξουν χωρίς να μπορούν να κυβερνήσουν. Να ακούσουμε το σχολείο του.
2: Έχω μπροστά μου την πρότασή του, την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Απριλίου. Τον λογαριασμό του στο X. Καταλήγω. Ζητάνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Δικαίωμά τους. Κοινοβουλευτικό τους δικαίωμα να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από εβδομάδα, να τα συζητήσουν όλα στη Βουλή.
1: Και αιχμηρή ήταν εκεί η απάντηση στην παρεμβάση του πρώην Πρωθυπουργού, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην πολιτική της ατζέντα και δεν πρόκειται να αναλωθεί σε προσωπικές στρατηγικές.
2: Ισχύει το κανείς δεν περισσεύει, ισχύει και παραϊσχύει και ισχύει καθημερινά, αλλά
3: θεωρητικά
2: να σημαίνει, όχι, επί της ουσίας, αλλά η ουσία ποια είναι, ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα.
3: Δεν είναι βαρύ όμως ένας πρώην πρωθυπουργός να λέει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο φρενοκομείο.
4: Χρησιμοποιώντας μία ατάκα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έμνους του Καραμανλή, καθόλου τυχαία.
2: Ναι. Θα πάω και εκεί, αλλά πριν πάω εκεί, να απαντήσω επί της ουσίας της πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρείας, επέτης, μαύρο πρόβατο και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του 80, του μαξιμαλισμού και της πυροδοσίας, 700.000 νέους μέσα σε λίγα χρόνια, από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή, νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Θα επιστρέψουμε φυσικά στη συνέχεια στην πολιτική επικαιρότητα. Φρένο στα σενάρια περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Έβαλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του σημερινού καθεστώτος. Σε συνέντευξή της εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, η κυρία Κεραμέως υπογράμμισε ότι ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει νομοθετική ρύθμιση για την πλήρη προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή για τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Υπουργός αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα σημαντικά εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα, έβγαλε ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε όμως από τις συντάξεις χειρίας.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Κατηγορηματικά όχι, λοιπόν, από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, όσον αφορά τις περικοπές της συντάξης κυρίας και με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ. Οι συνταξιούχοι, είπε η κυρία Κεραμέως, ότι αντιμετωπίζουν μια δύσκολη καθημερινότητα ήδη και στόχος μας είναι να τους στηρίξουμε. Θα περιμένω, είπε, την απόφαση και εν συνεχεία θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε νομοθέτηση για την προστασία των συνταξιούχων κυρίας. Ειδική αναφορά ήταν και στα βαρέα και αντιγυϊνά των νοσηλευτών, οδηγών ΕΚΑΒ και διασωστών, η κυρία Κεραμέως. Την Τρίτη γνωστοποίησε ότι θα παρουσιάσει το Υπουργικό Συμβούλιο την νομοθετική πρόταση, η οποία θα προβλέπει την υπαγωγή στα βαρέα και αντικεινά τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική σύνταξη για όσους είχαν να προσληφθεί μετά το 2011, οι οποίοι δεν είχαν αντικεινά ή πριν το 2011 όμως δεν είχαν αντικεινά, και αυτή η αδικία, η ανισότητα έρχεται τώρα να διορθωθεί. Αναφορά έκανε η κυρία Κεραμέως ερωτηθήσε και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα θετικά ωφέλη που προκύπτουν από την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπέγραψαν τον Νοέμβριο οι κοινωνικοί εταίροι. Όπως είπε, ήδη υπάρχουν θετικά αποτελέσματα με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί σε επισητισμό και εστίαση για 400.000 εργαζόμενους, με αυξήσεις πάνω από το κατώτατο μισθό που, να θυμίσουμε, σήμερα είναι στα 920 μεικτά, και έχουμε και προσαυξήσεις για τις κατηγορίες αυτές, σε επίδομα γάμου, σπουδών, εποχική απασχόληση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ερωτηθήσει για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, προανήγγειλε την επέκταση της εφαρμογής τον Ιούνιο στον χώρο της ιδιωτικής υγείας και στα διαγνωστικά κέντρα εκτός των ιατρών. Επίσης στις τηλεπικοινωνίες, στους τομείς καθαριότητας του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στα κομμωτήρια. Τα ωφέλη που προκύπτουν από την ψηφιακή κάρτα, πέραν της νομιμότητας, τις αυτονόμες νομιμότητες, είναι ότι είχαμε και πάρα πολλές υπερορίες το 2025 χαρακτηριστικά, συν 2,7 εκατομμύρια πρόσθετες υπερορίες, που αυτό μεταφράζεται φυσικά σε επιπλέον εισοδήματα για τους εργαζόμενους. Θα κάνουμε μια αναφορά και στην ισότητα για τις αμοιβές. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται ως ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής οδηγίας. Αυτό θα πάει μαζί με τα βαρέα και τα αντιγυνά που θα παρουσιάσει το Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη η Υπουργός. Και στο εξής, για τα ίδια προσόντα δεν θα υπάρχει καμία απόκληση στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τέλος, να κλείσουμε ότι σε λίγο στις 3 η ώρα η κυρία Κεραμέως μαζί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, θα παρουσιάσουν εδώ στο κεντρικό κατάστημα του ΕΦΚΑ στο Σύνταγμα πώς οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μόνο με τον προσωπικό τους αριθμό, χωρίς να έχουν μαζί τους άμκα ή αφημί.
1: Πολύ σημαντικό για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων. Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε η κυρία Κεραμέως αναφορικά με τις συντάξεις χειρίας.
7: Έχω πει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή σε σύνταξη χειρίας ως αποτέλεσμα της απόφασης που είδε το φως δημοσιότητας πριν από μερικές ημέρες. Θα περιμένω την απόφαση και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν είχαμε κάνει και κάτι μέχρι σήμερα, γιατί εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμέναμε να δούμε ακριβώς πώς θα αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά θα αναμένω την απόφαση, η οποία ακόμα δεν έχει επιδοθεί, δεν έχει καθαρογραφεί, δεν έχει επιδοθεί. Θα περιμένω την απόφαση και εν συνεχεία θα νομοθετήσουμε για να προστατεύσουμε τους συνταξιούχους χειρίας σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό που τέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα, όπως μας είπε και η Δήμητρα Κυριαζή, εντάσσονται πλέον νοσηλευτές διασώστες και οδηγοί του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, η οποία χαρακτήρισε τη ρύθμιση ιστορική, ουσιαστικά αποκαθιστά, όπως είπε και η ίδια, μια διαχρονική ανισότητα στο δημόσιο σύστημα υγείας.
7: Η ρύθμιση όπως έχει ετοιμαστεί προβλέπει υπαγωγή στα βαρέα και ενθυγινά τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση και δίνει και δυνατότητα και πλήρους συνταξιοδότησης πιο νωρίς με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλέπει δυνατότητα εξαγοράς και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα πλήρες πλαίσιο σε ό,τι αφορά ακριβώς το προσωπικό αυτό πρώτης γραμμής, θα έλεγα, του δημοσίου συστήματος υγείας.
1: Για τις συλλογικές συμβάσεις, η κυρία Κεραμέως επεσήμανε ότι έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις μισθών σε βασικούς κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, ο επισητισμός. Αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Ενώ ανακοίνωσε και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αυτό θα γίνει από τον Ιούνιο και σε νέους κλάδους όπως είναι η ιδιωτική υγεία, οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες καθαριότητας.
7: Χάρη στην τεράστια προσπάθεια όλων, τους οποίους θέλω δημοσίως να τους ευχαριστήσω, τους εκπροσώπους των ανθρωπικών κοινωνικών εταίρων, καταλήξαμε στη λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις. Αυτό το κείμενο λοιπόν ως είχε πήγε στη Βουλή. Ένα μήνα μετά την ψήφιση είχαμε ήδη δύο πολύ μεγάλες σημαντικές συλλογικές συμβάσεις. Η μία εξ αυτών αφορά κάθε εργαζόμενο στον επιχειρησμό. Όποιος δουλεύει σε εστιατόριο, σε ταβέρνα, σε μπαρ, σε καφέ, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering. Όσοι είναι αυτοί, 400.000. Είναι το 15% των μισθωτών της χώρας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό στην πράξη σημαίνει αύξηση. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι η συλλογική σύμβαση, μία βασική ωφέλεια που προσφέρει είναι αμοιβές υψηλότερες από τον κατώτατο, αλλιώς δεν έχει νόημα. Ο κατώτατος στη χώρα είναι 920 ευρώ. Ο κατώτατος στην εστίαση κυμαίνεται από 930 μέχρι 1100.
4: Υπάρχουν κάποιοι εργασιακοί κλάδοι που έχουν μείνει εκτός ψηφιακής κάρτας και θα τους εντάξετε?
7: Είμαστε πρώτο πυλών μιας νέας επέκτασης που θα γίνει από τις αρχές περίπου Ιουνίου σε νέους κλάδους. Έχω ήδη ανακοινώσει τον κλάδο όλων των ιδιωτικής υγείας πλην γιατρών, δηλαδή όλα τα νοσοκομιακά, τα διαγνωστικά κέντρα και το καθεξής. Έχω ανακοινώσει ήδη τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τον κλάδο υπηρεσιών καθαριότητας, επιμέρους επιχειρήσεις όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια, γραφεία τελετών και το καθεξής. Άρα θα έχουμε μια νέα επέκταση αρχές Ιουνίου και θα έχουμε και νέα επέκταση λίγο μετά. Άρα το έτος 2026 θα έχουμε σημαντικές επεκτάσεις, θα επεκτείνουμε κι άλλο το φάσμα προστασίας των εργαζομένων.
1: Η καρδιά τώρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά από σήμερα στην Αθήνα. Υπό ισχυρά μέτρα ασφαλείας, με χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός και ελέγχους φυσικά με κάμερες και drones, διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή το Final Four της Ευρωλίγκας. Ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων θα λειτουργεί στο ΆΚΑ για την άμεση διαχείριση οποιοδήποτε περιστατικού. Πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το πώς θα κινηθούν και οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
8: Καλό μεσημέρι. Να σου πω ότι όπως καταλαβαίνεις, επειδή πρόκειται για ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός, χιλιάδες αστυνομικοί, όλη η εθνή της τεχνολογίας που διαθέτει η αστυνομία είναι, καταλαβαίνεις, στο πεδίο και υπάρχουν συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια προκειμένου να γίνει με άρτιο και ήρεμο τρόπο αυτή η κορυφαία διαστημολογική οργάνωση του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στο σταθμό του ΙΣΑΦ στο Φάληρο.
1: Ήδη ακούμε το θόρυβο και τη φασαρία. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει οι πρώτοι φίλαθλοι.
8: Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει τις εκατοντάδες και πάμε 20.000. Από εδώ εκτιμάται ότι περί τις 3 θα ανοίξουν οι πύλες για να εισέρχονται μετά από έλεγχο οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, καθώς αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται η μετακίνηση των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε, που αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 ώρα Ολυμπιακός στον έναν ημιτελικό. Οπότε με σειρμούς από το σταθμό του μετρού ηλεκτρικού στο Φυσίο, Ντονά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μόλις ολοκληρωθεί η μετακίνηση των φιλάφλων της Φενέρμπαχτσε και ουσιαστικά εισέλθουν στο γήπεδο, διότι κατεβαίνουν στον ίδιο σταθμό, στο σταθμό του Ισά Πυρίνη, και δεν πρέπει να υπάρξει να συναντηθούν αυτές οι δύο ομάδες ατόμων. Θα αρχίσει από εδώ να γίνεται η μετακίνηση. Ναι. Εκτιμάται ότι περί τις 3 με 3 και 4 θα έλεγα, 3 και 20 θα το δούμε, θα αρχίσουν να εισέρχονται εδώ στους σειρμούς του ηλεκτρικού οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Εδώ θα γίνεται ένας πρώτος έλεγχος. Επαναλαμβάνω, η μετακίνηση των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε είναι ήδη σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Σε περίπου μία ώρα το αργότερο θα αρχίσει να γίνεται και η μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Η σειρμή, να πούμε για το κοινό που μας ακούει ενδεχομένως και είναι στην Αθήνα, mm-hmm. ότι από αυτή την ώρα, ήδη από τη μία η ώρα, ο σταθμός του τρένου στο Θησίο είναι κλειστός. Δεν γίνεται αποβίβαση επιβίβαση για κανένα σειρμό, μόνο για αυτόν τους σειρμούς που θα πάρουν μόνο τους φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε, όπως και στο Φάληρο. Οι υπόλοιπες τάσεις στους σειρμούς για τους επιβάτες λειτουργούν κανονικά. Αυτοί οι δύο σταθμοί δεν έχουμε αποβίβαση και επιβίβαση. Ήδη. Οι φιλάθλοι τώρα της Βαλένθια και της Ρεάλ θα κινηθούν με πούλμαν και άλλοι με ιδία μέσα. Είναι και πιο αργά ο αγώνας. Ενώ καταλαβαίνεις ότι όλος ο άξονας που οδηγεί στο Ολυμπιακό στάδιο, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού στάδιου, στο Μαρούσι, καταλαβαίνεις ότι θα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος κυκλοφοριακά.
1: Ναι, θα έχουμε και όλες αυτές τις τροποποιήσεις. Ναι.
8: Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τις αποστολές των ομάδων, με τους φιλάθλους που θα πηγαίνουν ενδεχομένως με κάποια ιδέα μέσα. Ναι. Οπότε ας γνωρίζουν όσοι μας ακούν εδώ από την Αθήνα ότι σήμερα που στατιστικά το απόγευμα της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, όλος αυτός ο άξονας προς το Ολυμπιακό στάδιο και η Αττική Οδός, ναι, αλλά και η Λεωφόρος Κηφισίας, Κίμης και τα λοιπά, θα έχουν ιδιαίτερη κίνηση. Οπότε
1: καλό είναι αν δεν χρειάζεται να περάσουν από το σημείο ή τουλάχιστον αν είναι τόσο απαραίτητο να οπλιστούν όλοι με υπομονή και ψυχραιμία. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι να διεξαχθεί με ασφάλεια το Final Four. Είναι η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να το ευχαριστηθούν και οι φίλαθλοι και φυσικά να μπορέσει και ο κόσμος να κινηθεί. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μας μετέφερες πραγματικά τον παλμό. Ακούμε λοιπόν και το θόρυβο που δημιουργούν οι φίλαθλοι που ετοιμάζονται να μεταβούν στο ΑΚΑ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο, στον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου είχαμε μία σύσκεψη εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Τι ακριβώς συζητήθηκε, Άγη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Όλα τα στοιχεία λοιπόν δόθηκαν από πλευρά του αρμόδιου υπουργού για το Υπουργού Πολιτική Προστασία του κ. Τουρνάη για το επιχειρησιακό σχέδιο, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και το πρόσθετο υλικοτεχνικό εξοπλισμό με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για το φετινό καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος της περίοδου, ο αριθμός των μόνιμων και εποχικών πυροσβεστών ανεβαίνει στους 18.500, με μια σημαντική ενίσχυση να έχει επιτευχθεί και στο σύνολο των οχημάτων. Πλέον ανέρχονται σε 4.299 οχήματα, ενώ έχουμε παράλληλα και τις πρώτες 6 εκ των μονάδων δασοκομμάντων, αυτές συγκροτήθηκαν πρώτα το 22, ανέρχονται πλέον σε 21 και φτάνουν τα 1.450 μέλη. Να πούμε πως θα έχουμε και την ενίσχυση από προεκατεστημένο προσωπικό και από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικά, να πούμε για τα εθνικά ενέργεια μέσα, παραμένουν στα 33, με μισθωμένα να είναι περαιτέρω κατά 2, φτάνοντας στα 51 και καθιστώντας μια συνολική δύναμη διαθέσιμων μέσων, θα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 85, με βάση βέβαια την ημερήσια ανάλογα με τις διαθεσιμότητες που υπάρχουν. Να προσθέσουμε σε όλο αυτό πως ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην πρόοδο του προγράμματος προστασίας δασών, το οποίο για το 26 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
5: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Επιστρέφουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Καθώς, όπως λέγαμε και νωρίτερα, έντονη κινητικότητα και αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού καταγράφεται το τελευταίο διάστημα με την εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών, όπως το Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, αλλά και τη δρομολογούμενη πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, κινείται και ο Αντώνης Σαμαράς, ενισχύοντας τη ρευστότητα στο κομματικό τοπίο. Το πολιτικό, μάλιστα, σκηνικό εμφανίζει έντονες μεταβολές με τα κόμματα να αναπροσαρμόζουν στρατηγικές και τις επόμενες δημοσκοπήσεις να αναμένονται ως κρίσιμος δείκτης για τις ισορροπίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο Ert News Radio, σχολίασε την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι η δημοκρατία έχουμε και πως κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ιδρύει κόμμα.
2: Η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία, με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητάει να διορθώσουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο. Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο, ο οποίος πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών, για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι η ίδρυση κόμματος είναι δημοκρατικό δικαίωμα και σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει τις θέσεις του νέου πολιτικού φορέα, επισημένοντας πως η κυρία Καριστιανού αποτελεί πλέον πολιτικό αντίπαλο.
7: Ο καθένας μπορεί να ιδρύσει κόμμα, αλίμονο, δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός και της κάθε μιας. Εμείς λοιπόν περιμέναμε την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πλέον η κυρία Καριστιανού, εφόσον έχει ιδρύσει κόμμα, είναι πλέον πολιτικός αντίπολος, με την έννοια ότι πλέον μπορούμε να παρατεθούμε πολιτικά. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων των ζητημάτων. Το τονίζω. Όταν κάποιος κατεβαίνει πλέον ως πολιτικός φορέας, αυτό σημαίνει ότι έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα και έχει συγκεκριμένη, θα έλεγα, το υποθέτηση επί όλων των ζημάτων που απασχολούν τους πολίτες.
1: Εχθές λοιπόν έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη το νέο πολιτικό κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στην εκδήλωση συμμετείχε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, τον τόνο έδωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η Ευγένεια Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τα όσα έγιναν χθες στο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Καλό μεσημέρι, Ευγένεια.
10: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Με αιχμή λοιπόν την θεσμική ανασυγκρότηση, τη διαφάνεια, την κοινωνική προστασία, αλλά και με αναφορές στην υπόθεση των Τεμπών, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε χθες βράδυ την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα με την πλήρη ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Παρουσιάζοντας στην Θεσσαλονίκη το πολιτικό πλαίσιο αλλά και τις βασικές θέσεις του εγχειρήματος. Η κυρία Καριστιανού είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία της Ντόνα, προσπαθώντας να δώσει το ιδεολογικό τόνο της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας, τον περιέγραψε ως μια απάντηση σε ένα πολιτικό θεσμικό περιβάλλον που, όπως υποστήριξε, έχει απομακρυνθεί από τις ανάγκες της κοινωνίας. Είπε χαρακτηριστικά πως σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία, σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευθελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε βεβαίως και στα Τέμπη, λέγοντας ότι στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών το τρένο συγκρούστηκε με την αλήθεια και με ένα ολόκληρο σύστημα, υποστηρίζοντας αλλά και συνδέοντας το δυστύχημα αυτό με την πρωτοβουλία που πήρε για το πολιτικό εγχείρημα. Τώρα, να σταθούμε στους βασικούς στόχους του νέου κόμματος που περιλαμβάνει η ειδική διακήρυξη. Μεταξύ λοιπόν των βασικών προτεραιοτήτων που παρουσιάστηκαν είναι η εδραίωση του κράτους δικαίου, η ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, η στήριξη της οικογένειας και μέτρα για το δημογραφικό, η προστασία της πρώτης κατοικίας, στη διαφάνεια στη λειτουργία των τραπεζών, έλεγχο δημοσίων συμβάσεων, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προστασία εργασιακών δικαιωμάτων, αυστηρότερο πλαίσιο για τα καρτέλ και την εσπροκέρδεια και προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων. Ναι.
1: Νομίζω από αυτά που ξεχωρίσαμε ήταν φυσικά και η εμφάνιση της κυρίας Μουτσάτσου, αλλά και το μπλουζάκι του Θανάση Ευγερινού.
10: Ναι. Να σου πω γι' αυτό λοιπόν ότι την χθεσινή εκδήλωση άνοιξε ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος έκανε και ένα λογοπαίγνιο φορώντας το μπλουζάκι του Ντοστογεύση και λέγοντας ότι υπήρχε μία σημειολογία σε αυτό, διότι ο Ντοστογεύσκι έγραψε το έγκλημα και τιμωρία. Και όπως είπε, αυτοί που εγκλημάτισαν να ξέρουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει και αυτό θα πρέπει να συμβαίνει σε κάθε δημοκρατία. Είπε ακόμη πως πρόκειται για μία ιστορική πολιτική βραδιά και πως αποτελέσει μια νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Παρουσιάστηκε βεβαίως και ένα βίντεο με τη γνωστή Ελληνίδα σκηνογράφο Κατερίνα Μουτσάτσου, δίνοντας το στίγμα της όλης εκδήλωσης, ενώ βεβαίως πλαισιώθηκε και από τραγούδια του Νίκου Ψιλούρη και του Διονύση Σαββόπουλου.
1: Ευγένεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το νέο εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην κυβέρνηση αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σχολιάζουν τόσο το περιεχόμενο όσο και τον πολιτικό προσανατολισμό. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Δοσδούκου, χαρακτήρισε την τοποθέτηση έκθεση ιδεών με δόσεις αντισημιτισμού, επισημένοντας την ανάγκη επιστροφής στη συζήτηση για τα ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα. Ενώ από το ΠΑΣΟΚ σημειώνεται ότι το νέο σχήμα φαίνεται να απευθύνεται κυρίως σε συντηρητικά ακροατήρια. Αυτό είπε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς. Στον ΣΥΡΙΖΑ εκφράζονται ενστάσεις για την πολιτική συγκρότηση, με τον Κώστα Ζαχαριάδη να κάνει λόγο για απουσία ολοκληρωμένης πρότασης, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε σαφές πρόγραμμα και συγκεκριμένες θέσεις, τονίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να βασίζεται σε συνθήματα αλλά σε συγκεκριμένες προτάσεις διακυβέρνησης.
11: Ήταν μια γενική έκθεση ιδεών, πασπαλισμένη με ακροδεξιά, με συνωμοσιολογία, με λαϊκισμό, αντιεμβολιαστικό, όλα μαζί σε ένα μπλέντερ. Με προβληματίζει αυτός ο αντισυστημισμός, τον οποίον εκτρέφει η αντιπολίτευση συστηματικά και τον βλέπουμε να επιστρέφει.
12: Προφανώς είναι ένα κόμμα που φαίνεται να έχει μια ατζέντα συντηρητική, υπερσυντηρητική, γι' αυτό και βλέπουμε την πολεμική που αναπτύσσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ακουμπάει στο μαλακό υπογάστρο ενός μέρους του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και σε ακροατήρια άλλα όπως του κυρίου Βελόπουλου.
13: Έτσι όπως μέχρι στιγμής η κυρία Καριστιανού τοποθετείται, δεν νομίζω ότι μπορεί να αρθρώσει ένα πλέγμα συνολικής πρότασης και δεν ξέρω και κατά πόσο ιδεολογικά και πολιτικά αυτό το κόμμα είναι νέο. Ένας από τους άνθρωπους που βρέθηκαν εκεί ήταν ο κύριος Ψωμιάδης.
14: Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, όχι τσιτάτα και πεοντεχνήματα, θα αντιπαρατεθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Την παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το ανώτατο δικαστήριο εξετάζει την ανέρεση της απόφασης. Περισσότερο όμως θα μας πει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
15: Καλό μεσημέρι. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος λογοθέτης, έχει ήδη ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με βάση το οποίο αποφυλακίστηκε χθες το απόγευμα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το μελετά, έτσι ώστε άμεσα να κρίνει αν συντρέχουν οι λόγοι για άσκηση ανέρεσης, εισαγγελικής ανέρεσης κατά του βουλεύματος. Σε μια τέτοια περίπτωση το λόγο και την τελική απόφαση έχουν οι δικαστές του Αρείου Πάγου και αν αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αναιρεθεί το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, τότε θα εισαχθεί και πάλι στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά προς νέα κρίση. Ως τότε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθερξη ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος είναι εκτός φυλακής, έχει ήδη αποφυλακιστεί όπως είπαμε με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του Βύρωνα δύο φορές και υποχρέωση μετακίνησης σε εντός όριων του Δήμου. Ήταν το πέμπτο αίτημα αποφυλάκησης. Όλα τα προηγούμενα είχαν απορριφθεί. Είχε απορριφθεί και το τελευταίο, το οποίο κατέθεσε τον Οκτώβριο του 25 από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Πειραιά. Ωστόσο, ο ίδιος άσκησε ένσταση. Αξιολογήθηκε εκ νέου το αίτημά του από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά και εκεί, όπως πληροφορούμαστε, η εισαγγελική εισήγηση ήταν αρνητική. Ωστόσο, οι δικαστές, αξιολογώντας μία σειρά από δεδομένα, αποφάσισαν διαφορετικά. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αυτό που μέτρησε στην θετική τους απόφαση, που άνοιξε την πόρτα εξόδου των φυλακών του Κορυδαλού για τον αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη, ήταν η ηλικία του, είναι άνω των 80 ετών, η κατάσταση της υγείας του και το γεγονός ότι κατά το αυστηρό πλαίσιο του νόμου, το αυστηρό γράμμα, το τυπικό μάλλον γράμμα του νόμου, μέσα στη φυλακή έδειξε καλή διαγωγή υπό την έννοια ότι προχώρησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και έκανε και διδακτορικό στα ανώτερα μαθηματικά, ενώ στις άδειες που είχε λάβει από το 22 και μετά τηρούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Θα δούμε από εδώ και πέρα βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και αν το ανώτατο δικαστήριο κρίνει διαφορετικά την υπόθεση, οπότε θα έχουμε νεότερες εξελίξεις.
1: Θα το παρακολουθούμε. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, είναι ποινικολόγος, που σχολίασε νωρίτερα εδώ στον σταθμό μας την απόφαση αυτή.
16: Ήταν 19 και το έχουν κάνει 25.
17: Ναι.
16: Επειδή όμως είναι παλιό εδώ του Γιωτόπουλου, υπερισχύει ο επικαίστρο νόμος. Άρα το ανώτατο όριο που πρέπει να κάνει είναι 19 χρόνια. Εδώ έχουμε νομίζω γύρω στα 23.
17: 24,
16: εσείς το ξέρετε καλύτερα. 24. Επομένως είμαστε, δηλαδή έχει υπερκαλύψει το όριο.
17: Άρα έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα κατά την άποψή
16: σας. Εγώ θεωρώ ότι κατά την άποψή μου την νομική έπρεπε να έχει βγει νωρίτερα. Ξέρετε, αντιλαμβάνομαι ότι αυτά που έγιναν από το 17 Νοέμβρη είναι οι δεχθεί εγκλήματα και είναι και πολύ ισοβίτες. Όμως όταν κάνεις τις φυλακές, είναι οι φυλακές είναι όλοι ίσοι. Δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις στους φυλακισμένους.
1: Να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας των συζητήσεων στο άτυπο Eurogroup στη Λευκοσία υπό την Προεδρία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερακάκη. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
18: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της στέγασης, προσερχόμενος νωρίτερα στη συνεδρία του Eurogroup στην Λευκοσία. Όπως δήλωσε, η στέγαση αποτελεί θέμα κοινωνικής συνοχής για ολόκληρη την Ευρώπη. Οι Υπουργοί Οικονομικών δεν μπορούν να αγνοούν ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Τόνισε ακόμη πως απαιτείται καλύτερος συντονισμός των ευρωπαϊκών πολιτικών, ώστε οι χώρες να ανταλλάσσουν εμπειρίες και λύσεις για το τι λειτουργεί και τι όχι. Μάλιστα, στη σημερινή συνεδρία Ντόνα, ναι, θα παρουσιαστούν τα μοντέλα πολιτικής που εφάρμοσαν τρεις χώρες, η Ισπανία, η Κροατία και η Ιρλανδία, τα οποία θεωρούνται χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της οξυμένης κρίσης στην αγορά κατοικίας. Στόχος είναι 21 χώρες μέλη που συμμετέχουν στο Eurogroup να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αντλήσουν ιδέες για αποτελεσματικές πολιτικές προς τις κατοικίες. Να πω εδώ για την Ελλάδα ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθιστώντας το κόστος στέγασης ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη σε σχέση με τα εισοδήματα των οικοκυριών, την ώρα που οι τιμές των ενοικίων και των ακινήτων καταγράφουν συνεχεία άνοδο, ένα πολύ μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος παραμένει ανεκμετάλλευτο ακόμη και σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση. Μάλιστα, το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι οι κατοικίες που παραμένουν κλειστές είναι 794.000. Είναι ενδεικτικό, Ντόνα, ότι οι χρήστες τριετίους απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος είχαν κάνει το 25 μόλις 234 ιδιοκτήτες, οι οποίοι τα έριξαν, τα πέρασαν στην αγορά για μακροχρόνια ενοικίαση ή τα απέσυραν από τις πλατφόρμες. Πάντως, τον Ιούνιο θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα από ό,τι μαθαίνουμε για τη στέγαση. Και τώρα να κλείσουμε λέγοντας ότι ο κύριος Πιερακάκης αναφέρθηκε και στην οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη. Σημείωσε ότι υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως είπε, η Ευρώπη παραμένει ανθεκτική, εξακολουθεί να κινείται σε δεδικούς ρυθμούς. Υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα, ώστε να στηριχτούν οι πιο ευάλωτοι, χωρίς να δημιουργηθεί νέα δημοσιονομική κρίση. Και σύμφωνα με τον ίδιο, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης παρακολουθούν στενά την κατάσταση και συντονίζουν τις ενέργειές τους. Εντόνα.
1: Ναι, καθότι όλα κρίνονται φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς τώρα θα μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου η διπλωματική προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη. Με την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον έχουν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες, χωρίς όμως να λείπει και η πολεμική ρητορική. Πριν από λίγο, το αραβικό δίκτυο Al Arabiya δημοσίευσε το τελικό προσχέδιο της πιθανής συμφωνίας. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τα βασικά σημεία του σχεδίου. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
4: Καλησπέρα, Αντώνα. Καλό μεσημέρι. Πρώτα να ξεκινήσουμε από τις διπλωματικές διεργασίες οι οποίες έχουν ενταθεί. Να σου πω ότι στην Τεχεράνη αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο οποίος είχε εκ νέου συνάντηση, για το πρωί είχε εκ νέου συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αραξή. Όπως είπες πριν από λίγο, το δίκτυο Al Arabiya έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και του Ιράν. Να δούμε τα βασικά σημεία. Είναι το σχέδιο λοιπόν περιέχει άμεση, πλήρη και χωρίς και ανεφόρων κατάβαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές, τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων και πάυση πολεμικής ρητορικής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δέσμευση σεβασμού κυριαρχίας εδαφικής ακεραιότητας και μη παρέμβαση σε εσωτερικές υποθέσεις, εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο, τα στενά του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν, κοινό μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής και επίλυσης διαφορών, έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός 7 ημερών, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της συμφωνίας, και η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα από τις δύο πλευρές. Βέβαια δεν έχουμε ακόμα κανένα feedback για αυτό το σχέδιο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια αισιοδοξία, χωρίς βέβαια να λείπει και η πολεμική ρητορική, έτσι. Γιατί είχαμε χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε 9 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον πρεσβευτή του Ιράν στο Λίβανο. Σήμερα ο Ιρανός βουλευτής είπε ότι με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοτώνουν την διπλωματία.
1: Τόσο κοντά και τόσο μακριά ταυτόχρονα.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Θα λέγαμε. Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Το ενδιαφέρον φυσικά απόψε στρέφεται στο Telecom Center Athens. Εκεί διεξάγονται οι μητελικοί της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό να κάνει ποδαρικό στη μάχη απέναντι στη Φενέρ Μπαχτσέ. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
19: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, 3 ώρες απομένουν για το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της Ευρωλίγκας. Πολύ σωστά στο πλήστο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, όπως είπες. Ολυμπιακός Φενέρ στις 6 και Ρεάλ Βαλένθια στις 9 η σημερινή μετελική. Ενώ να τονίσουμε εδώ ότι ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 η ώρα. Δεν υπάρχει μικρός τελικός. Για τον Μπαρτζόκα βέβαια επισημαίνει ότι θα παλέψουμε για κάθε κατοχή, όπως είπε, και αν θέλει ο Θεός μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Για συμπλήρωση ο coach του Ολυμπιακού. Αυξημένα είναι και δρακόντια, θα έλεγα, με τα αστυνομικά μέτρα.
1: Ναι, τα αναφέραμε και νωρίτερα.
19: Πολύ, πολύ σωστά.
1: Αναλυτικά
19: και καλά κάνατε.
1: Για τους ακροατές μας.
19: Ένα πρόβλημα μόνο να πω, και να κλείσω με αυτό, που υπήρχε και υπάρχει ακόμη με τα εισιτήρια για κάποιους οπαδούς όλων των ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού της Φενέρ, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει με τους οπαδούς της Φενέρ. Καθώς φαίνεται ότι μερικές ώρες πριν από το τζάμπολ του Final Four υπάρχουν ακόμη φίλοι που δεν έχουν παραλάβει το εισιτήριο τους. Βεβαίως το πρόβλημα που υπήρχε το πρωί ήταν πολύ μεγαλύτερο, αλλά σιγά σιγά φαίνεται ότι αυτό λύνεται.
1: Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να καθυστερήσουν λίγο οι αγώνες να ξεκινήσουν?
19: Όχι, κανονικά. Ανακοίνωσε και η Ευρωλίγκα ότι κανονικά στις 6 ώρα θα γίνουν οι αγώνες.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
19: Να είστε καλά.
5: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
20: Το Σάββατο αναμένονται αρχικά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο, τοπικά ισχυρές. Στη συνέχεια, από το μεσημέρι και έπειτα, θα πυκνώσουν νεφώσεις και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι άναμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 23 με 27 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 28 με 29. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το πρωί με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές και από το μεσημέρι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνω την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο Ιντονα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
5: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

22η ημέρα του Μάη, από μεσημέρο Παρασκευής, έτσι για να κλείσουμε και την εβδομάδα που διανύουμε. Μας μένει μια ακόμη εβδομάδα για να τελειώσει και ο Μάης, ο πέμπτος μήνας αυτού του έτους. Όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, νέες κυκλοφορίες εδώ στην Art Kozanis, μαζί βέβαια και με την Art Florence και σήμερα. Εκεί στην Art Florence ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο. Εδώ στο στούντιο της Kozanis ζωντανά ο Χρήστος Τσομπανάκης. Στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα μέχρι και τις 4, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Αυτή είναι οι Bleachers. Σήμερα κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο το νέο τους άλμπουμ και έτσι ξεκινάμε με ένα track που περιλαμβάνεται σε αυτό και έχει τον τίτλο Sideways. Μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες των FM, τόσο της Art Kozanis όσο και της Art Florinas. Φυσικά στο airteco.gr μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας. Εκεί στην κατηγορία On Demand υπάρχουν και όλες οι εκπομπές μας για να τις ακούτε όποτε εσείς θέλετε. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους. Έχουμε πολλά να ακούσουμε μέχρι και τις 4.

είναι ένα από τα άλμπουμ στα οποία θα επανέλθουμε και στις επόμενες εκπομπές μας. Αυτό ήταν το Sideways από τους Bleachers. Όμως σήμερα βγάζουν στην αγορά, και αφού μας είχαν δώσει το τελευταίο διάστημα αρκετά τραγούδια από τα καινούργια τους, και οι Future Islands. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε και στο νέο άλμπουμ των Future Islands. Αυτό που επιλέγουμε έχει τον τίτλο The Chase.

Και από το νέο των Future Islands με το The Chase που επιλέξαμε από αυτό, να σταθούμε τώρα σε ένα βρετανικό καταπληκτικό ανεξάρτητο συγκρότημα, τους Coral, από αυτά που πραγματικά εντυπωσιάζουν ακόμη και τώρα. Αυτούς τους γνωρίσαμε το μακρινό 2002, έχουν περάσει σχεδόν 25 χρόνια από τότε. Τότε θυμάμαι να παρουσιάζουμε τον ντεπούτο τους άλμπουμ. Ακολούθησαν αρκετές δουλειές, αλλά η έμπνευσή τους δεν έφυγε. Είναι ένα συγκρότημα που έχει κυκλοφορήσει ως τις μέρες μας κοντά στα 15 άλμπουμς. Είναι ένα πάρα πολύ παραγωγικό συγκρότημα με δουλειές συνεχόμενες από το 2002, ανά ένα και δύο χρόνια βγάζουν άλμπουμς. Τώρα ετοιμάζονται για ένα ακόμη, το οποίο θα έρθει μέσα στη χρονιά, ενώ το αμέσως προηγούμενο τους έχει κυκλοφορήσει το 24. Και σε πρώτη παρουσίαση ακούμε ένα από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνονται στη νέα δουλειά των The Coral και έχει τον τίτλο Let the Music Play.

Οι jazz καταβολές, αυτό το σχήμα των Brook Funk Essentials. Πρώτος δίσκος του κυκλοφόρησε το 1994 και πριν από λίγες μέρες μας παρουσίασαν το νέο τους άλμπουμ, το οποίο είναι το 8ο στην δισκογραφική τους πορεία, Brook Funk Essentials. Το τραγούδι που ακούμε είναι το Voodoo Gates.

Voodoo Gates από τη νέα δουλειά των Brooklyn Funk Essentials. Στα 25 λεπτά μετά τις 3 από μεσήμερο Παρασκευής, σε μια μέρα βέβαια που είναι στραμμένο το ενδιαφέρον των περισσότερων και στο Final Four, στις 6, σε 2,5 περίπου ώρες ξεκινάει ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Φενέρ για την Euroleague του μπάσκετ. Σίγουρα αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ένα Σαββατοκύριακο για το Final Four του μπάσκετ και για την ελληνική ομάδα. Εμείς εδώ με νέες παραγωγές από το διεθνή χώρο μέχρι και τις 4, Ερτ Κοζάνης μαζί και με την Ερτ Φλόρινας. Και για να πάμε στους Βρετανούς The Temples, αυτούς τους Βρετανούς από το catering της Αγγλίας, το 2012 σχηματίστηκαν, έχουν κυκλοφορήσει ως τώρα 4 δίσκους και τον επόμενο μήνα έρχεται τη νέα τους 5η δισκογραφική δουλειά, από την οποία ακούμε το Blue Flame, είναι ένα τραγούδι που θα περιλαμβάνεται σε αυτή.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 3:30. Έχουμε ένα ολόκληρο μισάωρο στη διάθεσή μας και αρκετά ακόμη να ακούσουμε σήμερα. Και λέγαμε για τους Temples που θα επιστρέψουν με καινούριο άλμπουμ. Τον επόμενο μήνα όμως έχουμε την επιστροφή και ενός μεγάλου rock συγκροτήματος, των Muse, με το The Wow Signal. Είναι το 10ο studio άλμπουμ τους. Έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 26 του Ιούνιου. Είναι το άλμπουμ που θα διαδεχθεί αυτό που μας είχαν δώσει το 2022, το Will of the People. Ένα ακόμη καινούργιο τραγούδι μέσα από το επερχόμενο των Muse είναι αυτό εδώ, το οποίο πάμε τώρα να ακούσουμε και να μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

και από το ολοκένουργιο single των Muse, όπως είπαμε τον άλλο μήνα έρχεται το άλμπουμ. Τώρα να σταθούμε σε ένα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει εδώ και μια εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή βγήκε στην αγορά, το Little White Open του Kevin Morby, ένα άλμπουμ από έναν τραγουδοποιό σταθερή αξία θα λέγαμε. Εδώ έχουμε αρκετά τραγούδια που είναι στο γνωστό βέβαια στυλ του τραγουδοποιού, του Kevin Morby. Σταθερή αξία που μας έχει δώσει υπέροχα πράγματα στο παρελθόν. Αυτό που επιλέγουμε από το νέο του άλμπουμ είναι το Javelin. Σε λίγο έρχεται ο νέος Tricky

Javelin από τον Kevin Morby και το ολοκαινούργιο άλμπουμ του. Αυτός είναι ο Tricky που ακολουθεί, αυτός ο μουσικός παραγωγός, ο Άγγλος τραγουδιστής, rapper και ένα από τα μέλη της λεγόμενης πάλε ποτέ σκηνής του Bristol εκεί στις αρχές με μέσα της δεκαετίας του 90 μαζί με Portishead, με Massive Attack. Είναι μια σημαντική μορφή της underground σκηνής του Bristol, ο οποίος εξελίχθηκε βέβαια, δεν είναι μόνο ένας καλλιτέχνης που εστίασε στο dub, στο trip hop και σε όλη αυτή τη σκηνή εκείνη της εποχής. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια και κυκλοφόρησαν πάρα πολλές δουλειές. Αναμένουμε ένα καινούριο άλμπουμ και από τον Tricky. Πριν από ένα περίπου μήνα σας παίξαμε το πρώτο τραγούδι που βγήκε σαν προπομπός αυτής της δουλειάς. Τώρα υπάρχει και ένα δεύτερο σε πρώτη παρουσίαση σήμερα με τον τίτλο «Because I Don't Know».

Κάποιοι που θα ακούγαν τον Τρίκη βέβαια στο ξεκίνημά του θα διαπιστώναν ότι έχει αλλάξει εντελώς σχετικές κατευθύνσεις. Αυτή είναι βέβαια και η πεμπτουσία μιας μουσικής πορείας, να μην μένει κάποιος σταθερός στα ίδια και τα ίδια, αλλά να αλλάζει, να έχει βέβαια κάποιες αναφορές, κάποιες σταθερές, αλλά ταυτόχρονα να πειραματίζεται και να αναζητεί και νέα στυλ. Και ο Τρίκης σίγουρα είναι ένας καλλιτέχνης που το έχει κάνει αυτό σε όλες αυτές τις δεκαετίες. Γρήγορα γρήγορα στο Blue Lies από το νέο των Common People. Για ένα ακόμη τέταρτο μαζί σας μέχρι και τις 4.

Blue Eyes Common People. Και τώρα στη Lola Young. Αυτή είναι μια τραγουδίστρια μόλις 25 ετών, γεννημένη και μεγαλωμένη στο νότιο Λονδίνο. Έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια και τραβάει την προσοχή της διεθνούς μουσικής σκηνής με τα αξιόλογα πράγματα που μας έχει παρουσιάσει. Και τώρα αυτές τις μέρες κυκλοφορεί ένα ολοκένουργιο single, το οποίο και αυτό το κάνουμε σήμερα πρώτη παρουσίαση. Έχει τον τίτλο From Down Here, Lola Young.

From Down Here, Lola Young. Γρήγορα γρήγορα στο πρώτο τελευταίο μας track για σήμερα, που μας έρχεται από την Mon Laferte. Αυτή είναι μια χιλιανή και με μεξικάνικες ρίζες τραγουδοποιός. Μπλέκει την pop, την εναλλακτική μουσική με τον μπολερό, την κούμπια και την σάλσα. Έχει αποκτήσει μεγάλη δημοφιλία, κυρίως βέβαια στις λατινόφωνες χώρες τα τελευταία χρόνια. Ακούμε το Nuestra Casa. Και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με τη συνεργασία Blend Miskin και Πάνου Δημητρακόπουλου.

θα σταθούμε και πάλι και θα κλείσουμε στα 3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας με κάτι από τη συνεργασία, τη νέα συνεργασία του Blend Miskin με τον Πάνο Δημητρακόπουλο. Mirror City Rhythm, από τις στιγμές που ξεχωρίσαμε από το νέο τους άλμπουμ. Υπάρχει στο Bandcamp, υπάρχει και σε έκδοση βινιλίου. Τίποτα άλλο, κάπου εδώ σας αφήνουμε και βέβαια θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα με πολλές νέες παραγωγές λίγα λεπτά μετά τις 3, όπως και την Τρίτη. Συνεχίζουμε κανονικά και την τελευταία εβδομάδα του Μάη με τις αφιερωματικές εκπομπές Τετάρτη και Πέμπτη. Σωτήρης Νάστος στην κονσόλα του ήχου Nerd Florinas, Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στο στούντιο της Κοζάνης, με τον Νίκο Κουτζομήτρο να είναι στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό που αγωνίζεται, όπως είπαμε, στις 6 για το Final Four του μπάσκετ της Ευρωλίγκα, και να ευχηθούμε σε όλους σας ένα όμορφο απόγευμα, ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι λίγο άστατος, αλλά από Τρίτη, Τετάρτη και μετά νομίζω ότι μπαίνουμε οριστικά πλέον σε αμυγός καλοκαιρινές συνθήκες. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Γεια σας!

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή αναφορικά με την απόφαση να ζητηθεί η απόλυτη πλειοψηφία για τη σύσταση της Εξεταστικής. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση και να υποκαταστήσει την έλλειψη προγραμματικού λόγου με συγκρούσεις και αποχωρήσεις από τη Βουλή. Οι πολίτες εκλέγουν τους βουλευτές και δίνουν τους συσχετισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει επί του συνόλου του έργου και των πολιτικών προτάσεων, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για έλλειψη κοστολογημένου προγράμματος. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα παραμείνει συμπαγής και ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια νέα εξόφθαλμη εκτροπή, προκειμένου να προστατεύσει έναν βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίον εκβιάζουν σε δημόσια θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του, πρώην Γενικός Γραμματέας του, ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Το προσχέδιο προβλέπει άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση της Τεχεράνης στους όρους της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για θετικά σημάδια στις διαπραγματεύσεις, ενώ η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν περιορίσει τις διαφορές τους, αν και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα, όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, εμφανίστηκε από τη Λευκοσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Τόνισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολία και οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των στενών του Ορμούζ για το παγκόσμιο εμπόριο. Κατά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, συζητήθηκαν επίσης η ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η στεγαστική κρίση καθώς και η προώθηση του ψηφιακού ευρώ, το οποίο ο κ. Πιερακάκης χαρακτήρισε στρατηγική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως και 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα Αντίνερο, το οποίο για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προστίθενται στις παρεμβάσεις πρόληψης της περίοδου 2022-2025. Ραγδαία εξάπλωση παρουσιάζει επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, προειδοποίησε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπεγέσους, αναβαθμίζοντας το επίπεδο κινδύνου από υψηλό σε πολύ υψηλό σε εθνικό επίπεδο. Ο κίνδυνος εξάπλωσης στην ευρύτερη περιοχή παραμένει υψηλός, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο αξιολογείται ως χαμηλός. Στη γειτονική Ουγκάντα έχουν επιβεβαιωθεί 2 κρούσματα σε άτομα που ταξίδεψαν από το Κονγκό, εκ των οποίων το ένα κατέληξε με τις υγειονομικές αρχές να χαρακτηρίζουν προς το παρόν την κατάσταση σταθερή. Στη Γερμανία αρνητικά ήταν τα πρώτα αποτελέσματα των μοριακών εξετάσεων για τα μέλη της οικογένειας Αμερικανού πολίτη που προσβλήθηκε από έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου του Βερολίνου που νοσηλεύεται. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ, όπου σήμερα έως την Κυριακή διεξάγεται το Final Four της EuroLeague.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες αύριο, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ως 6 υποφόρ. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
7: Με τους γορίλες αρχίζουμε.

εβδομάδα τον Gorillaz. Έτσι για να συνειδητοποιήσουμε το πόσο ξεχωριστό είναι αυτό το άλμπουμ. Τα μηνύματα και σήμερα θα έρθουν να τα στείλετε Earth News Radio στο Viber, όπως επίσης στα γνωστά, δηλαδή Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αυτό που ακούμε λέγεται Manifesto, από το άλμπουμ των Gorillaz, που εκτός του ότι έχει συγκεντρώσει εξαιρετικές κριτικές, είχε και μεγάλη επιτυχία, αποδοχή από τον κόσμο, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε την ακρόαση αυτού του άλμπουμ που ξεκίνησε από τη Δευτέρα με το τραγούδι τώρα Damascus, που το παρουσίασαν μαζί με τον Ομάρ Σουλεϊμάν, που συμμετέχει, είναι το όνομα ενός καλλιτέχνη από τη Συρία, το καλλιτεχνικό Damascus είναι το τραγούδι. Το παρουσίασαν λοιπόν στη συναυλία που έδωσε ο Ίνο για την Παλαιστίνη.

Damascus από το άλμπουμ των Gorillaz The Mountain. Επιστρέφουν όπως γνωρίζετε οι Dead Can Dance. Έχουμε καινούριο τραγούδι εκτός από τα δύο που έχουμε παίξει. Mon Amour Sauvage. Μια έτσι ατμοσφαιρική σύνθεση αφιερωμένη στη φύση και στη δύναμη της αναγέννησης.

δεν έχουν χάσει τίποτα από εκείνη τη μαγεία που τους μάθαμε πριν από τόσα χρόνια. Κάτι ετοιμάζουμε για τους Dead Can Dance. Κάτι ετοιμάζουμε, όχι με το συγκρότημα. Κάτι, θα μαζευτούμε κάπου, ίσως όλοι να ακούσουμε κάτι τον Ιούνιο, θα τα πούμε. Επιστρέφει η Ολίβια Ροντρίγκο. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κορίτσια της νεότερης γενιάς. Σε συνέντευξή της πρόσφατα δήλωσε ότι αυτό το άλμπουμ που ετοίμασε πια περιλαμβάνει κάπως έτσι θλιμμένα τραγούδια αγάπης, εξηγώντας ότι πολλά από τα αγαπημένα της ρομαντικά κομμάτια αντλούν την απήχησή τους από ένα υπόγειο ρεύμα φόβου και λακτάρας. Έχουμε ένα τραγούδι που λέγεται The Cure, καινούριο τραγούδι από την Ολίβια Ροντρίγκο και το επερχόμενο τρίτο άλμπουμ της.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο RT News Radio 105,8 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλ Αραμπίγια. Μεταξύ άλλων, προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη Λευκωσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 αέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός βροχές και καταιγίδες από αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Από τα μηνύματα που έχουν έρθει, και ευχαριστώ γι' αυτό, για όλα όσα γράφετε, βλέπω αρκετά που μιλούν για το ταλέντο της Ολίβια Ροντρίγκο. Έχει αρκετούς θαυμαστές σε αυτή την εκπομπή. Έχει πάρα πολλούς, εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δεν το περίμενα. Δηλαδή είναι ευχάριστο αυτό. Nothing But Thieves, συγκρότημα που έχουμε παίξει παλιότερα τραγούδια τους, έχουν καινούριο τραγούδι με τίτλο Evolution.

καινούριο από τους Nothing But Thieves. Ο Γιάννης μου γράφει ότι είναι πάρα πολύ καλή και στα live η Ολίβια Ροντρίγκο, την είχε δει πριν 2 χρόνια στο Σικάγο. Είναι η εκπομπή που πάνω από 51 χρόνια τώρα παρακολουθεί το παρόν, σας προετοιμάζει για αυτά που έρχονται, δεν μας έχει ξεφύγει τίποτα σχεδόν, το ξέρετε αυτό όσοι παρακολουθούν το πρόγραμμα, και βέβαια βασίζεται στο παρελθόν και παρουσιάζουμε το παρελθόν έτσι όπως δεν το ακούτε πουθενά αλλού. Να λοιπόν τώρα, με αφορμή ένα καινούριο τραγούδι ενός συγκροτήματος που θα ακούσετε σε λίγο, πώς μπλέκουμε το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, αφού θα βγει το άλμπουμ τους μετά από κάποιες εβδομάδες. Το τραγούδι που θα ακούσουμε σε 3 εκδοχές λέγεται Just Don't Want To Be Lonely. Κλασικό R&B τραγούδι. Για πρώτη φορά ηχογραφήθηκε το 1973 από τον Ronnie Dyson. Αυτός ο τύπος δεν είναι τυχαίος, είναι τραγουδιστής και ηθοποιός της του Broadway. Είχε παίξει βασικό ρόλο στην παραγωγή του Broadway για το musical Hair. Είμαστε αρχές δεκαετίας του 70 και έχει γνωρίσει και άλλες επιτυχίες. Για να πάρουμε μια γεύση.

Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη ερμηνεία. Λίγο μετά, όχι πάρα πολύ μετά, ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα για μας που παρακολουθούσαμε Soul, και βέβαια για τον Γιώργο Πολυχρονίου, ο μόνος που εγώ, ο Κώστας και ο Γιώργος μπορούσαμε να μιλήσουμε για τη Soul τότε, η Main Ingredient, το κυκλοφορούν το 1974 και το κάνουν μεγαλύτερη επιτυχία από αυτήν την εκδοχή που ακούσατε. Αυτή είναι η Main Ingredient. Hey, say wait a minute.

Και τώρα ερχόμαστε στο παρόν και το μέλλον. Να δείτε μερικές φορές πόσο μαγική είναι η μουσική. Το τραγούδι λοιπόν αυτό το ανακάλυψε ένας από τους σπουδαιότερους τύπους της μουσικής τα τελευταία 10 χρόνια. Το συγκρότημά του το δημιούργησε το 2013 και λέγονται Bleachers. Αυτός που ήταν στο συγκρότημα και που μετά έγραψε και έκανε παραγωγή σε ό,τι πιο σπουδαίο υπάρχει στον καιρό μας, δηλαδή κρύβεται πίσω από αυτές επιτυχίες που έχουν ακούσει αυτοί που ακούν τη σημερινή μουσική. Taylor Swift, Lord, Lana Del Rey, Saint Vincent, Pink, Florence and the Machine, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Doja Cat. Όλους αυτούς και όλες αυτές τις έχει βοηθήσει ο Jack Antonoff. Όλοι τρέχουν σε αυτόν. Είναι το μεγαλύτερο όνομα των τελευταίων 15 χρόνων. Είναι ο αρχηγός των Bleachers που επανέρχονται μετά από καιρό με ένα καινούργιο άλμπουμ και μας έδωσαν ένα καινούργιο τραγούδι. Δεν είναι τυχαία η επιτυχία για τον καθένα από αυτού. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι αυτός έκανε τόσα πολλά πράγματα. Γιατί φαίνεται και από αυτά που διαλέγει. Το νέο τραγούδι λοιπόν που έβγαλαν οι Bleachers και που θα ακούσουμε τώρα λέγεται The Van και βασίζεται σε αυτό που ακούσατε.

Οι Bleachers του Jack Antonoff. Πολύ σωστά, μπορώ να τα θυμηθώ όλα. Ένα μήνυμα που έχει έρθει εδώ, γιατί το γνωρίζει βέβαια αυτό, ότι σε εκείνη την παρέα για τη Soul ήταν και ο Μίκης Κορίνθιος, που δεν είναι πια μαζί μας εδώ και αρκετό καιρό. Ρόστμαν, όχι Μαν, λάθος το είπα. Ρόσταμ. Ρόσταμ λοιπόν είναι ένας τύπος που ήταν στους Vampire Weekend ιδρυτικό μέλος, Αμερικανός μουσικός και παραγωγός δίσκων, και ψαρέψαμε μια καινούργια του ηχογράφηση με την Κλάιρο. Χάρντι λέγεται.

Ό,τι πιο καυτό, ό,τι πιο καινούριο. Ρόσταμ και Κλάιρο. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και ιδιαίτερα τη Δέσποινα που γράφει τι εκπομπάρα είναι αυτή με τα καινούρια. Ναι, θα πω σε έναν άλλο φίλο μας, είδα την εμφάνιση στο τελευταίο σοου του Colbert χθες, προχθές, πότε ήταν, του Paul McCartney στο περίφημο Ed Sullivan Theater. Μία από τις επισκέψεις μου στη Νέα Υόρκη από τις πρώτες ήταν να πάω σε αυτό το θέατρο που είχε προϋπάρξει η όλη ιστορία. Λοιπόν, γρήγορα πάμε για να ακούσουμε τώρα ένα συγκρότημα από την Αυστραλία, από το χώρο του ανεξάρτητου rock, Spacey Jane, σε καινούργιο τραγούδι. I never see her.

Αυτό που θέλω είναι να υπάρχουν 90.000 θεατές στη συναυλία των Iron Maiden, όσοι και με τους Metallica. Έτσι, για να έχουμε δύο τέτοια συγκροτήματα με 200 περίπου χιλιάδες θεατές στη χώρα μας. Μπορεί να γίνει. Αν και οι Metallica έχουν μεγαλύτερο εύρος, αλλά η Iron Maiden είναι από τα μεγαλύτερα γκρουπ με τέτοια ιστορία. Μπορεί να γίνει άλλοι 90.000. Αυτό εδώ είναι μια έκδοση του τραγουδιού Tears of the Dragon σε μια καινούργια, λέγαμε, μια καινούργια έκδοση από τον Bruce Dickinson. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα η συνέχεια, την Κυριακή τα κινηματογραφικά και η δεκαετία του 90. Ο Δάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή αναφορικά με την απόφαση να ζητηθεί η απόλυτη πλειοψηφία για τη σύσταση της Εξεταστικής. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση και να υποκαταστήσει την έλλειψη προγραμματικού λόγου με συγκρούσεις και αποχωρήσεις από τη Βουλή. Οι πολίτες εκλέγουν τους βουλευτές και δίνουν τους συσχετισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους και όχι αποχωρώντας, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει επί του συνόλου του έργου και των πολιτικών προτάσεων, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για έλλειψη κοστολογημένου προγράμματος. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα παραμείνει συμπαγής και ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια νέα εξόφθαλμη εκτροπή προκειμένου να προστατεύσει ένα βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίο εκβιάζουν σε δημόσιο θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του πρώην Γενικός Γραμματέας του, ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ. Εντός των επόμενων ερών αναμένεται να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν με τη διμεσολάβηση του Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές του Αλαραμπίγια. Το προσχέδιο προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσή πλοία σε στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση της Τεχεράνης στους όρους της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για θετικά σημάδια στις διαπραγματεύσεις, ενώ η Ιρανική πηγή ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν περιορίσει τις διαφορές τους, αν και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως ο εμπλουτισμός του ουρανίου και το καθεστώς των στενών του Ορμούς. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, εμφανίστηκε από τη Λευκοσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Τόνισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή ασκεί πιέσεις στις τιμές ενέργειας, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των στενών του Ορμούς για το παγκόσμιο εμπόριο. Κατά τις συνεδρίες των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, συζητήθηκαν επίσης η ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων στήριξης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, η στεγαστική κρίση καθώς και η προώθηση του ψηφιακού ευρώ, το οποίο ο κ. Πιερακάκης χαρακτήρισε στρατηγική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντος, περισσότερες από 100 βάσεις ντρόνς και έως 85 εναέρια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προστίθενται στις παρεμβάσεις πρόληψης της περίοδου 22-25. Τη Δευτέρα, 25 Μαΐου και ώρα 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της Άννας Καφέτση, της ιστορικού τέχνης, που υπήρξε και η ιδρυτική και η πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΆΚΑ, που από σήμερα και την Κυριακή διεξάγεται το Final Four της EuroLeague.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες αύριο, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο σε 6 μποφόρ, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

σήμερα είναι μια ημέρα για την τελική τετράδα. Έτσι το λένε οι ξένοι, Final Four το λέμε εμείς. Ζούμε σε αυτούς τους ρυθμούς και μου κάνει εντύπωση που πριν μπω έχει έρθει το μήνυμα. Λέει, δεν πιστεύω να ασχολείστε όλη την ώρα με το Final Four εμείς που... Ακούστε να δείτε. Είναι το εδώ και το τώρα. Είναι ένα γεγονός, είναι κορυφαίο αθλητικό γεγονός στην Ευρώπη και γίνεται εδώ, σε εμάς δηλαδή, και είναι, το τώρα είναι σχετικό. Θα ξεκινήσει σε 20 λεπτά το παιχνίδι και έχουμε και ελληνική συμμετοχή. Δεν υπάρχει πιο κεντρικό, φυσικά δεν φεύγει, δεν χάνεται η επικαιρότητα, δεν σταματάει η ζωή. Κινείται σε παραλλήλους, αλλά είναι η καρδιά της επικαιρότητας. Χτυπάει εκεί, έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο, μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Θάνο Τσιμέκα που με τρεμάμενα χέρια χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Είναι και Ολυμπιακός, δεν είναι μόνο ότι είναι μπασκετόφιλος. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα θα τα δούμε, δεν θα χάσετε στιγμή από τη διαδικασία και ευχόμαστε να έχουμε και αύριο ελληνική συμμετοχή. Αύριο νομίζω είναι ο τελικός, γιατί στις 9 είναι το δεύτερο παιχνίδι. Στις 6 πάντως έχουμε Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Οπότε τα βάζουμε όλα σε μια πολύ ωραία σειρά. Τον Κοστέλο τον θεωρεί καλύτερο ο Θάνος Τσιμέκας, χολύπτης είναι, έχει καλό αυτή στο συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά σαν σήμερα το 1924, σαν σήμερα δηλαδή 22 Μαΐου, γεννήθηκε ο Σαχνούρ Βαχινάγκ Αζναβουριάν, ο μεγάλος Σαρλ Αζναβούρ. Και έτσι το «Σι», που είναι από τις μεγάλες του επιτυχίες, δεν το ακούσαμε με το ρομαντισμό της αγαπημένης μας, γιατί για πολύ κόσμο σήμερα η ομάδα είναι «Σι», αυτή είναι, και μετά υπάρχει ο έρωτας, ο γάμος, ξέρω οτιδήποτε, αλλά σήμερα «Σι», βέβαια θα μου πεις, είναι ο Ολυμπιακός, η ομάδα, είναι η ομάδα που δίνει τη μεγάλη μάχη. Ωραίος βέβαια ο Αζναβούρ, πραγματικά ήταν στρατευμένος στην υπόθεση της Αρμενίας, πάσχιζε για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τους Τούρκους, ένας πολύ συνειδητοποιημένος και ενεργοποιημένος καλλιτέχνης. Εμιγκρέδες ήταν οι γονείς του, ο Μικαέλ Αζναβουριάν, ο πατέρας του, ήταν βαρύτονος από την Τυφλίδα της Γεωργίας και η Κνάρ Μπαγκτασαριάν ήταν επίσης Αρμένισσα από τη Σμύρνη. Αυτά τα μέρη έχουν και για μας πολύ μεγάλη σημασία και μεγάλο αποτύπωμα, έτσι μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, επειδή έχω και τη δωδεκάδα του Ολυμπιακού και ξέρω, με κοιτάει ο Θάνος, πες, και ποιοι δεν θα παίξουν και τα λοιπά, να σας πω πρώτα απ' όλα τη δική μας 1, 2, 3, 4, τη δική μας πεντάδα για το απολύτως σχετικό. Έχουμε Θάνο Τσιμέκα στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Λίγο αργότερα, όταν θα πλησιάζει το παιχνίδι και θα αρχίσουν πια οι καρδιακοί του παλμοί να μην του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, ο Βασίλης Παπανικολάου. Παπα-Νικολάου, πώς μου ήρθε. Κάποιο παίχτη θα σκεφτόμουν, Νικολόπουλος. Άμα μπεις, είναι να μην μπεις αυτή τη λογική, παιδιά. Την πατήσαμε. Ναι, μια στιγμούλα, τι. Α, μπράβο ρε Μαρία. Και έχω παίξει μπάλα. Ο Βασίλης Παπα-Νικολάου είναι συνάδελφος από την Ερασπόρ. Έχουμε παίξει μπάλα, πολύ καλός επιθετικός. Ποδόσφαιρο βέβαια παίζαμε, μισό και μπάσκετ. Μαρία Σφυρόερα είναι ρε παιδί μου, ζωντανή εγκυκλοπαίδεια. Έχει και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τη δημοσιογραφική παραγωγή Βούλα Κουλισσοπούλου, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Βασίλης Νικολόπουλος θα μπει αλλαγή και θα αρχίσει τα καρφώματα εκεί, τις ασίστ και τα λοιπά. 2-4-5, τρώει τίποτα για να δυναμώσει. Ναι, μην το βάλουμε το παιδί μέσα και μείνει από δυνάμεις. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εγώ έχω 3-4 οθόνες, βλέπω έξω από το ΆΚΑ, βλέπω μέσα στο ΆΚΑ, βλέπω εκεί που θα μεταδώσουν το παιχνίδι και σε λίγο θα αρχίσουμε και με τους συναδέλφους να πηγαίνουμε-ερχόμαστε. Αλλά αν έχετε και εσείς τίποτα πληροφορίες ή και για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό, όχι μία λέξη, Earth News ή μία λέξη, κενό, radio, βέβαια, δύο λέξεις λοιπόν,
και μπαίνετε στο Viber και στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε και σελίδα στο Facebook για να αξιοποιήσετε το Messenger, δηλαδή απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Και η Πέπη που μου στέλνει φωτογραφία της, εκτός από το κούκλα, συγγνώμη δεν πρέπει να τα λέω αυτά, που χορεύει με το Σαρλ Ασναβούρ, παιδιά, γιατί είχε έρθει στην Ελλάδα. Τι λες τώρα. Εντάξει, οπότε να μην πάω στις μεγάλες αναλύσεις. Το τι έγινε στη Βουλή θα το μάθουμε σε λίγο, γιατί είχαμε ολομέλεια να ψηφίσουμε αν θα κάνουμε προανακριτική για τις υποκλοπές και γιατί δεν βγαίνει από το αρχείο από τον Άριο Πάγο, που όταν υποβάλλει το αίτημα η αντιπολίτευση επιτρέπεται, έτσι έχει πει και η κυβέρνηση και μπράβο της, με 120 ψήφους, γιατί σου λέει αφού δεν έχει πλειοψηφία δεν έχει νόημα. Αυτή η συγκεκριμένη όμως, λόγω κάποιων λόγων που θα μας τα πει σε λίγο ο Ανδρέας Μαραθιάς, δεν γινόταν με 120, αλλά ήθελε 150 και σηκώθηκαν και έφυγαν 3-4 κόμματα. Έφυγε το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Οπότε στην ψηφοφορία 6 ήταν υπέρ της Επιτροπής. Λέω πώς, φτώχινη αντιπολίτευση, αλλά είχαν φύγει, άλλοι δεν ήταν καθόλου. Αυτά θα τα μάθουμε στην συνέχεια. Για τον μπλουζάκι που φόραγε ο κύριος Αυγερινός χθες στην παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, που πολλοί νόμιζαν ότι είναι Μάρξ, Έγγελς και γιατί είναι με τα μουσια, ξέρετε, τέτοια, και μπερδεύτηκαν. Τελικά ήταν ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκι και ο Τσέχοφ. Η αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου είναι ένα θέμα που συζητείται πάρα πολύ, αλλά έχει υπάρξει ήδη παρέμβαση, όχι παρέμβαση με την θεσμική έννοια, άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Τζαβέλας ανέθεσε στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Σοβοκλή λογοθέτη, να εξετάσει το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης. Μήπως δηλαδή δεν πρέπει να αποφυλακιστεί, νομίζω κάνα χρόνο νωρίτερα. Του χρόνου είσαι λίγο παραπάνω, έτσι κι αλλιώς θα αποφυλακιστεί, γιατί το ισόβια σημαίνει μέχρι 24-25 χρόνια, δεν μένεις ποτέ παραπάνω στη φυλακή, αλλά αυτό καταλαβαίνετε έχει οξύνει πάρα πολύ τις αντιθέσεις, τις προσεγγίσεις και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται να σας πω ποιος ήταν ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Μπορώ όμως να σας πω, γιατί βλέπω εδώ, κοίτα μέρα που είναι σήμερα, εντάξει Final Four θα μου πεις, αλλά το 1963 έχουμε τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον του Γρηγόρη Λαμπράκη, του βουλευτή της ΕΔΑ. Και μάλιστα 5 μέρες νομίζω αργότερα υπέκυψε, δεν τα κατάφερε. Εκεί να δείτε τι λέγανε τότε για παρακράτος και τέτοια. Δεν λέγανε απλώς, γινόταν χορός, μιλάμε ότι χόρευε. Είναι συνδεδεμένος με τη μαραθώνια πορεία ειρήνης ο Λαμπράκης. Γιατί είναι αυτός που ενώ είχε απαγορευτεί από την αστυνομία τον Απρίλιο του 1963, πήγε μόνος του, γιατί ως βουλευτής είχε ασυλία, και παρότι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το σταματήσουν, το ολοκλήρωσε. Ο Λαμπράκης ήταν αθλητής, είχε πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος, μια που μιλάμε για αθλητισμό, και 10 φορές ήταν Βαλκανιονίκης, ήταν δηλαδή μεγάλη αθλητική προσωπικότητα, ήταν γιατρός, του επιτέθηκαν σαν σήμερα το 1963. Και το 1967, σαν σήμερα πάλι 22 Μαΐου, σε μια παραλία της Ρόδου ανακαλύφθηκε το πτώμα του Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρου υπεράσπης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Οι αρχές είπαν για πνιγμό και τέτοια. Πάρα πολλοί θεωρούν ότι ήταν δολοφονία σε καθεστωτικό επίπεδο. 67, έτσι.

Λοιπόν, παρακολουθώντας το πριν, το τώρα αλλά και το μετά, είπαμε σεξ αρχίζει το παιχνίδι, όλες τις συνιστώσεις που οδηγούν σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Ο Ηλίας Κούκος θα μας κάνει ένα κομμάτι της διαδρομής. Γεια σου Ηλία. Σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Ο Ηλίας Κούκος θα μας κάνει ένα κομμάτι της διαδρομής.

0: που με άφησαν κάπου για να πάρω το μετρό.
1: Α.
0: Και μόλις...
1: Μήπως επειδή είσαι Παναθηναϊκάκια, ή κάνω λάθος.
0: Όχι, δεν κάνεις λάθος, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είχε κάποιο...
1: Δεν ξέρω, αυτό να το κοιτάξεις πάντως,
0: Ηλία. Ήταν μια μεταβλητή του... της όλης εξίσωσης που έλεγες πριν.
1: Πώς το είδες όμως με τα δημοσιογραφικά σου μάτια, όχι τα οπαδικά, τα στεναχωρημένα?
0: Κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα είχε παλμό η φίλαφλη του Ολυμπιακού. Ο κύριος Όγκος αναχώρησε από το σταθμό του ΙΣΑΠ στο Φάληρο.
1: Μάλιστα.
0: Με παλμό, αισιοδοξία και πίστη για την πρόκριση.
1: Εντάξει, δικαιολογημένη. Έχει πολύ καλό υλικό και πολύ καλή ομάδα.
0: Εντάξει, μιλήσαμε και, ναι, βέβαια, και μιλήσαμε και με κάποιους οι οποίοι ήταν λίγο αγχωμένοι. Οφείλω να ομολογήσω. Μάλιστα, είπα σε έναν κύριο, επειδή έχω μάθει ότι πωλείται πολύ ακριβά το εισιτήριο, να σας δώσω 3.000 τώρα να το πάρω. Και μου είπε όχι.
1: Όχι, ναι.
0: Εντάξει, εγώ δεν είχα βέβαια 3.000, αλλά έκανα, ξέρεις, ένα τέτοιο. Λοιπόν, για να πάμε τώρα όμως σε κάποια χρηστικά, αν συμφωνείς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, έχουν ξεκινήσει και οι φιλάθλοι, όχι την ισπανική υποχώρηση, αλλά την ισπανική, αν μπορούμε να το πούμε, διαδρομή.
1: Από τώρα.
0: Ναι, έχουν ξεκινήσει βέβαια από το Καλλιμάρμαρο με μισθωμένα λεωφορεία.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, παρακολουθώντας το ρεπορτάζ, δεν μπορώ να μην το πω ότι είναι δύο ισπανικές ομάδες όπου το ραντεβού των φιλάθλων ήταν στο ίδιο σημείο.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Αυτό...
1: Ναι, καταλαβαίνω. Δεν
0: τώρα
1: είναι
0: να παίζαμε εμείς σε μια ξένη, σε μια άλλη ευρωπαϊκή πόλη,
1: ναι,
0: και να ήταν, ας πούμε, στον τελικό, ας πούμε, ότι ήταν Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και να δίνανε οι φιλάφλοι του Παναθηναϊκού, να δίνει η αστυνομία εκεί ραντεβού στους φιλάφλους του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ στο ίδιο σημείο. Για να...
1: θα συναντιόμασταν εσύ και εγώ, θα ήμασταν αγκαλιασμένοι και θα φιλιώνανε και οι υπόλοιποι.
0: Δεν φύγανε μαζί.
1: Στο ΣΕΦ ήταν κάποια προσυγκέντρωση.
0: Στο ΣΕΦ ήταν η κύρια μετακίνηση των φιλάφλων του Ολυμπιακού, καθώς από τις 3 παρά που έφυγε ο πρώτος σειρμός, δεν σταμάταγε ο σειρμός πουθενά του ηλεκτρικού, από Φάληρο Ειρήνη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή σε ένα τεταρτάκι 20 λεπτά βαριά ήσουν εκεί.
1: Για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος, γιατί ακούει μπάσκετ, ακούει ΣΕΦ. Στο ΆΚΑ γίνεται το Final Four. Ναι, ρε παιδί μου, λέω τώρα ξέρεις.
0: Στο Telecom Center, όπως μπράβο, ονομάζεται, στο Μαρούσι,
1: ναι.
0: Στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ναι. Στο ΆΚΑ.
1: Έτσι.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Το διευκρινίζουμε γιατί πολλοί μπορεί να μπερδεύτηκαν. Σου λέει τελικά στο.
0: Στο
1: νέο Φάληρο θα παίξουν.
0: Από εκεί ξεκίνησε και έφυγε ο κύριος Όγκος των φιλάφλων του Ολυμπιακού.
1: Τι άλλο έχεις να μας πεις για να πάμε και μέχρι το ΆΚΑ να δούμε τι γίνεται εκεί απ' έξω, γιατί μπαίνουν όπου να είναι.
0: Τώρα μπαίνουμε, χτυπάει η καρδιά. Εγώ απλά έχω να πω ότι καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αρκετή κίνηση στην Αθήνα. Υπάρχει λόγω της πολύ μεγάλης αυτής διοργάνωσης που με αρτιότητα θα κάνουμε άλλη μια φορά. Υπάρχει επιβάρυνση πολύ μεγάλη στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, οπότε ιδίως γύρω
1: προσοχή και
0: στάδιο,
1: όταν δεν είναι μεγάλη ανάγκη μην πάμε προς τα εκεί, άσε να ευχαριστηθούν τα παιδιά.
0: Έχουν αναβληθεί διάφορες εκδηλώσεις που το γνωρίζανε.
1: Εντάξει, στην
0: ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν,
1: πεταγόμαστε εμείς που λόγω ραδιοφώνου πάμε σε χρόνο ντετέ, κερδίζουμε και τα ελικόπτερα. Ηλίας Κούκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στο ΆΚΑ, ο Κώστας Χαλβατσιώτης είναι εκεί και ετοιμάζεται και αυτός να μπουκάρει. Γεια σου Κώστα.
2: Μπούκαρα, είναι μια εικόνα κατακόκκινη μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή,
1: ναι.
2: 36 και μισό λεπτά πριν το τζάμπολ.
1: Όπα, μισό τα μετράς, μπράβο Κώστα.
2: Σε όλες τις κερκίδες, σε όλα τα διαζώματα είναι κόκκινο παμψηφί θα σας έλεγα. Αυτή τη στιγμή εγώ τους υπολογίζω σε περισσότερους από 8.000 και παίρνουν ακόμα, προσέρχονται, γιατί ξέρετε υπάρχουν ριζώνες ασφαλείας,
1: βέβαια,
2: μέτρων ελέγχου.
1: Αυστηρότατη έλεγχη. Της Φενέρμπαχτσε δεν έχουν μπει οπαδοί.
2: Λοιπόν, της Φενέρμπαχτσε δεν είναι περισσότεροι από αυτή τη στιγμή από 1.500.
1: Εντάξει.
2: Δεν είναι περισσότεροι, είναι σε μία αγωνία και στο κεντρικό διάζωμα και στο πάνω διάζωμα, αλλά όλο το υπόλοιπο γήπεδο, μα όλο το υπόλοιπο θα δείτε στεριακά, θα έχετε και εσείς εικόνες, είναι κατακόκκινο παντού, δηλαδή είναι... Ακόμα και εγώ δεν το περίμενα αυτό, άκουγα.

0: και συζητούσα στο ρεπορτάζ για 10.000, νομίζω ότι θα έχει ξεπεραστεί ο αριθμός αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Σίγουρα.
1: Όσο θα είσαι μέσα, άμα βλέπουμε εμείς καμιά φάση, τίποτα να σου κάνουμε, κανένα τηλεφώνημα.
0: Εδώ
1: να μάθεις.
0: Είμαστε στη διάθεση.
1: Ναι, μπράβο, βρε Κώστα, μπράβο, μπράβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μου λένε τα παιδιά, τι έγινε, ποιος παντρεύεται, είσαι έτοιμος να κάνεις πρόταση γάμου στο ραδιόφωνο? Όμως παιδιά, ίσως πολλοί και πολλές να μην το έχουν συνδέσει, αλλά είναι του Βάγνερ αυτή η μουσική. Ο μεγάλος Ρίχαρντ Βάγνερ, μουσικά τουλάχιστον, γιατί σαν προσωπικότητα δεν πρέπει να ήταν και το καλύτερο παιδί. Έπαιρνε τη σύνταξη της μάνας του και τάτρωγε, έκανε τρεις γάμους, έπαιρνε χρήματα των γυναικών του. Όταν του έλεγαν «Μα γιατί παίρνεις, μα εγώ είμαι», λέει, «η μεγαλοφία, δεν μπορεί να ασχολούμε με τα χρήματα». Ήταν εθνικιστής, ήταν αντισημίτης, όλα τα καλά είχε, αλλά έγραφε μουσικάρες ο άνθρωπος. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1813 ο Ρίχαρντ Βάγνερ, του οποίου η σχέση με τον Νίτσε είναι ολόκληρο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής τέχνης και διανόησης. Λατρεύτηκαν αρχικώς, κάποια στιγμή ο Νίτσε όχι απλώς απομακρύνθηκε, τον συχάθηκε, τον αποκήρυξε. Βέβαια και τους δύο τους χρησιμοποίησε ο φασισμός για να δικαιολογήσει και να στήσει κάποια από τα εγκλήματά του, αλλά κάποια στιγμή ο Νίτσε είχε πει ότι αν μπορούσα θα τον σκότωνα κιόλας. Αυτό πάντως είναι το γαμήλο εμβατήριο. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούν να παντρευτούν ετερόκλητες δυνάμεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, αν η λογική έχει πάρει διαζύγιο από την καθημερινότητα στο κοινοβούλιο. Ο Ανδρέας Μαραθιάς, πιο στριμωγμένος βέβαια από άλλες φορές λόγω του Final Four, Ανδρέα μου, γεια σου Ανδρέα.
2: Γεια σου Ανδρέα, το γνωστό.
1: Θα μας πεις γιατί είχε μόλις 6 ψήφους υπέρ η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για να γίνει προανακριτική για τις υποκλοπές. Δεν έχει άλλους η Βουλή της
2: Έχει και άλλους προφανώς, αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα υπόλοιπα, αποφάσισαν να αποχωρήσουν καταγγέλλοντας αυτή την απαράδεκτη, όπως τη χαρακτήρισαν και αντικοινοβουλευτική, διαδικασία κόντρα στον κανονισμό της Βουλής και στο Σύνταγμα, όπως ισχυρίστηκαν, απαντώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο με την αποχώρησή τους στο παρεμπίπτον ζήτημα, το οποίο έθεσε η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ότι με βάση τη συγκεκριμένη παράγραφο σε άρθρο του κανονισμού της Βουλής που αναφέρεται στην Εξεταστική Επιτροπή, μπορούσε να βάλει, τίθεται θέμα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.
1: Άρα πάμε για 151.
2: Πάμε για 151.
1: Και λέει η αντιπολίτευση, αυτή που κάναμε λέει το 22, πότε ήταν?
2: Ναι, τον Αύγουστο του
1: 22. Για το ίδιο θέμα, γιατί ήταν, λέει, με 121. Και τι είπε η κυβέρνηση?
2: Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι τώρα υπάρχουν νέα δεδομένα. Είναι μάλιστα ο κύριος Βορύβης, ο οποίος ανέπτυξε το σκεπτικό της Νέας Δημοκρατίας, υποστήριξε, επικαλέστηκε τον νόμο για τη λειτουργία της και τη δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ότι όλα τα θέματα επί της ουσίας στα οποία λειτουργεί η ΕΕΠ ανάγονται σε αυτά τα ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής και γενικότερα εθνικής ασφάλειας της χώρας. Βέβαια, όλα αυτά δεν τα είχε πει η Νέα Δημοκρατία τον Αύγουστο του 2022.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι ο Μάιος του 2026, Ανδρέα.
2: Ναι, έχουν περάσει 4 χρόνια κιόλας. Ναι. Είμαστε 4 χρόνια μεγαλύτεροι.
1: Εσύ.
2: Εγώ, ναι. Και εν πάση περιπτώσει, λόγω αυτού του γεγονότος αποχώρησε η αντιπρόταση. Η αντιπολίτευση παρέμεινε μόνη πλευρά ελευθερία.
1: Οπότε δεν έχουμε αποτέλεσμα.
2: Δεν έχουμε αποτέλεσμα, οπότε ούτε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών. Το σκάνδαλο, όπως το λέει, αντιπολίτευση. Βέβαια, θα πρέπει να σου πω ότι η έκπληξη της ημέρας ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και τα όσα είπε εναντίον.
1: Ένα τίτλο δώσε μόνο, γιατί έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων.
2: Επικαλέστηκε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ότι η χώρα επί Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ένα απέραντο φρενοκομείο.
1: Α, τον καλύτερο τίτλο έδωσε. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ευχαριστούμε. Καλά, και μου βάλατε Blondie Call Me. Την παρακολουθούν την Blondie.

ζητήσω χίλια συγγνώμη και από τον Βαγγέλη και από τους ομοιοπαθείς, γιατί την ώρα που ξεκινούσαμε, λέω σε 20 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι και μας τρόμαξες, λέει η Ανδρέα, μας κόπηκε η χολή. Σε 40 λεπτά ξεκινούσε. Καταλαβαίνετε πως ανεβαίνει η καρδιακή παλμή. Βασίλη, είναι εντάξει ο Θάνος? Άμα τον δεις και ταράζεται πολύ, κάνε μια αλλαγή αγώνα. Μας μείνει στην προθέρμανση. Πάμε για τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ, απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Απόν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και την αποχώρηση αντί να αντικρούσει με νομικά και πολιτικά επιχειρήματα, δήλωσε στο Ethnic News Radio ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν σύμφωνα με πηγές του Αλαραμπίγια. Προβλέπει άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Τη Δευτέρα, 25 Μαΐου και ώρα 12, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί εξόδιο σε ακολουθία της Ανασκαφέτσι, της ιστορικού τέχνης που υπήρξε και ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και η οποία έφυγε χθες ηλικία 71 ετών. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 40 τραυματίες από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, που είναι η ρωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΆΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμοί έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη κλειδίσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία στα χρόνια του, ε. Δεν μπορώ να το... Α, το 1987, βέβαια. Γέκε. Κομματάρα, ήταν τότε που το Ethnic ήταν στα πάνω του και καλές δουλειές που ήταν αυθεντικές. Δηλαδή δεν ήταν μόνο mix, club mix και τέτοια, γιατί ο Μόρι Καντέ, τραγουδιστής από τη Γουινέα, ήταν ένας από τους δημοφιλέστερους και πλέον επιτυχημένους Αφρικανούς τραγουδιστές και έπαιζε και άρπα κόρα. Την έχετε δει αυτή την άρπα? Παίρνουν μια μεγάλη νεροκολοκύθα, την κόβουν στη μέση, βάζουν ένα μπράτσο, γίνεται ηχείο μετά, βάζουν αριστερά δεξιά χορδές και δεν παίζεται αγκαλιαστά όπως η άρπα, στέκεσαι μπροστά με αριστερό και δεξί, βέβαια με αρπισμούς, έχει ένα καταπληκτικό ήχο. Εγώ όταν είχα διαβάσει κολοκύθα και τέτοια, λέω, ξέρεις, θα είναι κανένα γκλου γκλου γκλου, μιλάμε καταπληκτικό. Διακεκριμένος ο Μόρι Καντέ έφυγε μια τέτοια μέρα το 2020 και μάλιστα το 1971 έγινε μέλος στο συγκρότημα Rail Band. Εκεί τραγουδούσε ο Σαλίφ Κεϊτά, τότε άλλη μεγάλη φωνάρα. Όταν έφυγε ο Κεϊτά από το συγκρότημα το 1973, ο Καντέ έμεινε εκεί. Και αυτή ήταν η πολύ μεγάλη του επιτυχία. Μάλιστα έγινε νούμερο ένα στην Ευρώπη και είναι ένα από τα πρώτα σε πολλές αφρικανικά τραγούδια, γιατί είναι αυθεντικό αφρικανικό, που ποτέ βρέθηκε τόσο ψηλά, ας πούμε, στους πίνακες επιτυχιών. Στα γρήγορα λέω στο φίλο Γιάννη ότι δεν τα μαρτυράω αυτά από το μουσικό ημερολόγιο που μου έχει στείλει. Θα τα αξιοποιήσουμε, αλλά δεν τα λέω τώρα για να το εκμεταλλευτούμε μετά. Γεια σου Μιχάλη, γεια σου Σπύρο. Θα τα δούμε τα μηνύματα στη συνέχεια. Ο Βαγγέλης που τον τρόμαξα. Όχι, τώρα είναι σε 25 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Πριν να ξεκινήσει όμως, για να πάμε να δούμε τον Γιώργο Κοβό. Τον έχει βάλει στη δωδεκάδα ο προπονητής του Ολυμπιακού ή θα βοηθήσει εκεί, θα δίνει τις πετσέτες στους αθλητές? Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Ανδρέα, εξωφυλαρούχα θα είμαι.
0: Εξωφυλαρούχα που λέγαν παλιά, καλό.
1: Πάντως επειδή αναφέρθηκε σε ήχο και σε μουσική, με πήγες λίγο στην Αγία Σοφιά, στην οποία ο ήχος βγαίνει μέσα από τέσσερις σοπές που βρίσκονται στις κολόνες του ναού. Κάτι αντίστοιχο είναι και στην Αγία Σοφιά.
0: Εννοείς την αυθεντική Αγία Σοφιά, γιατί επειδή είμαστε τώρα στα αθλητικά, μην νομίζουν ότι λες το γήπεδο της ΑΕΚ, εννοείς.
1: Όχι, όχι.
0: Το σύμβολο αυτό το μεγάλο της χριστιανοσύνης στην Αγία Σοφιά.
1: Ακριβώς. Και παρόμοια ηχητική έχει και η Παναγία Καπνικαρέα εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Είναι τέσσερις σοπές, τέσσερις τρύπες που βρίσκονται στις άκρες της κολόνες του ναού, ακριβώς εκεί που βρίσκονται και οι αγιογραφίες των Ευαγγελιστών. Και ουσιαστικά αυτά είναι τα μεγάφωνα, τα ηχεία που είχαν την εποχή εκείνη.
0: Βέβαια ακουγόντουσαν διαφορετικές υμνοδίες από το γέκε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Για πες μου τώρα το ηχητικό του παιχνιδιού που θα αρχίσει σε λίγο, πώς...
1: Λοιπόν, καταρχάς το ηχητικό του παιχνιδιού συνοδεύεται από 300 μέτρα ασφαλείας.
0: Ναι.
1: 4.000 αστυνομικοί είναι διπλωδώς για να τηρήσουν τα μέτρα ασφαλείας. 3 οι ζώνες ασφαλείας από τις οποίες περνούν οι φίλαθλοι μέχρι να φτάσουν μέσα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Έχουμε δει πολύ ωραίες εικόνες μέχρι στιγμής. Ήταν 2-3 που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Είδαμε ένα ζευγάρι Ιαπωνέζων, οι οποίοι ήρθαν από την Ιαπωνία, από το Τόκιο, μόνο και μόνο για τον αγώνα. Είναι
0: σοβαρά. Σας είπαν ότι έχουμε έρθει γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Αυτό μας είπαν.
0: Ποια ομάδα υποστηρίζουν, Ολυμπιακό ή Φενέρμπαχτσε?
1: Ολυμπιακό. Φορούσαν και τις φανέλες Ολυμπιακού.
0: Έλα ρε.
1: Δεν γνώριζαν λέξη ελληνικά.
0: Και εντυπωσιακό πραγματικά.
1: Η άλλη πολύ ωραία εικόνα που είδαμε ήταν ένας φουστανελάς Έλληνας, ο οποίος ήταν και βαμμένος με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Αλλά αυτό που μας είπε ο άνθρωπος είναι ότι εμένα η ομάδα μου είναι ο Ηρακλής, αλλά όπου υπάρχει ελληνική ομάδα και παίζει σε διεθνή οργάνωση, εγώ πάντα είμαι μαζί.
0: Ο οποίος Ηρακλής ανέβηκε στην πρώτη εθνική, στη Super League.
1: Ναι,
0: άρα
1: ναι,
0: είναι
1: ακριβώς
0: στα πάνω του και ο φίλος μας. Μάλιστα.
1: Και έστωσα να το διορθώσω, γιατί είπε: εγώ έχω μικρή ομάδα, είμαι Ηρακλής. Είναι μεγάλη ιστορία.
0: Ο γυρεός, γι' αυτό τον λένε γυρεό, γιατί Είναι από αρχαιοτά των χρόνων ομάδα, μάλιστα.
1: Βέβαια, πάνω στη φουστανέλα του στην ΚΑΠΑ έχει υπογραφές από διάφορους Έλληνες πρωταθλητές από όλα τα αθλήματα.
0: Μπράβο.
1: Τελευταίες που είδαμε ήταν των αδερφών Πλευρίτου της Ελευθερίας και της Βασιλικής από το Πόλο.
0: Μάλιστα.
1: Και μία.
0: Εσύ τώρα πού βρίσκεσαι, Γιώργο, για να.
1: Είμαστε στο τείχος των Εθνών, στο ΆΚΑ. Είναι στο σημείο από όπου μπαίνουν και οι φίλαθλοι. Υπήρχαν.
0: Μπαίνουν ακόμα.
1: Βέβαια, δεν θα μπαίνουν, βέβαια.
0: Θα μου πεις αυτό το βλέπω στην οθόνη. Γιατί ρωτάω, γιατί πιστεύω πιο πολύ εσένα από τα μάτια μου. Τους βλέπω τώρα. Έχει κόσμο πολύ.
1: Υπήρχαν μεγαλύτερες ουρές, τώρα αυτή τη στιγμή έχουν μειωθεί οι ουρές, έχουν μπει αρκετοί φύλαθλοι.
0: Πάει παρά 20 σε 1,5 λεπτά.
1: Βέβαια. Πάντως μέχρι στιγμής φαίνονται όλα να εξελίσσονται ομαλά, μέχρι στιγμής παραλαμβάνω.
0: Ναι,
1: και έχουμε δει και ωραίες εικόνες με Έλληνες φίλαθλους του Ολυμπιακού και Τούρκους της Φενέρμπαχτσε να περπατάνε μαζί και να πειράζουν ο ένας τον άλλον, να κάνουν αστεία μεταξύ τους.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Γιατί μετά που θα είναι και λυπημένοι οι Τούρκοι φίλοι μας, να τους παρηγορήσουμε, να τους πούμε δύο κουβέντες φιλόξενες κτλ. Είναι καλό που είναι σε τέτοια
1: ατμόσφαιρα. Και είναι το ωραίο με το φιλάθλους του Ολυμπιακού, ότι στηρίζονται πολύ περισσότερο στον Μπαρτζόκα, στον προπονητή.
0: Ναι.
1: Δίνουν μεγάλη βαρύτητα.
0: Όχι αδίκως νομίζω. Εγώ δεν είμαι αυτό που λένε του μπάσκετ, δηλαδή δεν το κατέχω σε βάθος κτλ. Αλλά από ό,τι έχω παρακολουθήσει και διαβάζοντας και ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα, είναι καθοριστικός ο ρόλος του, γιατί μπορεί να έχει πολύ καλό ποιοτικό υλικό. Έχει παίχτες έναν και έναν στην κυριολεξία. Δηλαδή το ζήτημα του Μπαρτζόκα είναι πιο πολύ ποιον θα αφήσω εκτός δωδεκάδας. Δηλαδή άφησε τώρα Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Λαρετζάκη εκτός δωδεκάδας. Έχει πιο πολύ. Αλλά το να κάνεις μια ομάδα είναι δύσκολο πράγμα. Πρέπει δηλαδή ο συγκερασμός τους να είναι, νομίζω, δεν θέλω να λέω πολύ θετικά, μη το γρουσουζέψω, αλλά ο Ολυμπιακός κανονικά είναι, έστω και στο νήμα με κάποιες από αυτές τις ομάδες, καλύτερος.
1: Ναι.
0: Είναι ένα παιχνίδι.
1: Ας το ελπίσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ας το ελπίσουμε.
1: Πάντως αναμένεται να είναι, όπως λένε όλοι, πολύ δυνατός αγώνας. Τα λογικά θα πρέπει να προσφέρει μεγάλο θέαμα στους θεατές που ήρθαν εδώ. Και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι όλοι περιμένουν πώς και πώς να απολαύσουν τον αγώνα αυτό.
0: Εννοείται. Εδώ ο Θάνος Τσιμέκας, ο εχολήπτης μας, που είναι Ολυμπιακός, ενώ μέχρι το ΙΣΕΞ έπρεπε αυτός να είναι, ήδη ταράχτηκε, γιατί μου λέει και πολύ αγχωτικό το μπάσκετ. Γιατί ξέρεις, από στιγμή σε στιγμή. Και τον
1: έχει
0: βάσει.
1: Έχει ναι. Έκρηξη.
0: Και είναι πιο μικρός ο χώρος, είναι συνεχόμενες οι επιτυχίες. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που μπορεί και με μισό μηδέν να πάρεις μια νίκη. Και επειδή τον έχουμε βάλει εκεί τώρα, κάνει αναπνοές και τέτοια. Βοηθάει και ο Βασίλης Νικολόπουλος, που ο αθλητισμός τον αφήνει μέχρι παγερά αδιάφορο. Οπότε θα καλύψουμε εμείς όλες τις στιγμές. Εσύ θα μπεις μέσα ή θα καλύψεις
1: το... Ο Βασίλης Νικολόπουλος νομίζω ότι είναι υπομονή για την αυριανή μέρα που είναι η μεγάλη συναυλία.
0: Α, λες, μπορεί να πάει να παίξει κιόλας. Ναι, το ξέρω.
1: Εδώ.
0: Αυτά τα έχει τα τέμπα που λένε και οι κρουστοί, τα ροκ, τα τέμπα, τα έχει. Μάλιστα, θα μπεις μέσα εσύ ή θα καλύπτετε σε όλο το παιχνίδι το εκτός?
1: Η αποστολή μας είναι να είμαστε απ' έξω, να μιλούμε με τους θεατές που φτάνουν εδώ, τους φιλάθλους. Βέβαια θα πούμε να ρίξουμε μια ματιά,
0: θα
1: να δούμε πώς εξελίσσεται.
0: Ωραία. Εντάξει, Γιώργο μου, θα τα ξαναπούμε και αργότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: επειδή στην επόμενη ώρα θα παίξουμε διασκευές τραγουδιού των Λίναρτ Σκίναρτ. Κοιτάει ο Νικολόπουλος τι έχει κάνει πάλι. Βρε, μέχρι μπαλάντα το ου that smell έχουμε, με πιάνο και φωνή. Γιατί είναι ένα κομμάτι που έγινε viral και στο ραδιόφωνο μας λόγω αυτής της περίεργης οσμής που τελικά δεν βρήκαμε τι ήτανε, από πού ήτανε, πόθεν ήρθε και πού πήγε και όλα. Αν και έχουμε επιστρατεύσει εμείς τα τελευταία τεχνολογικά μέσα και προσομοιώσεις και έχουμε μια πιθανή απάντηση για τον τόπο προέλευσης, αλλά ας τα αφήσουμε αυτό για αργότερα. Επειδή έγινε viral λοιπόν το Ooh That Smell και δικαίως, και μετά εμείς δεν θα παίξουμε τους ίδιους αλλά πολύ καλές επανεκτελέσεις, είπαμε να τους δώσουμε τώρα το χώρο. Τους αγαπάμε πολύ τους Λίναρτ Σκίναρτ, αλλά και επειδή το συγκεκριμένο τραγούδι θα μας βάλει και στο θέμα μας, γιατί είναι Sweet Home Alabama, Kermy Home του Σιμακίτ, το σπίτι ρε παιδί μου, η στέγη, ο τόπος που ένας άνθρωπος νιώθει ότι ριζώνει. Αυτό είναι σημαντικό ζήτημα, αλλά είναι και πολύ μεγάλο πρόβλημα σε ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αν δεν με πιστεύετε, να ξέρετε ότι την Δευτέρα, βέβαια Δευτέρα, μεταξύ 1.30 με 3.30 έχουμε ενημέρωση τύπου που είναι αφιερωμένη στο έργο της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Στεγαστική Κρίση. Για να έχει ειδική επιτροπή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν έκανα μικρό θεματάκι. Και σε αυτή την ενημέρωση θα συμμετέχουν οι εισηγητές της Επιτροπής, που είναι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, από την Ισπανία. Η κυρία Ζαχαρία, που είναι από την Πλεύση Ελευθερία, στην Ευρωβουλή εννοώ, και ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, από το ΠΑΣΟΚ, που είναι στη Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου. Και επειδή αυτό είναι ένα σοβαρότατο θέμα και λέμε πολλά εμείς για το πρόβλημα που είναι σημαντικότατο στην Ελλάδα, είπαμε να ρίξουμε και μια ματιά προς Ευρώπη και συναντήσαμε τον κύριο Δημήτρη Πεχλιβανίδη, ο οποίος είναι νομίζω δεύτερης γενιάς Έλληνας και πάνω από 20 χρόνια ασχολείται με τα μεσητικά στις Βρυξέλλες όμως, όχι στα κάτω πατήσια. Οπότε θα δούμε τι γίνεται και προς τα έξω. Κύριε Πεχλιβανίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ.
0: Δύσκολη δουλειά αυτή, τα μεσητικά, όχι λέτε?
1: Δύσκολη, εντάξει, έχει αρκετό τροχάδι, έχει αρκετά...
0: Αλλά άμα είσαι και καλός, έχει και το κέρδος του, δεν είναι
1: ακριβώς
0: κακό. Λοιπόν, εντάξει, να ξεκινήσουμε από τις Βρυξέλλες και μετά να μου πείτε αν έχετε εσείς και εικόνα και από άλλη... σε μια πιο ευρωπαϊκή διάσταση, αλλά επειδή εκεί στις Βρυξέλλες χτυπάει και η καρδιά της Ευρώπης, εκεί υπάρχει στεγαστική κρίση?
1: Υπάρχει, έχουμε και λίγο δημογραφικό πρόβλημα το οποίο δημιουργεί μια πίεση και γενικότερα στα ακίνητα μέσα στην πόλη των Βρυξελών, αλλά πλέον ο κόσμος επεκτείνεται στην περιφέρεια, οπότε κάπου, πόσο λέμε, κάπου υπάρχει πάντα μία διέξοδος όπου μπορούν και πώς μπορεί να ανταποκριθεί η αγορά απέναντι στη ζήτηση.
0: Η κρίση είναι κυρίως στα ενίκια ή και στην αγορά κατοικίας? Δεν ξέρω πώς τη συνηθίζουν.
1: Τα δύο. Υπάρχει πάντα ένας νόμος της αγοράς, ο οποίος όταν αυξάνονται τα επιτόκια τα στεγαστικά, μειώνονται οι πωλήσεις, αυξάνονται οι τιμές των ενοικιάσεων, δηλαδή των ακινήτων. Όταν μειώνονται τα επιτόκια τα στεγαστικά, ως συνήθως οι ενοικιάσεις, ας πούμε, σταθεροποιούνται, θα έλεγα, έως και λίγο μειώνονται και βάζει αυτός ο κόσμος αγοράζει περισσότερα.
0: Οι τιμές Βρυξελών, να το πούμε έτσι, πού κινούνται για να έχουμε και μια εικόνα?
1: Στις ενοικιάσεις είμαστε, σε κρίση με τα ελληνικά τα δεδομένα φυσικά θα σας φανεί λίγο ακριβό, αλλά
0: εντάξει, θα πούμε μετά και για τους μισθούς, πείτε μου πρώτα τα νούμερα.
1: Αλλά θα έλεγα για μια γκαρσονιέρα, ξέρω εγώ, υπολογίστε ότι είσαι γύρω στα 7-7,5 κατοσάρικα το πιο φτηνό, ας πούμε, που θα βρείτε στην αγορά. Όταν μιλάμε για ενός ύπνο δωματίου, φτάνεται στα 8,5-9,5 κατοσάρικα, ανάλογα πάλι που βρίσκεται.
0: Ένα τυπικό σπίτι για τετραμελή οικογένεια, ας πούμε.
1: Να έχει δύο κρεβατοκάμαρες. Αρκετά ακριβά, θα υπολογίσετε, θα έλεγα, από τα 1600, 1700 και ίσως και παραπάνω.
0: Δεν θα έρθω να μείνω. Αλλά πώς είναι όμως και η αναλογία των μισθών, γιατί αυτό ακούγεται τρομακτικό τώρα μόνο.
1: Κοιτάξτε, οι μισθοί, τώρα οι Βρυξέλλες έχουν και μια ιδιαιτερότητα, τότε έχουμε και πολλούς διεθνείς οργανισμούς, οπότε οι μισθοί είναι λίγο μισθοί διεθνών υπαλλήλων, δηλαδή αρκετά υψηλοί. Αλλά έχετε και το πληθυσμό των Βρυξελών που είναι και οι μόνιμοι κάτοικοι, θα έλεγα πλέον, του Βελγίου.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι, εντάξει, θα έλεγα ότι ένας μέσος όρος μισθός σήμερα θα είναι γύρω στα 1600, 1700, 1800. Αυτός θα είναι ο κατώτερος μισθός.
0: Ο κατώτερος. Και εμείς κάπου εκεί είμαστε χωρίς το 1000.
1: Ναι.
0: Όχι παραπάνω, να μην το αδικούμε. 900 κάτι, εντάξει. Αυτός είναι ο κατώτερος. Ναι. Είναι. Δηλαδή...
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι στις Βρυξέλλες έχουμε πάντα είναι υψηλό. Δηλαδή στην πραγματικότητα είστε λίγο πάντα παραπάνω.
0: Ναι. Αυτό τώρα λοιπόν που, εντάξει, φαντάζομαι και οι ευρωβουλευτές και οι ειδικοί που ασχολούνται εκεί στην Ευρώπη, υπάρχει κάποια εύκολη σε εισαγωγικά λύση, γιατί εσείς ασχολείστε με αυτό το κομμάτι, θα μπορούσε να γίνει κάτι άμεσα που να βοηθήσει την αγορά να χαλαρώσει λίγο και να ξεφουσκώσει?
1: Υπάρχουν μία λύση, δεν υπάρχει, πρέπει να είναι πολλές λύσεις και δυστυχώς αυτές εξαρτούνται από τα ποιοι κυβερνούν. Οι αρμοδιότητες γενικώς των ακινήτων είναι περιφερειακή αρμοδιότητα, δηλαδή έχουμε τρεις περιφέρειες στο Βέλγιο, η μία είναι το Βρυξελόν, η άλλη είναι η Φλάνδρα και η άλλη είναι η Βαλωνία. Και οπότε έχουμε και τρεις διαφορετικούς κώδικες και κανονισμούς σχετικά με τα ακίνητα, είτε είναι στους φόρους μεταβίβασης, είτε είναι στις νόμους σχετικά με τα ενίκια. Οι Βρυξέλλες επιλέξανε το να μπορέσουν λίγο να επηρεάσουν τις τιμές των ενοικίων και έχουν φτιάξει μία, όπως κάνανε και στο Βερολίνο οι Γερμανοί και γενικότερα στη Γερμανία, κάνανε ένα πίνακα, αν θέλετε, που είναι ενδεικτικός πίνακας τις τιμές των ενοικιάσεων, οι οποίες όμως έχουν καταγραφεί το 2017 μέχρι το 2019.
0: Δεν είναι όμως δεσμευτικός πίνακας.
1: Δεν είναι δεσμευτικός, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σας λένε ότι αν ξεπερνάει αυτό τον πίνακα, ο οποίος φυσικά προσαρμόζεται κάθε χρόνο με ένα ποσοστό σχετικά, που αφορά το κόστος ζωής και όλα αυτά, ένας δείκτης υγείας λέγεται σε εμάς. Και εν πάση περιπτώσει, η πραγματικότητα σήμερα ότι οι τιμές της αγοράς δεν έχουν καμία σχέση με τον πίνακα αυτό και δεν έχουν και πολλές φορές καμία σχέση, στις περισσότερες φορές βάσει πτώση, με τις ενδείξεις του πίνακα. Και οπότε όταν ξεπερνάμε το 20% δικαιούται ο νοικιαστής, αυτός που θα νοικιάσει το σπίτι,
0: ναι,
1: πάει τον ιδιοκτήτη στο ειρηνοδικείο ή δικαστήριο, όπως το λέμε, και να ζητήσει, ας πούμε, την...
0: Εντάξει, όλο αυτό είναι ένα μπλέξιμο, βέβαια, όταν ενοικιαστές, ιδιοκτήτες, δικαστήρια...
1: Το πιο σημαντικό είναι τώρα που έχουμε σχεδόν 2 χρόνια από αυτήν την ιστορία, το 80% των αιτήσεων απορρίπτονται.
0: Μάλιστα. Ένα άλλος πιο, πώς να το πω τώρα, ριζικός τρόπος, και επικαλούμε τη δική σας εμπειρία, γιατί έχουμε και εμείς ανάλογα ζητήματα εδώ, είναι η έλλειψη της στέγης που ανεβάζει τις τιμές ή είναι οι κανόνες της αγοράς και θα έπρεπε να γίνει κάτι πιο δραστικό, ας πούμε?
1: Είναι λίγο απ' όλα, δεν είναι μόνο, είναι η έλλειψη φυσικά των ακινήτων, είναι οι τιμές της αγοράς, γιατί και αυτά τα καινούργια ακίνητα που έρχονται στην αγορά πάντα είναι λίγο πιο ακριβά από τις τιμές της κλασικής αγοράς. Οπότε και να χτίσετε, πώς λέμε, 100.000 καινούργια ακίνητα, τα 100.000 καινούργια ακίνητα θα είναι σίγουρα πιο ακριβά από τα ακίνητα που έχετε ήδη στην αγορά. Και όλος ο κανόνας της αγοράς λέει πάντα ότι ό,τι πιο καινούριο έρχεται είναι πάντα λίγο πιο ακριβό. Οπότε αναγκαστικά μετά οι άλλες τιμές από πίσω ακολουθούν. Και κάπως έτσι η αγορά δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι λύση δεν υπάρχει μεγάλη. Παρά μόνο το να μπορέσουν να επεκτείνουν την πόλη και να τη μεγαλώσουν, γιατί στις Βρυξέλλες έχουν αποφασίσει να μην την μεγαλώσουν σε ύψος. Οπότε δεν θα
0: και
1: δείτε.
0: Και πολύ καλά κάνουν, κύριε Πεχλιβανίδη.
1: Υπάρχουν πολλά κτίρια, ας πούμε, τα οποία ο κανόνας είναι 5 ορόφοι maximum.
0: Και λοιπόν, πολύ καλά κάνουν όμως, γιατί εδώ εμείς κάναμε κάτι ρυθμίσει σε κάτι γειτονιές που όχι μόνο έχασαν το χαρακτήρα τους, αλλά πέφτει πολύ και το επίπεδο της ζωής. Επειδή αυτό το εξετάζουν τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί προφανώς δεν αφορά μόνο τις Βρυξέλλες, μόνο την Αθήνα, μόνο τη Θεσσαλονίκη, μόνο αυτό. Νομίζετε ότι μπορεί, δεν ξέρω, εσείς μιλάτε με συναδέλφους σας από άλλες χώρες, υπάρχει ας πούμε κάποιο όργανο μεσητικό που να έχει ευρωπαϊκό χαρακτήρα?
1: Δεν έχω θεσμικό, ας πούμε, πώς το λέμε, δεν έχω θεσμική έτσι σχέση με άλλους μεσίτες από άλλη χώρα. Έχω περισσότερο φιλικές σχέσεις με κάποιους άλλους μεσίτες που έχουμε γνωριστεί.
0: Οι οποίοι τι μεταφέρουν, γιατί κάτι για τη δουλειά δεν μπορεί να μιλέτε.
1: Όλοι έχουμε λίγο τις, εντάξει, κάποιες συγκριτικές κουβέντες που κάνουμε όλοι για να δούμε λίγο πώς πάνε τα πράγματα και πώς φάνε, αλλά στο κομμάτι των μεσητών, επειδή αρχίζουν και η Ευρώπη το έχει φυσικά αυτό, αλλά το έχουν και περισσότερο οι Βρυξέλλες και φυσικά οι πρωτεύουσες οι μεγάλες, αλλά δημιουργούν νόμους. Οπότε σήμερα ένας ιδιώτης που έχει ένα ακίνητο για να το βγάλει στην αγορά αναγκαστικά περνάει από έναν μεσίτη.
0: Ναι.
1: Ο μεσίτης φυσικά που θέλει να σας κάνει μια αξιολόγηση είναι αυτός που έχει μια μεγαλύτερη εικόνα, ας πούμε, θα έλεγα και πιο επαγγελματική εικόνα, τις τιμές των αγορών. Και οι τιμές των αγορών, όπως σας το εξήγησα, πάνε πάντα προς τα πάνω. Σπανίως πάνε προς τα κάτω. Οπότε όταν παίρνετε με έναν μεσίτη και του ζητάτε, σας λέει πάντα, άμα ήταν, ξέρω εγώ, αν είχατε στο μυαλό σας, ξέρω εγώ, αν τον νοικιάσετε 500 ευρώ και σας λέμε ότι είναι 750 σήμερα η τιμή, θα ακολουθήσετε τα 750. Κάνατε να πει ότι προτιμώ να πάρω 500.
0: Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι μια λύση θα ήταν εφικτή σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Έχει φτάσει.
1: Εγώ πιστεύω
0: μια
1: ότι αυτές οι λύσεις δεν πρέπει καθόλου να πάνε στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουν εντελώς τοπικές, γιατί η κάθε κοινωνία είναι διαφορετική και έχει διαφορετικές ανάγκες και έχει διαφορετικές ρυθμίσεις.
0: Στις
1: Βρυξέλλες σήμερα, αν πάρετε μια απόφαση και πείτε ότι επεκτείνουμε την περιφέρεια των Βρυξέλλων, έχουμε πολιτικά ζητήματα τα οποία δεν είναι εφικτά.
0: Δεν αφορούν εδώ, ας πούμε, τη Δάφνη και τον Ημιτό στην Αθήνα, ναι.
1: Όχι,
0: δεν είναι εύκολη μια κεντρική ρύθμιση, ίσως σε μια κοινωνική πολιτική στο να δημιουργηθεί ένα δίκτυο κατοικιών που να είναι για τις πιο ευάλωτες ομάδες.
1: Ανταλλάζουν πάντα οι πολιτικοί ανάμεταξύ τους σε προσωπικά επίπεδα ή σε θεσμικά επίπεδα τις απόψεις τους και τις εμπειρίες τους. Αλλά στο Βέλιο εδώ και περίπου 28-29 χρόνια έχουν δημιουργήσει ένα Υπουργείο που λέγεται Υπουργείο της Πολιτικής των Μεγάλων Πόλεων.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο αυτό έχει μια περισσότερο μεγαλύτερη εικόνα στο πώς να εξελίσσονται, πώς να μεγαλώνουν αυτές οι πόλεις, με ποια σχέδια πόλεως, ναι.
0: Αλλά δεν σου βρίσκει σπίτι. Πρέπει να πας στον κύριο Πετριβανίδη να σου βρει. Δεν γίνεται να σου βρει το Υπουργείο.
1: Ναι, αλλά σε αυτό το επίπεδο δυστυχώς εμείς το εικόνα που έχουμε είναι βραχυπρόθεσμη. Ενώ θα πρέπει να κοιτάξουμε μακρυπρόθεσμα.
0: Σωστά. Και όπως λέει και ένας ακροατής εδώ, έστειλε ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Χτιστούν όμως, λέει, 100.000 καινούργιες κατοικίες από το κράτος και διατεθούν με χαμηλό ενίκιο, δεν θα συμπαρασύρουν και τα ενίκια προς τα κάτω των άλλων? Γιατί θα σου πει άλλος,
1: αυτό
0: δεν
1: μπορώ
0: θα
1: να σας μεταφέρω μια πολύ,
0: αυτό πείτε μου και να
1: πολύ προσωπική μου
0: ναι.
1: και καλή μου εμπειρία. Στις Βρυξέλλες υπάρχουν 19 δήμοι, η περιφέρεια των Βρυξέλλων αποτελείται από 19 δήμοι.
0: Ναι.
1: Ήδη 4 δήμοι έχουν αποφασίσει να αρχίζουν και να πουλάνε τις διαχειρήσεις. Φανταστείτε ότι υπάρχει ένας δήμος. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει εκεί πέρα, λέγεται ο Δήμος Σαντζίλ,
0: ναι.
1: Υπάρχει μια μεγάλη ελληνική κοινότητα. Εκεί πέρα έχουν ο Δήμος στη διαχείρισή του και στην ιδιοκτησία του έχει πάνω από 6.000 ακίνητα.
0: Ναι.
1: 6.000 ακίνητα. Σήμερα οι τιμές που κάνει για να τα νοικιάσει σε μια πολύ φτηνή τιμή σε κάποιους ανθρώπους που έχουν κάποιες ειδικές ανάγκες ή κάποιες μεγάλες οικογένειες και πλέον οι ίδιοι τους δεν μπορούν να ανταποκρίνουν την τιμή των ενοικίων που λαμβάνουν με τις ανακαινήσεις, τις αναγκαίες ανακαινήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και τις ρυθμίσεις που έχουν παρθεί για να πιαχτούν τα κίνητα και να έχουν τις προδιαγραφές τις σημερινές.
0: Το δημόσιο δεν είναι πολύ κατάλληλο να διαχειρίζεται τέτοια θέματα, αυτό καταλαβαίνω.
1: Και δεν έχει δύναμη να το κάνει.
0: Μάλιστα. Λέω. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πεχλιβανίδη. Να σας ευχαριστήσω.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Α, ναι, θα κοιτάξουμε τι θα κάνουμε το τηλέφωνο. Ο κύριος Δημήτρης Πεχλιβανίδης από τις Βρυξέλλες με τα μεσητικά ασχολείται. Έχει την εικόνα ξέρετε, της αγοράς την πραγματική, όχι κάτι το περίπου. Εγώ να σας πω πριν πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων ότι σαν σήμερα 22 Μαΐου του 1993, τώρα από Βρυξέλλες πάμε Σουηδία, οι Ace of Base βρίσκονται στην κορυφή των Βρετανικών Singles Chart με το τραγούδι All That. Ναι ρε παιδιά, μια στιγμή όμως κάτι λέω. All That She Wants, ο τίτλος του τραγουδίου που ακούμε. Και θα πάμε τώρα στο Θοδωρή Παναγιωτίδη. Θοδωρή, λίγο πριν μπεις, μπαίνεις, βγαίνεις. Δεν ξέρω πού βρίσκεσαι.
2: Εμείς βρισκόμαστε έξω από το ΆΚΕ για τα μέτρα ασφάλειας της αστυνομίας. Οι τελευταίοι φίλοι αυτοί μπαίνουν αυτή τη στιγμή. Περνούν και από το τελικό έλεγχο για να εισέλθουν στο γήπεδο. Όλα έχουν κυλήσει ομαλά. 4.000 αστυνομικοί συμμετέχουν όλη την ημέρα στα μέτρα για το γήπεδο, χωρίς να συμβεί το παραμικρό.
0: Καλό αυτό.
2: Ακριβώς, τρεις ζώνες ασφαλείας. Αρχικά στη γάμα ζώνη, όπου έγινε έλεγχος αυτοπροσωπείας εισιτηρίου, έπαιρναν το βραχιολάκι, δηλαδή γινόταν σωματικό έλεγχο του αστυνομικού. Και μετά για στη Β και στην Α ζώνη για τον επαγγελματικό.
0: Έχουμε ένα θέμα με τη γραμμή, Θοδωρή. Να δοκιμάσουμε λίγο μετά, αφού ξεκινήσει το παιχνίδι, γιατί τώρα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε τώρα εκεί τα μέτρα, οι μετακινήσεις. Λοιπόν, All That She Wants, η ομάδα είναι η νίκη. Τώρα το συγκρότημα κάτι άλλο λέει. Στην κορυφή των Βρετανικών Singles Chart. Δύσκολο με ένα σουηδικό συγκρότημα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Με 155 ψήφους κατά και 6 υπέρ απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πριν της πλεύσης ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή, αναφορικά με την απόφαση να ζητηθεί απόλυτη πλειοψηφία για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, απών και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση και να υποκαταστήσει την έλλειψη προγραμματικού λόγου με συγκρούσεις και αποχωρήσεις από τη Βουλή. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει επί του συνόλου του έργου και των πολιτικών προτάσεων, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για έλλειψη κοστολογημένου προγράμματος. Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα παραμείνει συμπαγής και ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια νέα εξόφθαλμη εκτροπή προκειμένου να προστατεύσει ένα βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίο εκβιάζουν σε δημόσια θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ανιψιός του πρώην Γενικός Γραμματέας του, ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίστηκαν από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε κτίριο που στέγαζε μαθητές στην πόλη Στάρο-Ουίλσκ της περιφέρειας Λουχάνσκ, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Όπως ανακοίνωσε η Μόσχα, την ώρα της επίθεσης στον Κιτώνα βρίσκονταν 86 μαθητές ηλικίας 14 έως 18 ετών, ενώ 15 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτήρισε το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση και δήλωσε ότι ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας να εξετάσει τα πιθανά αντίπεινα. Η Ρωσία συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας εμφανίστηκε από τη Λευκοσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Τόνισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολίας και πιέσει στις τιμές της ενέργειας, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των στενών του Ορμούς για το παγκόσμιο εμπόριο. Κατά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, συζητήθηκαν επίσης η ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων, στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η στεγαστική κρίση, καθώς και η προώθηση των ψηφιακού ευρώ, το οποίο ο κ. Πιερακάκης χαρακτήρισε στρατηγική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό. Παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σχέδιο πυροπροστασίας που περιλαμβάνει περίπου 18.800 πυροσβέστες, 21 μονάδες δασοκομάντους, περισσότερες από 100 βάσεις drones και έως 85 ενέργεια μέσα διαθέσιμα καθημερινά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόγραμμα Dinero, το οποίο για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατομμυρίων ευρώ. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου και ώρα 12 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιο σε ακολουθία της Άννας Καφέτση, της ιστορικού τέχνης που υπήρξε και η ιδρυτική και η πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και η οποία έφυγε χθες σε ηλικία 71 ετών. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΆΚΑ, όπου από σήμερα και την Κυριακή διεξάγεται το Final Four της EuroLeague.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μικρές διάρκειες καταιγίδες αύριο, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο σε Ξυμποφόρ, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο καιρό στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνεχίζει ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο...

Το συντονισμό με την εκπομπή, τι λέει ο Μιχάλης, ποια είναι η διαφορά μεταξύ δημοσιογραφικής παραγωγής και δημοσιογραφικής επιμέλειας. Είναι λεπτές αποχρώσεις μιας κοινή δουλειάς. Και το λέω έτσι για να μην λέω την ίδια ιδιότητα, γιατί πολλές φορές διασταυρώνονται αυτές οι δουλειές. Δηλαδή, ποιος θα κλείσει ένα καλεσμένο, ποιος θα επιμεληθεί μετά το σύνολο, μετά ο άλλος ή άλλη, μπορεί να παρέμβω κι εγώ. Έχει ένα λίγο, πώς να το πω τώρα, Μιχάλη μου, έτσι πιο τυπικό χαρακτήρα. Στην ουσία όλο αυτό το δημοσιογραφικό υλικό για να φτάσει σε εσάς εργάζονται η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα και αναλαμβάνω εγώ κάποια στιγμή, ελπίζω όχι χάλια, να το παρουσιάσω και να το μοιραστούμε. Λοιπόν, κοίταγα, τι κοίταγα, βέβαια σας είπα νωρίτερα για το Βάγνερ και βάλαμε και το γαμήλιο εμβατήριο που, ξέρετε, δεν κάνει μπάμ ότι είναι Βάγνερ, ας πούμε. Ο Ρίχαρντ Βάγνερ που γεννήθηκε το 1813... Καλπασμός των Βαλκυριών και πώς να το πω, είναι πιο κοντά στο ύφος του, όλοι το αναγνωρίζουμε όταν το ακούσουμε, αλλά ταιριάζει πολύ και στη μάχη που δίνεται στο παρκέ. Πώς να το πω, αντανακλά το πνεύμα της μάχης πολύ καλύτερα.

ποιος ο Βάγνερ δίνει, δείχνει έτσι, δίνει τα πιστοποιητικά της μουσικής του μεγαλοφίας. Πάρα πολλοί τον βάζουν δίπλα στον Μπετόβεν. Απλώς αυτό συνδέθηκε με πολύ άσχημες αντιλήψεις και ιδεολογικά ρεύματα. Τον αγαπούσαν οι Ναζί πάρα πολύ όμως. Τον πεις δεν φταίει αυτός, αλλά και οι απόψεις του ήταν πολύ κοντά δυστυχώς. Λοιπόν, για να μην έχουμε κρεμότητες, για να πάμε στο Βασίλειο. Α, ήταν η παρατήρηση που έκανε νωρίτερα, γιατί λέγαμε για τη στεγαστική κρίση σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για αυτή την ενημέρωση τύπου από την Ειδική Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει Ειδική Επιτροπή για τη στεγαστική κρίση. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, είναι η αλήθεια, και μας είχε πει ο Μιχάλης, αλλά νομίζω απάντησε πριν ο καλεσμένος μας, ότι δεν είναι εύκολο κατά τη δική του άποψη, γιατί ο κύριος Πεχλιβανίδης είναι πολλά χρόνια στο μεστικό τομέα, στις Βρυξέλλες κιόλας, να διαχειριστεί αυτή το να χτίσει σπίτια, να τα συντηρήσει και όλα τα σχετικά. Και πάμε μια στιγμή, γιατί έρχονται κι άλλα. Α, έχουν έρθει πάρα πολλά. Εντάξει. Ο Ζήσης που δεν έστειλε, δεν είχε κάποιο περιεχόμενο. Η Δήμητρα, σας ακούω πάνω από 30 χρόνια. Η Οσμή στην Αθήνα, λέει, προήλθε από την περιοχή της Ελευσίνας και να μην ψάχνουν στη θάλασσα. Α, Δήμητρα είναι η ταυτότητα στο Viber, αλλά ο Βασίλης από Χαλκίδα. Μάλλον της καλής του το Viber χρησιμοποίησε για να στείλει το μήνυμα. Ο Κωνσταντίνος, από πού θα βρει, λέει, το κράτος τα κεφάλαια για να μοιράσει σπίτια, ποιος πληρώνει γι' αυτά, όλοι οι Κωνσταντίνε μου, αλλά ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Πώς πληρώνουμε για την παιδεία ή για την υγεία, λέει κανείς, γιατί πληρώνω για τα νοσοκομεία. Βέβαια, αν μετά αυτά ανταποκρίνονται στο τι πληρώνουμε, αυτό είναι μια κουβέντα, μην την ανοίξουμε τώρα. Έχουμε άλλα πολλά θέματα να πούμε. Σουηδή Ace of Base, χάρηκε πάρα πολύ ο Πέτρος με αυτό. Τι λέει η Βίκη? Το θέμα των ενοικίων στη δημόσια συζήτηση συχνά αντιμετωπίζεται με όρους στατιστικών. Η αγορά στην καθημερινότητα είναι ένας διαρκής εκβιασμός. Το στεγαστικό δεν είναι απλώς ένα οικονομικό μέγεθος, αλλά μια κοινωνική κρίση. Οι παρεμβάσεις όπως το πρόγραμμα Σπίτι μου συχνά θεωρούνται ασπιρίνες μπροστά στο μέγεθος του προβλήματος, καθώς δεν ρίχνουν τις τιμές των ενοικίων για όλους. Η Βίκη, ένα, και το λέω με την καλή έννοια, δεν έχει τίποτα ειρωνικό, ένα σύντομο ενδιαφέρον άρθρο έγραψε το μήνυμά της. Ο Παναγιώτης που μπήκε και αυτός

την παρέα και πήρε την απάντηση ότι βρήκε τη σωστή διεύθυνση. Λοιπόν, α, για τον αγώνα. Σε καλωδιακό στο Nova Prime, γιατί ψάχνεις Μαρία μου το κανάλι και δεν το βρίσκεις, θα σου λέω εγώ. Το σκορ, παιδί μου, βήμα-βήμα. 12-2 μπροστά ο Ολυμπιακός.

Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι η Λίναρτ Σκίναρτ, μετά από τη μυρωδιά που κατέκλυσε κάποια από τα νότια, νότιο-ανατολικά προάστια, έγινε θέμα της ημέρας. Ακόμη ξέρουμε γι' αυτό περισσότερο τι δεν ήταν. Ακόμα και το ΕΛΚΕΘΑ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, έβγαλε μια ανακοίνωση που μας έλεγε όμως ότι δεν ήταν από κάποια θαλάσσια δραστηριότητα και όλα τα σχετικά. Είναι εντυπωσιακό ότι ένα τέτοιο φαινόμενο, με όλα αυτά τα μέσα που έχουμε, τα τεχνολογικά και τα λοιπά, δεν καταφέραμε να το εντοπίσουμε και να πούμε, ρε παιδί μου, είναι αυτό και μην ανησυχείτε γιατί είναι εκείνο, ήταν από εκεί. Βέβαια κάποιοι έκαναν κάποιες σοβαρές προσπάθειες και έτσι έγινε viral το That Smell των Lynyrd Skynyrd, το οποίο όμως έχει και ωραίες επανεκτελέσεις.

Βασίλης Νικολόπουλος, που έχει άλλη ακουστική εμπειρία, εγκρίνει. Και νομίζω έχει και γυναικεία φωνητικά στο ρεφρέν.

εμείς επειδή είμαστε ρομαντικοί, αυτή τη μυρωδιά θα τη δούμε σε λίγο επιστημονικά. Τη βρήκαμε ακόμη και σε επίπεδο πιανιστικής μπαλάντας.

0: Λοιπόν, ωραία τα ρομαντικά. Βέβαια η μυρωδιά δεν ήταν καλή προϋπόθεση για ρομαντική αντίληψη, αλλά η επιστήμη είναι το βασικό. Η κυρία Άννα Καμπούρη από το Atmo Hub, θα μου πείτε το Atmo Hub, είναι κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα. Η κυρία Καμπούρη είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είναι και μετεωρολόγος και έκαναν, λέει, κάποια μοντέλα προσομοίωσης, να βρουν τουλάχιστον, αν δεν βρούμε τι ακριβώς είναι, από πού ερχόταν αυτό το πράγμα. Θα την υποδεχθώ. Κυρία Καμπούρη, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε για να μιλήσουμε.
0: Εσείς κάνατε τη δουλειά. Εγώ, ναι, έμαθα και το Atmo Hub, μου το είπε κάποιος γνωστός, μου λέει μπες εκεί, έχει πάντα ενημερωτικό υλικό. Αυτό είναι προσβάσιμο, δεν είναι κάποιο μόνο για τους επιστήμονες και τα λοιπά. Είναι προσβάσιμο για όλους, όλες, έχει πληροφορίες για ποιότητα αέρα και τα λοιπά. Εσείς όμως κάνατε κάποια μοντέλα κάποιες προσομοιώσεις για να βρείτε τουλάχιστον το από πού μας ήρθε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και ζητώ εκ προημίου συγγνώμη αν σας διακόψω κάποια στιγμή, επειδή έχουμε εδώ και τα μπάσκετ, ξέρετε που γίνεται χαμός με το Final Four.
1: Ναι.
0: Αν έχουμε κάποιους συναδέλφους από εκεί, θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και θα συνεχίσουμε. Για πείτε μας, ναι, τι κάνατε πρώτα απ' όλα.
1: Ουσιαστικά να σας πω εξ αρχής ότι για το Atmo Hub που αναφέρατε είναι η πύλη του Κοπέρνικου στην Ελλάδα.
0: Α,
1: και είναι κυρίως,
0: μάλιστα,
1: για το κοινό, όχι τόσο για εμάς τους ερευνητές.
0: Αλλά εσείς βάζετε τα δεδομένα, δηλαδή εκεί έχει επιστημονικά τεκμηριωμένο υλικό.
1: Παίρνουμε τα δεδομένα του Κοπέρνικου και τα τρέχουμε σε καλύτερη χωρική ανάλυση με τα δικά μας μοντέλα, ώστε να βλέπουν καλύτερες προγνώσεις των αερίων ρήπων.
0: Άρα να μπαίνω εκεί, να μην κοιτάω τους γνωστούς μου στο Facebook τι λένε για την ποιότητα του αέρα.
1: Όχι, να μπαίνετε εκεί, και φυσικά έχει και καλό δίκτυο με σταθμούς το Αστεροσκοπείο Αθηνών, οπότε μπορείτε να βλέπετε και τις μετρήσεις του δικτύου του αστεροσκοπείου από την Πανάκια. Αλλά εμείς δίνουμε ουσιαστικά τις προγνώσεις αυτές που μας παρέχει το Κοπέρνικος, αλλά σε καλύτερη χωρική ανάλυση.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι κυρίως για το κοινό.
0: Τώρα στο συγκεκριμένο, γιατί μου κάνει εντύπωση που τόση τεχνολογία, τόσοι εξαιρετικοί επιστήμονες όπως εσείς δεν μπόρεσαν να μας πούν τι είναι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν τα καταφέραμε. Α, για να ρίξω μια ματιά στο μπάσκετ, μου επιτρέπετε.
1: Ναι, ρίξτε.
0: Γιατί βλέπω
1: είναι
0: ότι
1: είναι κρίσιμο το Final Four.
0: Ο Κώστας Χαλβατσιώτης, ναι, είναι εδώ. Είναι κεντρικό ευρωπαϊκό γεγονός και είναι και το τώρα, ξέρετε, σε εμάς δημοσιογράφους, ναι, αυτά τα συστατικά είναι, ναι, καθοριστικά. Ο Κώστας Χαλβατσιώτης, για να δούμε τι δίνει στο Earth News, κάνουμε μια γρήγορη σύνδεση.
2: Πρώτη περίοδο.
3: Κώστα, σε ευχαριστούμε και βεβαίως να ευχηθούμε στον Ολυμπιακό να κερδίσει και να περάσει το τελικό. Πανηγυρική ήταν από το πρωί ατμόσφαιρα
0: δεν
3: στην Αθήνα.
0: Δεν τον προλάβαμε ολοκληρωμένα τον Κώστα, τον φιλοξενήσαμε και λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς, κυρία Καμπούρη. Θα κάνουμε, ξέρετε, όπως και στο μπάσκετ που κάνουν τα time out. Βγαίνει, ναι, για, ναι, λίγο και ο παίχτης, ξεκουράζεται και μπαίνει μέσα μετά και δεν πιάνεται. Θα σας έχουμε σαν αθλήτρια του μπάσκετ σήμερα. Για πείτε μας λοιπόν, εσείς
1: λοιπόν,
0: τι θέλατε να βρείτε.
1: Τι κάναμε. Εμείς θέλαμε να βρούμε ουσιαστικά την πηγή αυτής της της οσμής, των πιθανών ρήπων δηλαδή που συνδέονται με αυτό το πρόσφατο επεισόδιο της οσμής. Από πού προέρχεται δηλαδή.
0: Και άρα από την πηγή να συμπεράνεται και το τι ήταν
1: και το
0: τη σύσταση.
1: Ακριβώς, ναι, γιατί ουσιαστικά σύμφωνα με τις λίγες μαρτυρίες που είχαμε μέχρι τώρα, έχουμε ζητήσει από την πολιτική προστασία να μας δώσει ακριβώς όλες τις μαρτυρίες, γιατί συνεχώς βλέπουμε ότι έχουν... Έχει παρατηρηθεί αυτή η οσμή σε πολύ μεγαλύτερο εύρος από αυτό που θεωρούσαμε εμείς όταν κάναμε τη μελέτη. Οπότε,
0: μάλιστα,
1: συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής εμείς τι κάναμε. Αναλύσαμε τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούσαν στην αρχή της Αττικής και πραγματοποίησαμε προσομοιώσεις διασποράς σε πολύ μεγάλη χωρική ανάλυση, στο 1 χιλιόμετρο. Για να καταλάβετε, δηλαδή, τα δεδομένα που παίρνουμε εμείς από τα μοντέλα τα γνωστά είναι στα 10 χιλιόμετρα. Με το να το ρίξουμε εμείς το 1 χιλιόμετρο, μπορούμε να αποτυπώσουμε καλύτερα την κυκλοφορία του ανέμου και την ορογραφία της περιοχής.
0: Και άρα τη διαδρομή. Πού σας πήγε όλη αυτή η διαδρομή, προς τα πού, δεν ξέρω αν μπορείτε να δώσετε κάποιο συγκεκριμένο στίγμα.
1: Ναι, εξετάσαμε πάρα πολλά σενάρια για την πιθανή προέλευση των σωματιδίων και ένα από αυτά παρουσίασε τη μεγαλύτερη συμβατότητα με τις αναφορές των πολιτών στα νότια προάστια και ουσιαστικά στην περιοχή, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας. Εκεί θεωρείται ότι είναι η πιο συμβατή περιοχή σύμφωνα με τις μαρτυρίες που είχαμε μέχρι τώρα. Οπότε,
0: αυτό σε τι σκέψεις μας βάζει, ή ακόμη δεν θέλετε να βγάλετε κάποια συμπεράσματα?
1: Ακόμα δεν μπορούμε και να θέλουμε, γιατί και εμείς σκεφτήκαμε ότι μπορεί να είναι από κάποιο πλοίο, αλλά ακόμα θέλει παραπάνω μελέτη. Και είναι και οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν γενικά στο Σαρονικό, οι οποίες μπορούν να μεταφέρουν αυτές τις θετικές ενώσεις ονομάζονται, οι οποίες αυτές γίνονται πολύ εύκολα αντιληπτές από την όσφρηση σε εμάς, αυτές μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ήταν κάποιο πλοίο. Ουσιαστικά γιατί την ημέρα του επεισοδίου το πρωί επικρατούσε βορειοδυτικός άνεμος, ο οποίος σιγά σιγά στράφηκε σε νότιο και φαίνεται ότι έχει αναπτυχθεί η θαλάσσια άβρα από το Σαρονικό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός, για να καταλάβετε, είναι ένας μηχανισμός που μπορεί να μεταφέρει τον αέρα από τη θάλασσα στις παράκτιες περιοχές και γενικά στα νότια προάστια μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα έχουμε ελπίδα να βρούμε το ακριβώς, να το πούμε έτσι, πριν σας ευχαριστήσω να μου πείτε.
1: Ναι, εμείς συνεχίζουμε με τα μοντέλα μας να δούμε ακριβώς κάποιες συγκεκριμένες ενώσεις. Αυτές λέγονται προπάνιο βουτάνιο, είναι θηγικές ενώσεις, τα μερκατανοειδή.
0: Ώστε να μυρίζουν για να μπορούμε να τις αντιληφθούμε.
1: Ακριβώς,
0: επειδή είναι επικίνδυνες.
1: Ακριβώς. Θα κάνουμε πιο συγκεκριμένες προσομοιώσεις σε περισσότερες περιοχές για να καταλάβουμε.
0: Μήπως και καταλάβουμε.
1: Περί τίνος πρόκειται. Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καμπούρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας παρακολουθούμε, ώστε αν βγει και κάποιο αποτέλεσμα να το πούμε, να μας φύγει και η περιέργεια τουλάχιστον.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, για πάμε στο Γιώργο Κοβό που παραμένει εκεί στο ΆΚΑ.
4: Πρωταθλητές με τις τελευταίες που μας έδειξε των αδερφών Πλευρίτου, της Ελευθερίας και της Βασιλικής, της πρωταθλήτριας του Πόλου. Αυτές είναι όλες οι εικόνες που είδαμε. Φαίνεται ότι όλα κινούν ομαλά. Μέσα έχουν μπει όλοι οι φύλαθλοι μετά από πολλούς ελέγχους και από κάποια αναμονή που όμως τελικά εξελίχθηκε ομαλά για όλους.
3: Αν μη τι άλλο, Γιώργο, το.
0: Εντάξει, θα ήταν και παράδοξο, γιατί ήδη έχει προχωρήσει το παιχνίδι που είναι 20-12 μπροστά ο Ολυμπιακός. Θα ήταν και παράδοξο να έχουν μείνει οπαδοί απ' έξω. Να μείνουμε λίγο ακόμη. Βάλε μου τη μουσικούλα, ή μάλλον ας μείνουμε λίγο εκεί στο ΆΚΑ να δούμε τι θα δώσουν και οι άλλοι συνάδελφοι. Θα πάμε στο Πασαλιμάνι, στη Χαρά Γιαννοπούλου, για να δούμε, γιατί και εκεί το βλέπουν το παιχνίδι.
5: Και την αστοχία της Φενέρμπαχτσε στα πρώτα 6 λεπτά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία από όλους τους φίλους του Ολυμπιακού που έδωσαν και σήμερα εδώ το ραντεβού τους. Είναι το παραδοσιακό στέκι των φιλάθλων στο Πασαλιμάνι. Εδώ συγκεντρώνονται σε κάθε μεγάλο αγώνα που δεν έχουν εισιτήριο για να βρίσκονται, όπως και σήμερα στην αρένα της μάχης που δίνει η αγαπημένη τους ομάδα. Τους βλέπετε. Είναι ο έκτος παίκτης, όπως παραδοσιακά ξέρουμε, για την ομάδα του Ολυμπιακού. Δίνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να βοηθήσουν τους παίκτες, παρόλο το γεγονός ότι είναι πολύ μακριά από το γήπεδο. Αυτό κάνουν και τώρα, χειροκροτούν και φωνάζουν συνθήματα σε κάθε καλή ή κακή φάση του αγώνα. Περιμένουν όλη την πρόκριση και την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης. Όλοι συζητούσαν πριν ξεκινήσει ο αγώνας, τώρα απλώς τα μάτια είναι καρφωμένα στις γιγαντοοθόνες, ότι θέλουν να τελειώσει η μέρα σήμερα και να έχουν πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.
3: Ευχαριστούμε, Χαρά. Και ενώ οι επαγγελματίες παίζουν.
0: Νομίζω
3: στο
0: ότι το ηχητικό περιβάλλον είναι το καλύτερο που σε βάζει και στο κλίμα του αγώνα. Λίγο πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, Να πάμε στην Ελένη Μπουγά.
6: Το πείτε καθημερινά έως τις 11 το βράδυ με διάφορες εκδηλώσεις για τους φίλους του αθλήματος. Ο χώρος έχει μετατραπεί σε ένα διαδραστικό γήπεδο, στο οποίο μικροί και μεγάλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν την ευκαιρία σε δωρεάν δράσεις να διαγωνιστούν και να διεκδικήσουν την καλύτερη επίδοση στα καλάθια. Έως την Κυριακή Απόστολε, 24 Μαΐου, οπότε και ολοκληρώνει την κορυφαία αθλητική διοργάνωση του Final Four στην πρωτεύουσα. Εδώ θα πραγματοποιούνται τουρνουά τριών εναντίον τριών, αγώνες σε μπάσκετ με αμαξίδι, όπως και με αθλητές της Ομοσπονδίας Κοφών, διαγωνισμοί στα τρίποντα και DJ sets. Να σας πω ότι στο Ζάπιο, που χτυπά λοιπόν η καρδιά της φετινής EuroLeague, επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να συναντήσουν από κοντά θρύλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μεταξύ των οποίων τον Γιώργο Πρίντεζη, τον Μάικ Μπατίστα και τον Κάιλ Χάινς.
0: Και από την ζώνη των οπαδών στο Ζάπιο, που φιλοξενεί κάθε μέρα πολύ κόσμο, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με 155 ψήφους κατά απορρίφθηκε από την Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για απαιτούμενη πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για πλειοψηφία των 2/5 του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή 120 ψήφοι. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών, ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς μεσολαβητές, αλλά υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. 6 νεκροί και 40 τραυματίες από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε Λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ για το Final Four της EuroLeague που διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή. Καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: είμαστε. Τελευταίο ημίωρο απολύτως σχετικό. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε θα κρατήσει παραπάνω. Αλλά και εμείς το παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε, μην ανησυχείτε καθόλου γι' αυτό. Σαν σήμερα, 22 Μαΐου, το 1971, στην κορυφή του πίνακα με τις 200 μεγαλύτερες επιτυχίες, βρέθηκαν οι Stones και το άλμπουμ τους ήταν το Sticky Fingers. Εδώ ελπίζουμε ότι Sticky Fingers θα έχουν οι παίχτες της Φενέρμπαχτσε, θα κολλάει μπάλα, δεν μπορούν να σουτάρουν καλά και θα τους πλακώσει ο Ολυμπιακός στα τρίποντα. Το Brown Sugar από τις μεγάλες επιτυχίες του άλμπουμ. Εγώ τώρα θα σας το ομολογήσω καθώς προχωράμε προς το τέλος της εκπομπής. Έχω ένα συναισθηματικό ζήτημα στην εικόνα απέναντί μου, γιατί η Φενέρμπαχτσε φοράει κίτρινο μαύρα. Και όταν βλέπω κάποιον να σουτάρει και να μην το βάζει, πιάνει μια στεναχώρια, αλλά μετά συνειδητοποιώ ότι δεν είμαστε εμείς, είναι οι άλλοι. Ανέβασε κι άλλο τη διαφορά ο Ολυμπιακός. Μπλε κίτρινα είναι αυτά, κάτι εδώ η οθόνη. Άμα είναι μπλε κίτρινα δεν πειράζει, τότε μου φύγε και αυτό. Ναι, σωστό, σωστό. Βλέπω εγώ κίτρινο, κολλάω και μαύρο, ντροπή μου. Αλλά τέλος πάντων, το βασικό είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι 28-12 μπροστά. Έτσι, έτσι, έτσι να συνεχίσει. Στα πολύ γρήγορα, για να μην σας αδικήσω, που είχαμε μείνει η Βίκη με εκείνη την ωραία προσέγγιση, η Μαρία που λέει είναι στο σε συνδρομητική τηλεόραση, η Μαρία μου, τι λέει ο Ζήσης. Ήθελα να ρωτήσω το προηγούμενο καλεσμένο σας από την πρώτη ώρα, αν στις Βρυξέλλες υπάρχουν μητρώ ενοικιαστών και μητρώ ιδιοκτητών. Βέβαια υπάρχουν, με σκοπό την αμοιβαία προστασία τους εναντί περίεργων καταστάσεων. Μας δίνει συγχαρητήρια για το επίπεδο της εκπομπής και το επίπεδο της πληροφόρησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζήση. Ο Πέτρος που ξετρελάθηκε με τη διασκευή του That Smell, τον Lynyrd Skynyrd που παίξαμε. Όχι, γιατί να μην το διαβάσω, Πέτρο μου, ότι προλαβαίνω. Ο Ανδρέας, μόλις πέρασε από τη Βαρβάκιο και μου ήρθαν κάτι μυρωδιές, μα κάτι μυρωδιές, λέμε, άλλες μυρωδιές. Ο Νικολόπουλος, με το που είπα για τις μυρωδιές της Βαρβάκιου, έτοιμο ήταν να ξαναβάλει το τζιμέκα. Αλλά του λέει ο Θάνος, τώρα δεν μπορώ. Προηγείται η ομάδα, αλλά είμαι ταραγμένος. Καλησπέρα, φίλτατε Ανδρέα. Ξανά ο Ανδρέας που έστειλε το μήνυμα. Ίσως να αναπαράγονται, λέει, οι τελχίνες του Σαρονικού. Κοίτα, Ανδρέα μου, εκτιμώ που θεωρείς ότι είμαι ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, αλλά όταν μου βάζετε τέτοια δύσκολα, γιατί ανέβασε το επίπεδο και μπράβο, να με βοηθάτε λίγο. Οι τελχίνες ήταν μυθικά όντα της ελληνικής παράδοσης. Άλλοτε τους θεωρούσαν θνητούς και σπουδαίους μεταλλουργούς, άλλοτε δαίμονες, θεωρούνταν παιδιά της θάλασσας. Αρχικά νομίζω συνδέθηκαν με την Κρήτη, όπου και αυτοί συνέβαλαν στην ανατροφή του Δία. Πάντως ήταν πρωτοπόροι της μεταλλουργίας και προφανώς η αναπαραγωγή τους εκεί, άμα έφτιαχναν και τα μέταλλα, θέλει να πει ο Ανδρέας, μπορεί να στέλνει αυτές τις μυρωδιές. Και επειδή ήταν και σε κάποια, είναι πολύ η μύθη γύρω από τους τελχίνες, δαιμονικά όντα, ότι μπορεί να μυρίζει θιάφη, ρε παιδί μου, σου λέει, αφού είναι εκεί οι δαίμονες. Αλλά μου γράφει τελχίνες, έτυχε τώρα να τους ξέρω. Βάλε και δύο πληροφορίες εκεί, Ανδρέα μου, να μην εκτεθούμε, γιατί δεν προλαβαίνω να ψάχνω και στα Google και τα τέτοια. Μοιάζει για επεισοδιακό, λέει, PC-Kappa στο ΆΚΑ με μπάλα και Iron Maiden. Ναι, φαίνεται ότι θα είναι θερμότατα όλα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Εντάξει, στο μπάσκετ ακόμα και εγώ που δεν ξέρω δεν το λέμε γκολ, παρόλο που θα μπορούσε να είναι, το λέμε καλάθι. Τα γκολ μπήκαν χθες στα τελευταία παιχνίδια, νομίζω, που είχαμε για τα play-outs. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας, που ξέρει και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και μπάντμιντον και χόκι επί χόρτου και όλα. Γεια σου, Τάσο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Με μπάσκετ ασχολούμαστε σήμερα, ναι. Τα πιο ποδόσφαιρο.
0: Μα
2: σήμερα
0: είναι το κέντρο της δραστηριότητας. Γιατί είπαμε, ναι, έχει και δύο άλλα προσόντα. Είναι ευρωπαϊκού επίπεδου, κορυφαίου, είναι εδώ και είναι τώρα. Τώρα έτσι, λοιπόν τι κάνει ο Ολυμπιακός, 29-12 το πήγε.
2: 29-12 με μια άμυνα που
0: έχασε τα τρίποντο. Ναι, μα για να έχει 12 πόντους η Φενέρμπαχτσε.
2: Είναι και πολύ άστοχη και η Φενέρμπαχτσε, ακόμα και σε ελεύθερα σούτ, αλλά αυτά οφείλονται όλα στη σκληρή άμυνα του Ολυμπιακού. Έχει κουράσει πάρα πολύ τους αντιπάλους ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι δικαιωματικά προηγείται 29-12.
0: 14 τώρα έκανε ένα κάρφωμα.
2: Okay, αλλά επί της ουσίας αυτό το, ας πούμε, σαν double score είναι.
0: Είναι μια καλή διαφορά.
2: Αντικατοπτρίζει όμως και την εικόνα του αγώνα. Τα 14 πόντους σε 17 λεπτά που έχουν συμβεί.
0: Και με δυνατή ομάδα τώρα η Φενέρμπαχτσε τώρα δεν έπαιξε
2: γερά. Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη.
0: Ναι, μόνο μην πάθει ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εγώ δεν ήθελα να το πω. Αυτό.
2: Εντάξει, αυτό θα πω και
0: έχει το επίπεδο να μην. Ωραία.
2: Αυτή είναι η εικόνα τώρα. Να πω μόνο δύο κουβέντες ότι τα μέτρα είναι δρακόντια, που είναι λίγο πολύ γνωστό. Υπήρχε ένα θέμα με τα εισιτήρια. Ενδεχομένως ακόμα δεν λύθηκε το θέμα.
0: Σοβαρά.
2: Κατά τη διάρκεια.
0: Και εγώ δεν έκανα αναφορά γιατί λέω δεν μπορεί. Τώρα φτάσαμε, ξεκίνησε ο πρώτος ημιτελικός.
2: Κυρίως για οπαδούς των Τούρκων, όμως μπήκαν στο γήπεδο.
0: Α.
2: Ακόμη και ονομαστικά δίνοντας τα ονόματα της λίστας, με λίστες, γιατί είχαν ένα πρόβλημα με τον ελληνικό Gov, να το πω έτσι. Έπρεπε να κατεβάσουν εφαρμογή. Κάποιοι δεν μπορούσαν λόγω των μη συμπατικών κινητών και όλα αυτά τουλάχιστον.
0: Αλλά μπήκαν στο γήπεδο. Μη φωνάζουν μετά. Χάσαμε γιατί κάνατε κόλπο με αυτά τα ελληνικά.
2: Τώρα,
0: τα
2: η αλήθεια είναι και κανένα θα μην έμπαινε στην οθόνη μας. Δεν υπάρχουν. Με πάνω δεξιά.
0: Εντάξει.
2: Η οπαδή της Φενέρ είναι περίπου ούτε 3.000.
0: Σεβασμός πάντως ανθρώπων που αγαπούν την ομάδα τους και ταξιδεύουν και τα λοιπά.
2: Να πούμε μόνο ότι για τους οπαδούς του Ολυμπιακού υπολογίζαμε περίπου στις 9.000. Θεωρώ ότι είναι πολύ περισσότεροι αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι μας έλεγαν και οι συνάδελφοι που ήταν απ' έξω και οι συνάδελφοι που μπήκαν μέσα για να δουν και ο Κώστας Χαλβατσιώτης. Ότι μιλάγαμε εκεί για 8-9, αλλά τις 10 πρέπει να τις έχουν.
2: Τις έχει περάσει.
0: Τις έχει ξεπεράσει.
2: Παραπάνω και από 10 είναι σίγουρα.
0: Μπράβο.
2: Η εικόνα, όσοι γνωρίζουν το γήπεδο το περισσότερο Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, το αντιλαμβάνουν. Βεβαίως υπάρχουν πολύ ωραίες εικόνες. Να μεταφέρω και μια τελείως διαφορετική εικόνα με οπαδούς και των δύο ομάδων δίπλα-δίπλα.
0: Ναι.
2: Εκεί είχαν πάρει εισιτήρια. Με πολύ άνεση πανηγυρίζει ο ένας στο καλάθι.
0: Βάζει τα κλάματα ο άλλος, μετά ανάποδα.
2: Και μετά ανάποδα, ακριβώς. Είναι μια εικόνα έτσι πολύ θετική. Τα μέτρα ασφαλείας είναι τα λεγόμενα δρακόντια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση από καμία πλευρά για κάτι πιο ροκ, να το πω έτσι, μια και είπατε.
0: Το ροκ είναι στο παρκέ. Είναι ομαδάρες, παίζουν μπαλάρα και τα λοιπά. 9 η ώρα είναι ο άλλος ημιτελικός.
2: Ο άλλος ημιτελικός μεταξύ της Βαλένθια και της Ρεάλ Μαδρίτης είναι στις 9 η ώρα.
0: Καλά, εγώ θα είμαι Ρεάλ επειδή είμαι στο ποδόσφαιρο. Δεν έχω καμία. Δεν είμαι και πολύ του μπάσκετ, αλλά αφού είναι η Ρεάλ. Και ο τελικός πότε είναι, αύριο ή τη Δευτέρα?
2: Αύριο στις 9 η ώρα. Δεν υπάρχει μικρός τελικός για
0: Α, είναι μόνο ο τελικός και τέλος.
2: Ναι, το κατέληξαν γιατί είναι και βαρύ το πρόγραμμα και είναι και
0: πολύ βαρύ. Μα πώς θα παίξουν αύριο, ρε παιδί μου, μετά? Γιατί εδώ τους βλέπεις.
2: Όχι αύριο, την Κυριακή είναι.
0: Α, την Κυριακή, σωστό, αύριο είναι Σάββατο. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, εντάξει, θα προλάβουν μια μέρα.
2: Να κερδίζουν μια μέρα δουλειά.
0: Ναι, κάτι είναι και αυτό. Ωραία, Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Έτσι, να μου έχεις το νου στην Κυριακή, τη φέρνεις και μια μέρα νωρίτερα, σου λέω, επιτρόπου, την Κυριακή ο τελικός, αύριο εσύ, θεωρώντας ότι είναι Κυριακή. Βέβαια, τώρα για να είμαστε και τίμοι άνθρωποι, αν πιστέψουμε τον τίτλο του τραγουδιού, το Every Day is Like Sunday, και αύριο Κυριακή είναι, και μπορούμε εμείς κάθε μέρα να την κάνουμε... Ο Μόρισι ή Μόρισέι, παιδιά, πώς είναι η σωστή προφορά?

εμείς και στα πιο βασικά, όπως είναι η προφορά. Κάποιοι λένε ότι λόγω καταγωγής ή πιο σωστή. Ρωτάμε τους ειδικούς, παιδιά. Λέμε εμείς Μόρισεϊ, ο Στίβεν Πάτρικ Μόρισεϊ, ο οποίος, από ό,τι βλέπω, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959, παρακαλώ.

0: αν δεν κάνω λάθος, τραγουδούσε με τους The Smiths και μετά βέβαια ακολούθησε τη δική του solo καριέρα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το περιεχόμενο και ο τίτλος αυτού του τραγουδιού, ότι κάθε μέρα είναι σαν την Κυριακή, τουλάχιστον μπορούμε να την κάνουμε εμείς να είναι σαν την Κυριακή. Σήμερα κιόλας που έχει και τα μπάσκετ και αυτά, θα μπορούσε να είναι, αλλά είναι Παρασκευή, είναι ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, και από αυτό το παράθυρο μπορούμε να δούμε και συναυλίες μεγάλες. Αυτό είναι αύριο, Βασίλη, συναυλία, μην τα μπερδέψω, Σάββατο, έτσι, εκεί μην μπερδευτώ, και Κυριακή ο τελικός του Final Four. Σε αυτό το παράθυρο λοιπόν, που μας αρέσει μερικές φορές να καθόμαστε, να χαζεύουμε, αλλά να σκεφτόμαστε κιόλας, και αφού είπαμε και για μια μεγάλη συναυλία αύριο, να μιλήσουμε για το συναυλιακό τουρισμό. Θα μου πεις, μεγάλο και δύσκολο θέμα. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο και για τον Μόρισεϊ θα μας πει, και για τη συναυλία και για τον συναυλιακό τουρισμό, γιατί ο κύριος Γιώργος Μουχταρίδης, που είναι δημοσιογράφος, είναι και μουσικός παραγωγός στο Κόσμος, οπότε τα ξέρει αυτά απ' έξω και ανακατοτά. Έχει κάνει νομίζω και κάποιες σπουδές σχετικές με τον τουρισμό, αλλά δεν θέλω εγώ να αποκαλύπτω μυστικά, θα ρωτήσω τον ίδιο. Κύριε Μουχταρίδη, καλώς ήρθατε, τι κάνετε?
1: Αυτό είναι κάτι που το έχω ξεχάσει ακόμα και εγώ, αφορώ δηλαδή.
0: Το έχετε ξεχάσει, αλλά κάνατε μια προσπάθεια τότε για τις σπουδές, δεν μπορεί. Αλλά πήρατε το δρόμο. Τι έχετε σπουδάσει, είναι η αλήθεια?
1: Διοίκηση επιχειρήσεων, λεγόταν τουριστικά.
0: Τουριστικά όμως, αυτό λέω. Έτοιμος ήμουν να σας πω για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, όχι για τον συναυλιακό. Τουρισμό. Έχετε όμως μακρά εμπειρία και ως παραγωγός μουσικών εκπομπών έχετε διευθύνει ραδιόφωνα που είχαν συγκεράσει το κοινωνικό με το μουσικό. Αγαπάτε πολύ το νερό και θα μας τα πείτε σαν νεράκι. Έχω και άλλα προσωπικά σας δεδομένα που μπορώ εγώ, ξέρετε, να αποκαλύψω.
1: Ωραία. Αλλά όσο το λιγότερο, όσο λιγότερο, τόσο καλύτερο.
0: Λοιπόν, και θα πούμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο που λέει ότι μεγάλα κομμάτια πληθυσμών κάνουν τουρισμό με βάση το πού βρίσκεται η μουσική που αγαπούν. Αυτό είναι αλήθεια?
1: Είναι αλήθεια, ναι, είναι αλήθεια. Είναι μια τάση που ήταν. Καταρχάς, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους
0: ακροατές. Καλώς ήρθατε, χαρά μας.
1: Σήμερα ίσως θα έπρεπε να μιλάμε για τον αθλητικό τουρισμό, βέβαια.
0: Έχουμε, τον έχουμε εδώ, μπροστά μας.
1: Φιλοξενούμε τρεις ομάδες στην Αθήνα και τους οπαδούς τους.
0: Ρεάλ Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε, που τώρα υποφέρει από τον Ολυμπιακό, και αυτό είναι ευχάριστο.
1: Ναι.
0: Το χάσαμε όμως τώρα.
1: Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο, να ξέρετε. Το αθλητικός τουρισμός έχει ήδη ξεκινήσει και θα είναι και αυτός αργότερα. Δηλαδή υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος πηγαίνει να δει μπάσκετ ή ποδόσφαιρο στο εξωτερικό, ή όταν συνδυάζει, αν πάει κάποιος Αγγλίας, συνδυάζει να δει και ένα ματσάκι το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό οπωσδήποτε, και έξω από το οπαδικό.
1: Και την εμέρωση εμπειρίας, ακριβώς. Είναι εμέρωση εμπειρίας.
0: Έχω κασκόλ της αγαπημένης μου Arsenal από φίλο μου που είχε πάει στην Αγγλία για τελείως άλλη δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά πήγαινα, του λέω, πήγαινα να τη δεις την ομάδα, αφού δεν τη βλέπω εγώ, και μου έφερε και το κασκολάκι για να το...
1: Ωραίο, ωραίο, έτσι.
0: Στο συναυλιακό όμως...
1: Για να βρείτε τώρα εισιτήρια, αν πάτε έτσι, απλά δεν βρίσκεται.
0: Ναι.
1: Να δείτε την Arsenal, για παράδειγμα.
0: Τώρα έτσι, πήραμε κανείς και πρωτάθλημα, αφήστε, δεν μας πιάνει κανένας.
1: Σωστά.
0: Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής, δηλαδή ένα μεγάλο συγκρότημα, όπως η Iron Maiden, γιατί να ταξιδέψω, να τους δω και να μην περιμένω να έρθουν κάπου κοντά σε μένα? Θέλω να πω ότι αυτά, και μάλιστα μουσικά σύνολα που είναι παγκόσμιας εμβέλειας.
1: Κοιτάξτε, είναι πολλοί οι λόγοι που γίνεται αυτό. Μπορώ να μιλήσω από την πλευρά κυρίως τη δικιά μας, την ελληνική, που πολλές φορές βγαίνουμε έξω και παρακολουθούμε ονόματα στο εξωτερικό. Είναι πολύ ωραία εμπειρία και είναι πολύ πιο απελευθερωτική, για να σας πω από τη δικιά μας πλευρά, γιατί εγώ κάνω χρόνια εντός εισαγωγικών συναυλιακό τουρισμό, με την έννοια ότι πολλές φορές επιλέγω να πάω σε μια πόλη που δεν έχω ξαναπάει, για να δω έναν καλλιτέχνη που θα ήθελα να τον δω, και έτσι συνδυάζω. Θα δω τη συναυλία και θα κάτσω και τέσσερις μέρες και θα
0: σωστό
1: δω και την πόλη.
0: Σωστό.
1: Από την πλευρά τη δική μας λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής, ότι Είναι μια διαφορετική εμπειρία στο εξωτερικό για πολλούς λόγους. Λέμε πολλές φορές ότι το ελληνικό κοινό είναι θερμό κοινό και παθιασμένο. Δεν ισχύει αυτό. Ίσχυε παλιά τα πρώτα χρόνια των συναυλιών και ισχύει τώρα και με τη νέα γενιά, την Gen Z, η οποία έχει μπει πολύ δυναμικά συναυλίες και είναι πολύ ενημερωμένη, ξέρει τους στίχους κλπ. Mm. Υπάρχει όμως ένα ενδιάμεσο κοινό που δεν είμαστε τόσο φανατικοί πια και έχουμε μπουκώσει και έτσι είμαστε λίγο πιο ουδέτεροι.
0: Εγώ και δεν τσακωνόμαστε καρεκλάδες με ροκάδες όπως κάποτε που ήταν.
1: Ναι,
0: καλά, αλήθεια είναι.
1: Έτσι, εγώ χαίρομαι να πάω να δω για παράδειγμα τον Bruce Springsteen σε μια πόλη του εξωτερικού, γιατί ξέρω ότι εκεί το κοινό δεν θα ξέρει μόνο τα 3-4 πολύ γνωστά του τραγούδια, αλλά θα ξέρει και τα υπόλοιπα, θα ξέρει και τα δεύτερα, θα ξέρει και τα τρίτα και είναι μια ωραία γιορτή. Το δεύτερο που είναι πολύ όμορφο όταν πηγαίνει κανείς σε μια συναυλία, φεύγει από Ελλάδα και πηγαίνει, είναι ότι ιδιαίτερα στην κεντρική Ευρώπη συμβαίνει το εξής. Είναι πολύ εύκολο το να ταξιδεύουν οι άνθρωποι, ιδιαίτερα με τα αυτοκίνητα, με πούλμαν, με τρένα. Και βλέπει κανείς, ας πούμε, για παράδειγμα, θα μιλήσω πάλι για το Springsteen, για το Rolling Stones, θα μιλήσω για τα πιο παλιά που παρακολουθώ κι εγώ. Να υπάρχει κοινό το οποίο τους παρακολουθεί. Πηγαίνει στο Άμστερνταμ, μετά πηγαίνει στο Αμβούργο, μετά πηγαίνει στην Πράγα. Αυτό το κοινό έχει κάποια ωραία χαρακτηριστικά. Είναι ένα κοινό το οποίο έχει μεγαλώσει πια και έχει απολαύσει ένα κομμάτι της ζωής και είναι πολύ κατασταλαγμένο.
0: Και είναι μέρος του ταξιδιού, γιατί η μουσική και το τραγούδι είναι ένα ταξίδι έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, και εδώ δίπλα να πας, όταν μπεις σε αυτή την ατμόσφαιρα, πηγαίνεις κι αλλού. Αυτό πιστεύετε ότι θα
1: να
0: μπορούσε.
1: Να σας πω επίσης το εξής. Ναι. Όταν πηγαίνω, να σας το συμπληρώσω αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Λίγο. Όταν πηγαίνω στο εξωτερικό, δύο μέρες πριν αρχίζουμε όλοι σιγά σιγά και βγάζουμε τα μπλουζάκια του καλλιτέχνη.
0: Mm-hmm.
1: Και κυκλοφορεί κάποιος, ξέρω εγώ, σε μια πόλη ευρωπαϊκή και βλέπει όλα και χαιρετιόμαστε. Έχει, δηλαδή εδώ δεν θα το κάνω, δεν θα βάλω εύκολα το μπλουζάκι,
0: ναι,
1: του τάδε καλλιτέχνη.
0: Αλλά
1: για να
0: εκεί
1: πάω
0: είναι ο κοινός τόπος, είναι το στοιχείο που ενοποιεί, ας πούμε.
1: Είναι αυτό που αναγνωρίζουμε ένα στον άλλον, όπως
0: ναι, ναι,
1: μυρίζονται.
0: Όπως το κάνουν οι οπαδοί, που μπορεί
1: ακριβώς
0: με τους άλλους στην κερκίδα να έχει τελείως άλλα γούστα, άλλη κοινωνική,
1: ακριβώς,
0: πολιτική συμπεριφορά, αλλά αφού έχει το έμβλημα της ίδιας ομάδας, λες τα αδέρφια μου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και αυτό ισχύει. Και το τρίτο είναι ότι γίνονται, ιδιαίτερα για τους φανατικούς, γίνονται πολύ ωραίες παρέες, πολύ ωραίες μεγάλες παρέες, κάνεις γνωριμίες.
0: Σωστά.
1: Οι άνθρωποι που ακολουθούν πηγαίνουν από νωρίς για να πιάσουν μια θέση μπροστά. Για να πιάσουν μια θέση δηλαδή μπροστά, στην πρώτη γραμμή. Αυτοί πηγαίνουν από τις 8-9 η ώρα το πρωί και ανταλλάσσουν ιστορίες από
0: αυτό
1: τα
0: αυτό όμως εμάς, κύριε Μουχταρίδη, ναι, γιατί εσείς με το Κόσμος και τα ραδιόφωνά μας εδώ κάνουν υπέροχη δουλειά, είναι μια υπέροχη παρέα, δηλαδή πραγματικά σου ανοίγουν τη θέαση της μουσικής και του τραγουδιού. Βλέπετε τη δυνατότητα εμείς ως χώρα, γιατί έχουμε ένα σωρό πράγματα για να μας επισκεφθεί κάποιος, να το κάνουμε αυτό λίγο πιο συγκροτημένα? Γιατί ο τουρισμός είναι, κακώς το λέμε, βαριά μας βιομηχανία. Θα πρέπει να ντρεπόμαστε, θα πρέπει να έχουμε άλλες βαριές βιομηχανίες. Αλλά
1: ναι,
0: τέλος πάντων, επειδή
1: αλλά
0: είναι,
1: τέλος πάντων έχει γίνει
0: επειδή είναι αυτό το κεντρικό, ναι,
1: ναι.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε πέντε πράγματα και να το κάνουμε πιο οργανωμένα αυτό με τον συναυλιακό τουρισμό?
1: Κοιτάξτε, ήδη γίνεται. Αυτή τη στιγμή στα μεγάλα ονόματα είναι 25-30% είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό και λένε θα συνδυάσω για παράδειγμα να δω τη συναυλία της Florence ή να δω τους Iron Maiden ή να δω τους Metallica, γιατί από εκεί θα ξεκινήσουν και μετά κάνω και 4 μέρες διακοπές στην Αθήνα, 3-4 μέρες διακοπές, θα πάω και στα νησιά, τα κοντινά και θα έχω μια πολύ ωραία και πλήρη και συνολική εμπειρία. Μην ξεχνάτε ότι το Φεστιβάλ Αθηνών για παράδειγμα, που το ξεχνάμε λίγο, ή η Ιδαυρός, παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό, πολύ από πολύ παλιά. Δηλαδή,
0: αλλά να, τώρα είπατε κάτι ωραίο, η Επίδαυρος, γιατί η Αθήνα έχει βέβαια και τα στάδια και τα λοιπά. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε μεγάλα ονόματα και σε άλλα μέρη στην Ελλάδα. Έστω με μια πιο unplugged εκδοχή κάποιους, για να μην είναι μόνο ένα ζήτημα πρωτεύουσας, αυτό θέλω να πω.
1: Νομίζω πως γενικά έχουμε χάσει αυτό το στοίχημα και το έχουμε πρόβλημα και σαν τοπικοί διοργανωτές συναυλιών, να πω. Δηλαδή πολλές φορές μιλάω με ανθρώπους και λέω γιατί, ρε παιδιά, είναι πιο φθηνά τα εισιτήρια στην Ιταλία ή στην Ισπανία για παράδειγμα, και μου λένε τα εξής, ότι το πρώτο είναι ότι εμείς είμαστε λίγο στην άκρη της Βαλκανικής Χερσονήσου, άρα έρχονται κυρίως έχοντας ταξιδέψει πάρα πολύ, ενώ στην Ιταλία για παράδειγμα φεύγει κανείς πολύ εύκολα από την Αυστρία, την Ελβετία, τη Γερμανία, τη Γαλλία κλπ. Και το δεύτερο είναι ότι δεν τους δίνουμε τη δυνατότητα άλλων πόλεων, δηλαδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή αναπτύξει ένα ωραίο δίκτυο συναυλιών που θα μπορούσαν να γίνονται Φερρυπίνη στα Χανιά, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηρώδο κλπ. Και να μπορεί κάποιος να διοργανώσει ωραίες συναυλίες, να το πω έτσι απλά, που να μπορεί να δει κάποια ονόματα πολύ
0: μεγάλα.
1: Είναι οι
0: χώροι που λείπουν, γιατί η υποδομή πια δεν πιστεύω να... Εδώ ο Βασίλης ο Νικολόπουλος που είναι και εξαιρετικός ηχολήπτης και σε μουσικό επίπεδο είναι ο εξοπλισμός.
1: Χαιρετισμούς μου στο Βασίλη.
0: Χαιρετισμούς κύριε Νικολόπουλε από τον κύριο Μουχθαρίδη. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ρόλος του ραδιοφώνου που φέρνει ανθρώπους που γνωρίζονται έτσι κι αλλιώς. Που τους φέρνει έτσι πιο κοντά. Τι λέτε ότι είναι το πρόβλημα, είναι οι χώροι, είναι ο εξοπλισμός, γιατί μια συναυλία για να είναι όπως πρέπει. Τα ηχητικά είναι το
1: άλλο. Είναι οι χώροι. Θα έλεγα, έχοντας σκεπτόμενος λίγο αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι είναι οι χώροι. Γιατί είναι οι χώροι? Γιατί είμαστε μια μικρή χώρα, μην το ξεχνάμε. Είμαστε 10 εκατομμύρια. Για να βγει μια συναυλία από το εξωτερικό στα Χανιά Φερρυπίν,
0: ναι, θέλει...
1: θα χρειαστείς έναν χώρο γύρω στις 7 με 8 χιλιάδες, 10 χιλιάδες θέσεις.
0: Αλλιώς δεν του συμφέρει, χώρους, δεν το κάνει, δεν, αυτό
1: δεν
0: είναι.
1: Ναι. Ναι, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχα δει πριν από χρόνια στη Βερόνα, ας πούμε, ένα συγκρότημα, ήταν μέσα σε ένα κάστρο παλιό και χώραγε μέσα 10 χιλιάδες ανθρώπους. Αυτό, αν
0: τώρα που κάναμε
1: δυνατότητα.
0: Την καστροπολιτεία στο Μιστρά μου, δίνεται και ιδέα, την εγγενίασε υπουργός σήμερα, ήταν και ο πρωθυπουργός νομίζω.
1: Ναι.
0: Θα ήταν υπέροχο να κάνουμε κάτι τέτοιο.
1: Μια χωρητικότητα θα μπορούσε να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει και μια φοβική βέβαια αντιμετώπιση πολλές φορές και από τις κοινωνίες τις τοπικές, αλλά και από τους θεσμούς, δηλαδή θέλει έτσι λίγο μια πιο ευρύτητα.
0: Δηλαδή άμα τους λέγανε στη Λιβαδιά έρχονται οι Iron Maiden, τι θα λέγανε, όχι?
1: Δεν φτάνει ο κόσμος για να βγει.
0: Ναι, δεν φτάνει ο κόσμος. Δεν θα πήγαινε όμως. Δηλαδή έρχονται, αυτό είναι το παράδοξο, έρχονται τουρίστες ας πούμε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν θα πήγαινε ο κόσμος από εδώ αν έπαιζαν κάπου αλλού για να δει τους Iron Maiden.
1: Πόσα ταξίδια να υποβάλει κανείς έναν τουρίστα για να πάει?
0: Όχι, ενώ και τους δικούς μας που θα πάνε εδώ. Δεν θα πήγαινε μέχρι τη Λιβαδιά?
1: Οι δικοί μας θα πηγαίνανε.
0: Θα τρώγε και δύο υπέροχα σουβλάκια, θα άκουγε και τη συναυλιάρα και τι καλά έχει καλά η Λιβαδιά. Που είναι όμορφη χωρίς καμιά αιτία που λέει αυτό το υπέροχο ποίημα. Λοιπόν, έχει πολλές αιτίες για να είναι όμορφη. Ναι, ίσως αυτό θα άξιζε πάντως να το δούμε και για τους δικούς
1: πάντως
0: μας.
1: Πάντως να ξέρει και το κοινό μας, ναι, που μας ακούει αυτή τη στιγμή, ότι ο συναυλιακός τουρισμός των ανθρώπων που έρχονται απ' έξω στην Αθήνα, για την Αθήνα μιλώντας,
0: ναι,
1: είναι πολύ μεγάλος, είναι δηλαδή περίπου το 25-30%. Γι' αυτό συνέβη κυρίως μετά το 2019-2020, δεν ίσχυε παλιότερα τόσο έντονα, γι' αυτό και πάρα πολλοί εκπλαγήκανε πρόπερση με την περίπτωση των Coldplay.
0: Σωστό.
1: Ξαφνικά εκεί που όλοι οι διοργανωτές λέγανε ότι δεν έχουν πάνω από 60.000 εισιτήρια, κάνανε 130.000 εισιτήρια σε ένα διήμερο, το οποίο ήταν αδιανόητο μέχρι πρότινος, ή η Metallica που ξεκινήσαν και κάναν 90.000 εισιτήρια κόσμο τέλος πάντων μέσα στο...
0: Άρα λέτε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οφείλεται σε αυτό, στο συναυλιακό τουρισμό.
1: Συναυλιακό τουρισμό που έρχεται στην πόλη να απολαμβάνει, όπως σας είπα, όλα αυτά, ζει και μια διαφορετική εμπειρία. Κοιτάξτε, όπως για μας είναι μια πιο απελευθερωτική εμπειρία το να βρεθούμε
0: έξω,
1: στο Μιλάνο,
0: γι' αυτό είναι να έρθουν εδώ. Γιατί αυτό που έχεις δεν το εκτιμάς πάντα τόσο όσο το εκτιμάει ο ξένος ο άνθρωπος. Και βλέπω εδώ στο ημερολόγιο μου, για να δω να μην κάνω και κάνα λάθος, γιατί είμαι και με ειδικό μαζί και δεν κάνει, μπορεί να είναι Παρασκευή ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, αλλά τη Δευτέρα,
1: ναι,
0: θα λέμε Monday Monday. Το 1966 τέτοια μέρα οι The Mamas and the Papas βρέθηκαν στην πρώτη θέση του πίνακα του Billboard Pop Hit με το Monday Monday. Οπότε κάνουμε εμείς ένα ωραίο αλματάκι.
1: Και έτσι πολύ
0: θα
1: ωραίο.
0: Σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μουχθαρίδη.
1: Και ραντεβού τη Δευτέρα για όλους μας λοιπόν, και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Can't trust that day.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι είναι ακόμα σε εξέλιξη. Η επικαιρότητα είναι μονίμως σε εξέλιξη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. και τα του μπάσκετ θα μάθετε και όλα τα υπόλοιπα. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6, όχι μετά τις 5. Να περάσετε καλά, να είστε με τους νικητάς. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο κατόφλι της ιστορίας, σε εξέλιξη αυτή την ώρα η αναμέτρηση Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε που κοντράρονται σε έναν ημιτελικό με άρωμα τελικού. 33-24 στο ημίχρονο προηγείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε και ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Η μεγάλη δίψα των Ερυθρολεύκων για επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια. Ισπανικός εμφύλιος Βαλένθια Ρεάλ στη δεύτερη μάχη για την πρόκριση. Το Earth News Radio σας μεταφέρει ζωντανά τον παλμό του ημιτελικού. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, έντονη αστυνομική παρουσία με ισχυρές δυνάμεις. Απορρίφθηκε η πρόταση για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αποχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές και τη φυγή, το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη στο Earth News Radio 105,8. Πώς αποτιμάται από τον πολιτικό κόσμο το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Κανένας συγγενής θύματος των Τεμπών δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς. Ανέρεση της απόφασης για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου του Λάμπρου της 17 Νοέμβρη μελετά ο Άριος Πάγος. Διπλωματικός πυρετός με προσχέδιο συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την απελευθέρωση του Ορμούς και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ουκρανικό ντρόουν έπληξε σχολείο στο Λουχάνσκ, 6 νεκροί, 15 αγνοούμενοι, για τρομοκρατική επίθεση μιλά ο Πούτιν. Και τέλος, έρχεται δύσκολο Σάββατο με βροχές και καταιγίδες.

0: Λοιπόν, όπως έχουμε πει, 33-24 στο ημίχρονο προηγείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος όντως είχε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα, ένα καλό, πολύ καλό ξεκίνημα, και όλα τα βλέμματα των φίλων του μπάσκετ είναι στραμμένα στο ΆΚΑ, όπου διεξάγεται το Final Four της Ευρωλίγκας, και αυτή την ώρα στο πρώτο ημιτελικό ο Ολυμπιακός δίνει τη μάχη κόντρα στην Φενέρμπαχτσέ, την περσινή πρωταθλήτρια. Η καλύτερη επίθεση κόντρα στην καλύτερη άμυνα σύμφωνα με τα στατιστικά της φετινής διοργάνωσης. Σύνδεση άμεσα με τον αθλητικό μας συντάκτη Τάσο Επιτρόπου για να μας δώσει την εικόνα από τον κρίσιμο αγώνα των Ερυθρολεύκων με την τουρκική ομάδα. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο, και από μένα. Στο ημίχρονο Ολυμπιακός λοιπόν προηγείται 33-24, τώρα ξεκίνησε μόλις το δεύτερο ημίχρονο. Επί της ουσίας δέχτηκε από 12 πόντους σε κάθε ημίχρονο. Μια άμυνα γρανιτένια, να τη χαρακτηρίσω έτσι, δηλαδή δεν περνάει εύκολα η μπάλα ούτε στο ζωγραφιστό που λένε, ούτε στη ρακέτα, και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο, με όπλο την άμυνά του κυρίως και με τη σταθερότητά του στην επίθεση, όπως τώρα ο Βερζέκοφ σημείωσε ένα τρίποντο, και καταλαβαίνετε ότι είναι φαβορή τώρα, έτσι όπως πηγαίνει το παιχνίδι. Βεβαίως είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη, mm-hmm. για να πάρει την πρόκριση για τον κυριακάτικο τελικό στις 9 η ώρα. Στις 9 η ώρα θα παίξει η Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτη σε το λεγόμενο ισπανικό εμφύλιο, σε ένα παιχνίδι που θα καθορίσει να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος, ας πούμε ότι θα είναι ο Ολυμπιακός, αντίπαλος του Ολυμπιακού στο τελικό. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε φουριόζικα, προηγείται ήδη, έχει βάλει συν 5 πόντους, επιπλέον 38-24.
0: Τάσο, αν δούμε την εικόνα του Ολυμπιακού και το ξεκίνημα που όλοι το παρακολουθήσαμε και ήταν εξαιρετικό, μπορεί αυτό να δώσει και το στίγμα έτσι της πρόκρισης, είναι πάρα πολύ νωρίς?
1: Σωστή η επισημασή σου, αλλά το στίγμα δεν θα το δώσει η επίθεση, το έχει δώσει μέχρι στιγμής η άμυνά του, που έχει υποχρεώσει την τουρκική ομάδα να είναι πάρα πολύ άστοχη, να δυσκολεύεται πάρα πολύ να φτάσει στο καλάθι. 38-24, και τώρα έχει κατοχή και ο Ολυμπιακός και πάλι την μπάλα, 40-24 μέτρησε το καλάθι, και καταλαβαίνετε ότι με μια τέτοια διαφορά, ο Ολυμπιακός 16 πόντων διαφορά, ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία, έχει την ικανότητα, έχει τον προπονητή, έχει και το βάθος στον πάγκο για να κρατήσει.
0: Και φαίνεται ότι έχει και την ψυχραιμία, γιατί ξέρεις καλύτερα από μένα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι έμπειροι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί που βρίσκονται στο ΆΚΑ. Ούτως ή άλλως το γνωρίζουν αυτό, αλλά η ψυχραιμία πάντα έχει ένα ρόλο σε τέτοιες διοργανώσεις. Προτείνω, Τάσο, να πάμε έξω από το στάδιο, να συναντήσουμε, εσύ μένεις στην τηλεφωνική γραμμή του σταθμού μας, να συναντήσουμε τον Γιώργο Κοβό για να πάρουμε μια γεύση, μια ατμόσφαιρα σε σχέση με το κλίμα που επικράτησε όλες αυτές τις ώρες που προηγήθηκαν. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Είναι ισχυρά καταρχάς τα μέτρα ασφαλείας τα οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την ελληνική αστυνομία. Από νωρίς το μεσημέρι, 4.000 αστυνομικοί είναι επιποδός για τους δύο ημιτελικούς. 4.000 αστυνομικοί, εκατοντάδες κάμερες, drones, αλλά και σκύλοι K9, οι οποίοι με όλα αυτά ουσιαστικά για την επιτήρηση, βοηθούν στην επιτήρηση όλων των χώρων. Και από ό,τι φαίνεται αυτό απέδωσε, όλα αυτά τα μέτρα απέδωσαν. Δεν έχουμε δει κάποια άσχημη εικόνα μέχρι στιγμής, όλα έχουν κυλήσει ομαλά. Έχουμε δει αντιθέτως πολύ ωραίες εικόνες με φιλάθλους του Ολυμπιακού να περπατούν παρέα με φιλάθλους στο Φενέρμπαχτσέ, να συζητούν, και μάλιστα είδαμε και κάποιους να πειράζει ο ένας τον άλλο, να κάνουν αστεία μεταξύ τους. Αλλά μέχρι εκεί, αυτή είναι η εικόνα έτσι μέχρι στιγμής.
0: Η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά στην πράξη, αγαπητέ Γιώργο.
2: Φυσικά, φυσικά. Είναι στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης κι αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε και κάποιες άλλες πολύ ωραίες εικόνες. Είδαμε έναν Χουστανελά. Έναν Έλληνα που ήρθε, ο παδό που ήρθε ντυμένος με την κουστανέλα του και βαμμένος με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Όταν το ρωτήσαμε ποια ομάδα υποστηρίζει, μας είπε ότι υποστηρίζει τον Ηρακλή, αλλά πηγαίνει πάντα με αυτή την περιβολή σε όλες τις ελληνικές ομάδες που παίζουν σε διεθνείς οργανώσεις για να την υποστηρίξει. Είχε πάει στο Final Four της Γκάνδης με το 91-92, οπότε ήταν με τον Άρη. Έχει πάει σε όλες τις υπόλοιπες μεγάλες οργανώσεις, όπως προανέφερα. Και πάνω στην κάπα της Φωστανέλα του είχε υπογραφές από όλους τους πρωταθλητές, από τον Γκάλι, από. Δεν μπορώ να θυμηθώ και εγώ από ποιους. Τελευταίες που είδαμε ήταν των αδερφών Πλευρίτου, της
0: Ιστορική
2: Ελευθερίας Πλευρίτου, πολύ
0: ιστορικής
2: ομάδας.
0: Ιστορική Φωστανέλα.
2: Και το, αυτό που μας έκανε τρομερή εντύπωση ήταν ότι είδαμε ένα ζευγάρι Ιαπώνων. Ήρθαν από την Ιαπωνία, από το Τόκιο, κατοικούν στο Τόκιο, είναι Ιάπωνες, δεν γνωρίζουν λέξη ελληνικά και ήρθαν εδώ ντυμένοι τα χρώματα του Ολυμπιακού, με τις φανέλες του Ολυμπιακού για να υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό.
0: Ήταν το ερώτημα το οποίο μου το πήρες από τα χείλη γιατί έδωσες την απάντηση, ποια ομάδα υποστηρίζει το ζευγάρι των Ιαπώνων, αλλά είπες Ολυμπιακό.
2: Είναι ο Ολυμπιακός και ελπίζω αν νικήσει να μην κάνουν το Κινέζο, να το διαδώσουν παντού.
0: Τώρα εντάξει κι εσύ, αλίμονο, εδώ θα
2: πανηγυρίσει,
0: θα πανηγυρίσει όλος ο κόσμος. Γιώργο, να σας αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Αυτά συμβαίνουν και συνέβησαν έξω από, από το ΟΑΚΑ. Τώρα έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε, και νωρίτερα το παιχνίδι, 42-24. Το σκορ κινείται σχετικά σε χαμηλά επίπεδα, Τάσο. Δεν ξέρω ποιον ευνοεί αυτό.
1: Δεν έχει ποιον ευνοεί, είναι 18 πόντους διαφορά, είναι 18 πόντους διαφορά. Ας μην βάλει και περισσότερους Ολυμπιακούς, ας μην βάλει και η Φενέρ. Και τώρα το σφυρίξει μια χαρά είναι, που λένε. Αλλά να στείλουμε τον Γιώργο και στο Πασαλιμάνι μετά, γιατί βλέπω οι πανηγυρισμοί να φτάνουν και μετά στο Πασαλιμάνι, γιατί ο Ολυμπιακός πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, ειδικά σε αυτή την τρίτη περίοδο, που δεν έχει δώσει το δικαίωμα εδώ και τρία λεπτά στη Φενέρ να σκοράρει.
0: 44-24, Τάσο.
1: Ακριβώς, 20 πόντι τώρα της διαφοράς, οπότε καταλαβαίνετε ότι το νερό το έχει βάλει...
0: Καταλαβαίνεις τι δελτίο κάνουμε τώρα, βλέπουμε τα βλέμματα...
1: Εντάξει, 20 πόντι τώρα της διαφοράς, οπότε καταλαβαίνετε ότι το νερό το έχει βάλει...
0: Καταλαβαίνεις τι δελτίο κάνουμε τώρα, βλέπουμε τα βλέμματα...

0: απειλητικός και αυτό με 8 πόντους. Κατά τα άλλα, στην επίθεση δείχνει να έχει υπομονή εκτός από ένα μικρό διάστημα στο τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Κατά τα άλλα, όλοι οι παίκτες που χρησιμοποίησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, γιατί το άνοιξε το rotation, τους χρησιμοποίησε και τους 12, που έδωσαν τις κατάλληλες λύσεις για να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο. Έξω από τις γραμμές τα είπαμε και στην αρχή. Είναι απόλυτη η ερυθρόλευκη νίκη στις κερκίδες με περισσότερους από 13.000 φιλάθλους.
1: Κάποια παρασκήνια από τον μπάγκο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μπαρτζόκα.
0: Είναι οι γνωστές του αντιδράσεις για να τελειοποιήσει το παιχνίδι, να αποφευθούν τα λάθη και η οποιαδήποτε πίεση του αντιπάλου. Ντόρσεϊ τώρα για τρεις, αλλά δεν είναι καλό το σουτ. Μετά από 4 λεπτά λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός προηγείται με 44-28, 16 πόντους θυμίζω. Είχε προηγηθεί εκτός από τους 20 πριν από λίγο και με 17 στα μισά της δεύτερης περίοδου. Αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο κυριαρχίας στο παιχνίδι.
1: Μάλιστα Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μέσα από το γήπεδο, μέσα από τον αγώνα που είναι σε εξέλιξη όπως είπαμε, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρ Μπαχτσέ. Δεν ξέρω αν θέλεις Τάσου να συμπληρώσεις κάτι σε σχέση με όλα αυτά που άκουσες από τον Κώστα.
2: Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει 3 Ευρωλίγκες και διεκδικεί την τέταρτη τώρα Ευρωλίγκα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα γίνει η μοναδική ομάδα που θα έχει 4 Ευρωλίγκες. Δηλαδή εννοώ ότι αυτή τη στιγμή κανένας δεν έχει 4. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει 7, είναι γνωστό πάνω απ' όλα. Και η Ρεάλ που αγωνίζεται αργότερα έχει 11. Ενώ η Βαλένθια δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε Final Four και για πρώτη φορά διεκδικεί το πρώτο της δηλαδή ευρωπαϊκό.
1: Να πούμε Τάσο, και αν έχω κάνει κάπου λάθος με διορθώνεις, γιατί σίγουρα τα ξέρεις καλύτερα, θα είναι η επιστροφή, αν καταφέρει να πάρει το κύπελλο Ολυμπιακός, στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά τα λες, και παρά το γεγονός ότι αυτό το Final Four τώρα εδώ στην Αθήνα είναι το 5ο συνεχόμενο Final Four που συμμετέχει. Είχε 4 αποτυχίες, είχε φτάσει στην πηγή 2 φορές μάλιστα σε τελικούς, αλλά δεν κατάφερε να πιει νερό. Αυτή τη φορά όμως τουλάχιστον στον ημιτελικό φαίνεται ότι κυριαρχεί. Βεβαίως να πούμε ότι αυτή τη στιγμή με ένα 10-0 σερί η Φενέρ έχει μειώσει στους 10 πόντους διαφορά, 44-34.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν,
2: έχει πολύ ακόμη το παιχνίδι.
1: Είναι στους 10 πόντους η διαφορά.
2: 15 αγωνιστικά λεπτά έχει ακόμη.
1: Okay. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Τάσο Επιτρόπου για την ανάλυση σου. Και εμείς θα μεταφερθούμε που αλλού στο Πασαλιμάνι και την Χαρά Γιαννοπούλου. Εκεί στις καφετέρειες έχουν στηθεί και γιγαντοοθόνες όπου ο κόσμος έχει σχηματίσει κανονική κερκίδα. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε όλοι να βρισκόμαστε στο στάδιο. Χαρά, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Πραγματικά είναι μια ανοιχτή εξέδρα, μια κερκίδα μεγάλη εδώ από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που έχουν έρθει από τις 5 ξεκίνησαν να φτάνουν οι πρώτοι με κασκόλ και με ομπρέλες, καθώς είχαμε και λίγο ψηλόβροχο. Η αδρεναλίνη έχει ανέβει από τα πρώτα και όλα τις λεπτά του αγώνα και τα συνθήματα και τα χειροκροτήματα δεν σταματούν σε όποια φάση, είτε κερδίζει.
1: Ναι, γιατί μπήκε καλά, 46. 46-34. Έβαλε ο Ολυμπιακός καλάθι.
3: 46-34, ακούσατε γι' αυτό, ακούσατε εσείς τώρα τους πανηγυρισμούς και θα ακούτε και τα συνθήματα. Τα οποία δεν σταματάνε, αυτό ήθελα να τονίσω. Όχι μόνο όταν μπαίνει ένα καλάθι, αλλά.
1: Να και το rebound. Από ό,τι φαίνεται, έχει στηθεί ένα μεγάλο πανηγύρι στο.
3: Είναι ένα από τα σημεία που παραδοσιακά.
1: Ένα μεγάλο πανηγύρι.
3: Μπορεί να μην βρίσκονται στην αρένα που δίνεται από τη στιγμή μάχη στα αγαπημένα.
1: Κάθε καλάθι, Χαρά, το ακούμε, είναι πανηγύρι, είναι γιορτή, έτσι.
3: Είναι πραγματικά πανηγύρι, για όλους είναι γιορτή. Όλοι ελπίζουν και λέγανε και πριν τον αγώνα ότι θέλουν να τελειώσει αυτή η αναμέτρηση και να έχουν πάρει τον εισιτήριο για το μεγάλο κλειμό τη Κυριακή. Έχουν βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση, δεν τα έχουν καταφέρει να σηκώσουν το τίτλο. Αυτή τη φορά είναι πεπισμένοι ότι θα γίνει. Φαίνεται όπως πηγαίνει ο αγώνας μέχρι στιγμής να οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Όλοι όμως ξέρουν ότι είναι ακόμα πολύ χρόνο. Πολλά λεπτά της αναμέτρησης. Ο ενθουσιασμός όμως είναι αυτός που χρειαστεί. Η αδρεναλίνη πολύ πουλά, η αγωνία από όλο τον κόσμο.
1: Ακούμε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
3: Δεν υπάρχει καμία θέση από την πρώτη στιγμή της έναρξης του αγώνα. Έρχεται ο κόσμος εδώ, προσπαθεί να βρει από τα

0: Καφετέρειες που έχουν τις οθόνες, τις τηλεοράσεις, έχουν βγάλει και έξω καλυμμένες για την βροχή. Δεν υπάρχει θέση. Όλοι είχαν κλείσει εδώ και πάρα πολλές μέρες τις ακούτε το κλίμα, πανηγύρι από τώρα.
1: Πανηγύρι, τραγούδι. Λοιπόν, ας το κλείσουμε έτσι. Χαρά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ατμόσφαιρα γιορτής από τώρα στο Πασαλιμάνι, στον Πειραιά. Φαντάζομαι τι θα γίνει αν τα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Ένα τρελό πανηγύρι θα στηθεί στον Πειραιά. Και εμείς θα παρακολουθούμε το σκορ και θα ενημερώνουμε τους φίλους και τις φίλες ακροάθριες.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από την αθλητική αναμέτρηση στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία πλέον διεξάγεται με πραγματικά πειρά. Με τοπική σύγκρουση είχαμε στη Βουλή ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, που εν τέλει απορρίφθηκε με 155 όχι. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, που υπερψηφίστηκε για 151 ψήφους αντί για 120 για έγκριση εξεταστικής, ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους με τα κόμματα πλην της πλεύσης ελευθερίας να αποχωρούν από το κοινοβούλιο, καταγγέλλοντας από την αίθουσα, καταγγέλλοντας κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Η ένταση ξεκίνησε με το καλημέρα ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Μάικη Βορύδη, ο οποίος υπεστήριξε ότι στο παρελθόν η υπόθεση θεωρούνταν ερευνητέα, ενώ τώρα δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, θέτοντας ζήτημα σκοπιμότητας. Με σκληρή επίθεση και στον Πρωθυπουργό απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει εξεταστική επιτροπή. Σας μείνει πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό. Αυτό να πείτε. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο.
1: Τώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης επικαλέστηκε τα απορίσματα της δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι η έρευνα έχει ήδη καταλήξει σε συμπεράσματα για την υπόθεση.
4: Η απόφαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόφαση στο εφετείο πια. Και η άλλη το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
1: Θα συνδεθούμε τώρα με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, για να μας δώσει το ρεπορτάζ για όσα προηγήθηκαν. Να πούμε ότι απεχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Θα μας τα δώσει όλα αυτά ο Ανδρέας Μαραθιάς, αλλά προφανώς ανέβηκαν και οι τόνοι, όπως ακούσαμε και νωρίτερα. Ακούσαμε βαριές κουβέντες, βαριές λέξεις, θα έλεγα πολύ έτσι χαρακτηρισμούς, δυνατούς χαρακτηρισμούς. Θα συνδεθούμε λοιπόν με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ανδρέα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Φανώ, από τη Βουλή. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πραγματικά αφιελώδης η σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας, όπως την αναμέναμε. Άλλωστε, καθώς ήταν βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία θα θέσει ζήτημα ψηφοφορίας με το παρεκτήμητο ζήτημα, δηλαδή να μην ψηφιστεί με το δικαίωμα της μειοψηφίας, δηλαδή με 120 ψήφους η πρόταση για εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά με 151, καθώς θεωρεί η Νέα Δημοκρατία, θεώρησε ο Μάκης Βορύδης, ο εισηγητής του κόμματος, ότι ανάγεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ σε ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, πράγμα το οποίο και συνέβη τελικά, καθώς η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισε αυτή την αλλαγή στον τρόπο στην πλειοψηφία. διάρκεια της ψηφοφορίας, με αποτέλεσμα τελικά αργά το μεσημέρι να έχουμε αυτή την ψηφοφορία και η πρόταση του Πασόκ να απορριφθεί με 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Απουσίαζε πάλι ένας βουλευτής, ο Γιώργος Βλάχος, όπως απουσίαζε και χθες στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τον ΦΚΠΕ. Και μόνο 6 βουλευτές υπερψήφισαν, οι 5 της Πλεύσης Ελευθερίας, τον εξάρτητο κύριο Παπαδόπουλο, που προερχόμενος από την Νίκη, καθώς τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν αποχωρήσει όλα από την συνεδρίαση ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην αλλαγή του τρόπου ψήφισης της πρότασης σε μια εξεταστική επιτροπή. Ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Αβουλάκης, έκανε λόγο για ένα αδύναμο και εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και βάζοντας τον τίτλο της συνεδρίασης είπε ότι κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Πάμελος, μίλησε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα με εντολή Μητσοτάκη, το κατάλληλο Δήμο Βορείου Χλωρίδη και με σύνδημα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Τελικά διεγέρσεις, όπως είπαμε, οι βουλευτές ενέκριναν την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αβρουλάκης, αποφάσισε να καταπατήσει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, γιατί απλά φοβάται. Φοβάται για τον ίδιο και για το σύστημά του, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι την ώρα που θα φύγουν από την εξουσία αυτή η υπόθεση θα διερευνηθεί σε βάθος. Για σχέδιο κουκουλώματος και γραμμή συγκάλυψης από το Ματσίμου, έκανε λόγο ο κύριος Πάμελος, κατηγορώντας την κυβέρνηση για ανερευνία και παραβίαση του Συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής. Και αφού χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό αρχιερέα των Σκαρβάλων, τόνισε ότι οι ρογμές είναι πάρα πολλές και η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να κρατηθεί άλλο στην εξουσία. Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμας, ανέφερε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράμεθη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάζεται. Και μίλησε για απίστακτο σύριαλ συγκάλυψης που εξοργίζει ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Για δημοκρατική τιμωρία των υπευθύνων των υποκλοπών, έκανε λόγο ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ σοβαρότατες ευθύνες στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους κάλεσε να μην κρύβονται πίσω από μια πλειοψηφία, καταλόγησε η πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Πέττη Πέρκα. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Νίκης, ο κ. Συνατσιός, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει αυτή την υπόθεση, επιχειρώντας μετά τα ΔΕΛΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μπαζώσει και το έγκλημα των υποκλοπών, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συγκαλύπτει ακόμη μια φορά αυτά που την απειλούν και απειλούν την πατρίδα και τη δημοκρατία και διερωτήθηκε τελικά αν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τη στάση της προστατεύει τη χώρα. Αίσθηση προκάλεσε, θα πρέπει να σου πω, η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος άσκησε δρυμία, θα έλεγα, κριτική προς την κυβέρνηση, καθώς ανέβασε κατακόρυφα το θερμόμετρο της πολιτικής έντασης, χαρακτηρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη μεταλλαγμένο κόμμα, ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ποταμίστα ιδεολογία, όπως είπε, του ό,τι να είναι, ένα πολιτικό μόρφωμα και που, όπως είπε, είναι ένα συνοφίλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος και επικαλέσεται τη ρίση του ιδρυτή της παράταξης Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι δηλαδή η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκοπείο. Το ενδιαφέρον είναι ότι στον πρώην Πρωθυπουργό απάντησε ο εισηγητής Μάκης Βορύδης, και όχι ο παρεστάμενος Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, χαρακτηρίζοντας απολύτως μηδενιστική την κριτική του πρώην Πρωθυπουργού κ. Σαμαρά και απέρριψε τα περί πολιτικής κατευνασμού υπεραμεινόμενος εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία, όπως είπε, οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από αυτόν τον κατευνασμό, αλλά από την ενεργή ελληνική εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σιγά σιγά όλα αυτά που μας περιέγραψε. Σε υψηλούς τόνους ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατήγγειλε τη διαδικασία ως αντιθεσμική και ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματός του από τη συνεδρίαση.
6: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
1: Και ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ δεν νομιμοποιεί τη διαδικασία και αποχωρεί από τη συζήτηση και την ψηφοφορία.
7: Για όλους αυτούς τους λόγους, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
1: Για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα έκανε λόγο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέττη Πέρκα.
8: Έχει χαρακτηριστικά ενδυμικής διαφθοράς. Το τέλος της διαδρομής όμως δεν μπορεί παρά να είναι η τελική λογοδοσία. Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και να είστε σίγουροι ότι θα αποδοθούν. Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε αυτό το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τη θεσμική εκτροπή. Θα αποχωρήσουμε όπως κάνανε και τα άλλα κόμματα και θα έχετε να λογοδοτήσετε από εδώ και πέρα στην ιστορία.
1: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κάλεσε σε αξιοποίηση της διαδικασίας τα υπόλοιπα κόμματα.
9: Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπόλοιπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
1: Για πραξικόπημα κατηγόρησε την κυβέρνηση και ο επικεφαλής της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
10: Τι ήρθετε εδώ να μας πείτε σήμερα, ότι λόγοι εθνικής ασφαλείας απαγορεύουν να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή? Εθνική ασφάλεια ότι στείνατε αυτή και παίρνατε μάτι αφού ήταν ανοιχτές οι κάμερες των κινητών με το Predator και τις παρακολουθήσεις? Με αυτό που κάνετε σήμερα, με τη θεσμική εκτροπή, κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, πέστε το όπως θέλετε, δεν θα μάθουμε ποτέ υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ.
1: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκαθάρισε ότι η πλεύση ελευθερίας θα παραμείνει στην αίθουσα για να έχει φωνή η αντιπολίτευση.
11: Εμείς στην πλεύση ελευθερίας δεν θα σας διευκολύνουμε. Δεν θα αποχωρήσουμε από τη συζήτηση. Θα είμαστε εδώ για να ακούγεται η αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, γιατί αυτή την εντολή μας έδωσε ο ελληνικός λαός και αυτή την εντολή μας δίνουν καθημερινά οι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι που μας εμπιστεύονται και προσβλέπουν στο να ακούγεται μια αντίθετη φωνή απέναντι στην προπαγάνδα σας, απέναντι στη μονοκρατορία σας.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, κατηγόρησε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ότι επέλεξαν τη φυγή.
12: Η ένταση είναι τεχνητή. Με αυτόν τον τρόπο μόνο προσπαθούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη προγραμματικού και τεκμηριωμένου λόγου, ακόμα και στη σημερινή συζήτηση. Η κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ένα παρεπίπτον ζήτημα, νομικά με μια άρτια θεωρώ νομική τεκμηρίωση. Από εκεί και πέρα, η αντιπολίτευση, μπορώ να την αναλύσω αν θέλετε και να σας απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε. Η αντιπολίτευση επέλεξε αντί να αντικρούσει με τα δικά της επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, κυρίως νομικά γιατί αυτό είναι ένα νομικό θέμα, αλλά και έχουμε και ουσιαστικά επιχείρηματα, επέλεξε τις φωνές, την αποχώρηση, τη φυγή.
13: Κύριε Μαρινάκη.
12: Οι πολίτες εκλέγουν, κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, τους βουλευτές και δίνουν τους ισχυρισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι είναι παροχημένες. Και στο τέλος της ημέρας δεν αφορούν καθόλου αυτές οι συζητήσεις. Προσέξτε, δεν υποτιμώ την συζήτηση για το όποιο θέμα στη Βουλή, αλλά αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε.
1: Ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για το ότι το ΠΑΣΟΚ αφήνει να εννοηθεί ότι από εβδομάδα θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
12: Έχω μπροστά μου την πρότασή του, την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Απριλίου, τον λογαριασμό του στο X. Καταλήγω. Ζητάνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Δικαίωμά τους. Κοινοβουλευτικό τους δικαίωμα να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από εβδομάδα, να τα συζητήσουν όλα στη Βουλή.
1: Τώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στη Βουλή, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική, καλώντας σε ανταλλαγή στρατηγικής και διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων. Σχολιάζοντας τις υποκλοπές, μίλησε για προβλήματα στη λειτουργία του κράτους.
14: Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες? Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα, τι ενοχλεί?
1: Εχμηρή απάντηση για τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Earth News Radio και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά».
12: Ισχύει το «κανείς δεν περισσεύει», ισχύει και παραισχύει και ισχύει καθημερινά, αλλά
13: θεωρητικά
12: να σημαίνει, όχι, επί της ουσίας, αλλά η ουσία ποια είναι, ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα.
15: Δεν είναι βαρύ όμως ένας πρώην πρωθυπουργός να λέει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο φρενοκομείο.
13: Χρησιμοποιώντας μία ατάκα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έμεινου του Καραμανλή, καθόλου τυχαία.
12: Ναι. Θα πάω και εκεί, αλλά πριν πάω εκεί, να απαντήσω επί της ουσίας της πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρείας, επέτης, μαύρο πρόβατο και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του 80 του μαξιμαλισμού και της πυροδοσίας, 700.000 νέους μέσα σε λίγα χρόνια, από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή, νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και εμείς μένουμε στα πολιτικά τεκτενόμενα. Ελπίδα για την Δημοκρατία είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες εκδήλωση από την Θεσσαλονίκη Μαρία Καριστιανού, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Περιέγραψε τον εκλογικό της στόχο που, όπως είπε, είναι η πρωτιά, και επεσήμανε ότι δεν συνεργάζεται με άλλα κόμματα. Στην εκδήλωση συμμετείχε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, ενώ τον τόνο έδωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τα όσα έγιναν χθες στο Ολύμπιον, όπου παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Ευγενία, καλησπέρα. Από τον Βορρά ξεκίνησε η πορεία του νέου κόμματος, φαντάζομαι όχι τυχαία, από την πλατεία Αριστοτέλους.
16: Ακριβώς, καλησπέρα Θανό. Τα πάμε και χθες πραγματικά σε ένα κατάμεστο θέατρο, κινηματοθέατρο, το Ολύμπιον. Δόθηκε το ελακτήριο λάκτισμα για να ξεκινήσει το νέο αυτό κόμμα. Όπως φαίνεται, έχει μια ευρεία αποδοχή, τουλάχιστον έτσι φάνηκε τις πρώτες αυτές μέρες. Θα τα δούμε βέβαια στην πορεία
1: και στις δημοσκοπήσεις, και βέβαια στις δημοσκοπήσεις, όχι άμεσα, δηλαδή με το χρόνο, σύν το χρόνο. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, μετά τον Ιούνιο θα φανεί πραγματικά που έχει κάτσει η μπήλια. Δεν το λέω εγώ, το λένε άνθρωποι που ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις δεκαετίες.
16: Αυτό είναι γεγονός, διότι πλέον ανοίγει η συζήτηση για την θέση την οποία θα επιχειρήσει να λάβει, αν θες, το πολιτικό χάρτη, αλλά και για τη δυνατότητα μετατροπής της κοινωνικής απήχησης που έχει αναπτύξει η κυρία Καριστιανού. Θα μείνει σε αυτό. Σε λίγες μέρες, την Τρίτη, έχουμε και την παρουσίαση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, του νέου αυτού πολιτικού φορέα που θα ηγηθεί ο πρώην πρωθυπουργός στο Θησείο. Δηλαδή μπαίνουν πολλά πιόνια πια στην σκακέρα την πολιτική, και θα δούμε πραγματικά ποιος θα κινήσει το βασιλιά εδώ και ποιος θα πάρει μαζί του και από ποια κόμματα. Αυτό είναι το διατάφτα. Δεν θα τα δούμε όλα αυτά, θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι πολιτικών εξελίξεων. Να σου πω τώρα, Θάνο, ότι η κυρία Καριστιανού χθες έκανε λόγο για μια θεσμική ανασυγκρότηση, την οποία και πρόταξε στην ομιλία της χθες από το Ολύμπιον. Έκανε λόγο για διαφάνεια, για κοινωνική προστασία. Βεβαίως δεν έλειψαν και αναφορές για την υπόθεση των Τεμπών. Στην ομιλία της επίσης επιχείρησε να δώσει τον ιδεολογικό τόνο της νέας πολιτικής αυτής της πρωτοβουλίας, περιγράφοντας την ως απάντηση σε ένα πολιτικό θεσμικό περιβάλλον που, όπως υποστήριξε, έχει απομακρυνθεί πολύ από τις ανάγκες της κοινωνίας. Είπε χαρακτηριστικά, μάλιστα σε αποστροφή του λόγου της στο σημείο αυτό, που σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευθυλισμό της χώρας μας. Να σταθούμε όμως σε κάποιους βασικούς στόχους του νέου κόμματος που εντάσσονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Εντάχει θα στα αναφέρω. Είναι η ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, είναι η εδραίωση του κράτους δικαίου με ουσιαστική διάκριση εξουσιών, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, η στήριξη της οικογένειας με μέτρα για το δημογραφικό, η προστασία της πρώτης κατοικίας, η διαφάνεια στη λειτουργία των τραπεζών, επίσης για τα καρτέλ για να υπάρξει άμεσος έλεγχος, επίσης δημόσιος έλεγχος για τις συμβάσεις και την διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Όπως βλέπουμε, περιλαμβάνει ένα ένα ευρύ φάσμα, αυτό που θα έπρεπε κανονικά να καταλαμβάνει κάθε κόμμα όταν κάνει την ιδρυτική του διακήρυξη. Περισσότερα Θάνο, θα τα πούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και αυτό που θα ήθελα να σου τονίσω ακόμη είναι ότι η ιδιαίτερη έμφαση είναι αυτή που δόθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης του brain drain, της υπογεννητικότητας και της πληθυμιακής ρήκνωσης.
1: Ευγενία, έχουμε ούτως ή άλλως ένα νέο πολιτικό ηλιακό σύστημα, μια συναστρία. Θα δούμε ποια αστέρια θα τα καταφέρουν, θα φωτίσουν και κάποια αστέρια προφανώς θα σβήσουν. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και την ανάλυση. Τώρα, την ίδια ώρα ποικίλες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων για το πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio, σχολίασε την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι δημοκρατία έχουμε και πως κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ιδρύει κόμμα.
12: Η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία, με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητάει να διορθώσουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες, γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο. Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο ο οποίος πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες.
1: Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι η ίδρυση κόμματος είναι δημοκρατικό δικαίωμα και σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει τις θέσεις του νέου πολιτικού φορέα, επισημένοντας πως η κυρία Καριστιανού αποτελεί πλέον πολιτικό αντίπαλο.
17: Ο καθένας μπορεί να ιδρύσει κόμμα, αλίμονο δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός και της κάθε μιας. Εμείς λοιπόν περιμέναμε την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πλέον η κυρία Καριστιανού, εφόσον έχει ιδρύσει κόμμα, είναι πλέον πολιτικός αντίπαλος, με την έννοια ότι πλέον μπορούμε να αντιπαρατεθούμε πολιτικά. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων των ζητημάτων. Το τονίζω. Όταν κάποιος κατεβαίνει πλέον ως πολιτικός φορέας, αυτό σημαίνει ότι έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα και έχει συγκεκριμένη, θα έλεγα, επί όλων των ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες.
1: Τώρα, ποικίλες είναι οι αντιδράσεις στα κόμματα όλου του πολιτικού φάσματος και βέβαια όλες αυτές οι αντιδράσεις έχουν να κάνουν με την παρουσίαση του εγχειρήματος της Μαρίας Καριστιανού. Ακούμε τους εκπροσώπους τύπου Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, Αλεξάνδρα Δούκου και Κώστα Τσουκαλά, τον Κώστα Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
18: Ήταν μια γενική έκθεση ιδεών, πασπαλισμένη με ακροδεξιά, με συνωμοσιολογία, με λαϊκισμό, αντιεμβολιαστικό, όλα μαζί σε ένα μπλέντερ. Με προβληματίζει αυτός ο αντισυστημισμός τον οποίο εκτρέφει η αντιπολίτευση συστηματικά και τον βλέπουμε να επιστρέφει.
19: Προφανώς είναι ένα κόμμα που φαίνεται να έχει μια ατζέντα συντηρητική, υπερσυντηρητική, γι' αυτό και βλέπουμε την πολεμική που αναπτύσσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ακουμπάει στο μαλακό υπογάστρο ενός μέρους του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και σε ακροατήρια άλλα όπως του κυρίου Βελόπουλου.
20: Έτσι όπως μέχρι στιγμής η κυρία Καριστιανού τοποθετείται, δεν νομίζω ότι μπορεί να αρθρώσει ένα πλέγμα συνολικής πρότασης και δεν ξέρω και κατά πόσο ιδεολογικά και πολιτικά αυτό το κόμμα είναι νέο. Ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί ήταν ο κύριος Ψωμιάδης.
21: Όταν ακούσω τα προγράμματα των συγκεκριμένων, προγράμματα, όχι τσιτάτα και πεοντεχνήματα, θα αντιπαρατεθώ όχι μαζί τους. Σας είπα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Δεν είμαι κόμμα αντίδρασης, δεν είμαι κόμμα αντισυστημικό.
1: Στο μέτωπο της οικονομίας, οριστικό φρένο σε νέες περικοπές της συντάξης χειρίας επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με το Υπουργείο Εργασίας να προετοιμάζει νομοθετική παρέμβαση που αναμένεται να δώσει λύση σε ένα ζήτημα το οποίο παραμένει ανοιχτό εδώ και χρόνια και αφορά δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Στο Earth News Radio 105,8 και στους Βασίλη Αδαμόπουλου και Μαρία Γεωργίου μίλησε η Υπουργός Εργασίας. Η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι ανεξάρτητα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει νομοθετική ρύθμιση για την πλήρη προστασία των συνταξιούχων χειρίας. Όπως σημείωσε, βασική προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των δικαιούχων και η διασφάλιση της σταθερότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή για τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης. Η Υπουργός Δήμητρα αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα σημαντικά εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα και έβγαλε και ειδήσεις. Καλησπέρα.
0: Ακριβώς. Καλησπέρα, θα είμαι κυρίες και κύριοι. Και κλείνει η εκκρεμότητα αυτό με τις συντάξεις κυρίες που είχε μια ανησυχία στους ενδιαφερόμενους να πούμε. Οπότε δεν θα υπάρχει καμία περικοπή. Το είπε και εσύ. Θα έχουμε νομοθετική παρέμβαση όταν θα πάρει στα χέρια της και την καθαρογραμμένη απόφαση του ΣΤΕ η κυρία Κεραμέως. Ενώ η είδηση είναι και στα βαρέα και αντεγυνά για τους νοσηλευτές, οδηγούς του ΕΚΑΠ και διασώστες. Την Τρίτη, στο Προσεχές Υπουργικό Συμβούλιο, θα παρουσιαστεί η πρόταση της ρύθμισης από την αρμόδια υπουργό, από την κυρία Κεραμέως, η οποία ρύθμιση θα προβλέπει υπαγωγή στα βαρέα και αντιγυνά για την κύρια και την επικουρική σύνταξη. Γεγονός που δίνει τη δυνατότητα από προϋποθέσεις να βγουν στη σύνταξη ακόμη και 5 χρόνια νωρίτερα οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας. Ενώ στο ίδιο νομοσχέδιο θα ενσωματωθεί και κοινοτική οδηγία ΧΑΝΟ που αφορά την ισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία, όταν πρόκειται φυσικά για ίδιες θέσεις και ίδια προσόντα. Ενδιαφέρει τοποθετήσεις της Υπουργού και για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που κουμπώνουν πλέον πάνω στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία του Νοεμβρίου και έτσι έχουμε υπογραφές κλαδικών συμβάσεων με υψηλότερα ποσά από ό,τι είναι ο κατώτερος μισθός, όπως έγινε στον τουρισμό και στον επιστημισμό, ενώ υπάρχουν θετικά αποτελέσματα και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι χρησιμοποιούν πλέον την κάρτα εργασίας. Το 2025 είχαμε πάνω από 2,7 εκατομμύρια νέες υπερορίες έναντι του 2024, ενώ θα έχουμε και επέκταση της κάρτας από τον Ιούνιο στην ιδιωτική υγεία, στα διαγνωστικά κέντρα εκτός από τους γιατρούς, τηλεπικοινωνίες, στους τομείς καθαριότητες και στα κομμωτήρια. Αυτά ήταν τα σημαντικά σημεία από την συνέντευξη της Υπουργού στο Εθνείο το πρωί.
1: Μάλιστα, Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε η Υπουργός σε σχέση με τις συντάξεις κυρίας.
3: Έχω πει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή σε σύνταξη χειρίας ως αποτέλεσμα της απόφασης που είδε το φως δημοσιότητας πριν από μερικές ημέρες. Θα περιμένω την απόφαση και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν είχαμε κάνει και κάτι μέχρι σήμερα, γιατί εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμέναμε να δούμε ακριβώς πώς θα αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά θα αναμένω την απόφαση, η οποία ακόμα δεν έχει επιδοθεί, δεν έχει καθαρογραφεί, δεν έχει επιδοθεί. Θα περιμένω την απόφαση και εν συνεχεία θα νομοθετήσουμε για να προστατεύσουμε τους συνταξιούχους χειρίας σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό που τέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα εντάσσονται νοσηλευτές, διασώστες και οδηγοί του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η οποία χαρακτήρισε τη ρύθμιση ιστορική, καθώς αποκαθιστά, όπως είπε, μια διαχρονική ανισότητα στο δημόσιο σύστημα υγείας.
3: Η ρύθμιση όπως έχει ετοιμαστεί προβλέπει υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγιεινά τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση και δίνει και δυνατότητα και πλήρους συνταξιοδότησης πιο νωρίς με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλέπει δυνατότητα εξαγοράς και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα πλήρες πλαίσιο σε ό,τι αφορά ακριβώς το προσωπικό αυτό πρώτης γραμμής, θα έλεγα, του δημοσίου συστήματος υγείας.
1: Αλλάζουμε θέμα και αλλάζουμε και κλίμα. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Στο σπίτι του, ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη, με περιοριστικούς όρους, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη. Μάλιστα, η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά προκάλεσε την παρέμβαση του Ανώτατου Εισαγγελέα. Ακούμε περισσότερα από την δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
22: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έδωσε αμέσως παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου, τον κ. Σοφοκλή, λογοθέτη, να ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, προκειμένου να αξιολογήσει άμεσα αν συντρέχουν λόγοι να ασκηθεί εισαγγελική ανέρεση. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Άριος Πάγος έχει το λόγο και αν γίνει δεκτή η εισαγγελική ανέρεση, τότε θα πρέπει η δικογραφία να επιστρέψει επιστρέψει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, προς νέα κρίση. Μέχρι τότε, ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες προσώπων και 25 χρόνια ακόμα κάθεριξη για λοιπές σε τρομοκρατικές πράξεις, θα είναι εκτός φυλακής. Αρνητικό ήταν και το πρώτο βούλευμα σε αυτό το τελευταίο αίτημα αποφυλάκησης που κατέθεσε ο Αλέξανδρος Λιωτόπουλος από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Πειραιά. Ωστόσο, αυτός άσκησε ένσταση και γι' αυτό η δικογραφία διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά. Ο εισαγγελέας είχε αρνητική εισήγηση. Οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών, αξιολογώντας μία σειρά από δεδομένα, κατέληξαν σε διαφορετική κρίση. Η ηλικία του, η προχωρημένη ηλικία του, είναι άνω των 80 ετών. Κάποιοι λόγοι υγείας που φαίνεται να επικαλείται και ο ίδιος, αλλά και το γεγονός ότι, όπως και ο ίδιος επικαλείται μέσα στη φυλακή αυτά τα χρόνια, προχώρησε τις σπουδές του και έλαβε και διδακτορικό, φαίνεται ότι μέτρησαν θετικά ώστε να υπάρξει μια διαφορετική αντίληψη και μια διαφορετική κρίση στην πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησής του. Θα δούμε βεβαίως ποια θα είναι η εξέλιξη από εδώ και πέρα. Από το 2022, και αφού είχε συμπληρώσει τα 19 χρόνια που προβλέπει ο νόμος, λάμβανε άδειες. Είχε λάβει 4 άδειες, όπως πληροφορούμαστε, με περιοριστικούς όρους, τους οποίους είχε τηρήσει, και αυτό ήταν ένας λόγος που συνετέλεσε στην κρίση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά.
1: Στην Κρήτη μεταφερόμαστε. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι 16 συλληθέντες της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε Ζωνιανά και Λασίθη. Πρόκειται για μέλη τριών οικογενειών που κατηγορούνται για διακίνηση κοκαίνης, χασίς και όπλων και για απάτη μαμούθ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις για ανύπαρκτα πρόβατα. Η Φανή Καλαθάκη έχει το ρεπορτάζ. Φανή, καλησπέρα. Λίγο νωρίτερα μάθαμε ότι τους ασκήθηκαν βαρύτατες ποινικές διώξεις.
4: Καλησπέρα, Σάνο, κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο. Πραγματικά ήταν από το πρωί στο δικαστικό μέγαρο, αλλά ήταν μεγάλη δικογραφία και χρειαζόταν χρόνος από την πλευρά της εισαγγελίας για να διαβαστεί η δικογραφία. Οπότε ασκήθηκαν διώξεις αργά το απόγευμα, οι οποίες είναι βαριές. Από τους 16 συλληφθέντες, οι 12 παραπέμπονται με κακούργημα, με κατηγορίες που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής δράσης και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Οι 12 λοιπόν αυτοί πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, στην ανακρίτρια Ηρακλείου. Οι υπόλοιποι 4 τώρα παραπέμπονται με πλημελήματα στο αυτόφορο αύριο. Ανάμεσα στους 4 είναι και ο 43χρονος από το Ζωνιανά, ο οποίος κατηγορείται για απάτη προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, σύμφωνα και με τον συνήγορό του Θάνο, δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα το ύψος της ζημίας που προκάλεσε, οπότε δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι, έλεγαν σήμερα στους δημοσιογράφους, με ποια κατηγορία ακριβώς θα δικαστούν αύριο στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο. Θα το δούμε αύριο αυτό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή, και εμείς θα πάμε στα Χανιά. Προφυλακίστηκαν τα δύο ανήψια, η νέα η εξέλιξη, όπως με ενημερώνει ο Βαγγέλης Αρής. Πάμε γρήγορα στον Βασίλη Φουντουλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Πριν από λίγη ώρα, ουσιαστικά τελείωσε η μαραθώνια διαδικασία της απολογίας σε ανακριτική εισαγγελέα του 44χρονου ανιψιού και του 39χρονου αδερφού του. Κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Λίγο πολύ αναμενόταν αυτή η απόφαση. Ήταν κάτι που το ανέμεναν και οι συγγενείς που περίμεναν πάρα πολύ, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έξω από το δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνο. Συνεπώς λοιπόν οδηγούνται στην φυλακή και φυσικά θα οριστεί δικάσιμος για αυτούς το επόμενο διάστημα για να υπάρξει η τελική, η τελεσίδικη απόφαση σε ό,τι αφορά την φυλάκησή τους. Από εκεί και πέρα, ο 43χρονος θείος, βασικός τέλεχος και αυτός της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και αναμένεται να απολογηθεί αύριο, εάν και εφόσον το επιτρέψει η υγεία του. Αν δεν το επιτρέψει η υγεία του, τότε θα υπάρξουν δύο σενάρια, είτε να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία η απολογία του, είτε να πάει η ίδια η ανακρίτρια στο νοσοκομείο Ρεθύμνου ώστε να απολογηθεί. Αυτή είναι η εξέλιξη μετά από 7 ώρε και περισσότερο από 7 ώρε ανακριτική διαδικασία σήμερα. Μάλιστα. Στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε, περνάει στον τελικό την Κυριακή, πριν από δευτερόλεπτα. Τάσο, ο Τάσος. Βάλτο.

0: Λοιπόν, καίγεται το στάδιο, καίγεται και ο Πειραιάς. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, 79-61.
1: Όπως θα είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο, λοιπόν, ο Ολυμπιακός έστρωσε από το πρώτο ημίχρονο, απόλαυσε το δεύτερο, ακόμα και όταν η Φενέρ παρουσίασε ένα κρεσέτο επιθετικό, δεν κατάφερε όμως σε καμία περίπτωση να φτάσει τον Ολυμπιακό.
0: Δεν απείλησε σχεδόν, έτσι, σχεδόν δεν απείλησε.
1: Κάποια στιγμή έφτασε στους 7 πόντους, μέχρι εκεί. Ήταν το κύκνιο άσμα της, να μην ξεχάσουμε ότι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η πρώην πρωταθλήτρια Ευρώπης πλέον, η Φενέρ, θα δει από τη τηλεόραση και αυτή το τελικό την Κυριακή στις 9 η ώρα. Ο Ολυμπιακός πλέον περιμένει αντίπαλο.
0: Βαλένθια Ρεάλ, έτσι.
1: Ή τη Βαλένθια Ρεάλ στις 9 η ώρα. Το ξανακάνει ο Ολυμπιακός πολλές φορές. Το ζητούμενο και οι πανηγυρισμοί, όπως λένε και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, είναι για την Κυριακή ήσυχα και ωραία να έφτασε στο τελικό και τώρα να εντυπωσιάσει και στο τελικό για να πάρει. Πρώτα απ' όλα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ήταν όχι απλά δίκαιη. Καθυλωτικός Ολυμπιακός, ήταν κυρίαρχος του παιχνιδιού, δεν έδωσε κανένα δικαίωμα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ να αμφισβητήσει.
0: Πού το αποδίδεις αυτό, Τάσο? Πραγματικά δεν άφησε ανάσα, δεν άφησε περιθώρια στην Φενέρ.
1: Το αποδίδουμε στην πορεία του σε όλη τη χρονιά, στο βάθος πάγκου που έχει, και για πρώτη φορά ο Μπαρτζόκας χρησιμοποίησε, είχε 12 παίκτες και τους 12 του έδωσαν κάτι σε αυτό το παιχνίδι. Δείγμα πόσο διαβασμένος ήταν ο Ολυμπιακός, πόσο έτοιμος είναι και ενδεχομένως είναι, θα το πω εγώ και στον αέρα θα το πω, ενδεχομένως είναι ο καλύτερος Ολυμπιακός στην ιστορία του. Μπασκετικά μιλάω.
0: Και μακάρι να δούμε την ίδια εμφάνιση και στον τελικό, όποια ομάδα είναι απέναντί του, είτε η Βαλένθια είτε η Ρεάλ. Δηλαδή, όταν δει κανείς το πώς έπαιζε ο Ολυμπιακός σήμερα, λες αυτός ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να νικηθεί εύκολα.
1: Ναι, δεν έχει τηθεί καλά-καλά σε όλη τη σεζόν. Πολύ λίγα τα παιχνίδια έχει χάσει σε όλη τη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Και καλά, στο πρωτάθλημα είναι αίτητο, αν το ξεχνάμε γι' αυτό. Η εικόνα του Ολυμπιακού δεν μάλλον τρομάζει τόσο τη Ρεάλ όσο και τη Βαλένθια. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά βεβαίως όλα αυτά την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός θα απολαύσει αυτή τη σημερινή βραδιά. Θα ξεκουραστεί, θα καθαρίσει το μυαλό του, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Ολυμπιακός πλέον είναι και στην ψυχολογία, έχει και καλή ψυχολογία.
0: Το λέγαμε και νωρίτερα αυτό, θυμάσαι Τάσο, ότι παίζει ρόλο αυτό.
1: Είναι πολύ έμπειροι οι παίχτες του. Είναι πολύ έτοιμος Ολυμπιακός για να κατακτήσει και να ράψει ένα ακόμη αστέρι στη Βαρκελόνη. 13 χρόνια και κάτι μέρες μετά το τελευταίο του ευρωπαϊκό και μετά από αρκετές παρουσίες και 5 μάλιστα τελευταίες σε Final Four, νομίζω ότι έφτασε η ώρα για να κατακτήσει το τρόπαιο. Όλα αυτά για σήμερα. Την Κυριακή είναι μια άλλη μέρα, τελείως διαφορετική, ένας τελικός, κρύβει άλλες παγίδες, αλλά η εικόνα που δίνει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν το τρομάζει. Σίγουρα η Ρεάλ που είναι αποδεκατισμένη και από τους ψηλούς της, αλλά και η Βαλένθια η οποία δεν έχει την εμπειρία ενδεχομένως, πέρα από το ταλέντο και την πολύ καλή ομάδα, την εκπληκτική ομάδα που έχει, δεύτερη τερμάτιση στην κανονική περίοδο πίσω από τον Ολυμπιακό, να νικήσει όμως τους Ερυθρόλευκους. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι με την εικόνα που έχει σήμερα ο Ολυμπιακός.
0: Ότι είναι το φαβορί για την Κυριακή.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν φαβορί και πριν ξεκινήσει το Final Four. Ήταν φαβορί. Έχει το μεγαλύτερο budget, έχει το μεγαλύτερο βάθος στην ιστορία του σαν ομάδα, δηλαδή έχει 15 τιμοπόλεμους παίκτες. Οι παίκτες που έχουν μείνει εκτός αποστολής είναι παίκτες που μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά και παρόλα αυτά μείναν εκτός αποστολής γιατί δεν χωράνε. Ήταν πάρα πολύ και ο Πίτερς που βλέπω τώρα που κάνει δηλώσεις και στην Euroleague, νομίζω ότι έδωσαν όλοι αυτό που έπρεπε να δώσουν. Να σας δώσω καταλάβει, το Βερζέκοφ με ελάχιστο χρόνο συμμετοχής δεν χρειάστηκε να παίξει περισσότερο γιατί ο Ολυμπιακός ήταν ομάδα. Δεν ήταν μόνο ο ένας παίκτης που κυνηγούσε να σκοράρει. Όχι, ήταν ομάδα και αυτό το δικαιώνει και τον coach Μπαρτζόκα, έτσι, για τον τρόπο που παρέταξε την ομάδα του.
0: Ναι. Λοιπόν, 79-61, ο Ολυμπιακός περνάει στον τελικό. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου για την ανάλυση του και να πάμε που αλλού, στο Πασαλιμάνι, καίγεται ο τόπος εκεί. Χαρές και πανηγύρια, χαρά Γιαννοπούλου.
2: Καλημέρα από το Πασαλιμάνι, το οποίο καίγεται το τελευταία λεπτά, τα πρώτα καπνογόνα άνοιξαν να μένουν μετά τη λύκη του αγώνα. Αρκετά λεπτά ωστόσο πριν ο κόσμος εδώ συζητούσε για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα της Κυριακής. Είναι πανηγυρικό το κλίμα, η ατμόσφαιρα είναι γιορτινή. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουν ένα σύνθημα το οποίο θέλει όλους τους φιλάθλους να κάθονται στο πεζοδρόμιο και θα ακολουθήσουν τις οδηγίες εκείνου που δίνει το έναυσμα για το σύνθημα. Θα το ακούσετε κι εσείς. Ο κόσμος παραμένει εδώ, τα χαμόγελα βρίσκονται. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ένα αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά το περιμέναν, πραγματικά το πίστευαν. Και τελικά η ομάδα του, η αγαπημένη ομάδα, τα κατάφερε. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα στον αγώνα παρακολούθησαν εδώ, σε αυτή την κερκίδα, σε αυτή την ανοιχτή εξέδρα, άνθρωποι κάθε ηλικία, πολύ μικρά παιδάκια, ηλικιωμένοι. Φυσικά πάρα πολύ νέο κόσμο, ο οποίο βρέθηκε εδώ και με πολύ αγάπη για την ομάδα του. Χειροκρότησε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Παραμένουν εδώ και λένε, μάλλον ανανεώνουν το ραντεβού για την Κυριακή, πιστεύοντας ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάλι αυτό που περιμένουν χρόνια τώρα, την κατάρτιση δηλαδή του ευρωπαϊκού αυτού τίτλου.
0: Λοιπόν, χαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όντως σκόρπισε μεγάλη χαρά αυτή η μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Ένα μεγάλο πανηγύρι, μια μεγάλη γιορτή σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στον Πειραιά. Και βέβαια, τι άλλο, το ραντεβού, το μεγάλο ραντεβού την Κυριακή στις 9 στον μεγάλο τελικό.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και θα πάμε ευθύς αμέσως στον Δημήτρη Φαναριώτη. Έχουμε εξέλιξη σε σχέση με το Ιράν. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, αφού ο τηλεοπτικός σταθμός Al-Hadath μεταέδωσε ότι οι ΗΠΑ και οι Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο εκεχηρίας, παρακάμπτοντας όμως το ζήτημα των πυρηνικών. Σύμφωνα με το σταθμό, Θάνο, η πρόταση εκεχηρίας για την οποία μεσολάβησε το Πακιστάν περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την άρση των κυρώσεων, την ελευθερία ναυσιπλοείας και τη διακοπή όλων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για μικρή πρόοδο και διευκρίνησε ότι δεν θέλει να υπερβάλλει για το εύρος της επιτυχίας. Πάντως, η κεντρική Αμερικανική διοίκηση που επιβλέπει τις επιχειρήσεις στον πόλεμο κατά του Ιράν ανακοίνωσε ότι η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln διατηρεί μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Αραβική θάλασσα. Και όλα αυτά τώρα, όπου στο διπλωματικό επίπεδο, Θάνο, το Πακιστάν συνεχίζει τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Οι έμεσες ομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον συνεχίζονται, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν μηνύματα και προσχέδια κειμένων. Και τώρα Ραμπίγια να αναφέρει, επικαλούμενο πηγές, ότι ενδεχομένως εντός των επομένων, ακόμη και των επομένων ωρών, θα μπορούσε να ανακοινωθεί το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας. Αντιπροσωπεία του Κατάρ βρίσκεται στην Τεχεράνη για να συζητήσει αυτό το ζήτημα. Να κλείσω λέγοντας, Θάνο, ότι ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο Μόχσιν Νάκβι, μαζί με τον επικεφαλής του στρατού βρίσκονται στο Ιράν στο πλαίσιο προσπαθειών περαιτέρω διαμεσολάβησης. Είχαν μάλιστα και συνάντηση νωρίτερα με τον Ιρανό Υπουργό Αμπάς Αραχτσί. Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν τελικώς να σημειωθεί η πρόοδο και να υπάρξει τελική συμφωνία, εξέφρασε και η Ουάσιγκτον. Για να δούμε.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους. Ένα δικό μας ραντεβού στο Earth News το βράδυ του Σαββάτου με την Βάλια Πετούρη στις 10 το βράδυ για τους φίλους και τις φίλες που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τις πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις εδώ στον τόπο μας. Το Σάββατο επαναλαμβάνω το δικό μας ραντεβού στο Earth News στις 10 το βράδυ, αύριο στις 10. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Από το Earth News Radio 100. 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στο μεγάλο τελικό του Final Four της Euroliga της Κυριακής, το T-Center, ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του επί της Φενέρμπαξε με 79-61. Αντίπαλός του η νικήτρια του ζευγαριού Real Valencia. Πληθαίνουν οι αναφορές ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν έχουν καταλήξει σε προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο σύμφωνα με αραβικές πηγές που επικαλείται το Αραμπίγια, έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο εντατικών διαπραγματεύσεων με διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών. Ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς μεσολαβητές, αλλά υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 νέοι πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή αναφορικά με την απόφαση να ζητηθεί η απόλυτη πλειοψηφία για τη σύσταση της εξεταστικής. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση και να υποκαταστήσει την έλλειψη προγραμματικού λόγου με συγκρούσεις και αποχωρήσεις από τη Βουλή. Εξέφρασε δε την βεβαιότητα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα παραμείνει συμπαγής και ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027 όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια νέα εξόφθαλμη εκτροπή προκειμένου να προστατεύσει ένα βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίο εκβιάζουν σε δημόσια θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του. Πρώην Γενικός Γραμματέας του ανέφερε σε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ. Τρομοκρατική επίθεση χαρακτήρισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν το θάνατο 6 ανθρώπων και 39 τραυματιών από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε κτίριο που στέγαζε μαθητές στην πόλη Σταρομπίλσκ της περιφέρειας Λουχάνσκ. 15 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Ρωσία συγκάλεσε έκτακτες συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στα ερείπια του κτηρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την ουκρανική πλευρά. Αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας εμφανίστηκε από τη Λευκοσία ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιαρακάκης παρά τις χαμηλότερες προβλέψεις ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Τόνισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολία και οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των στενών του Ορμούς για το παγκόσμιο εμπόριο. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 κατηγορούμενων σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των ναρκωτικών στα Ζωνιανά της Κρήτης, ενώ 43χρονος Ζωνιανός που κατηγορείται για απάτη σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο τριμελές πλημελιό δικείο Ηρακλείου. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 5 από τους 6 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος 15,5 ετών που οδηγήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια Σερών και οι οποίοι κατηγορούνται για τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
3: Ο καιρός.
5: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται αύριο. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί η εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
11: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: walking.
1: Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας, Earth News Radio, όπως το λέμε πλέον, και καθρέφτης. Θα ξεκινήσουμε με τα επινίκια. Έτσι δεν είναι? Ο Ολυμπιακός κέρδισε την Φενέρ 79-61. Και τώρα έχουμε μαζί μας το φίλο μου εδώ.
2: Ο Βαγγέλης Σωσαρής, είμαι, ναι. Χρήστο, και είμαστε εδώ λοιπόν για να δούμε ότι αυτό που προηγήθηκε στο... Ο Βαγγέλης Σωσαρής, είμαι, ναι. Χρήστο, και είμαστε εδώ λοιπόν για να δούμε ότι αυτό που προηγήθηκε στο...

0: επίθεση τη σεζόν κόντρα στην καλύτερη άμυνα. Και αυτό το οποίο φάνηκε είναι ότι η επίθεση, αν και το σκορ κρατήθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, η επίθεση ήταν αυτή που επικράτησε. Ο Ολυμπιακός από την αρχή απέκτησε ένα προβάδισμα το οποίο διατήρησε μέχρι και το τέλος. Το κατάφερε να το αυξήσει, να φτάσει μέχρι και τους 16 πόντους, έπεφτε στους 10 λίγο με μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά της τουρκικής ομάδας. Παρ' όλα αυτά τα κατάφερε και έβαλε, πήρε τη μεγάλη σφραγίδα, το μεγάλο εισιτήριο για τον τελικό. Θα διεκδικήσει έτσι το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Okay. Αυτό που ζήσαμε, γιατί από το μαγκαζίνο μας που προηγήθηκε του καθρέφτη σου Χρήστο, ήταν πραγματικά εκπληκτικό, γιατί μεταφέραμε και το κλίμα από το Πασαλιμάνι που αυτή την ώρα είναι πανηγυρικό. Ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους. Τα μαγαζιά όλα, όπως μπορείς να φανταστείς, ήταν έτσι κι αλλιώς γεμάτα. Γεμάτα με κόσμο που ήθελε με την παρέα του και την ευρύτερη μεγάλη παρέα που έγινε όλο το λιμάνι του Πειραιά να παρακολουθήσει αυτόν τον μεγάλο ημιτελικό.
1: Πάντως και εγώ ερυθρόλευκος είμαι, αλλά στην Αγγλία, όχι στην Ελλάδα, είμαι κυτρινόμαυρος. Η Arsenal αύριο θα ήθελα πολύ να ήμουν στο Λονδίνο. Υπολογίζουν 1 εκατομμύριο κόσμο να είναι εκεί που θα προχωράει το ανοιχτό το λεωφορείο.
0: Επειδή ξέρεις από Αγγλία, ξέρεις ότι το πανηγύρι ξεκινάει από τις ΠΑΠ πολύ πολύ νωρίτερα.
1: 22 χρόνια έχει να πάρουν.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι πάντως ότι τα κατάφερε, και θα ήθελα να μεταφερθούμε στον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Κοβό, που είναι εκεί τώρα έξω από το ΟΑΚΑ, από το T-Center, προκειμένου να μας δώσει λίγο την εικόνα του κόσμου που φεύγει από εκεί, γιατί και τα μέτρα ασφαλείας, όπως μας έλεγες και νωρίτερα, Γιώργο Κοβέ, είναι ιδιαιτέρως αυστηρά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε δύο. Είναι ιδιαίτερος αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μόνο και μόνο το νούμερο των 4.000 αστυνομικών που είναι επιποδός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για τους δύο αγώνες, τότε για αυτόν το Ολυμπιακό με τη Φενέρμπαχτσε, τότε και τη Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτη, από μόνο του αυτό ο αριθμό λέει πολλά. Παρ' όλα αυτά, όλα φαίνεται να έχουν εξελιχθεί ιδιαίτερα ομαλά. Έχουμε δει πολύ ωραίες εικόνες. Μέχρι στιγμής φυσικά και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού φεύγουν απόλυτα ευχαριστημένοι, και είναι οι περισσότεροι, όλοι όσοι μας μίλησαν μάλλον, πεπισμένοι ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να σηκώσει το κύπελο. Βέβαια αυτό θα φανεί μεθαύριο. Τώρα από εκεί και πέρα οι εικόνες που είδαμε ήταν πάρα πολύ ωραίες. Είδαμε ανθρώπους του Ολυμπιακού να περπατούν παρέα με ανθρώπους του Φενέρμπαχτσε και να συνομιλούν, να κάνουν ακόμη και πειράγματα μεταξύ τους, αλλά πάντα στο πλαίσιο ενός αστείου.
0: Όμορφες αθλητικές εικόνες αυτές που μας περιγράφεις, Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε. Ακόμη και αν ήθελαν να προχωρήσουν σε άλλου είδους εκδηλώσεις, δεν είχαν το περιθώριο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι φάνηκε ότι δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση από κανέναν.
1: Γιώργο,
2: άρα ήταν ωραίες εικόνες.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστούμε,
1: πολύ
0: Γιώργο,
1: για την ανταπόκριση. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε κι εμείς τώρα να σταθούμε έτσι μπροστά στον καθρέφτη μας. Όπου σήμερα Παρασκευή, όπως ξέρετε, στην εκπομπή κάθε Παρασκευή έχουμε επίτιμο καλεσμένο εδώ στο στούντιο. Μαζί μας απόψε, στον καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ, είναι ο Τάσος Τέλογλου. Από τους πρώτους που επέλεξε τον δρόμο της ερευνητικής δημοσιογραφίας, κάτι που μάλλον ήρθε από μόνο του ένα χρόνο μετά την αποφύτισή του από την νομική σχολή των Αθηνών. Πρώτη εφημερίδα του, η πρώτη. Όλα συνωμοτούν, όπως ακούτε, για να έχουμε όχι έναν δημοσιογράφο του γραφείου και με ωράριο, αλλά έναν ρεπόρτερ που κυνηγάει την είδηση και μάλιστα τι είναι και πίσω από αυτήν. Το πρώτο του ρεπορτάζ εδώ, τηλεοπτικό, στην ΕΡΤ 2, δύο χρόνια μετά, το 1987, πήγε στο Mega Channel. Ακολούθως δεν τον χώραγε ο τόπος του, είμαι σίγουρος, ήθελε να ανοιχτεί. Πήγε στη Γερμανία, στο Βερολίνο πρώτα, έπειτα στη Βόνη, θα μας πει και για αυτή την εμπειρία. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 19 και το 1990 μάλλον, και ανοίγει στο Μέγκα με τον Αλέξη Παπαχελά και τον Παύλο Τσίμα το Μαύρο Κουτί, που στα αεροπλάνα δίνει κέρυες πληροφορίες στα δυστυχήματα. Βεβαίως

0: κόκκινο πορτοκαλί είναι το μαύρο κουτί στα αεροπλάνα. Όχι μαύρο, είναι πορτοκαλί, για να το βρίσκουν ευκολότερα στα συντρίμια. Γιατί δεν το ονόμαζαν τότε Orange Box? Ας αφήσουμε τα υπόλοιπα για έκπληξη, στην οποία εντάσσεται και η επιλογή της μουσικής από τον καλεσμένο μας. Βάλτε λοιπόν το κάθισμά σας στην ορθία θέση, φορέστε ζώνη ασφαλείας και καλό σας ταξίδι. Τάσο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Ευχαριστώ που με κάλεσες.
0: Το κομμάτι που ακούσαμε και επέλεξες, το πρώτο τραγούδι ήταν «These boots are made for walking».
1: Ναι, στη δημοσιογραφία θες πάντα ένα ζευγάρι καλά παπούτσια.
0: Α, να το. Ναι. Ακούς μουσική?
1: Ακούω μουσική, ναι. Βέβαια, δεν σπάνια έχω το χρόνο να ακούσω μουσική, να καθίσω και να ακούσω μουσική. Τις περισσότερες φορές ακούω στον δρόμο.
0: Όταν διαβάζεις, όταν είσαι, ας πούμε, γράφεις κάτι, θέλεις ησυχία, έτσι?
1: Όχι, δεν θέλω ησυχία, αλλά δεν θέλω να ακούω μουσική. Η μουσική με αποσπάει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ξεκινάει εδώ τώρα η εκπομπή μας. Οι δημοσιογράφοι μοιάζουμε περισσότερο με τους εισαγγελείς και λιγότερο με τους συνηγόρους υπεράσπισης, γράφει στον πρόλογο του βιβλίου του με τίτλο «Πατριδογνωσία», που μόλις κυκλοφόρησε από το Μετέχμιο και εμείς θα το φιλομετρήσουμε. Ο εισαγγελέας, συνεχίζει, από τη θέση του μπορεί, αν το δεις και έτσι, να βρίσκεται πιο κοντά στην αλήθεια. Δεν είμαστε όμως εισαγγελείς, ούτε στρέφουμε τη δουλειά μας εναντίον συγκεκριμένων προσώπων. Δεν κυνηγάμε ανθρώπους, δεν γινόμαστε χυδαίοι, ούτε για έναν ευγενικό σκοπό, γράφει στο βιβλίο του ο Τάσος. Και με ορχιστρικό μας του John Williams, η λίστα του Σίντλερ, είναι το χαλί που θα μας συνοδεύει στην εκπομπή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ, μεσημέρι, πρωινό, από όπου και αν μας ακούτε, και μέσω του διαδικτύου earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Παρασκευή του Μαΐου του 2025, 22η ημέρα. Μετράμε 959 μέρες από τη σφαγή της Χαμάς, την 7η δεκάτου του 23, σε φεστιβάλ δύο εβραϊκών οικισμών. Σκοτώθηκαν 1.195 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 36 μικρών παιδιών και πολλούς υπερήλικες. Αυτή η σφαγή πυροδότησε την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Πλέον η ανταλλαγή ομήρων ολοκληρώθηκε, αψιμαχίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, υπάρχει όμως πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση ασιτίας στη Γάζα, που δεν μοιάζει πια με πόλη, είναι ερείπιο. Τα νεότερα σήμερα από την Χάρετς και την Guardian. Εκρηκτικά drones από το Λίβανο έπληξαν αρκετές τοποθεσίες στο Βόρειο Ισραήλ, αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις του σκότωσαν 7 τρομοκράτες, όπως τους ονομάζει. Ευρωπαίοι ηγέτες καταδικάζουν την επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη, προειδοποιούν κατά της προσάρτησης και της εμπλοκής επιχειρήσεων εκεί και επικρίνουν την Ισραηλινή πολιτική του επικισμού και προειδοποιούν ότι η συνεχιζόμενη επέκταση υπονομεύει τις προοπτικές για λύση δύο κρατών. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο, 1548 ημέρες συμπληρώνονται σήμερα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατέλαβε εδάφη της, μερικά τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια μετά από δημοψηφίσματα που η διεθνής κοινότητα θεωρεί κυβδίλα. Τα νεότερα σήμερα εντάχει πάντα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ουκρανικά drones έπληξαν το δηληστήριο πετρελαίου Σιζράν σε απόσταση 800 χιλιόμετρων μέσα στη Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιά, δήλωσε Την Πέμπτη ο Βολοντίμι Ζελένσκι που ανάρτησε και σχετικό βίντεο του χτυπήματος. Η Ρωσία και η γειτονική Λευκορωσία πραγματοποίησαν το τελικό στάδιο των κοινών πυρηνικών ασκήσεων τους. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε την Πέμπτη ότι οι δυνάμεις της εκτόξευσαν έναν βαλιστικό πύραυλο Γιάρς και έναν υπερηχητικό πύραυλο Ζίρκον. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει το ενδεχόμενο συνδεδεμένης ένταξης για την Ουκρανία και να αναβιώσει τις συνομιλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με επιστολή που έγραψε σε κορυφαίους αξιωματούχους. Πρόσωπο της ημέρας, κρίνοντας από την δημοσιότητα που έχει λάβει, είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού, που όπως γράφει ο Δημήτρης Ευθυμάκης στο Πρόταγκον, κάποτε ένωνε ετερόκλητους πολίτες γύρω από μια τραγωδία και άρχισε να μετατρέπεται σε μικρό μαγνήτη της πιο θολής, θυμωμένης και ανατολικόστροφης Ελλάδος. Διότι οι μεσίες έχουν ένα πρόβλημα. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουν συγκεκριμένα, να πούν δηλαδή τι πιστεύουν και πώς το υλοποιούν. Persona non grata είναι για την Άγκυρα ο εκ των ηγετών της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος δηλώνει ότι ο Άριος Πάγος εξετάζει ανέρεση της αποφυλάκησής του, την οποία καταδικάζει η Τουρκία με την εξής δήλωση. Η επίοικια που επιδείχθηκε προς αυτόν τον ύπουλο τρομοκράτη, ο οποίος υποκίνησε τις δολοφονίες και τις επιθέσεις εναντίον των διπλωματών μας που εκπροσωπούσαν με τιμή τη χώρα μας στο εξωτερικό, αποτελεί σοβαρή προσβολή, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόαερα είναι στην παραγωγή, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης και καλεσμένος της Παρασκευής δίπλα μου, μαζί μου, ο δημοσιογράφος Τάσος Τελόγλου. Τάσο μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ και πριν μπούμε στα δύσκολα, εξήγησέ μας την μουσική επιλογή σου που επέλεξες, την πρώτη.
1: Είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Μιλάει για μεταφορικά για τα παπούτσια μιας σχέσης, αλλά πάντα χρειάζονται παπούτσια. Υπάρχει το γνωστό ποίημα του Frost που θα το ξέρεις: But I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Είναι κάτι που το λέω συχνά μέσα στη μέρα μου για να παίρνω θάρρος και να προσπαθώ να τελειώνω τα πολλά χιλιόμετρα που έχω να κάνω, και νομίζω ότι και στη δουλειά που κάνουμε κάθε βήμα που κάνεις μπορεί να το κάνεις με ένα βάρος, αλλά σου δίνει και μια ζωτικότητα η οποία στο τέλος της μέρας σε αποζημιώνει.
0: Έχεις και εσύ αυτό το που σου λέει πόσα βήματα έχεις
1: Όχι.
0: κάνει την ημέρα?
1: Όχι, αλλά ξέρω ότι έχω κάνει πολλές χιλιάδες.
0: Αλήθεια, περπατάς κάθε φορά την ίδια διαδρομή ή...
1: Όχι, όμως στο κέντρο της πόλης πάντα περπατάω. Τις περισσότερες φορές τις πηγές μου πηγαίνω με τα πόδια. Και πολλές φορές σταματάω και μακριά από αυτές για να μην έχει κανείς την δυνατότητα να εντοπίσει πού ακριβώς πάω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το βιβλίο. Θα ήθελα να μας πεις λίγα πράγματα περισσότερα για το βιβλίο καταρχάς. Πώς γράφτηκε, και έχω κάνει πολλές σημειώσεις, θα το δεις τώρα σε λίγο.
1: Αυτό το βιβλίο γράφτηκε από κάποια πορτρέτα πηγών που άρχισα να γράφω πριν από 6-7 χρόνια. Ασύνδετα μεταξύ τους. Και μετά σκεφτόμουν ότι φέτος που συμπληρώνω 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά θα ήταν ενδιαφέρον, και είχα το προνόμιο μέσα από αυτές τις πηγές να γνωρίσω τη χώρα μου στην ουσία, να αποτίσω ένα φόρο τιμής, να κάνω ένα tribute όπως λέμε στο χωριό μας, στους ανθρώπους που με βοήθησαν να γνωρίσω τη χώρα. Αλλά ήθελα όμως να πάρω μία απόσταση από ιστορίες που έχω καλύψει, γιατί πολλές από αυτές τις ιστορίες τις έχω καλύψει. Ο Ηλίας Μαγκλίνης στην παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα είπε ότι πολλές φορές η κωμωδία είναι τραγωδία συγχρόνως. Και πραγματικά υπάρχουν πολλές πλευρές της ελληνικής δραματουργίας που είναι σαν να βλέπεις επιθεώρηση το καλοκαίρι.
0: Μου έκανε εντύπωση, το ανέφερες και τώρα, αυτό το έχω υπογραμμισμένο και με ερωτηματικό όμως, ότι οι ιστορίες του βιβλίου δεν προέκυψαν κατά τύχη. Πριν από χρόνια άρχισες να γράφεις πορτρέτα των πηγών σου. Με παραξένεψε λίγο αυτό, δηλαδή αυτοί που σου δίνανε τις πληροφορίες. Δεν τους αποκάλυψες βεβαίως, φαντάζομαι.
1: Για κάποιους έχω μιλήσει, όπως για τον Βασίλη Τερτιλή, ας πούμε, του έχω αφιερώσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Κάποιοι άλλοι είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι. Ναι. Όπως ένας φυγάς στην υπόθεση της Siemens. Δύο είναι οι φυγάδες στην υπόθεση της Siemens, ένας από τους δύο θα είναι. Κάποιους έχω γράψει επίσης με τα ονόματά τους στους ανθρώπους που με βοήθησαν τα χρόνια του COVID. Ή την Διαμάντου Κρητικού που μου υπέδειξε ότι υπήρχαν μέλη του συνεταιρισμού της που παίρνανε επιδοτήσεις για γη που δηλώναν στα Σκόπια.
0: Και λες εδώ ότι και κάποιες όμως από τις πολύ σημαντικές ιστορίες που κάλυψες, όπως εκείνη για την οποία θα συζητήσουμε και τώρα, του Predator, του λογισμικού Predator, δεν τις συμπεριέλαβες γιατί δεν γνώριζες, λες, όλους τους πρωταγωνιστές της.
1: Ναι, πολλές φορές υπάρχουν ορισμένοι νεότεροι συνάδελφοι που πιστεύουν ότι η ερευνητική δημοσιογραφία είναι να βάλεις μια δικογραφία κάτω από τη μασχάλη σου ή να διαβάσεις κάποια χαρτιά. Η δικογραφία συνήθως προκύπτει από δύο πράγματα που συμφωνεί ο εξεταστής με τον εξεταζόμενο να γραφτούν σε ένα χαρτί. Δεν είναι όμως η πραγματική ζωή. Και εμένα με ενδιέφερε πάντα η πραγματική ζωή. Με ενδιέφερε πάντα να μπορέσω να γνωρίσω και να μπω στα παπούτσια εκείνων, ακόμα και των κακών, σε εισαγωγικά. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε σε κάποιες περιστάσεις έτσι και σε κάποιες περιστάσεις διαφορετικοί. Να γνωρίσω αυτούς τους ανθρώπους, να μπω στα παπούτσια τους. Και πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό αρχίζει από τη στιγμή που γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους. Άρα το Predator είναι μια σχετικά φρέσκια ιστορία. Ναι. Υπάρχει πηγή σε αυτό το βιβλίο που την ξέρω 38 χρόνια.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Σχετικά φρέσκια ιστορία και η απόσταση δεν είναι τέτοια που να μου επιτρέψει να γράψω σε ένα τέτοιο βιβλίο. Μπορεί σε ένα διαφορετικό βιβλίο να μου το επιτρέπει να γράψω σε ένα τέτοιο βιβλίο για αυτούς τους χαρακτήρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων ενός λεπτού, είναι οι τίτλοι των ειδήσεων, και όλο το υπόλοιπο ημίωρο είναι δικό μας. Μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο μεγάλο τελικό του Final Four της Euroliga της Κυριακής, τη Σέντερ ο Ολυμπιακός, μετά τη συντριπτική νίκη του επί της Φενέρμπαξε με 79-61. Αντίπαλός του η νικήτρια του ζευγαριού Real Valencia. Είχαμε ένταση, επιθυμία και παίξαμε καλή άμυνα. Στόχος είναι να παλέψουμε για κάθε κατοχή και να έχουμε ίδια νοοτροπία στο μεγάλο τελικό, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας. Στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς μεσολαβητές, αλλά υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Με 155 ψήφους κατά απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για απαιτούμενη πλειοψηφία 151 ψήφων αντί για πλειοψηφία του 2 πέμπτων του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή 120 ψήφοι. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 κατηγορουμένων σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των ναρκωτικών στα Ζωνιανά της Κρήτης. Ενώ 43χρονος Ζωνιανός που κατηγορείται για απάτη σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Δύο νεκριτές της ομάδας οικονομικών εγκλημάτων της Γαλλίας πραγματοποίησαν χθες έλεγχο στο Προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας που αφορά την οργάνωση τελετών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Πάνθεον του Παρισιού. Καιρός βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμούς και έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Η κλασική μας μινιατούρα αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων είναι το περίφημο Adagio για έναν ευγενή κύριο από τον Ροντρίγκο. Και είμαστε εδώ μαζί με τον καλεσμένο μας της Παρασκευής που είναι ο Τάσος Τέλογλου, δημοσιογράφος Τάσος Τέλογλου. Και ξεκινήσαμε την κουβέντα μας στο πρώτο μέρος. Μας έφαγε λίγο ο Ολυμπιακός, αλλά δεν πειράζει. Θα ήθελα να μας έλεγες, όσο μπορείς, πώς προέκυψε το ενδιαφέρον σου για το Predator, το ψάξιμο.
1: Αυτό ξεκίνησε από μία υπόθεση που αφορούσε το τηλέφωνο του Θανάση Κουκάκη. Ήρθε και με βρήκε και μου είπε ότι το τηλέφωνο του...
0: Ο Θανάσης Κουκάκης
1: είναι δημοσιογράφος.
0: Μάλιστα.
1: Το τηλέφωνο του παρουσίαζε μια περίεργη συμπεριφορά, εξαλειώταν γρήγορα η μπαταρία κλπ. Και επίσης είχε μια πληροφορία ότι παρακολουθείται το τηλέφωνο του για λόγους εθνικής ασφαλείας. Του είπα ότι καλό θα ήταν, τότε συμφωνήσαμε, και το είχε και αυτό στο μυαλό του, αυτό το τηλέφωνο να σταλεί στο Citizens Lab, του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Στάλθηκε στο Πανεπιστημίο του Τορόντο και τότε βρέθηκε αυτό το λογισμικό μέσα αυτό το τηλέφωνο. Στη συνέχεια ήμασταν τυχεροί με την Ελίζα Τριανταφύλου στο Inside Story, έναν ιστότοπο που δουλεύουμε και οι δύο, όπου πολύ γρήγορα μπορέσαμε και αποκτήσαμε πηγές μέσα στην εταιρεία που παράγει αυτό το λογισμικό, and the rest is history.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν μπαίνεις νωρίτερα από κάποιον άλλον σε ένα θέμα και δουλεύεις στοχευμένα πάνω σε μία γραμμή πηγών, πολύ γρήγορα αποκτάς 10, 20, 30, 40 πηγές που οι άλλοι δεν έχουν καμία πηγή, και έτσι είναι πολύ εύκολο, ας πούμε, να τους νικήσεις αυτόν τον αγώνα δρόμου. Πολύ περισσότερο όταν στην πρώτη φάση τα mainstream μέσα, μέχρι να εμφανιστεί η υπόθεση Αντρουλάκη, δεν ασχολιόταν καθόλου με το θέμα.
0: Ναι. Παρακολουθώντας πολύ προσεκτικά και όσα έχεις γράψει, αναρωτιέμαι πώς οσμίζεσαι ένα θέμα το οποίο κατά την άποψή σου μπορεί να είναι πειραγμένο ή μπορεί και να μην είναι. Τι ήταν εκείνο που σε υποψίασε?
1: Πρέπει να είσαι αυθεντικά περίεργος.
0: Πρέπει.
1: Πληρωνόμαστε για να είμαστε αυθεντικά περίεργοι. Δηλαδή ακούς κάτι και λες, για κάτσε να δούμε. Αυτή η ιστορία πρέπει να της δώσω λίγο μεγαλύτερο χρόνο για να αποκτήσω και μεγαλύτερο βάθος. Και αν βρεις το επόμενο τεκμήριο, ας το πούμε, σε αυτό το ψάξιμο που κάνεις, γιατί όπως γράφω και στην πατριδογνωσία, το 95-98% των προσπαθειών μας καταλήγει σε ένα τείχο, να αποκλείουμε εκδοχές, όχι να επιβεβαιώνουμε εκδοχές. Έτσι. Yeah. Αποκλείοντας λοιπόν εκδοχές, δια της εισάτοπων απαγωγής πάμε παρακάτω. Και ένα βασικό στοιχείο της ερευνητικής δουλειάς και κάθε δημοσιογραφικής δουλειάς είναι να το κάνουμε με μια αμφιβολία για τα ίδια μας τα ευρήματα. Που αυτή η αμφιβολία πρέπει να ενσωματώνεται. Βεβαίως, ο κόσμος δεν περιμένει από το δημοσιογράφο να παραθέσει δύο απόψεις που ο ένας λέει βρέχει και ο άλλος λέει δεν βρέχει. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να ανοίξει το παράθυρο και να δει τι καιρό κάνει έξω.
0: Πότε είναι η στιγμή, η κρίσιμη στιγμή που αποφασίζεις να βγεις? Δηλαδή έχεις κάνει την έρευνά σου, έχεις ψάξει, έχεις πάρει τηλέφωνα, έχεις μαζέψει πληροφορίες, εκείνη η στιγμή που λες,
1: ας πούμε, στην περίπτωση των υποκλοπών η κρίσιμη στιγμή ήταν όταν κάποιος συνεργαζόμενος με την Ιντελέξα μας έδειξε ένα memorandum of understanding μεταξύ μιας υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, που είχε μέσα και αυτό το τη δυνατότητα χρήσης αυτού του λογισμικού. Τότε θεωρούσαμε ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει εδώ.
0: Και από αυτό προέκυψε και προέκυψε...
1: Το μετάβαλαμε ένα τίτλο στο επόμενο δημοσίευμά μας, το κράτος ξέρει.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε σίγουροι πόσα ξέρει, αλλά το σίγουρο ήταν ότι ήξερε.
0: Πόσοι παρακολουθούνταν?
1: Ξέρουμε, νομίζω ότι ο κύριος Φλωρίς έκανε ένα λάθος σήμερα, ότι συνολικά οι δύο λίστες ήταν 27, παρακολουθούνταν με Predator, και νομίζω 4 φορές παραπάνω παρακολουθούνταν για λόγους εθνικής ασφάλειας. Υπήρχε δηλαδή μια επικάλυψη των δύο τρόπων παρακολούθησης σε ό,τι αφορά 27 άτομα που έγινε προσπάθεια να παρακολουθούν και δύο φορές. Και έθεσε ένα ερώτημα σήμερα ο κ. Φλωρίδης, είπε: καλά, δεν του έφτανε, λέει, να του ακούνε για λόγους εθνικής ασφάλειας? Όχι, δεν του φτάνει, γιατί στην εθνική ασφάλεια ακούνε μόνο τη γραμμή. Ενώ αν εμείς καθόμαστε και τρώμε σε μια ταβέρνα τώρα και μου έχουν πάλι εμένα το Predator και εσύ κάνεις κάποια σχόλια, σε γράφουν και εσένα χωρίς να το ξέρεις.
0: Wow.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Ή αν είμαι εγώ με τη γυναίκα μου στο κρεβάτι, παίρνουν εικόνα και βίντεο για το τι κάνω εγώ με τη γυναίκα μου στο κρεβάτι. Το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλο λόγο.
0: Πώς?
1: Να με εκβιάσουν.
0: Όχι, πώς μπορούν να πιάσουν
1: όταν μπαίνει το λογισμικό μέσα στο τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο σου γίνεται καταγραφέας ήχου και εικόνας. Γιατί βάζουμε ένα λευκό πλάστη πάνω εδώ στην κάμερα?
0: Μάλιστα. Wow. Ποιος ήταν αυτός, ή αν ήταν και άλλοι, που μεθόδευσε αυτή την ιστορία? Ήταν
1: ο έμπιστος
0: Μητσοτάκη.
1: Σίγουρα η χώρα χρειαζόταν ένα τέτοιο λογισμικό, γιατί αυτή τη στιγμή οργανώνονται εγκληματικές πράξεις μέσα από τις φυλακές. Επίσης χρειαζόταν για τις διεθνείς σχέσεις. Το πρόβλημα είναι ότι, όπως και στην περίπτωση Τσαλικίδη, δηλαδή της εισόδου των Αμερικάνων στα δίκτυα ενώπιση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004-2006, έπρεπε να έχει φτιαχτεί πρώτα το πλαίσιο και μετά να επιτραπεί το hijack των δικτύων.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το πλαίσιο δεν είχε φτιαχτεί. Άρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε, και αυτή τη στιγμή το ζητούμενο δεν είναι αν θα αποκτήσουμε ή όχι αυτά τα λογισμικά που τα έχουν όλες οι χώρες, αλλά αν θα αποκτήσουμε το πλαίσιο για να έχουμε αυτά τα λογισμικά.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η στιγμή που ένας ερευνητής δημοσιογράφος αποφασίζει ότι το υλικό που έχει συγκεντρώσει είναι ικανοποιητικό για να βγω προς τα έξω? Δυσκολεύτηκες?
1: Η στιγμή που πείθει τον εαυτό του ότι εδώ υπάρχει ένα story. Δεν υπάρχουν στοιχεία, ψήγματα ενός story, δεν υπάρχουν ψίχουλα, δεν υπάρχουν κάποια κεραμίδια πεταμένα δεξιά και αριστερά, αλλά υπάρχει μια συνεκτική εικόνα. Ή το συνεκτικό μέρος μιας εικόνας, γιατί μπορεί να μην έχεις ολόκληρη την εικόνα αμέσως.
0: Όσο ερευνούσες, υπήρχε κάποια απειλή εναντίον σου?
1: Υπήρξαν διάφορες απειλές. Εγώ πάντα λέω ότι απειλείται αυτός που θέλει να απειληθεί, δηλαδή αυτός που παίρνει τις μετρητής στις απειλές. Υπήρξαν διάφορες προσπάθειες να, ας πούμε, καταλάβω ότι ήμουνα υπό παρακολούθηση. Ή φυσική. Ή υπήρχαν διάφορες προσπάθειες να ξεφτυλίσουν, ας πούμε, την αιμονή με το θέμα. Ο υπότιτλος του βιβλίου είναι «Ιστορίες ενός αιμονικού». Αυτοτρολάρωμα εκεί πέρα. Φυσικά, όταν ο μέσος όρος με τον οποίο ασχολείται κανείς με μια σύνθετη ιστορία είναι 4-5 μέρες και εγώ με τη ζήμες ασχολιόμουν 10 χρόνια, είμαι σχεδόν αιμονικός. Αλλά το σκυλί για να τραβήξει τη λαμαρίνα πρέπει να τη δαγκώσει και να μην την αφήσει.
0: Τα στοιχεία που μάζευες, οι πληροφορίες που έρχονταν σε σένα και τις έβρισκες, τις διασταύρωνες οπωσδήποτε, ήταν διαφορετικών ειδών οι πληροφορίες αυτές? Δηλαδή, αν πάμε στην περίφημη ταινία του Watergate, βλέπαμε ότι με το σημειωματάριο έγραφαν αυτά τα οποία τους έλεγαν. Εσύ πώς διασταύρουν sketchbook εκεί πέρα, έτσι?
1: Ποτέ δεν γράφω το τηλέφωνο μου σημειώσεις.
0: Ναι.
1: Πάντα γράφω εδώ πέρα τις σημειώσεις, το χαρτί. Βεβαίως μπορεί να χαθεί φυσικά αυτό ή να στο πάρουν, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μπορούν να βγάλουν τα γράμματά σου. Δεν είναι πάντα εύκολο.
0: Ναι.
1: Έπειτα δεν χρειάζεται να γράφεις τα πράγματα με το όνομά τους, τις πηγές σου με το όνομά τους. Αλλά οι πληροφορίες έρχονται από πάρα πολλά διαφορετικά μέρη. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες έχουμε μια ιστορία μέσα που είναι από τις πιο αστείες ιστορίες του βιβλίου, για την περίφημη επένδυση του Εμίρ του Κατάρ στη Ζάκυνθο, όπου και τότε ήμασταν υπό παρακολούθηση από τις αρχές. Τότε ήταν μια άλλη κυβέρνηση, γιατί οι αρχές θεωρούσαν ότι κάποιοι κρατικοί υπάλληλοι είχαν χρηματιστεί από τον επενδυτή, από ανθρώπους τους, και μας παρακολουθούσαν στη Ζάκυνθο. Πηγαίναμε συνοδευόμενοι στη Ζάκυνθο, δηλαδή. Συναντούσαμε παπάδες, ψυχολόγους, χωρικούς, τον πολιτή, τοπογράφους, συμβολεογράφους, δικηγορικά γραφεία του Λονδίνου που εκπροσωπούσαν τον Εμμύρη. Όποια πηγή θα μπορούσε να μας δώσει ένα κομματάκι πληροφορίες που θα μας ήταν χρήσιμο να συνθέσουμε το πάζελ.
0: Έχεις εξηγήσει γιατί παρακολουθούνταν συγκεκριμένα άτομα?
1: Εννοείς τώρα στο θέμα των παρακολουθήσεων?
0: Ναι.
1: Για διαφορετικό λόγο ο κάθε άνθρωπος, όχι για τους ίδιους λόγους.
0: Προσπαθώ να καταλάβω ποιος ήταν ο στόχος για να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Το να έχεις την πληροφορία και να έχεις ένα προβάδισμα στην πληροφορία σου δίνει πάντα τη δυνατότητα να πάρεις αποφάσεις πιο γρήγορα. Για παράδειγμα στην Κύπρο, την οποία την ξέρεις πολύ καλά, μιλώντας με μεγάλα δικηγορικά γραφεία που έχουν, ας πούμε, δύο αντίδικα οικονομικά σφαίροντα, πολλές φορές χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα.
0: Αλήθεια.
1: Φυσικά, για να ξέρουν το δικόγραφο της άλλης πλευράς την επόμενη μέρα και να έχουν ένα μικρό προβάδισμα.
0: Χριστέ μου. Ναι. Μάλιστα.
1: Η Κύπρος είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς αυτά τα συστήματα. Αναμφίβολα. Και για ιστορικούς λόγους.
0: Αναμφίβολα, ναι. Όπως, ναι, βέβαια. Έχουμε και τους Ρώσους τώρα εκεί πέρα που εμπλέκονται, οι οποίοι έχουν, παρεπιπτόντως το συμπληρώνω αυτό, έχουν, ναι μεν είναι στην Λεμεσό, η Λεμεσός έχει ονομαστεί
1: Λιμασόλγκρατ,
0: αλλά έχουν ταυτόχρονα μετικήσει στα κατεχόμενα, άνοιξαν προξενείο εκεί και αγοράζουν ό,τι υπάρχει από την Κερίνια μέχρι την Αμόχωστο, όλη η θαλασσογραμμή. Δεν ξέρω τι γίνεται, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το θέμα αυτό, το οποίο αξίζει κανείς να το διαβάσει στο βιβλίο, έχει ζημιώσει πολιτικά την κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό. Πιστεύεις ότι θα παίξει ρόλο και σε ερχόμενες εκλογές?
1: Εννοείς για το θέμα των υποκλοπών?
0: Ναι.
1: Το θέμα των υποκλοπών δεν αναφέρομαι στο βιβλίο. Έτσι. Το θέμα των υποκλοπών ρητά δεν το έχω συμπεριλάβει για το λόγο που σου εξήγησα. Δεν έχω δηλαδή χαρακτήρες που να τους ξέρω τόσο καλά όσο ξέρω άλλους χαρακτήρες. Όσο ήξερα στην υπόθεση της Siemens, όσο ήξερα στην υπόθεση της επένδυσης του Κατάρ, όσο ήξερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έχω μερικές καλές πηγές στον αγροτικό κόσμο. Ναι, πιστεύω ότι το θέμα του γενικά των θεσμών της μεταχείρισης.
0: Το Predator τι ήταν τότε?
1: Το Predator, το λέω και στον πρόλογο, το συζητήσαμε και πριν, ότι αποφάσισα ότι δεν θα το συμπεριλάβω σε αυτό το βιβλίο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Έτσι. Όμως πιστεύω ότι το Predator θα παίξει ένα ρόλο στις επόμενες εκλογές, κυρίως όχι για το θέμα αυτό καθεαυτό, όσο για το θέμα του χειρισμού των θεσμών. Πιστεύω δηλαδή ότι θα υπάρχει ένας κεντρός κόσμος, ένας κόσμος στο κέντρο που θα κρίνει από τη μεταχείριση των θεσμών, θα κρίνει, φυσικά η τσέπη είναι αυτή που θα μετρήσει πάντα, it's the economy, stupid, αλλά υπάρχει ένας κεντρός κόσμος για το οποίο οι θεσμοί είναι σημαντικό ζήτημα και πιστεύω ότι για αυτούς θα είναι ένα από τα κριτήρια της ψήφους τους. Τώρα πόσοι θα είναι αυτοί δεν μπορώ να το πω.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε και καλεσμένος της εκπομπής της Παρασκευής είναι ο ερευνητής δημοσιογράφος, ο Τάσος Στέλογλου. Θα ήθελα να συζητούσαμε λίγο το πολιτικό τοπίο όπως διαμορφώνεται τώρα. Είχαμε πρόσφατα πριν από μία μέρα την έναρξη της κυρίας Καριστιανού στο πολιτικό στίβο. Μου έκανε εντύπωση που έχει και εκπρόσωπο τύπου τον συνάδελφό μας τον Αυγερινό από την Μόσχα, που λίγο με εκνεύριζε εμένα, για να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν εκθίαζε υπερβολικά τον Πούτιν στο One που έβγαινε. Μπάσπιθος, είναι δικά μου αυτά. Το πολιτικό τοπίο πώς το βλέπεις τώρα?
1: Θα υπάρχει ένας κατακαιρματισμός των πολιτικών δυνάμεων.
0: Η κυβέρνηση κρατάει
1: αρκετά μεγάλος κατακαιρματισμός. Το ερώτημα είναι τι θα αποτυπωθεί μετά την κάλπη. Η κυβέρνηση πιστεύω θα κάνει εκλογές πιο γρήγορα, όχι εξαιτίας του κατακαιρματισμού των πολιτικών δυνάμεων, αλλά όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός με 1% κάθε μήνα, όσο πιο πίσω τις κάνεις τις εκλογές, τόσο σε πιο μειονεκτική θέση θα είσαι, αν η οικονομία είναι το κριτήριο με το οποίο θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι. Πιστεύω λοιπόν ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνηθίζω προς το τέλος της εκπομπής, αν και έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα, και αυτό το έκλεψα από την εκπομπή του BBC στο ραδιόφωνο, το Desert Island Discs, που φιλοξενούσαν ένα πρόσωπο, ακόμα και την Thatcher και μεγάλα ονόματα, και συζητούσαν τι θα έκανες αν ναυαγούσες σε ένα ερημικό νησί. Για παράδειγμα, τι βιβλίο θα ήθελες να έχεις μαζί σου? Η Θάτσερ, για παράδειγμα, όλοι λέγανε η βίβλος, οι περισσότεροι, γιατί είναι μεγάλο και μπορεί να το διαβάσεις μέχρι να έρθει το πλοίο να σε πάρει. Η Μάργαρετ Θάτσερ, τι βιβλίο νομίζεις ότι θα έπαιρνε μαζί της? Το manual του SAS για επιβίωση. The survival guide.
1: Πολύ τύπικό για αυτή.
0: Εσύ τι θα έπαιρνες μαζί σου?
1: Εγώ θα έπαιρνα ένα λογοτεχνικό βιβλίο που αγαπώ πάρα πολύ, το Μέτρ και τη Μαργαρίτα του Μπουλγκάκοφ.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι μια τελείως παλαβή παραβολή γραμμένη από τον Μπουλγκάκοφ σε χρόνια που δεν φανταζόταν κανείς, δηλαδή στο Μεσοπόλεμο, που δεν φανταζόταν κανείς ότι θα γραφεί αυτό το βιβλίο. Μια υπέροχη γλώσσα και συνεχείς ανατροπές.
0: Διάβασα με ενδιαφέρον και την φοιτητική σου την πορεία στο πανεπιστήμιο. Τι σπούδασες?
1: Νομικά.
0: Λοιπόν, ήσουν εγγεγραμμένος στην ΚΝΕ.
1: Ναι,
0: έτσι
1: ήμουνα.
0: Δεν είναι?
1: Ήμουνα, ναι.
0: Για πες μας για αυτή. Το γράφεις και στο βιβλίο σου.
1: Σήμερα ένας φίλος μου, δικαστικός, μου είπε το παράδοξο με σένα, λέει, ήταν ότι ήσουν εγγεγραμμένος στην ΚΝΕ ενώ τον παππού τον είχε σκοτώσει όπλα. Είναι αυτά τα παράδοξα της μεταπολίτευσης.
0: Ο παππούς πρέπει να ήταν μεγάλη φυσιογνωμία, δηλαδή όπως το διάβαζα.
1: Δεν το γνώρισα εγώ αυτό τον παππού, γνώρισα τον άλλον της Πάρου, τον παππού της Θεσσαλονίκης δεν τον γνώρισα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι τελείως διαφορετικοί οι λόγοι. Εξάλλου μεσολάβησε και μια γενιά ανάμεσα σε εμάς και σε εκείνη τη γενιά της κατοχής. Και αυτή η γενιά των γεννητόρων μας, ας πούμε, των γονέων μας, μάλλον δεν πήρε ακριβώς χαμπάρι τι έγινε στη μεταπολίτευση. Πόσο δηλαδή καβαλημένοι πάνω στο κύμα του 1974 ήμασταν όλοι. Και νομίζω ότι τη δικιά μας τη γενιά, δηλαδή τη γενιά των boomers, δεν μπορείς να την καταλάβεις καλά αν δεν καταλάβεις αυτό το κύμα του 1974. Και εγώ δεν πέρασα πολύ από το πανεπιστήμιο. Ήμουν σύντροφος άλλου χώρου, όπως λεγόταν, ΣΑΧ, έτσι λεγόταν τότε στα κορακίστικα.
0: Τι είναι το ΣΑΧ?
1: Σύντροφος άλλου χώρου. Λοιπόν, και ασχολιόμουν με μερικά πιο ειδικά πράγματα. Δούλεψα σε εργοστάσια, δούλεψα σε οικοδομή.
0: Στην ΚΝΕ ήσουν ενεργός?
1: Ήμουνα, ναι, ήμουνα. Μέχρι το διάστημα που ανακάλυψα τι ακριβώς γινόταν στην Ανατολική Ευρώπη. Εκεί άρχισε η απομυθοποίηση. Θυμάμαι ότι το γράφω και στο βιβλίο, ότι στη Μόσχα ήταν εύκολο να βρεις αλκοόλ. Το έπαιρνες από τους ταξιτζίδες στη μαύρη αγορά. Ήταν εύκολο να βρεις τρόφιμα και αυτά μπορούσε να τα βρεις στη μαύρη αγορά. Η δυσκολία ήταν να βρεις ένα αυγό. Καμιά φορά χρειαζόταν να ξοδέψεις μια ολόκληρη Κυριακή για να βρεις ένα αυγό. Υπήρχε έλλειψη.
0: Σε γνωρίζω αρκετά χρόνια. Το ένα σημείο καμπής για μένα όσο αφορά εσένα ήταν όταν μου είπες ότι θα πας στη Γερμανία, και πήγες. Αυτή η απόφαση πώς πάρθηκε? Είχες ξεκινήσει στην πρώτη, νομίζω, εδώ πέρα.
1: Εγώ είχα φύγει από την πρώτη τότε, είχα πάει στην Καθημερινή, αλλά ήταν το καλοκαίρι του... Εμείς όταν γνωριστήκαμε στο Χέρφιλτ, δούλευα στην πρώτη, αλλά το καλοκαίρι το 89 με την παραπομπή του Παπανδρέου σε κοινοβουλευτικού συντάκτη τα είδα όλα, γράφω και κάτι στο βιβλίο με αυτά που είδα. Και τότε αποφάσισα, επειδή ήταν καταπληκτικές οι αλλαγές που γινόταν στην Ανατολική Ευρώπη και έβλεπα ότι το Βερολίνο θα είναι ένα σημαντικό μέρος για αυτές τις αλλαγές, να πάω στο Βερολίνο. Μάλιστα κάλυπτα κάποιες από τις εξελίξεις εκεί, με τις καταλήψεις των πρεσβειών και λοιπά, σαν rowing correspondent.
0: Σ' άκουγα κιόλας στην Deutsche Welle έδινες, νομίζω,
1: όχι,
0: ή στο BBC, στο World.
1: Στο BBC αργότερα, το 92. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είχα σχέση με τη Γερμανία, μιλούσα πολύ καλά γερμανικά, υπήρχαν επαγγελματικές ευκαιρίες ας πούμε εκεί πέρα, και είχα απογοητευτεί αρκετά από την Ελλάδα και ήθελα να κάνω κάτι που να μου ανοίγει τον ορίζοντά μου ας πούμε. Και ήταν μια σωστή απόφαση αυτή, γιατί η καλύτερη επαγγελματικά περίοδος της ζωής μου ήταν η περίοδος από το 89 στο 92 ας πούμε, αυτή που μου έβαλε τα θεμέλια και με βοήθησε μετά να γυρίσω στην Ελλάδα το 97 και να συμμετέχω σε εκπομπές που συμμετείχα και να κάνω ό,τι έκανα, να κάνω τα μεγάλα ρεπορτάζ κλπ.
0: Η γερμανική δημοσιογραφία σε σχέση με την δική μας είναι εντελώς διαφορετική και στην προσέγγιση των θεμάτων και στην ανάδειξη.
1: Εξαρτάται ποια εγγύητρια δύναμη έκτισε ποιο δημοσιογραφικό σύστημα. Εκεί που χτίζαν οι Άγγλοι το σύστημα, δηλαδή στο Αμβούργο και στην. Δεν τυχαίο ότι η πρωτεύουσα της δημοσιογραφίας στη Γερμανία είναι η Κάτω Σαξονία και το Αμβούργο. Η Βρετανική ζώνη κατοχής, όπως λέγαμε. Έτσι. Η Γαλλική ζώνη κατοχής, στη Γαλλική ζώνη κατοχής τα πράγματα ήταν πολύ φτωχότερα. Και καλό, πολύ καλό αποτύπωμα άφησαν και οι Αμερικάνοι στη Βαβαρία και στη Βάδη-Βιτεμβέργη. Αλλά έπαιξε μεγάλο ρόλο, γιατί τα πρώτα συστήματα, οι πρώτες άδειες που δόθηκαν στο Σπίγκελ για παράδειγμα, δόθηκε από τους Άγγλους. Έτσι. Η γερμανική τηλεόραση βασικά στηρίχθηκε σε σταθμούς που αναπτύχθηκαν στα κρατήδια που είχαν καταληφθεί από Άγγλους και Αμερικάνους σε εκείνο το διάστημα. Λοιπόν, η απάντηση είναι εξαρτάται ποιος ήταν ο νονός κάθε φορά του συστήματος. Όχι, η γερμανική δημοσιογραφία δεν είχε καμία καλή παράδοση μέχρι το 1945, και όπως και το γερμανικό κράτος είναι ένα δημιούργημα της ευκαιρίας που δόθηκε στους ηττημένους να ξαναστήσουν τη ζωή τους από την αρχή.
0: Ένα μικρό σχόλιο για τον πόλεμο στη Ρωσία. Η Γερμανία φαίνεται να είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ηγέτιδα δύναμη, αυτή που δίνει και οπλικά συστήματα και αρκετά χρήματα.
1: Εντάξει, όλοι έχουν όμως ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα αδιέξοδο. Και εγώ υποστηρίζω την Ουκρανία σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά η Ουκρανία δεν μπορεί να νικήσει αυτόν τον πόλεμο. Ήταν ψέμα αυτό που τους είπαν οι Άγγλοι, ο Μπόρις Τζόνσον, ότι μπορείτε να νικήσετε αυτόν τον πόλεμο. Εκτός αν εννοούσε θα πολεμήσουμε μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό στρατιώτη, που υποπτεύομαι ότι αυτό εννοούσε.
0: Είπε αυτή την κουβέντα ο Μπόρις.
1: Πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια λύση, η οποία λύση θα είναι επώδυνη για την Ουκρανία και θα σημάνει ότι πιθανά να χάσει και ένα μέρος των εδαφών που έχει καταλάβει τώρα η Ρωσία. Προφανώς το Ντομπάς θα πάει στα χέρια της Ρωσίας. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο, μπορώ να φανταστώ μια λύση που δεν θα πάει το Ντομπάς στα χέρια της Ρωσίας. Εάν οι Ουκρανοί διατηρήσουν το μεγαλύτερο μέρος της Ακτής και τη Χερσόνα και κάποιες εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση ότι δεν θα ξαναγίνει ό,τι έγινε μετά το 2014, μετά την Κρυμαία, νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια λύση.
0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούσατε πολλά από τον καλεσμένο μας, τον Τάσο Τελόγλου. Μπορείτε να διαβάσετε ακόμα περισσότερα στην πατριδογνωσία του, το βιβλίο που κυκλοφόρησε, Ιστορίες ενός αιμονικού. Εσύ αυτό ονομάζεσαι αιμονικός, είσαι όντως?
1: Υπάρχει πάντα μια αιμονή σε μια υπόθεση, μια αιμονή σε μια υπόθεση, την οποία όμως σου είπα, όταν δεν βγαίνει πρέπει να την εγκαταλείψεις και να πηγαίνεις στην επόμενη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, Τάσο μου. Και τι κομμάτι ακούμε τώρα?
1: Άκης Πάνου, Βίκη Μοσχολιού.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Αν θέλετε να ξανακούσετε την εκπομπή, αν χάσατε ένα μέρος, στο erteco.gr. Γεια και χαρά, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Φαναριώτης. Στο μεγάλο τελικό του Final Four της Euroliga την Κυριακή στη T-Center, ο Ολυμπιακός μετά τη συντριπτική νίκη του επί της Φενέρ με 79-61. Αντίπαλος του η νικήτρια του ζευγαριού Real Valencia. Ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε ήδη τον επόμενο αντίπαλο. Όποιος και να είναι, θα πρέπει να παλέψουμε για κάθε κατοχή, να έχουμε την ίδια νοοτροπία που είχαμε απόψε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πληθαίνουν οι αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο σύμφωνα με αραβικές πηγές που επικαλείται το Al Arabiya, έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο εντατικών διαπραγματεύσεων με διαμεσολαβητή το Πακιστάν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών, ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι ΗΠΑ έχουν δει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς μεσολαβητές, αλλά υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του Πασόκ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή, αναφορικά με την απόφαση να ζητηθεί απόλυτη πλειοψηφία για τη σύσταση της Εξεταστικής. Απόν ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή ένταση και να υποκαταστήσει την έλλειψη προγραμματικού λόγου με συγκρούσεις και αποχωρήσεις από τη Βουλή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε νέα εξόφθαλμη εκτροπή προκειμένου να προστατεύσει έναν βαρύτατα εκτεθειμένο πρωθυπουργό, τον οποίο εκβιάζουν σε δημόσια θέα ένας Ισραηλινός απόστρατος και ο ανιψιός του πρώην Γενικός Γραμματέας, του ανέφερε σε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 κατηγορουμένων σε ό,τι αφορά στις υποθέσεις των ναρκωτικών στα Ζωνιανά της Κρήτης, ενώ ο 43χρονος Ζωνιανός, που κατηγορείται για απάτη σχετικά με τις επιδητήσεις του ΕΠΟΚΕΠΕ, θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο Τρίμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 5 από τους 6 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος 15,5 ετών, που οδηγήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια Σερών και οι οποίοι κατηγορούνται για τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Τρομοκρατική επίθεση χαρακτήρισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν το θάνατο 6 ανθρώπων και 39 τραυματιών από πλήγμα ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών σε κτίριο που στέγαζε μαθητές στην πόλη Σταρομπίλσκ της επιφερειφέρειας Λουχάνσκ. 15 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Ρωσία συγκάλεσε έκτακτη συνεδρία στη Συμβουλή Ασφαλείας το ΟΗΕ απόψε στις 11, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στα ερείπια του κτηρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την ουκρανική πλευρά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική. Θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα Παρασκευή 22 του μηνός, Ερθιους Radio 105,8. Πολύ μεγάλη μέρα, πολύ μεγάλη βραδιά, γιατί κι εγώ, Ολυμπιακός, δεν είμαι, να πω την αμαρτία μου. Αντιθέτως, είμαι απέναντι. Είμαι Παναθηναϊκός, απογοητευμένη Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ παρά να πω μπράβο για την πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία το Final Four, γιατί γιορτάζουμε την νίκη της ελληνικής ομάδας, έτσι. Τουλάχιστον αυτά λέω και στο γιο μου. Του λέω, εδώ ο πολιτισμός. Δεν θα είμαστε μικροπρεπείς. Όχι. Και τη νίκη. Μ' αρέσουν οι τίτλοι. Ο διαστημικός Ολυμπιακός κατασπάραξε τη Φενέρ. Μ' αρέσουν τέτοιοι. Τρελαίνομαι για αυτούς τους τίτλους.

0: Λοιπόν, Γιώργος Κοβός από ΆΚΑ. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ομαλά, θα λέγαμε. Μάλιστα, είχαμε και πολύ καλές εικόνες. Είδαμε φιλάθλους του Ολυμπιακού με φιλάθλους της Φενέρμπαχτσέ να περπατούν παρέα και να ανταλλάσσουν πειράγματα μεταξύ τους για το ποιος τελικά θα είναι ο νικητής. Αυτά πριν τον αγώνα. Τελικά, μετά τον αγώνα, κάποιοι έφυγαν με ένα μεγαλύτερο χαμόγελο. Κάποιοι άλλοι, χωρίς καθόλου χαμόγελο, αποχώρησαν από το ΟΑΚΑ. Τελικά, φαίνεται ότι έχει καλλιεργηθεί και η προσδοκία από τους, στο μυαλό των Ελλήνων φιλάθλων της κατάκτησης του τροπαίου. Όλοι έχουν στο μυαλό τους ότι την Κυριακή το τρόπαιο θα είναι στον Ολυμπιακό. Αντριάννα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και αυτές τις εικόνες.
0: Μάλιστα. Ωραία τα είπε και ο Γιώργος. Πηγαίνανε μαζί οι Ολυμπιακοί και οι οπαδοί της Φενέρ. Πηγαίνανε χέρι-χέρι.

10η φορά προκρίθηκε στο τελικό της Ευρωλίγκα Ολυμπιακός. Λοιπόν, πότε παίζει, παίζει Κυριακή στις 9 για την Κούπα με Βαλένθια η Ρεάλ. Με Βαλένθια η Ρεάλ, θα δούμε τώρα. Και ήταν ένας αγώνας, δεν υπήρχε αμφιβολία ότι ήταν πολύ πολύ καλύτερος Ολυμπιακός.

θέλετε τώρα να σας δώσω άλλο ένα δωράκι. Έχουμε την αμέριστη στήριξη της Τουρκίας. Ναι, ναι, καλά ακούτε, της Τουρκίας. Στο διαχρονικό έτοιμά μας για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτό εξέφρασε η πλειοψηφία των κρατών που συμμετείχαν στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO. Και μεταξύ αυτών ήταν και η Τουρκία. Συμμετείχε ως κράτος παρατηρητής. Και τι έκανε η Τουρκία? Όχι απλά στήριξε. Και μεταξύ αυτών ήταν και η Τουρκία. Συμμετείχε ως κράτος παρατηρητής. Και τι έκανε η Τουρκία? Όχι απλά

ξέρω, έχετε το βλέμμα σας με Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης. 8-13 μέχρι στιγμής. Μιλάει, είναι ο δεύτερος ημιτελικός της EuroLeague. Να δούμε με ποιον θα παίξει ο Ολυμπιακός.

0: Πάμε στο Θοδωρή Παναγιωτίδη από ΆΚΑ να μας πει έτσι για το κλίμα, φαντάζομαι πανηγυρικό.
1: Καλησπέρα και από μένα. Εμείς βρισκόμαστε έξω βεβαίως από το γήπεδο για τα μέτρα ασφαλείας με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιτελικού. Αρκετοί από τους φίλους του Ολυμπιακού αποχώρησαν προφανώς ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα του αγώνα της δικής τους ομάδας, αναμένοντας πλέον τον τελικό της Κυριακής. Κάποιοι έχουν παραμείνει στο γήπεδο για να δουν και τον επόμενο αγώνα με τις δύο ισπανικές ομάδες της Ρεάλ και της Βαλένθια, ώστε να δουν και από πρώτο χέρι ποιος θα είναι ο επόμενος φιναλίστ του τελικού και αντίπαλός τους την Κυριακή. Όλα έχουν κυλήσει ομαλά, τα μέτρα ασφαλείας λειτουργήσαν από το πρωί, η αστυνομία είχε λάβει αυστηρά μέτρα και πέριξ του γηπέδου του ΆΚΑ με τρεις ζώνες ασφαλείας, όπου ελέγχονταν όλοι οι φιλάθλοι που εισέρχονται από τέσσερις ομάδες σε τρεις ζώνες. Αρχικά ο έλεγχος γινόταν για το εισιτήριο και τα δαυτοποιητικά έγγραφα, έπαιρναν ένα ειδικό βραχιόλι και συνέχεια ακολουθούσε η δεύτερη και η αλφα ζώνη για τον τελικό έλεγχο του εισιτηρίου στα τουρνικέ, ώστε να περάσουν μέσα στο γήπεδο. Μία σύλληψη είναι ο απολογισμός για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών και 7 προσαγωγές ατόμων που κρίθηκαν ύποπτοι τις αστυνομικές αρχές.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και για το κλίμα. Να είσαι καλά.

0: Πάμε στον συνάδελφο Κώστα Χαλβατσιώτη, μέσα από το ΆΚΑ αυτή τη φορά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Είμαστε στη διαδικασία του δεύτερου ημιτελικού, περιμένοντας να μάθουμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού την Κυριακή. Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι, αφού σας ενδιαφέρει, 24-25 η Βαλένθια με τη Ρεάλ. Mm-hmm. Έχουμε όμως πολύ δρόμο ακόμα για να μάθουμε τον νικητή και σίγουρα δεν διαλέγει από τον Ολυμπιακό κανείς αντίπαλο. Και νομίζω και καλά κάνει, γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι όποιος διαλέγει χαμένος είναι στο τέλος. Αλλά δεν το θέτω και μόνο έτσι, το θέτω και από την πλευρά του Ολυμπιακού, που ήταν η καλύτερη ομάδα ακόμα και μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή της, της Ευρωλίγκας. Έτσι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να είναι όντως και η καλύτερη ομάδα ολόκληρης της χρονιάς. Έτσι. Ήταν
0: μια
1: κανονική περίοδο, πέρασε τα play-off αέρας, πέρασε και τον ημιτελικό. Μένει ένα 40 λεπτό για να αποδείξει ότι είναι η καλύτερη ολόκληρης χρονιάς. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος μπήκε στον ημιτελικό με τη μεγαλύτερη δυνατή ωριμότητα. Άλλοι το λένε συγκέντρωση, άλλοι το λένε προσοχή, άλλοι το λένε επιθυμία, άλλοι το λένε και πάθος για την νίκη. Εγώ τα βάζω όλα μαζί σε ένα φάκελο που λέγεται ωριμότητα, γιατί ήμουν και στο περσινό Final Four και σε αρκετά ακόμη στο παρελθόν, αλλά το περσινό, στο οποίο στο Αμπουντάμπι ο Ολυμπιακός πήγε πάλι πρώτος από την κανονική περίοδο, αν θυμάστε, ιτήθηκε από τη Μονακό με κατεβασμένα χέρια στον ημιτελικό, με την έννοια ότι ό,τι και αν έκανε δεν του έβγαινε και δεν ήταν ο Ολυμπιακός που γνωρίζαμε. Σήμερα είναι ο Ολυμπιακός που μας συστήθηκε από το καλησπέρα της φετινής σεζόν, σε αυτά τα 40 λεπτά του ημιτελικού, και γι' αυτό άφησε τη Φενέρμπαξε, την έφτασε στους 24 πόντους κάποια στιγμή μόνο ενεργητικό, αν θυμάστε, λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, όταν προηγήθηκε με 20 πόντους, 44-24, δηλαδή η πρωταθλήτρια Ευρώπης είχε βάλει σε 23 πόντους, σε 23 λεπτά 24 πόντους. Μιλάμε για κυριαρχική εικόνα του Ολυμπιακού και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Μια κυριαρχική εικόνα η οποία συνοδεύτηκε από μια τρομερή εικόνα στις κερκίδες, και μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι και ένα άλλο ρεκόρ του Ολυμπιακού. Βέβαια δεν θα ήταν δυνατόν στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων να έχουν έρθει άλλη φορά τόσοι πολλοί φιλάθλοι, ακόμα και στους πάλι ποτέ τελικούς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, αλλά να που ήρθαν σήμερα πάνω από 13.000.
0: Οπό.
1: Εκμεταλλεύτηκαν όλες αυτές τις επιστροφές εισιτηρίων από Ισπανούς και Τούρκους.
0: Mm-hmm.
1: Και σήμερα οι κερκίδες ήταν ερυθρόλευκες πέρα για πέρα πραγματικά, και ήταν μια εντυπωσιακή εικόνα, ως και να το κάνουμε. Και νομίζω ότι θα είναι ένα ακόμα γερό χαρτί του Ολυμπιακού στον τελικό, αλλά χωρίς να βιαζόμαστε και χωρίς να ποντάρουμε μόνο σε εξωγηπαιδικούς παράγοντες, να μείνουμε στο αγωνιστικό, σε αυτή την εικόνα της ομάδας που ξέρει τι θέλει στο γήπεδο, που είναι προετοιμασμένη, διαβασμένη, όπως λέμε εμείς, στον αντίπαλο επάνω. Μια ομάδα η οποία μπορεί να έχει πολλούς σκόρερ, αλλά να μην νοιάζεται κανείς για το σκοράρισμα, γιατί όλοι νοιάζονται για την ομάδα. Και μάλιστα αυτό που λέγανε οι παίχτες βγαίνοντας από τον ημιτελικό, ότι για μας πολύ καλή δουλειά, ας πούμε, έλεγε ένα σκόρερ, παραδείγματος χάρη, ο Μιλουτίνοφ που πήρε τα rebound, έλεγε για ένα συμπαίκτη που έβαλε μόλις 2 πόντους, αλλά έκανε τρομερή δουλειά. Ή ο Πίτερς που ήταν ένας από τους κορυφαίους της αναμέτρησης με 17 πόντους χωρίς να χάσει σουτ, έλεγε ότι είναι δουλειά όλων και όχι δικιά μου δουλειά. Το ίδιο φυσικά και ο Βεζένκοφ που είναι ο MVP της Ευρωλίγκας, και γενικότερα η ομάδα για άλλη μια φορά έβαλε την υπογραφή της. Είναι ένα ομαδικό αποτέλεσμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Κοντός ψαλμός αλληλούια, έτσι, την Κυριακή.
1: Καλή επιτυχία,
0: έτσι. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια, γεια.
1: Καλό βράδυ.

Είναι κοντά, πολύ πιο κοντά είναι η Κυριακή για τον Ολυμπιακό, αλλά πλησιάζει και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Να δούμε τις πρώτες προγνώσεις. Τι λένε λοιπόν? Εντάξει, όλοι ξεκαθαρίζουν οι μετεωρολόγοι ότι δεν μπορούν να εξαρθούν ακόμα ασφαλή συμπεράσματα, το καταλαβαίνουμε. Αλλά θα υπάρχει μια αστεία στάθεια. Δηλαδή θα έχουμε και ήλιο κάποια στιγμή, αυτό θα αλλάζει κάπως έτσι. Και δυστυχώς αυτό θα συμβεί και την Παρασκευή 29 Μαΐου, που είναι η μέρα που οι περισσότεροι θα φύγουν, αυτοί που τέλος πάντων έχουν σκοπό να φύγουν. Οπότε θα έχουμε στα υπηρετικά τμήματα βροχές, καταιγίδες κτλ. Θα έχουμε και για το Σάββατο. Αλλά ας κάνουμε λίγο υπομονή, γιατί έχουμε μέρες ακόμα.

Ηρακλής Πουαρό επιστρέφει στη μικρή οθόνη. Το BBC ετοιμάζει νέα τηλεοπτική μεταφορά. Μεταφορά του διάσημου detective της Αγκάθα Κρίστη. Και το Βρετανικό Δίκτυο εξασφάλισε τα δικαιώματα της σειράς έπειτα από κονταροχτυπήθηκε με άλλες πλατφόρμες με τηλεοπτικά δίκτυα και η πρεμιέρα της πρώτης σεζόν αναμένεται μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.

0: καλησπέρισω και τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, είναι μέρα Ολυμπιακού σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Να πούμε ότι έχουν γίνει και κάποια μικροεπισόδια στον Πειραιά, εκεί στους πανηγυρισμούς των φίλων του Ολυμπιακού. Ξέρετε, συνήθως, όχι ότι είναι κάτι χοντρό, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη λεπτομέρεια, την οποία εγώ δεν την γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αλλά συνήθως όπου μαζεύονται πολλοί, εκεί πέρα στους πανηγυρισμούς, κυρίως στο πλαίσιο των πανηγυρισμών, δηλαδή γίνονται και κάποιες παρεξηγήσεις, πολλοί κόσμος μαζεμένος και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι ο Ολυμπιακός, για να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός νίκησε πολύ εύκολα την Φενέρ, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την εκφρόνηση ουσιαστικά, 79-61, στον πρώτο ημιτελικό του ελληνικού εντός εισαγωγικών Final Four, που διεξάγεται δηλαδή στην Αθήνα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με μια εμφάνιση άκρος, όχι απλά ικανοποιητική, αλλά θα έλεγα επιβλητική. Από το πρώτο λεπτό του αγώνα, προηγήθηκε και με 10-0, έφτασε κάποια στιγμή στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, μετά το δεύτερο ημίχρονο, να φτάσει και στους 20 πόντους η διαφορά. Η Φενέρ είναι πρωταθλήτρια, ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης, μπόρεσε κάποια στιγμή να μειώσει τη διαφορά, αλλά εκεί πέρα που έφτασε στους 7 πόντους, ο Ολυμπιακός βρήκε εύκολα καλάθια με ευνηδιασμούς, είτε με πολύ εύστοχα τρίποντα, είχε πολύ καλά ποσοστά και δικαιωματικά πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής στις 9 η ώρα το βράδυ. Φυσικά είναι αυτός ο αγώνας. Περιμένει τον αντίπαλό του. Αυτή τη στιγμή
0: βάζει τώρα θα φανεί. Ναι, πολύ σύντομα.
1: Ναι, τώρα παίζουν. Βρισκόμαστε στη δεύτερη περίοδο, 4 λεπτά στο 4ο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Ξεκίνησε σε 9 η ώρα αυτή η αναμέτρηση. 35-39 προηγείται η Ρεάλ Μαδρίτες, καπνισμένη ομάδα, αν μη τι άλλο. Η πρώτη περίοδος έδειξε 28-29 υπέρ της Βαλένθια. Να θυμίσω ότι η Βαλένθια τερμάτισε στη δεύτερη θέση της κανονικής περίοδου, μια θέση δηλαδή κάτω από τον Ολυμπιακό. Μια φετινή εμφάνιση της Βαλένθια είναι πραγματικά εντυπωσιακή και επίσης να θυμίσω ότι η Βαλένθια είναι η ομάδα η οποία απέκλεισε τον Παναθηναϊκό με 3-2 νίκες και πήρε αυτή το εισιτήριο για το Final Four. Επί της ουσίας, να πούμε ότι η πανηγυρισμή θα γίνει ολονυχτία στο Πειραιά, έτσι δεν υπάρχει θέμα για κάτι τέτοιο διαφορετικό.

0: υπάρχουν πολλά παράπονα από την πλευρά της ΦΕΝΕΡ. Αναφέρομαι στο θέμα που προέκυψε με τα εισιτήρια. Βεβαίως αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί μέχρι και λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση και κυρίως με τους οπαδούς της ΦΕΝΕΡ υπήρχε το πρόβλημα και με άλλους, με όλες τις ομάδες, αλλά ειδικά με τις ΦΕΝΕΡ υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα και μάλιστα ονομαστικά τελικά μπήκαν, με χαρτί δηλαδή και με ένα τσεκ, με ένα ok δηλαδή, και επιβεβαίωνε την παρουσία του ο εκάστοτε φύλαθλος για να μπορέσει τελικά να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Σύμφωνα με τον Γιασκεβίτσιο, τον προπονητή της ΦΕΝΕΡ, ο οποίος έδωσε και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, είπε ότι αρκετοί οπαδοί της ομάδας του δεν μπόρεσαν τελικά να παρακολουθήσει τον αγώνα, ενώ επί της ουσίας είχαν πληρώσει το εισιτήριο δηλαδή για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Εντάξει, τώρα αυτό συνήθως καθυστερούν, αλλά να φτάσουν και λίγες ώρες τα εισιτήρια στον κάτοχο είναι λίγο εξωφρενικό, είναι αλήθεια, και γνωρίζω και φίλους του Ολυμπιακού οι οποίοι γνώρισαν έτσι την ταλαιπωρία αυτή και την αγωνία, καθώς το να έχεις πληρώσει εισιτήριο και μάλιστα καθόλου φθηνά εισιτήρια, αρκετά ακριβά, και να μην το έχεις πάρει στα χέρια σου την τελευταία στιγμή έστω, είναι ένα πρόβλημα το οποίο σου δημιουργεί ένα πρόσθετο άγχος. Επί της ουσίας ο Ολυμπιακός νίκησε, ήταν επιβλητικός, πήρε το εισιτήριο για το τελικό, επαναλαμβάνω, 79-61, 18 πόντους διαφορά δείχνει, αντικατοπτρίζει και την εικόνα της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παρουσιάστηκε στο 5ο συνεχόμενο Final Four του, 15 στο σύνολο.
1: Βάζουμε τελεία γιατί πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων, συγγνώμη.
0: Σας αφήνω, είναι σε εξέλιξη, ο άλλος επιτελικός περιμένει.
1: Και τον παρακολουθούμε κι εμείς με την άκρη του ματιού μας.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ, καληνύχτα.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο μεγάλο τελικό του Final Four της Euroliga της Κυριακής, θητής Σέντερ Ολυμπιακός, μετά τη συντριπτική νίκη του επί της Φενέρ με 79-61. Αντίπαλός του η νικήτρια του ζευγαριού Real Valencia. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας. Στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασί Μουνίρ, για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Με 155 ψήφους κατά, απορρίφθηκε από τη Βουλή πρόταση του Πασόκ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο άνδρες 44 και 39 ετών που μαζί με τον 43χρονο θείο τους στα Βορίζια Κρήτης κατηγορούνται ότι εκβίαζαν πολίτες για να παίρνουν τα χωράφια τους και να υφαρπάζει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα θύματα τους να έρχονται συνολικά σε 40. Ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 κατηγορουμένων σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των ναρκωτικών στα Ζωνιανά της Κρήτης, ενώ 43χρονος Ζωνιανός που κατηγορείται για απάτη σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Καιρός βροχές και καταιγίδες για αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμούς και έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Πάμε όμως να φύγουμε λίγο από το εορταστικό κλίμα και το μπάσκετ. Όχι, εορταστικό κλίμα παραμένει, γιατί για φεστιβάλ θα μιλήσουμε και μάλιστα για το 10ο φεστιβάλ Ισπανόφωνο Κινηματογράφου. Ο κύριος Μπάμπης Μοσκόφουγλου είναι μαζί μας, είναι υπεύθυνος επικοινωνίας. Γεια σας.
1: Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροατρίες σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά. Πείτε μας λοιπόν τι να περιμένουμε από το 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνο Κινηματογράφου.
1: Αρκετά πράγματα. Καταρχήν ξεκινήσαμε χθες και θα ολοκληρώσουμε τουλάχιστον τις, θα ολοκληρώσουμε στις 28 του μηνός. Mm-hmm. Συνολικά στο 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνο Κινηματογράφου το Φέτσα θα προβληθούν 23 ταινίες μεγάλου μήκους και 13 ταινίες μικρού μήκους. Εχθές στην πρεμιέρα μας ήταν οι τρεις πρώτες προβολές και σήμερα συνεχίσουμε με τις επόμενες. Έχουμε αρκετές ταινίες από όλες τις χώρες, τις ισπανόφωνες χώρες. Την Ισπανία, την Αργεντινή, το Μεξικό, όλες τις χώρες της Νότιας και Κεντρικής Λατινικής Αμερικής μαζί με την Ισπανία. Χώρες, ταινίες οι οποίες είναι και διαφορετικών ειδών και είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε κάθε χρόνο να κάνουμε στο φεστιβάλ, δηλαδή να προτείνουμε ταινίες διαφορετικών ζάνρα, κωμωδίες, δραματικές ταινίες, οπότε να υπάρχει ένα έβρος ώστε να είναι όλοι οι θεατές ικανοποιημένοι. Mm-hmm. Να προτείνω, να αναφέρω ορισμένα από τα highlights. Για παράδειγμα, την ταινία «Ένας ποιητής», που είναι η ταινία με την οποία θα ολοκληρωθεί το φεστιβάλ την ερχόμενη Τετάρτη, με πρωταγωνιστή τον Ομπεϊ Μάριος, ο οποίος είναι και καλεσμένος στο φεστιβάλ, θα είναι παρόν στην προβολή, οπότε είναι μια ταινία που προτείνουμε στο κοινό να δει στο κινηματογράφο. Έχουμε επίσης ένα θρίλερ, το «Τιέρα Ντενάδη», «Τη γη του Δενός». Επίσης και εδώ πέρα θα έχουμε καλεσμένο, καθώς θα είναι μαζί μας ο σκηνοθέτης της ταινίας Αλμπέρ Πιντό, το «Νησί των Φασιανών», mm-hmm. το «La Isla de los Faisanes», με επίσης καλεσμένο τον σκηνοθέτη τον Ασιέρ Ουρμπιέτα.
0: Ωραίο αυτό ότι θα μιλάνε και θα είναι και οι σκηνοθέτες έτσι ταινιών.
1: Ναι, το προσπαθούμε κάθε χρόνο αυτό και μάλιστα φέτος έχουμε αρκετούς καλεσμένους. Έχουμε 6 συνολικά καλεσμένους οι οποίοι είναι μαζί μας.
0: Και θα υπάρχει διάδραση με το κοινό μετά την ταινία?
1: Συνήθως μετά δεν έχουμε Q&A's. Είναι στην αρχή η διάδραση με το κοινό. Έρχονται και καλωσορίζουν τον κόσμο και τους ευχαριστούν για τις προβολές. Okay. Έχουμε όμως κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο είναι, έχει δωρεάν είσοδο και είναι το Σάββατο. Είναι ένα masterclass. Ναι. Που θα πραγματοποιηθεί στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και θα γίνει από δύο σκηνοθέτες. Θα έχουμε δηλαδή στην ουσία δύο καλεσμένους σκηνοθέτες οι οποίοι θα μιλήσουν για τις ταινίες τους και θα συνομιλήσουν με το κοινό, θα δεχτούν ερωτήσεις, θα δεχτούν σχόλια. Είναι στις 11.30, συγγνώμη, μεθαύριο Σάββατο. Και μαζί μας θα είναι η σκηνοθέτητα Έλληνα Ταβέρνα και ο Ασιέρ Ουρμπιέτα. Οι δύο θα μιλήσουν για τις ταινίες, θα μιλήσουν για τις προηγούμενες και δημιουργίες σας κινηματογραφικές και αμέσως μετά θα δεχτούν ερωτήσεις από τον κόσμο και θα μπορέσουν λίγο να συνομιλήσουν και με το κοινό.
0: Μάλιστα.
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορεί όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή και να παρευρεθεί.
0: Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, θυμίζετε τις ημερομηνίες?
1: Ναι, ξεκινήσαμε χθες, 21 του μηνός.
0: Και τελειώνεται.
1: Και ολοκληρώνουμε 28 του μηνός. Ενώ υπάρχουν και ταινίες οι οποίες είναι και δωρεάν. Υπάρχουν ταινίες ντοκιμαντέρ και ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες είναι δωρεάν για το κοινό. Ενώ κάποιες ταινίες είναι διαθέσιμες μέσα από το site του φεστιβάλ του www.peza.gr να τις δούμε και δωρεάν ο κόσμος μετά την ολοκλήρωση του φεστιβάλ. Και ο κόσμος που δεν είναι στην Αθήνα, οπότε να τις δουν και θεατές εκτός της πόλης μας.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μοσκόφουγλου, να είστε καλά. Λοιπόν, 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου στην Αθήνα, Φέτσα.

και νέο πακέτο από χαρακτηρισμένων αρχείων για τα UFO. Θυμάστε, ήταν κάτι που το είχε υποσχεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Έδωσε το πρώτο, έτσι, εκατοντάδες, τα χιλιάδες αρχεία πριν από δύο εβδομάδες. Πόσο είναι, μία εβδομάδα, δύο? Και τώρα το Υπουργείο Άμυνας έκανε τη δεύτερη φουρνιά σειρά από χαρακτηρισμένων αρχείων, έδωσε τη δημοσιότητα. Μια από τα ίδια, δηλαδή, υπάρχουν αναφορές για ανεξήγητες θεάσεις, για κάτι πράσινες σφαίρες, για δίσκους, για πύρινες μπάλες στον ουρανό, για πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εξηγήσουν. Αυτό περιλαμβάνονται οι κυβερνητικοί φάκελοι. Και είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Δηλαδή να καταγράφονται όλες οι θεάσεις αυτές οι ανεξήγητες. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέγκστεθ, δεν μπορώ να πω αυτό το όνομα ποτέ, Χέγκστεθ, δήλωσε ότι το ότι τα κρατούσαν κρυφά όλα αυτά τα χρόνια, τις φωτογραφίες, τα έγγραφα, τα βίντεο, τροφοδοτούσαν εδώ και χρόνια θεωρίες και εικασίες, και τώρα ο κόσμος μπορεί να κρίνει μόνος του.

Και σε άλλα ανησυχητικά νέα, αναβαθμίζεται σε πολύ υψηλός ο κίνδυνος έξαρσης από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον έμπολα στο Κονγκό. Και η επιστημονική κοινότητα τώρα τρέχει για να βρει ποια είναι η κατάλληλη αντιϊκή θεραπεία. Όπως καταλαβαίνετε, οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν πολύ στενά την κατάσταση. Αυξάνονται τα επιβεβαιωμένα και από τα κρούσματα. Δεν υπάρχει ακόμα εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία για αυτό το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο η οικογένεια Τραμπ έχει και γάμους. Καλά, ακούσατε, γιατί ο πρωτότοκος, ο μεγάλος γιος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ντόν Τζούνιορ, παντρεύεται. Είναι ο ίδιος, καλά, ήταν παντρεμένος, είχε αποκτήσει 5 παιδιά, τον πρώτο του γάμο. Έκανε μακροχρόνια σχέση με την Κίμπερλι Γκιλφόλ, η οποία πλέον βρίσκεται εδώ. Γνώρισε μια νέα σύντροφο και παντρεύονται στις Μπαχάμες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σε ένα γάμο όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι μπορεί να μην πάει να χάσει, γιατί δεν είναι καλή στιγμή εξαιτίας του Ιράν.

Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Η Μαρία Σπύρο Ερέτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος τον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μπάσκετ συνεχίζεται. Η Κυριακή είναι πάρα πολύ κοντά μας για να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Και εμείς φυσικά τα λέμε τη Δευτέρα. Την κλασική μας ώρα. Τη θυμάστε, 9 το βράδυ. Ελληνιούς Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Να είστε καλά. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στο μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague την Κυριακή στην D-Center, ο Ολυμπιακός, μετά τη συντριπτική νίκη του επί της Φενέρμπαχτσε με 79-61. Αντίπαλός του η νικήτρια του ζευγαριού Real Valencia. Δεν είμαστε αλαζόνες, είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι. Αλλά ας συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πληθαίνουν οι αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο σύμφωνα με αραβικές πηγές που επικαλείται το Al Arabiya, έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο εντατικών διαπραγματεύσεων με διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου αλλά και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών, ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι μεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ προσπαθούν να οριστικοποιήσουν ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και ακόμα 30 ημέρες διαπραγματεύσεων σχετικά με μια ευρύτερη συμφωνία που θα αφορά και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως αναφέρει το Άξιος. Απορρίφθηκε στην ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο άνδρες 44 και 39 ετών που μαζί με τον 43χρονο θείο του στα Βορίζια Κρήτης κατηγορούνται ότι εκβίασαν πολίτες για να παίρνουν τα χωράφια τους και να υφαρπάζει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα θύματα τους να ανέρχονται συνολικά σε 40. Ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 κατηγορουμένων σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των ναρκωτικών στα Ζωνιανά της Κρήτης, ενώ 43χρονος Ζωνιανός που κατηγορείται για απάτη σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο Τριμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Οι Ισραηλινοί επικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι. Τους τελευταίους μήνες η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Η βία των επίκων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα, υπενθυμίζουν οι ηγέτες των 4 ευρωπαϊκών χωρών. Στη σύλληψη 2 Παλαιστίνιων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κύπρο, καθώς σε έρευνα σήμερα σε οικία στην περιοχή Governors Beach εντοπίστηκε μείγμα εκρηκτικής ύλης, η οποία προοριζόταν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο το περιστατικό αυτό να συνδέεται με την τρομοκρατία. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή τους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες για αύριο. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί Pop 10 με τον Γιώργο Τσολάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

απόψινό Pop 10 άνοιξε με την υπέροχη Whitney Houston. Και ένα από τα πολλά νούμερο ένα τραγούδια της σπουδαίας καριέρας στη μουσική, All the Man That I Need, από τις αρχές της δεκαετίας του 90, και το άλμπουμ I'm Your Baby Tonight από εκείνη την εποχή. Στο σαξόφωνο συναντάμε έναν από τους εμπορικότερους καλλιτέχνες της instrumental μουσικής, τον Kenny G.

Και έτσι, μελωδικά και τρυφερά, λέμε τη δική μας καλησπέρα. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

social media είχαν σήμερα γεμίσει από εικόνες μέσα και έξω από το ΆΚΑ, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εξέδρες ήταν κατακόκκινες από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, που έδωσαν το βροντερό παρόν για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, μετά από εξαιρετική πραγματικά εμφάνιση, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Final Four της Αθήνας.

είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Ritmus Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, αλλά και όλα αυτά που αξίζει να αναφέρουμε.

were waiting for me από το καλό ντουέτο του George Michael με την Aretha Franklin. Έρθνης Radio 105,8 στο βράδυ της Παρασκευής. Το καλύτερο όπως και να έχει. Από τη μία έχουμε το Final Four της Ευρωλίγκας, τη μεγάλη μπασκετική γιορτή, και από την άλλη αύριο Σάββατο στο ίδιο σημείο, επίσης στο ΆΚΑ, θα εμφανιστούν οι θρύλοι του heavy metal Iron Maiden. Και έτσι οι διοργανωτές λένε, ανάμεσα στα υπόλοιπα, ότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά και με βροχή. Οπότε όσοι φίλοι βρεθείτε στο ΆΚΑ το βράδυ του Σαββάτου, καλό θα είναι να χρησιμοποιήσετε κάποιο αδιάβροχο που χρειάζεται να έχετε μαζί σας, καθώς οι ομπρέλες απαγορεύονται για λόγους ασφαλείας. Σε περίπτωση πάντα που βρέξει κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Waiting for a Star to Fall από το συγκρότημα των Boy Meets Girl. Το ντουέτο μάλλον των Boy Meets Girl, οι οποίοι με αυτό το ηλιόλουστο και αισιόδοξο τραγούδι θα κάναν πολύ μεγάλη επιτυχία τόσο στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Αμερική. Ο καιρός από ό,τι διαβάζουμε θα είναι άστατος, με τοπικές βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους σε κάποιες περιοχές. Στην Αττική θα υπάρξουν αρκετά σύννεφα, με βροχές και καταιγίδες το Σάββατο από νωρίς το απόγευμα και μετά. Hey, hey, την Κυριακή ο καιρός τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα θα είναι βελτιωμένος, με αραιή συννεφιά αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, και με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 28 βαθμούς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο μεγάλο τελικό του Final Four της Euroliga της Κυριακής Τιτή Σέντερ, ο Ολυμπιακός μετά τη συντριπτική νίκη του επί της Φενέρμπαξε με 79-61. Αντίπαλός του η νικήτρια του ζευγαριού Real Valencia. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας. Στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Με 155 ψήφους κατά, απορρίφθηκε από τη Βουλή πρόταση του Πασόκ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο άντρες 44 και 39 ετών που μαζί με το 43χρονο θείο τους στα Βορίζια Κρήτης κατηγορούνται ότι εκβίαζαν πολίτες για να παίρνουν τα χωράφια τους και να υφαρπάζουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα θύματά τους να ανέρχονται συνολικά σε 40. Ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Εθνική απειλή χαρακτηρίζει την Κούβα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας αισιόδοξος για την πιθανότητα συμφωνίας Ουάσιγκτον-Αβάνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, κλιμακώνοντας την πίεση στην κομμουνιστική κυβέρνηση του νησιού. Καιρός βροχές και καταιγίδες για αύριο, η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 25. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

δεύτερο μέρος του απόψινού Pop 10 άνοιξε με ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της μουσικής βιομηχανίας. Για ποιον γράφτηκε το You're So Vain της Carly Simon που μόλις ακούσαμε? Είσαι τόσο ματαιόδοξος, λέει το τραγούδι στο ρεφρέν, που μάλλον νομίζεις ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για εσένα. Και όλοι εκείνη την εποχή προσπαθούσαν να μαντέψουν ποιον μπορεί να εννοεί. Ανάμεσα λοιπόν στα επικρατέστερα ονόματα ήταν και αυτό του Mick Jagger, ο οποίος συμμετέχει στο τραγούδι κάνοντας τα πίσω φωνητικά. Αυτό που έχει δηλώσει η ίδια η Carly Simon είναι ότι μία από τις στροφές των στίχων αφορούν τον Warren Beatty. Όπως και να έχει, είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Και έχουμε και λέμε Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκη στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά.

αυτό ακριβώς. I Feel the Earth από την υπέροχη Carol King. Και το τραγούδι που άνοιγε στην πρώτη του πλευρά τον, το θρυλικό Tapestry από τις αρχές δεκαετίας του 70. Ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ στην ιστορία της pop μουσικής.

Είδαμε και τον πανηγυρισμό του Προέδρου Τραμπ, εξαπολύοντας και σφοδρή επίθεση μέσω του Truth Social, μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου του The Late Show με τον Στίβεν Κόλμπερτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τον Κόλμπερτ εντελώς ηλίθιο, ατάλλαντο και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στην εκπομπή του ήταν σαν νεκρός. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης πως είναι απίστευτο πως άντεξε τόσο καιρό. Και ισχυρίστηκε ότι αν έπαιρνε κανείς οποιονδήποτε άλλον από τον δρόμο θα τα πήγαινε καλύτερα. Δόξα τω Θεώ, επιτέλους έφυγε, δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ.

ένα ακόμη ζευγάρι για απόψε. Και στη ζωή και στη μουσική. Ήταν το ντουέτο των Captain and the Neil και μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, το Love Will Keep Us Together. Αυτό θα ήταν και το σίγκλι με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Αμερική τη χρονιά της κυκλοφορίας του, το 1975. Και Grammy για το δίσκο της χρονιάς για τον ντουέτο των Captain and the Neil. Και εδώ η εντυπωσιακή και χυμώδης ξανθιά από το Tennessee, η Dolly Parton, και ένα τραγούδι ύμνο στην καθημερινή πάλη της εργατικής τάξης, την ανεκμετάλλευση των εργαζομένων, τη μονοτονία στο γραφείο και τις ανισότητες εις βάρος των γυναικών. 9 to 5 εδώ στο Artemis Radio 105,8.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Rhythmus Radio 105,8 στο βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου, έχοντας μπροστά μας ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο να εκμεταλλευτούμε όπως ακριβώς έχει ανάγκη ο καθένας από εμάς. Μέσα στους πολλούς επώνυμους από τον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ πριν λίγες ώρες στον ημιτελικό του Final Four, ξεχωρίσαμε την παρουσία της Kimberly Guilfoyle, την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, η οποία βρέθηκε στο T-Center στο Μαρούσι μαζί με το γιο της. Τα βλέμματα πώς ήταν φυσικό έπεσαν πάνω της και μάθαμε και την ομάδα που υποστηρίζει στην Ελλάδα. Η Kimberly είναι Ολυμπιακός.

ήταν η Supertramp και το μελωδικό και αισιόδοξο Give a Little Bit. Πολύ αγαπημένο τραγούδι μέσα από τον δίσκο Even in the Quietest Moments του 1977. Ήταν εκείνο που, αν θυμάστε, έδειχνε σε εξώφυλλο εκείνο το ορεινό τοπίο με το χιονισμένο πιάνο. Και έτσι να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Στον τελικό της Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός που συνέτριψε στον ημιτελικό 79-61 τη Φενέρμπαχτσε απορρίφθηκε η πρόταση του Πασόκ για εξεταστική για τις υποκλοπές με τοπική σύγκρουση με αποχώρηση της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Το χρονικό της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ποιος είναι ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη. Και τέλος, μυστήριο με την Οσμή στα νότια προάστια. Τα δύο επικρατέστερα σενάρια που εξετάζει το αστεροσκοπείο Αθηνών. Αυτή ήταν η κυριότερη τίτλη των ειδήσεων στο earthnews.gr.

Και κάπως έτσι φτάσαμε λίγα λεπτά πριν το φινάλε. Οπότε εμείς να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε σε όλους. Και ό,τι και αν κάνετε να περάσετε όμορφα. Εμείς φεύγουμε από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχές τα καλύτερα. Γεια χαρά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Πληθαίνουν οι αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο σύμφωνα με αραβικές πηγές που επικαλείται το Al Arabiya έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο εντατικών διαπραγματεύσεων με διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών, ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι μεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ προσπαθούν να οριστικοποιήσουν ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και ακόμα 30 ημέρες διαπραγματεύσεων σχετικά με μια ευρύτερη συμφωνία που θα αφορά και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αναφέρει το Άξιος. Το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του θα διεκδικεί στην προσεχή Κυριακή στην D-Center ο Ολυμπιακός μετά τη συντριπτική νίκη του επί της Φενέρ με 79-61. Αντίπαλός του θα είναι ο νικητής του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν είμαστε αλαζόνες, είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, αλλά συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Από την διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή. Προσωρινά κρατούμενοι κλήθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο άντρες 44 και 39 ετών που μαζί με τον 43χρονο θείο τους στα Βορίζια Κρήτης κατηγορούνται ότι εκβίαζαν πολίτες για να παίρνουν τα χωράφια τους και να υφαρπάζει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα θύματα τους να ανέρχονται συνολικά σε 40. Ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 κατηγορουμένων σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των ναρκωτικών στα Ζωνιανά της Κρήτης, ενώ 43χρονος Ζωνιανός που κατηγορείται για απάτη σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο Τριμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Οι Ισραηλινοί επικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι. Τους τελευταίους μήνες η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Η βία των επίκων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδο, υπενθυμίζουν οι ηγέτες των 4 ευρωπαϊκών χωρών. Εθνική απειλή χαρακτηρίζει την Κούβα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας απεσιόδοξος για την πιθανότητα συμφωνίας Ουάσιγκτον-Αβάνας. Ο Ντόναλτ Τραμπ επανέλαβε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, κλιμακώνοντας την πίεση στην κομμουνιστική κυβέρνηση του νησιού. Και μια και ο λόγος το αποτέλεσμα των ομάδων που περιμένουμε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαξε, η Ρεάλ Μαδρίτης λοιπόν θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Κυριακή στον τελικό της Ευρωλίγκας, καθώς επικράτησε 105-90 επί της Βαλένθια. Στη σύλληψη δύο Παλαιστίνιων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κύπρο, καθώς σε έρευνα σήμερα σε οικία στην περιοχή Governors Beach εντοπίστηκε μείγμα εκρηκτικής ύλης, η οποία προοριζόταν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με την τρομοκρατία. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή τους.
0: Καιρός.
1: Βροχές και μικρές διάρκειες καταιγίδες για αύριο. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική. Θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος όμως θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Με τους γορίλας αρχίζουμε.

Είναι η εβδομάδα των Gorillaz. Έτσι για να συνειδητοποιήσουμε το πόσο ξεχωριστό είναι αυτό το άλμπουμ. Τα μηνύματα και σήμερα θα έρθουν να τα στείλετε Earth News Radio στο Viber, όπως επίσης στα γνωστά, δηλαδή Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αυτό που ακούμε λέγεται Manifesto, από το άλμπουμ των Gorillaz, που εκτός του ότι έχει συγκεντρώσει εξαιρετικές κριτικές, είχε και μεγάλη επιτυχία, αποδοχή από τον κόσμο, ακόμα και στις Ηνωμένες. Εκτός του ότι έχει συγκεντρώσει εξαιρετικές κριτικές, είχε και μεγάλη επιτυχία, αποδοχή από τον κόσμο, ακόμα και

Damascus από το άλμπουμ των Gorillaz, The Mountain. Επιστρέφουν, όπως γνωρίζετε, οι Dead Can Dance. Έχουμε καινούριο τραγούδι, εκτός από τα δύο που έχουμε παίξει. Mon Amour Sauvage. Μια έτσι ατμοσφαιρική σύνθεση, αφιερωμένη στη φύση και στη δύναμη της αναγέννησης.

δεν έχουν χάσει τίποτα από εκείνη τη μαγεία που τους μάθαμε πριν από τόσα χρόνια. Κάτι ετοιμάζουμε για τους Dead Can Dance. Κάτι ετοιμάζουμε, όχι με το συγκρότημα. Κάτι, θα μαζευτούμε κάπου, ίσως όλοι να ακούσουμε κάτι τον Ιούνιο. Θα τα πούμε. Επιστρέφει η Ολίβια Ροντρίγκο. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κορίτσια της νεότερης γενιάς. Σε συνέντευξή της πρόσφατα δήλωσε ότι αυτό το άλμπουμ που ετοίμασε πια περιλαμβάνει κάπως έτσι θλιμμένα τραγούδια αγάπης, εξηγώντας ότι πολλά από τα αγαπημένα της ρομαντικά κομμάτια αντλούν την απήχησή τους από ένα υπόγειο ρεύμα φόβου και λακτάρας. Έχουμε ένα τραγούδι που λέγεται The Cure, καινούριο τραγούδι από την Ολίβια Ροντρίγκο και το επερχόμενο τρίτο άλμπουμ της.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού της EuroLink. Ο Ολυμπιακός συνέτριψε και απέκλεισε με 79-61 τη Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό και η Ρεάλ με 105-90 τη Βαλένθια στο δεύτερο. Έτσι την Κυριακή θα παίξει στο T-Center στον τελικό του Final Four της Αθήνας για την Κούπα. Η διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας. Στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Με 155 ψήφους κατά, απορρίφθηκε από τη Βουλή πρόταση του Πασόκ για τη διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο άνδρες 44 και 39 ετών που μαζί με τον 43χρονο θείο του Σταβορίζια Κρήτης κατηγορούνται ότι εκβίαζαν πολίτες για να παίρνουν τα χωράφια τους και να υφαρπάζουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα θύματα τους να ανέρχονται συνολικά σε 40. Ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Εθνική απειλή χαρακτηρίζει την Κούβα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας αισιόδοξος για την πιθανότητα συμφωνίας Ουάσιγκτον-Αβάνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, κλιμακώνοντας την πίεση στην κομμουνιστική κυβέρνηση του νησιού. Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Η θερμοκρασία στην Αττική ως 24 βαθμούς και ως 25 θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Από τα μηνύματα που έχουν έρθει και ευχαριστώ γι' αυτό, για όλα όσα γράφετε, βλέπω αρκετά που μιλούν για το ταλέντο της Ολίβια Ροντρίγκο. Έχει αρκετούς θαυμαστές σε αυτή την εκπομπή. Έχει πάρα πολλούς, εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δεν το περίμενα, δηλαδή είναι ευχάριστο αυτό. Nothing But Thieves, συγκρότημα που έχουμε παίξει παλαιότερα τραγούδια τους, έχουν καινούριο τραγούδι με τίτλο Evolution.

καινούριο από τους Nothing But Thieves. Ο Γιάννης μου γράφει ότι είναι πάρα πολύ καλή και στα live η Ολίβια Ροντρίγκο, την είχε δει πριν 2 χρόνια στο Σικάγο. Είναι η εκπομπή που πάνω από 51 χρόνια τώρα παρακολουθεί το παρόν, σας προετοιμάζει για αυτά που έρχονται, δεν μας έχει ξεφύγει τίποτα σχεδόν, το ξέρετε αυτό όσοι παρακολουθούν το πρόγραμμα, και βέβαια βασίζεται στο παρελθόν και παρουσιάζουμε το παρελθόν έτσι όπως δεν το ακούτε πουθενά αλλού. Να λοιπόν τώρα, με αφορμή ένα καινούριο τραγούδι ενός συγκροτήματος που θα ακούσετε σε λίγο, πώς μπλέκουμε το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, αφού θα βγει το άλμπουμ τους μετά από κάποιες εβδομάδες. Το τραγούδι που θα ακούσουμε σε 3 εκδοχές λέγεται Just Don't Want To Be Lonely. Κλασικό R&B τραγούδι. Για πρώτη φορά ηχογραφήθηκε το 1973 από τον Ronnie Dyson. Αυτός ο τύπος δεν είναι τυχαίος, είναι τραγουδιστής και ηθοποιός της του Broadway. Είχε παίξει βασικό ρόλο στην παραγωγή του Broadway για το musical Hair. Είμαστε αρχές δεκαετίας του 70 και έχει γνωρίσει και άλλες επιτυχίες. Για να πάρουμε μια γεύση.

Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη ερμηνεία. Λίγο μετά, όχι πάρα πολύ μετά, ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα για μας που παρακολουθούσαμε Soul, και βέβαια για τον Γιώργο Πολυχρονίου, ο μόνος που εγώ, ο Κώστας και ο Γιώργος μπορούσαμε να μιλήσουμε για τη Soul τότε, η Main Ingredient, το κυκλοφορούν το 1974 και το κάνουν μεγαλύτερη επιτυχία από αυτήν την εκδοχή που ακούσατε. Αυτή είναι η Main Ingredient. Hey, say wait a minute.

Και τώρα ερχόμαστε στο παρόν και το μέλλον. Να δείτε μερικές φορές πόσο μαγική είναι η μουσική. Το τραγούδι λοιπόν αυτό το ανακάλυψε ένας από τους σπουδαιότερους τύπους της μουσικής τα τελευταία 10 χρόνια. Το συγκρότημά του το δημιούργησε το 2013 και λέγονται Bleachers. Αυτός που ήταν στο συγκρότημα και που μετά έγραψε και έκανε παραγωγή σε ό,τι πιο σπουδαίο υπάρχει στον καιρό μας, δηλαδή κρύβεται πίσω από αυτές τις επιτυχίες που έχουν ακούσει αυτοί που ακούν τη σημερινή μουσική. Taylor Swift, Lord, Lana Del Rey, Saint Vincent, Pink, Florence and the Machine, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Doja Cat. Όλους αυτούς και όλες αυτές τις έχει βοηθήσει ο Jack Antonoff. Όλοι τρέχουν σε αυτόν. Είναι το μεγαλύτερο όνομα των τελευταίων 15 χρόνων. Είναι ο αρχηγός των Bleachers που επανέρχονται μετά από καιρό με ένα καινούργιο άλμπουμ και μας έδωσαν ένα καινούργιο τραγούδι. Δεν είναι τυχαία η επιτυχία για τον καθένα από αυτούς. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι αυτός έκανε τόσα πολλά πράγματα. Γιατί φαίνεται και από αυτά που διαλέγει. Το νέο τραγούδι λοιπόν που έβγαλαν οι Bleachers και που θα ακούσουμε τώρα λέγεται The Van και βασίζεται σε αυτό που ακούσατε.

Οι Bleachers του Jack Antonoff. Πολύ σωστά, μπορώ να τα θυμηθώ όλα. Ένα μήνυμα μου που έχει έρθει εδώ, γιατί το γνωρίζει βέβαια αυτό, ότι σε εκείνη την παρέα για τη Soul ήταν και ο Μίκης Κορίνθιος, που δεν είναι πια μαζί μας εδώ και αρκετό καιρό. Ρόστμαν, όχι μαν, λάθος το είπα. Ρόσταμ. Ρόσταμ λοιπόν είναι ένας τύπος που ήταν στους Vampire Weekend ιδρυτικό μέλος, Αμερικανός μουσικός και παραγωγός δίσκων, και ψαρέψαμε μια καινούργια του ηχογράφηση με την Κλάιρο. Χάρντι λέγεται.

Ό,τι πιο καυτό, ό,τι πιο καινούριο. Ρόσταμ και Κλάιρο. Ευχαριστώ και τα μηνύματα και ιδιαίτερα τη Δέσποινα που γράφει τι εκπομπάρα είναι αυτή με τα καινούρια. Ναι, θα πω σε έναν άλλο φίλο μας. Είδα την εμφάνιση στο τελευταίο show του Colbert χθες, προχθές, πότε ήταν, του Paul McCartney στο περίφημο Ed Sullivan Theater. Μία από τις επισκέψεις μου στη Νέα Υόρκη από τις πρώτες ήταν να πάω σε αυτό το θέατρο που είχε προϋπάρξει για όλη ιστορία. Λοιπόν, γρήγορα πάμε για να ακούσουμε τώρα ένα συγκρότημα από την Αυστραλία, από το χώρο του ανεξάρτητου rock, Spacey Jane, σε καινούργιο τραγούδι. I never see her.

Αυτό που θέλω είναι να υπάρχουν 90.000 θεατές στη συναυλία των Iron Maiden, όσοι και με τους Metallica. Έτσι, για να έχουμε δύο τέτοια συγκροτήματα με 200 περίπου χιλιάδες θεατές στη χώρα μας. Μπορεί να γίνει. Αν και οι Metallica έχουν μεγαλύτερο εύρος, αλλά η Iron Maiden είναι από τα μεγαλύτερα γκρουπ με τέτοια ιστορία. Μπορεί να γίνει άλλοι 90.000. Αυτό εδώ είναι μια έκδοση του τραγουδιού Tears of the Dragon σε μια καινούργια, λέγαμε, μια καινούργια έκδοση από τον Bruce Dickinson. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα η συνέχεια, την Κυριακή τα κινηματογραφικά και η δεκαετία του 90. Ο Δάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Κατερίνα Ιωαννίδου. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού της EuroLink, διεκδικώντας ο Ολυμπιακός το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, αφού συνέτριψε και απέκλεισε με 79-61 τη Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό και η Ρεάλ με 105-90 τη Βαλένθια στο δεύτερο. Έτσι την Κυριακή θα συναντηθεί ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ για πέμπτη φορά σε τελικό EuroLink, με τους Μαδριλένους να έχουν 3-1 νίκες. Αυτή τη φορά θα παίξουν στο Τισέντερ στον τελικό του Final Four της Αθήνας για την Κούπα. Δεν είμαστε αλαζόνες, είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, αλλά συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έντονη διπλωματική κινητικότητα παρατηρείται για τη Μέση Ανατολή, με το Πακιστάν να μεσολαβεί για την άρση του αδιεξόδου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Παρά τα θετικά σημάδια και τη μείωση των διαφορών, αγκάθια παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα και τα στενά του Ορμούς. Πληθαίνουν οι αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν καταλήξει σε προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο σύμφωνα με αραβικές πηγές που επικαλείται το Al Arabiya, έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο εντατικών διαπραγματεύσεων, φυσικά με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην επίλυση των εκκρεμών διαφορών, ενώ στην Τεχεράνη βρίσκεται και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Οι μεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ προσπαθούν να οριστικοποιήσουν ένα προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και ακόμα 30 ημέρες διαπραγματεύσεων σχετικά με μια ευρύτερη συμφωνία που θα αφορά και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως αναφέρει το Άξιος. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του Πασόκ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Από τη διαδικασία αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο άνδρες 44 και 39 ετών που μαζί με το 43χρονο θείο τους στα Βορίζια Κρήτης κατηγορούνται ότι εκβίαζαν πολίτες για να παίρνουν τα χωράφια τους και να υφαρπάζουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα θύματά τους να ανέρχονται συνολικά σε 40. Ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των 16 κατηγορουμένων σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις των ναρκωτικών στα Ζωνιανά της Κρήτης, ενώ 43χρονος Ζωνιανός που κατηγορείται για πάτη σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δικαστεί αύριο στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία κάλεσαν σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει την εξάπλωση των επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των επίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων. Οι Ισραηλινοί επικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι. Τους τελευταίους μήνες η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί σημαντικά, ενώ η βία των επίκων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα, όπως υπενθυμίζουν οι ηγέτες των 4 ευρωπαϊκών χωρών. Εθνική απειλή χαρακτηρίζει την Κούβα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας απαισιόδοξος για την πιθανότητα συμφωνίας Ουάσιγκτον-Αβάνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, κλιμακώνοντας την πίεση στην κομμουνιστική κυβέρνηση του νησιού. Στη σύλληψη δύο Παλαιστίνιων προχώρησαν αστυνομικές αρχές στην Κύπρο, καθώς σε έρευνα σήμερα σε οικία στην περιοχή Governors Beach εντοπίστηκε μείγμα εκρηκτικής ύλης, η οποία προοριζόταν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με την τρομοκρατία. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή τους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται σήμερα. Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική. Θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ναι. Έφτασε το Σάββατο. Έφτασε το Σαββατοκύριακο. Εδώ είναι. Εδώ και 10 λεπτά δηλαδή. Είμαστε στο Σάββατο και τι ωραία που είναι. Πώς είστε? Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είστε όλοι καλά? Δεν πιστεύω να έχετε τίποτα ζητήματα. Όχι βέβαια. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας. Και που γίνονται όλα αυτά στο Earth News Radio 105,8. Έχω να σας πω ότι σήμερα μεταξύ άλλων είναι Παγκόσμια Μέρα Χελώνας. Έχετε το υπόψη σας? Μπορεί κάποιος να σας ρωτήσει. Τι τραβάνε και αυτά τα ζωντανά τα έρμα? Είναι η Παγκόσμια ημέρα της χελώνας. Αυτό είναι καλό. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι που ξεκινήσαμε, διότι σου λέει έρχεται η βροχή πάλι. Και είναι πάρα πολύ αληθές αυτό. Διότι παιδιά μου, θα αρχίσουμε από τα εύκολα. Ναι. Προς τα άλλα δηλαδή που γίνονται, ο καιρός τι είναι? Εύκολο πράγμα. Βροχές και καταιγίδες σου λέει στις περισσότερες περιοχές της χώρας το Σαββατοκύριακο, με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα. Σε όλη τη χώρα σχεδόν θα είναι αυτή η κατάσταση, με κορύφωση σήμερα. Διότι παιδιά μου, προσέξτε, καταιγιδοφόρα νέφη πάνω από τα ορεινά, με βροχές και καταιγίδες όσο αργά το βράδυ. Μ' αρέσει, καταιγιδοφόρα νέφη. Όταν θα βρέξει καρέκλες δεν είναι ωραίο. Καταιγιδοφόρα νέφη. Επίσης σου λέει σήμερα θα έχουμε εκτεταμένες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες και στα υπηρωτικά και στα νησιωτικά. Όλη μέρα θα είναι αυτό. Αυτό λέγεται μέγιστη ένταση της αστάθειας. Βεβαίως. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Στέρεα, Κρήτη θα έχει και χαλάζι, να προσέχετε παρακαλώ, θα έχει και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Να προσέχουμε. 26 βαθμούς η θερμοκρασία θα είναι. Ωραία. Και αφού περάσει το Σάββατο, διότι πρέπει να βλέπουμε και μπροστά, δεν είναι κοιτάς μόνο το τώρα, αύριο που θα είναι Κυριακή, η μέρα θα ξεκινήσει με σχετικά ήπιες συνθήκες όμως. Από το μεσημέρι σύννεφα. Αυτά τα σύννεφα θα φέρουν βροχή, θα φέρουν καταιγίδα στα υπηρωτικά. Τη Δευτέρα παρόμοιως με την Κυριακή. Τρίτη πιο περιορισμένα τα φαινόμενα. Σας τα λέμε να τα ξέρετε, να προετοιμαστείτε. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει πάρει άδεια. Πού το ξέρεις? Δεν είναι μόνο το Σαββατοκύριακο. Μην πηγαίνουμε όλοι μαζί τον Αύγουστο και τον Ιούλιο. Όχι. Να μοιράσουμε τις άδειες. Από τώρα. Λοιπόν, για σήμερα παρακαλώ, τα ξαναλέω για να μην μπερδευόμαστε. Για σήμερα παρακαλώ, τα ξαναλέω για να μην μπερδευόμαστε.

Η ορατότητα στα νότια υπηρωτικά και στα Επτάνησα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Μακεδονία μέχρι 22 βαθμούς από 9 στη Δυτική Μακεδονία, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 μέχρι 27, στη Θεσσαλία από 12 μέχρι 27 επίσης, στα υπόλοιπα υπηρωτικά από 13 μέχρι 24 μέχρι 27 θα έχει μια έτσι άνεση αυτό το θερμοκρασιακό, στα Επτάνησα μέχρι 25 με 27 και στην Κρήτη μέχρι 26, και το Βορειαδάκι για να το δω 4 με 5 μποφόρ, τίποτα. 5 μποφόρ δεν είναι τίποτα, καλέ. Τι είναι? Εδώ στην Αττική και στην πόλη τη Μαρέση και στην πόλη της Αθήνας βροχές και τοπικές καταιγίδες. Μπορεί στην αρχή της ημέρας, τώρα ερχόμενη. Δεν είναι βροχή, δεν είναι, είναι κάτι σταγονίδια που λες φινανέ αυτό. Μετά κάνεις λίγο προς τα πάνω το βλέμμα, βλέπεις κάτι σύννεφα γκρίζα. Μετά βλέπεις κάτι σύννεφα κοκκινοπά, λες θα βρέξει, άρα εντάξει είμαστε. Να έχουμε το νου μας όμως ότι εδώ στην Αττική θα έχουμε μετά ένα διάλειμμα, το πρωί θα βρέξει, μετά θα έχουμε ένα διάλειμμα τις προμεσημβρινές ώρες, το μεσημέρι ξανά καταιγίδα. Και επειδή έχουμε πάθει και ελπίζω να έχουμε μάθει, τα φαινόμενα λέει ενδέχεται να είναι έντονα κυρίως στα νότια τμήματα του νομού και στην πόλη της Αθήνας. Τη βλέπω τη Ριβιέρα πάλι της Ελλάδας να γίνεται. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν είμαστε και θεοί, θα δούμε. Και θερμοκρασίες μέχρι 25, Θεσσαλονίκη κάτι σύννεφα αυξημένα, κάτι βροχές, κάτι καταιγίδες. 2 με 4, 2 μποφόρ δεν φυσάει καθόλου. Τέλος πάντων, θερμοκρασία μέχρι 25. Αυτό είναι, παιδιά. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Θα μου πεις, άλλους αρέσει και σε άλλους δεν αρέσει. Τι να κάνει, δεν μας ρωτάει η φύση. Η φύση κάνει αυτό που θέλει. Και επειδή δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο, λένε οι ειδικοί ότι οι καιρικές συνθήκες τωρινές γενικά επηρεάζουν κατά κύριο λόγο την καθημερινότητά μας, τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τις δραστηριότητες αναψυχής, τις διακοπές ή τα ταξίδια μας. Αλλά πίσω λέει από αυτές τις ατομικές συμπεριφορές τι κρύβεται, παιδιά? Ένα ολόκληρο οικονομικό σύστημα που μπορεί είτε να απογειωθεί και να γίνει καταπληκτικό είτε να παραλύσει. Και επίσης λέει οι μεταφορές της θερμοκρασίας, οι μεταφορές είπα, οι μεταβολές επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών, από τις πωλήσεις ρούχων και καυσόξυλων μέχρι τη ζήτηση για σούπες το χειμώνα και για παγωτά, αναψυκτικά και μπάρμπεκιου το καλοκαίρι. Θα μου πεις, σιγά το νέο που μας είπανε, ναι, αυτοί το βλέπουν από την οικονομική πλευρά του θέμα οι επιστήμονες, καταλαβαίνετε. Η ευαλωτότητα λέει ενός κλάδου στις χειρικές συνθήκες ποικίλει ανάλογα με τη φύση των δραστηριοτήτων του. Διότι έρχεται το Υπουργείο Εμπορίου το Αμερικανικό και λέει ότι το 70% της παγκόσμιας οικονομίας θεωρείται ευάλωτο στις καιρικές συνθήκες. Μάλιστα, όλα εξαρτώνται από τον καιρό, παιδιά. Στη Γαλλία, ο διευθυντής της μετεωρολογικής υπηρεσίας, Météo France, επισημαίνει ότι το 1/4 του εθνικού ΑΕΠ εξαρτάται άμεσα επίσης από τις καιρικές συνθήκες. Και σου λέει, ο ευρωπαϊκός ηγέτης στη διαχείριση των επιπτώσεων του καιρού στην επιχειρηματική δραστηριότητα, Klimpact Metnex λέγεται αυτό, εκτιμά ότι το 40% των πωλήσεων καταναλωτικών αγαθών επηρεάζεται από τον καιρό. Άρα λέει, και έχει δίκιο δηλαδή ο επιστήμον, ο καιρός δεν είναι απλώς ένα θέμα να κουβεντιάσουμε τι καιρό έχετε, βρέχει εκεί, όλα εντάξει, μήπως έχει αυτό, μήπως έχει αέρα, όχι. Είναι μια δομική πραγματικότητα της οικονομίας μας, παιδιά. Βεβαίως. Βεβαίως. Πέραν όλων των άλλων. Και ήρθε μια πάρα πολύ ωραία είδηση, ωραία, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θα τη χαρακτήριζα εγώ, που λέει ότι στην Αφρική 11 χώρες δημιουργούν

Το μεγάλο πράσινο τείχος, 8.000 χιλιόμετρα θα είναι το τείχος, για την ανάσχεση της ερήμου της Σαχάρας παρακαλώ. Είναι, λέει, μία από τις πιο φιλόδοξες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες στον κόσμο. Διότι αυτές οι 11 χώρες τι συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα τείχος δέντρων με στόχο να ανακόψουν την προέλαση της ερήμου της Σαχάρας προς τον νότο. Αυτό το έργο λέγεται το Μεγάλο Πράσινο Τείχος, Great Green Wall. Εκτείνεται θεωρητικά σε περίπου 8.000 χιλιόμετρα από το Τζιμπουτί μέχρι τη Σενεγάλη. Είναι, λέει, μία απόπειρα μεγάλης κλίμακας αποκατάστασης των υποβαθμισμένων εδαφών της ζώνης του Σαχέλ, που είναι η λωρίδα γης νότια της ερήμου της Σαχάρας. Και η βασική ιδέα του έργου είναι απλή ιδέα. Τώρα, η υλοποίηση είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλίμονο. Τέλος πάντων, είναι η δημιουργία μιας πράσινης ζώνης που θα λειτουργεί ως φυσικό φράγμα, περιορίζοντας την επέκταση της ερήμου της Σαχάρας και αποκαθιστώντας τη γονιμότητα του εδάφους. Και μέχρι το 2030, 26 έχουμε, σε 6 μήνες, 7 πόσο είναι, 8 πόσο, 7, θα φεύγει το 27. Είναι, λέει, η στόχη αυτή, ποιοι είναι, αποκατάσταση περίπου 100 εκατομμυρίων εκταρίων υποβαθμισμένης γης, δέσμευση έως και 250 εκατομμυρίων τόνων διοξιδίου του άνθρακα, γι' αυτό λέει εξαιρετικά δύσκολο, ναι, δημιουργία περίπου 10 εκατομμυρίων πράσινων θέσεων εργασίας. Και αυτή η πρωτοβουλία στηρίζεται από διεθνείς οργανισμούς και χρηματοδοτικούς φορείς. Συμμετέχουν η Αφρικανική Ένωση, η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι να υπούμε όπως το Σαχέλ είναι μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές στον πλανήτη όσον αφορά στην κλιματική κρίση. Προχωρά σταδιακά η ερημοποίηση, με το όριο μεταξύ σαβάνας και ερήμου να μετακινείται συνεχώς προς τον νότο. Και λέει ο ΙΕ ότι η ζώνη ανάμεσα στη Σαχάρα και τη Σαβάνα ξηραίνεται με διαρκώς επιταχυνόμενο ρυθμό. Κάθε χρόνο η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1,5 βαθμό Κελσίου, ταχύτερα από το παγκόσμιο μεσόωρο. Και η ερημοποίηση προχωρά περίπου 45 με 60 εκατοστά το χρόνο. Επίσης, λέει, γιατί εδώ είναι το διατάφτα παιδιά, η υποβάθμιση των εδαφών οδηγεί σε μείωση της γεωργικής παραγωγής, αύξηση της επισιτιστικής ανασφάλειας, δεν θα έχουν αφάνει οι άνθρωποι σε λίγο καιρό, ενίσχυση μεταναστευτικών ορών που επηρεάζει την Ευρώπη, το αντιλαμβανόμεθα, κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις για τους φυσικούς πόρους. Και η απώλεια γόνιμων εδαφών δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά και κρίσιμο παράγοντα αστάθειας για εκατομμύρια ανθρώπους που εξαρτώνται άμεσα από τη γεωργία. Και ο κίνδυνος απώλειας των πράσινων περιοχών θα μπορούσε να οδηγήσει μέχρι το 2050 περίπου 250 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, τις περιοχές τους. Όχι γιατί θέλουν, γιατί δεν θα μπορούν να κάνουν αλλιώς. Και να πούμε ότι με ένα μόνο εκτάριο πράσινης γης μπορεί να δεσμευτούν έως και 500 τόνοι διοξιδίου του άνθρακα και να τραφούν μέχρι και 5 οικογένειες. Αυτά γίνονται σε περιοχές που λέμε ότι δεν ξέρουμε, να τις μάθουμε. Παρά το μέγεθος της πρωτοβουλίας, η υλοποίηση του έργου αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη, διότι προσπαθούν οι 11 χώρες με τη βοήθεια διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών, αλλά λένε αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί ότι έχει ολοκληρωθεί μόλις το 18% του μεγάλου πράσινου τείχους. Βέβαια, υπάρχουν ορισμένες χώρες που έχουν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες. Η Αιθιοπία κατάφερε να αποκαταστήσει 15 εκατομμύρια εκτάρια χρησιμοποιώντας πιο απλές μεθόδους, όπως είναι η προστασία και η φυσική αναγέννηση των δέντρων αντί για μαζικές φυτεύσεις. Στη Σενεγάλη έχουν φυτευτεί 12 εκατομμύρια δέντρα
Η Νιγηρία έχει αποκαταστήσει 5 εκατομμύρια εκτάρια στα βόρεια σύνορά της. Και τι κάνει με αυτό? Δίνει στους αγρότες μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγικής γης. Τώρα, αυτά γίνονται σε κάποιες όλες, περιοχές. Σε κάποιες άλλες περιοχές πάλι η εικόνα είναι διαφορετική, διότι λένε τα στοιχεία ότι μετά την έναρξη του σχεδίου η πρόοδος είναι περιορισμένη, ενώ ότι έχουν αναφερθεί προβλήματα κακοδιαχείρισης και διαφθοράς. Παρά τα δισεκατομμύρια δολάρια χρηματοδότησης, μεγάλο μέρος του έργου δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, διότι υπάρχει πολιτική αστάθεια, υπάρχει κακή διαχείριση, υπάρχει έλλειψη υποδομών. Είναι δεδομένη η έλλειψη υποδομών και αυτά όλα έχουν επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος σε πολλές χώρες της περιοχής του Σαχέλ. Παρά τις δυσκολίες, αυτό το μεγάλο πράσινο τείχος παραμένει ένα από τα πιο φιλόδοξα περιβαλλοντικά εγχειρήματα στον κόσμο και η επιτυχία του θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά την ισορροπία σε μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές του πλανήτη, με την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, παρακαλώ, και μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα και περιορίζοντας τις πιέσεις μετανάστευσης. Μήπως κάποια στιγμή μπορέσει όλο αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή, όχι άμεσα, και ισορροπήσει και δεν αναγκάζονται οι πληθυσμοί να μεταναστεύουν και να βλέπουμε αυτά όλα όσα συμβαίνουν, και να μπορούν οι άνθρωποι να καλλιεργούν τη γη τους, να έχουν τα προϊόντα που πρέπει, να ζουν μια αξιοπρεπή ζωή και να μην πεθαίνουν από την πείνα, αν και δεν έχουν πόλεμο σε κάποιες από αυτές τις περιοχές. Αν και δεν. Είναι και 26. Είναι και Σάββατο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, θα το δω το βιντεάκι. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα το δω. Λίγο είδα 3-4 δευτερόλεπτα. Μέχρι τέλος δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έστειλες, Κωνσταντίνε μου. Όσο είπαμε, όσο μπορεί ο καθένας, όσο αντέχει το στομάχι του. Λοιπόν, ξέρετε τι μου θυμίζει ο Τραμπ? Αυτό που λέει, το τέλος είναι κοντά, το τέλος πλησιάζει. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε, επανέλαβε μάλλον, ότι το Ιράν είναι απεγνωσμένο για συμφωνία. Λέει τι θέλουν πάρα πολύ. Πολύ λέει την επιθυμούν. Επίσης επανέλαβε ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά. Το ξέρουν λέει αυτό. Και επίσης είπε ότι το τέλος του πολέμου στο Ιράν πλησιάζει. Θα μου πεις, πότε είναι αυτό το τέλος? Εντάξει, πλησιάζει σου λέει. Διότι υπήρξαν κάποια θετικά σημάδια για μείωση των διαφορών. Όμως τα γνωστά αγκάθια, παιδιά, πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τα στενά του Ορμούς. Και οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν μία κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Μία κάποια πρόοδο, αντιλαμβάνεστε, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα. Χθες πήγαν στην Τεχεράνη ο αρχηγός στρατού του Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να βοηθήσουν να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Και εμείς, η διεθνής κοινότητα, εμείς, έτσι, είχαμε προσδοκίες, παρακολουθούμε, τελειώσω πόλεις, να ξεμπερδεύουμε. Και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, που αναφέρθηκε στον Πακιστανό ανώτατο στρατηγό που πήγε στη Τεχεράνη, είπε ότι παρά το γεγονός ότι γίνονται πιο συχνές, τέτοιες κινήσεις αποτελούν συνέχεια της ίδιας διπλωματικής διαδικασίας. Δεν μπορούμε λέει απαραίτητα να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η συμφωνία είναι κοντά. Μετά βγήκε ο Τραμπ, λέει, η συμφωνία είναι κοντά. Τι να σας πω. Επίσης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, δεν έδωσε εξηγήσεις, λεπτομέρειες βέβαια, ανακοίνωσε τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Κατάρ με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αραχτσί, το θυμάστε που ήταν διαπραγματευτής βασικός μάλιστα, στην Τεχεράνη την Παρασκευή. Και τι μάθαμε από αυτό, και δεν γίναμε σοφότεροι, ότι το Πακιστάν παραμένει ο βασικός μεσολαβητής. Το ξέρουμε αυτό, ρε παιδιά, παρακάτω. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο, συγκρατημένος λέει, εμφανίστηκε, συγκρατημένος, και είπε ότι παρά τη μικρή πρόοδο δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, δηλαδή στη συμφωνία. Προσπαθούν να βρουν το Πακιστάν και το Κατάρ, τέλος πάντων, οι μεσολαβήτριες χώρες, να οριστικοποιήσουν ένα προσχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου και άλλες 30 μέρες διαπραγματεύσεων σχετικά με μια ευρύτερη συμφωνία που θα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Δηλαδή δεν περιμένουμε συμφωνία, εντάξει παιδιά, τέλος του πολέμου. Όχι, έχουμε μέλλον ακόμα. Οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών θα λάβει τη μορφή, λέει, μονοσέλιδου εγγράφου, έχουν βρει και τα τυπικά όλα, με την ονομασία διακήρυξη του Ισλαμαμπάντ. Αυτό ήτανε. Δηλαδή αν είναι διακήρυξη, ας πούμε, κάτι πιο άλλο, όχι. Σου λέει βάλει του Ισλαμαμπάντ που είναι η διαμεσολαβήτρια χώρα για να μην έχουμε θέματα. Διακήρυξη της Ουάσιγκτον, διακήρυξη της Τεχεράνης. Καταλαβαίνετε. Έτσι. Τέλος πάντων, ο Τραμπ επανέλαβε αυτό. Δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Πεθαίνει να κλείσει μια συμφωνία. Ναι. Βλέπετε λέει τι έχουμε κάνει. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά τους χτυπάμε σκληρά. Και λέει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος πηγή κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο, ότι ο Τραμπ απογοητεύεται όλο και περισσότερο τις τελευταίες ημέρες και αρχίζει, λέει, να σκέφτεται το ενδεχόμενο μιας μεγάλης τελικής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν. με την οποία θα μπορούσε να ανακηρύξει την νίκη και να τερματίσει τον πόλεμο. Τι καταλαβαίνουμε από αυτό? Ότι δεν υπάρχει ακόμα φως στο τούνελ. Δεν υπάρχει. Εν τη αυτή περιπτώσει αναμένουμε. Και επίσης δεν γίναμε σοφότεροι ούτε με αυτό και δεν θα γίνετε ούτε κι εσείς. Η ΟΑΣ Γνωλή βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Πακιστανούς. Κάνουν αξιοθαύμαστη δουλειά και τέτοια πράγματα. Επίσης είπε ο Υπουργός Εξωτερικών ο Αμερικανός ότι δεν υπήρξε μάλλον συγκεκριμένο αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για βοήθεια από το ΝΑΤΟ στο στενό του Ορμούζ. Αλλά πρέπει, λέει, να υπάρχει ένα σχέδιο Β αν το Ιράν αρνηθεί να ανοίξει ξανά τη θαλάσσια οδό. Πρόοδο σε ορισμένα ζητήματα. Αποκλείεται η συμφωνία με χρυσό του λουθούν τα επίμαχα ζητήματα, λένε οι Ιρανοί. Και επίσης λένε ότι οι συζητήσεις επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου και μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτό, ο τερματισμός του πολέμου, δεν, κανένα άλλο ζήτημα δεν θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Δηλαδή βγάλε πυρηνικά, βγάλε στενά. Εν τη αυτή περιπτώσει αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες να πω. Και επειδή μέσα σε αυτή τη συμφωνία που κάποτε θα γίνει, πότε, δεν ξέρουμε πότε, ο Τραμπ είπε σύντομα. Το σύντομα ποιο είναι? Το σύντομα δεν είναι τώρα, σήμερα, αύριο, ποιος να ξέρει. Επειδή λοιπόν είναι και ο Λίβανος, να πούμε ότι συνεχίζονται οι μάχες και η ένταση, θα το πω βέβαια, στο Λίβανο, διότι η Χεζμπολάχ, λέει, έπληξε άλλη μια Ισραηλινή στρατιωτική θέση στο Νότιο Λίβανο. Βγαίνει το Ισραήλ και λέει πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στο Ανατολικό Λίβανο. Ζητάνε οι Ισραηλινοί εκένωση δύο συνοικιών στην Τύρο γιατί θα βομβαρδίσουν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θα κάνουμε υπομονή. Δεν βιάζεστε? Όχι. Εδώ δεν βιάζεται ο Τραμπ. Διότι μέσα σε όλα πόλεμο έχουμε, έτσι. Υπάρχει σε εξέλιξη ένας πόλεμος. Γιατί έχει γίνει και πια και δεν μας ενδιαφέρει τα, πώς να σου το πω τώρα, μόνο τα ανθρωπιστικά. Μας ενδιαφέρει και τα οικονομικά. Έχει, αυτό το πράγμα έχει τεράστιες επιπτώσεις και όλα τα σχετικά. Αλλά υπάρχουν και άλλα που είναι σημαντικότερα. Διότι φαντάσου τώρα εσύ, αγαπημένη μου και αγαπημένη μου που μας ακούτε, να είναι το παιδί σου να παντρεύεται Σαββατοκύριακο, σήμερα, το απόγευμα, ξέρω εγώ. Και να μην μπορείς να πας. Γιατί έχεις ένα κόλλημα, ρε παιδί μου. Ο γονιός δεν θα πάει στο γάμο του παιδιού του, δεν θα πάει. Διότι κάτι έχει συμβεί. Ξέρω εγώ, είναι σε άλλη πόλη, δεν βρήκε τρόπο. Δουλεύει και δεν μπορεί, ο εργοδότης λέει: δεν με νοιάζει για γάμους, είμαστε τώρα, κάτσε εδώ να τελειώσει τη βάρδια. Οτιδήποτε, κάποιο θέμα, χτυπάω ξύλο υγείας, χτυπάω ξύλο. Οτιδήποτε. Ο Τραμπ παντρεύεται ο γιος του. Και λέει, τον ρωτήσανε, παντρεύεται στις Μπαχάμες ο γιος του. Τώρα σήμερα, αύριο δεν ξέρω. Πολύ προσωπικά τους δεν μας νοιάζουν. Τέλος πάντων και λέει, θα πάτε, λέει, στο γάμο. Λέει, δεν θα πάω, γιατί του είπα, του γιου του, ότι έχω και αυτό που το λένε, έχω και ένα πράγμα, λέει, που το λένε Ιράν και δεν μπορώ. Είπατε κάτι? Έχω και κάτι, αυτό το πράγμα που το λένε Ιράν. Το πόλεμο. Διότι πόλεμος πόλεμος, αλλά στο γάμο. Για πείτε μου, εσείς που το ακούτε τώρα, δεν είναι πρόβλημα αυτό? Πληγή για την ψυχή ενός πατέρα που θα παραστεί στο γάμο του παιδιού, θα μπει και πάει στον προηγούμενο γάμο. Δεν πειράζει αυτόν. Αυτά είναι προβλήματα. Να τα βλέπετε και να σοφίζεστε. 42 πήγε. Πάμε να ακούσουμε.

Και αυτό το βιντεάκι θα το δω στην αίθουσα σύνταξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έστειλες, Ελένη μου. Πολύχρονη για προχθές. 40 μέρες κρατάνε οι ευχές. 40 ημέρες. Τα ακούς χρόνια πολλά, 40 ημέρες. Επειδή έχουμε σε εξέλιξη τον πόλεμο, ναι, ο πόλεμος είναι, πλησιάζει στο τέλος. Πλησιάζει το τέλος του πολέμου στο Ιράν. Αυτή είναι η δήλωση της ημέρας. Λέγαμε για βομβαρδισμό στο Λίβανο, 10 νεκρίους έχει. 10. Χθες μόνο. Λοιπόν. Και επειδή είμαστε στα ανατολικά μας, να πω ότι μία είδηση που ήρθε πριν λίγο, οι Ισραηλινοί επικυλαίοι εισέβαλαν σε παλαιστινιακή κατοικία στην παλιά πόλη της Χεβρώνας, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις ενέτειναν τους περιορισμούς και επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας στην περιοχή. Και έχουν ενισχύσει την παρουσία τους οι Ισραηλινοί στρατιώτες και έχουν αποκλείσει τμήματα της παλιάς πόλης. Οι παράνομοι εισέβαλαν επίσης το ανατολικό τμήμα του Σαΐρ, ανατολικά της Χεβρώνας. Τι έκαναν τώρα? Μπήκαν εκεί, είναι Παλαιστίνη. Πραγματοποίησαν, λέει, προκλητικές περιηγήσεις και τέλεσαν προσευχές, κατά τη διάρκεια των οποίων φώναζαν εβριστικά συνθήματα εναντίον των Παλαιστινίων. Προκλητικές περιηγήσεις, ξέρετε τι είναι. Πηγαίνουνε, έχουν κάποια ξυγικά σπίτια οι Παλαιστίνοι υπό την πόδι, μπαίνουν μέσα στα σπίτια, τους πετάνε τα έπιπλα έξω, τους βρίζουνε, παίρνουν τις καρέκλες, κάθονται εκεί απ' έξω από τα σπίτια και λένε είναι δικός μας, δικά μας, φύγετε. Συμπεριφορά, δεν περιμένεις κάτι άλλο βέβαια, αυτή περιμένεις τη συμπεριφορά και αυτή βλέπεις. Και μετά στο φόντο, όπως, γιατί υπάρχει πάντα η εικόνα, και η εικόνα είναι ο διάψευστος μάρτυρας. Θα πεις, δεν μπορεί να είναι πειραγμένη. Βρε, θα μπορούσε να είναι, αλλά μπορεί κάποιος να καταλάβει αν είναι πειραγμένη ή όχι. Στο φόντο, λοιπόν, στο φόντο, όχι μακριά, με την υποστήριξη θα είπω, στρατιωτών, οι οποίοι βλέπουν και τέλος πάντων δεν τα σταματάνε όλο αυτό. Και σε μερικές περιπτώσεις, πώς να το πω, είναι σαν να υποδαβλίζουν όλη αυτή τη βία. Το σάνε, σας άρεσε, είναι σαν να υποδαβλίζουν όλη αυτή τη βία. Σε περιοχές που οι Ισραηλοί, κάποιοι έπικοι, θεωρούν ότι είναι δικές τους. Φύγετε. Φύγετε. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να πεθάνετε από την πείνα, από την δίψα, από τις κακουχίες και από τις αρρώστιες και από δεν ξέρω τι. Όχι. Φύγετε. Αυτό είναι το διατάφτα. Και επίσης να θυμίσουμε, διότι άνθρωποι είμαστε και μπορεί να ξεχνάμε, έτσι. Επέστρεψαν στην Αθήνα οι ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, και επέστρεψαν και στην Ιταλία οι Ιταλοί, και επέστρεψαν τέλος πάντων στις χώρες τους όλοι οι ακτιβιστές που έχουν απελαθεί. Όλοι τους, και εδώ και έξω και τα λοιπά, περιγράφουν ένα σκηνικό το οποίο είναι ίδιο. Θα πεις, δεν θα μπορούσαν να έχουν συνεννοηθεί? Βέβαια, γιατί μέσα στο ξύλο που τρώγανε και τους βιασμούς θα συνεννοιόντουσαν. Τι θα πούνε μετά που θα γυρίζαν πίσω? Τέλος πάντων, προκαλούν σοκ, λέει, οι μαρτυρίες εκατοντάδων ακτιβιστών του Στολίσκου, της Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τη Γάζα, οι οποίοι επιστρέφουν σταδιακά στις πατρίδες τους, μετά την κράτησή τους στο Ισραήλ. Βίαιη μεταχείριση, ξυλοδαρμούς, χρήση ηλεκτροσόκ. Και περιέγραψαν εικόνες κακοποίησης και εξευθελεστικής μεταχείρισης. Ευτυχώς που υπάρχει και το βίντεο. Γιατί το πρόβλημα δεν ήταν ότι γίνονται. Αυτά γίνονται όπως και να έχει στους κρατούμενους. Το θέμα δεν ήταν ότι συμβαίνει, το θέμα ήταν ότι δημοσιοποιήθηκαν. Αυτό είναι το ζήτημα. Τέλος πάντων, ακτιβιστής Ιταλός, έτσι, αμέσως μετά την άφηξή του, κατήγγειλε σοβαρές παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της κράτησης. Μας έκδισαν, μας έριξαν στο έδαφος, μας κλώτσισαν, έκαναν ηλεκτροσόκ σε πολλούς από εμάς, ορισμένοι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση.
Ο Ιταλός το πει αυτό. Έλληνας. Μας χτύπησαν με ηλεκτροσόκ σε όλο το σώμα. Πολλοί έχουν σπασμένα πλευρά. Πολλοί τους πήραν τα φορεία. Δεν μπορούν να περπατήσουν, δεδομένο. Μετά από αυτό, λέει, μας έβαλαν στη φυλακή και ήταν η πιο βάρβαρη εμπειρία που έχω ζήσει ποτέ. Ξύλο πολύ και κακοποίηση πολύ και τα λένε οι ακτιβιστές που ήταν εκεί. Εμείς δεν ήμασταν. Εμείς βλέπουμε τις εικόνες και τα. Όπως το λένε, και τα καταγεγραμμένα. Οι καταγγελίες λοιπόν για τη μεταχείριση των ακτιβιστών στη διάρκεια της κράτησής τους συνεχίζουν να προκαλούν διεθνείς αντιδράσεις. Έλα. Είναι καλό αυτό. Οργανώσεις και υποστηρικτές των ανθρωπιστικών αποστολών ζητούν διερεύνηση των περιστατικών. Στην Αθήνα έγινε μεγάλη πορεία αλληλεγγύης προς τις πρωτοβουλίες ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και οι διαδηλωτές κινήθηκαν προς την Ισραηλινή πρεσβεία, εκφράζοντας στήριξη στους ακτιβιστές και ζητώντας προστασία των ανθρωπιστικών αποστολών στην περιοχή. Ποια περιοχή? Από πού απήχθησαν, πού συνελήφθησαν αυτοί? Τα χωρικά ύδατα του Ισραήλ, νο? Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε και να μην μπερδευόμαστε και λέμε διάφορα κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι που λένε ότι που κάποιοι τους κατηγορούν ότι είστε κάθετοι κτλ. Ανθρωπιστική βοήθεια πηγαίνανε. Θα μου πεις, η ανθρωπιστική βοήθεια θα πάει σε αυτούς που υποφέρουν ή θα την πάρει Χαμάς? Ελπίζω όχι. Εάν θα έφτανε, εάν και εφόσον, ελπίζω να πήγαινε στους ανθρώπους. Όχι στους απλούς πολίτες, όχι στους τρομοκράτες. Επίσης, τα λέγαμε και χθες για την έκθεση του ΟΗΕ. Δεν θέλεις, γιατί θεωρείς ότι είναι καταπάτηση των κυριαρχικών σου δικαιωμάτων. Δεν θέλεις να αφήσεις διεθνή βοήθεια. Να πάει φαγητά, να πάει τρόφι, αυτό, φάρμακα, δεν θέλεις. Μάλιστα. Εσύ γιατί, αφού έχεις υπογράψει τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, τερματισμό του πολέμου, και μέσα σε αυτή τη συμφωνία είναι ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί δεν τη δίνεις, αδερφέ? Ρωτώ. Γιατί αν δεν ρωτήσω, πώς θα μάθω? Τραγούδι, δελτίο, ξανά εδώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ με πακιστανική και καταριανή μεσολάβηση. Ενώ η Ουάσιγκτον εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της κρίσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα θα έχει τελειώσει. Ενώ Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε στο Αλ Τζατζίρα πως οι διαπραγματευτές βρίσκονται πολύ κοντά σε προσχέδιο συμφωνίας. Στην Τεχεράνη μεταβαίνει ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, ενώ είχε προηγηθεί επίσκεψη του Πακιστανού Υπουργού Εσωτερικών. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο παράδοσης εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε Plan B σε περίπτωση που το Ιράν αρνηθεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Ενώ η Γαλλία προωθεί σχέδιο διεθνούς αποστολής για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράκτσι, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κορίτσι από τη Συρία, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Παράλληλα, οι Ισραηλινοί έπικοι εισέβαλαν σε παλαιστινιακή κατοικία στη Χεβρώνα, ενώ ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή. Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία κάλεσαν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση των επικισμών στη Δυτική Όχθη. Στην Αθήνα επέστρεψαν απόψε οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο φλωτίλα. Μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. 2 Παλαιστίνοι συνελήφθησαν στην Κύπρο, καθώς σε έρευνα σε σπίτι εντοπίστηκε μείγμα εκρηκτικής ύλης για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών. Αποχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. 12 από τους 16 συλληφθέντες θα απολογηθούν την Τρίτη και την Τετάρτη. Παράλληλα, διαχωρίστηκε η υπόθεση του 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δικάζεται σήμερα στο πλημελιο δικείο Ηρακλείου. Εθνική απειλή χαρακτηρίζει την Κούβα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας απεσιόδοξος για την πιθανότητα συμφωνίας με την Αβάνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης. Η Ρεάλ, αντίπαλος του Ολυμπιακού, στον τελικό της Euroliga κερδίζοντας με 105-90 την Βαλένθια στον Ισπανικό εμφύλιο. Νωρίτερα οι Πειραιώτες διέλυσαν 79-61 την Φενέρμπαξε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά, ενώ από το μεσημέρι τοπικά φαινόμενα και στα ηπειρωτικά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Στην Αθήνα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως το απόγευμα, με θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Δεν γνωρίζω. Αλλά κάθε φορά βγαίνει το ίδιο. Γνωστός στις αρχές και δεν ξέρω τι, και οικογενειακή βία κιόλας. Ωραία, λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Για να ξέρουμε τι γίνεται, για να γνωρίζουμε. Θυμάστε πριν από μερικές εβδομάδες που είχε δώσει στη δημοσιότητα η αμερικανική κυβέρνηση το ένα πακέτο αποχαρακτηρισμού των αρχείων που αφορούσαν θεάσεις αγνώστου ταυτότητος ή πτωμένων αντικειμένων. Ούφο. Τώρα εδώ στο δεύτερο πακέτο. Με τις αναφορές να περιλαμβάνουν στο δεύτερο πακέτο και στοιχεία που σχετίζονται με την Ελλάδα. Και αυτή η δημοσιοποίηση από το Πεντάγωνο περιλαμβάνει, λέει, περισσότερα από 50 βίντεο και αναφορές για αντικείμενα άγνωση της ταυτότητας. Στο υλικό καταγράφονται περιστατικά με φωτεινές πορτοκαλί σφαίρες, οι οποίες φέρεται να περικύκλωσαν στρατιωτικό ελικόπτερο, και περιπτώσεις επίσης κατέγραψαν πύρινων μπαλών που οδήγησαν σε έρευνες για την παρουσία σωματιδίων στην ατμόσφαιρα στο Νέο Μεξικό. Ναι. Η νέα παρτίδα αυτή περιλαμβάνει επίσης 46 στρατιωτικά βίντεο και, ξαναλέω, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι αναφορές που αφορούν στη χώρα μας, διότι υπάρχει και τρίτη σχετική αναφορά για ελληνικό περιστατικό, πέραν από τα δύο περιστατικά που είχαν περιληφθεί στο προηγούμενο πακέτο και αφορούσαν θεάσεις πάνω από το Αιγαίο. Η τελευταία, λέει, αυτή περίπτωση παραμένει ανεξηγητή, διότι δεν προσδιορίζεται το ακριβές σημείο της παρατήρησης και τα διαθέσιμα στοιχεία περιορίζονται στο χρονικό διάστημα, το οποίο τοποθετείται στον Ιανουάριο του 24. Περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες ή τη φύση του αντικειμένου δεν έχουμε. Όμως, λέει η περιγραφή που περιλαμβάνεται στα αρχεία του Πενταγώνου, ότι το αντικείμενο φέρεται να είχε σχήμα που έμοιαζε με διαμάντι. Ναι. Πάνω από την Ελλάδα ήταν. Διαμάντι δεν θα ήταν, Κάρβουνο. Εν τη αυτή περιπτώσει έχουμε να δούμε και να μάθουμε πολλά, υποθέτω, κατά τη διάρκεια των ερευνών και όλων των σχετικών. Όμως να έχουμε στο νου μας ότι υπάρχουν και κάποιοι που λένε τώρα τα βγάλανε, γιατί τα αποχαρακτηρίσανε τώρα. Πουρκουά. Διότι σου λέει είναι πόλεμος, πρέπει να έτσι αποπροσανατολίσουμε, λέει, να αποπροσανατολίσουν οι Αμερικανοί τον κόσμο και δίνουν τώρα αυτά. Μα θα τα αποχαρακτήριζαν ούτως ή άλλως. Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Αλλά τώρα να τα λέμε και όλα μεταξύ μας. Το πάμε και την άλλη φορά με το πρώτο πακέτο που είχαν δώσει τη δημοσιότητα οι Αμερικανοί. Γιατί να πιστέψουμε ότι είμαστε μόνοι στο σύμπαν? Για πείτε μου, γιατί? Και δεν είναι ότι κάποιος το είπε, μπορεί να είναι πειραγμένα τα βίντεο. Στην εποχή της τεχνολογίας ζούμε. Θα μπορούσε, αλλά επίσης δεν θα μπορούσε. Και επίσης τι είναι αυτό το πράγμα να θεωρούμε ότι είμαστε μοναδικοί? Γιατί να είμαστε μοναδικοί? Και να είχαμε και επιτυχία μεγάλη, να πω είχαμε, αλλά δεν έχουμε. Σαν ανθρώπινο είδος, ένας πλανήτης, ένα πλανήτη μας δώσανε και το κάναμε άνω κάτω, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Και τώρα βλέπω εδώ τα βιντεάκια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν με, όπως το έχουμε στο νου μας. Για να δω. Πορτοκαλί σφαίρες, μάλιστα. Και πύρινες μπάλες. Χαμός. Πάμε να ακούσουμε το. Ποιο είναι? Ωραίο είναι. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι και επανερχόμαστε. Να επιστρέψουμε στη γη από το διάστημα.

Γεια σου Ιωάννη μου, καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι, καλό Σαββατοκυριακό και σε σένα. Άμα βλέπετε τα σωστά δελτία, ενημερώνεστε και για αυτά. Επίσης μπορεί κάποιος να πει μία είδηση με 15 διαφορετικούς τρόπους. Μη σας πω και 20 διαφορετικούς τρόπους. Οπότε εσείς μείνετε στην είδηση. Τώρα αν θέλετε να, πώς να το πω παιδί μου, να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε με τον οποιονδήποτε, αυτό είναι θεμητόν, διότι νοήμονες άνθρωποι είμαστε και μπορεί να έχουμε τις ενστάσεις μας και μπορεί να έχουμε τη διαφορετική άποψη. Καλό είναι να την εκφράζουμε, αλλά να μείνουμε στο, πώς να σου το πω τώρα, στο διατάφτα. Τα υπόλοιπα τα γύρω-γύρω δεν χρειάζονται. Επίσης μου έχετε στείλει εδώ ένα βίντεο και καλά κάνατε και μου το στείλατε. Δείχνει έναν άνθρωπο στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία. Έναν άνδρα ο οποίος κρατάει φωτογραφίες των παιδιών της Γάζας. Ήσυχος, δεν κάνει τίποτα, ένας μεγάλος κύριος φαίνεται, και σκάνει δύο τύπισες οι οποίες του κάνουν επίθεση άνευ προηγουμένου. Τουρίστριες ήταν αυτές, Ισραηλινές. Να είστε καλά, σου λέει, γιατί το κρατάς, γιατί μου το λες? Ναι. Μου έχετε στείλει και άλλα τέτοια βιντεάκια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Το έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι τίποτα δικό μου φοβερό, αλλά μια που το σκεφτόμαστε λίγο ως πολύ όλοι, είναι καλό το διαδίκτυο να ανεβάζουμε έτσι χαρούμενα αισθαντανέ από την καθημερινότητά μας και όχι μόνο, αλλά καλό είναι να κοιτάζουμε και τα υπόλοιπα. Βέβαια υπάρχει και άλλη περίπτωση να μας ενοχλεί. Λέω, γιατί μου το λες? Δεν θέλω να το ξέρω. Δεν θέλω. Και να που λέμε για το είστε όμως φοβεροί, δίνετε πάσεις καταπληκτικές. Για το Παλαιστινιακό, σε ενδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με την ενημέρωση να επικεντρώνεται στην ανάγκη ταχείας εφαρμογής της απόφασης για του συνολικού σχεδίου για τη Γάζα. Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης κυρία Μπαλτά, χαιρέτησε την πρόοδο που περιγράφεται στη τελευταία έκθεση του Συμβουλίου Ειρήνης, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα, κυρίως στον ανθρωπιστικό τομέα. Η Χαμάς και όλες οι άλλες ένοπλες ομάδες πρέπει να προχωρήσουν σε άμεσο αφοπλισμό, ανοίγοντας το δρόμο για την ανοικοδόμηση, και ζήτησε την αύξηση, κυρία Μπαλτά, των ανθρωπιστικών και εμπορικών ροών. Υπογράμμισε επίσης ότι η αυξανόμενη βία των επίκων και επέκταση των επικισμών στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, τα είπαμε για τη Χεβρώνα προηγουμένως, είναι καταδικαστέα και πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Και υπογράμμισε την υποστήριξη της Ελλάδας στη λύση των δύο κρατών ως τη μόνη οδό προς την ειρηνική συνύπαρξη Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Ειρηνική συνύπαρξη, μου αρέσει αυτή η διατύπωση. Ειρηνική συνύπαρξη. Και ο ύπατος εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι έχουν σημειωθεί ορισμένες ουσιαστικές εξελίξεις. Τα όπλα, λέει, σε μεγάλο βαθμό έχουν συγγύσει στη Γάζα για πρώτη φορά και εδώ και δύο χρόνια. Κάθε όμηρος έχει επιστρέψει στην οικογένειά του, αλλά η Γάζα εξακολουθεί να απέχει πολύ από την ανάκαμψη. Το ξέρετε τι σημαίνει? Απέχει να, πώς το λέμε, περίμενε, πολύ από την ανάκαμψη. Σημαίνει ότι το 90% των κτηρίων έχει καταστραφεί. Και περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν που να μείνουν. Μένουν σε κάτι, πώς το λένε, ούτε παράγκες τις λες αυτές, ούτε σκηνές τις λες αυτές. Με κάτι πλαστικά από πάνω που τα παίρνει ο αέρας και τα βρίσκουν δεν ξέρω πού. Και επίσης ο ύπατος εκπρόσωπος παρουσίασε τον οδικό χάρτη 15 σημείων ως πλαίσιο βασισμένο στην αμοιβαιότητα και την επαλήθευση. Και είπε ότι το κάθε βήμα από τη μία πλευρά ενεργοποιεί ένα βήμα από την άλλη. Και ο αφοπλισμός θα είναι σταδιακός, διαδοχικός και χρονικά προσδιορισμένος.
καμία Παλαιστινιακή ένοπλη ομάδα δεν θα υποχρεωθεί να παραδώσει τα όπλα της στο Ισραήλ, αλλά στην Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας. Επίσης λέει ο ύπατος εκπρόσωπος ότι η Διεθνής Δύναμη Σταθερότητας θα λειτουργεί ως ζώνη ανάσχεσης. Το Ισραήλ θα αποσύρει τις δυνάμεις του στην περίμετρο της Γάζας βάσει επαληθευμένης πρόοδου και η καθυστέρηση αυτή λέει μπορεί να παγώσει μια διαιρεμένη Γάζα χωρίς ουσιαστική ανοικοδόμηση, ασφάλεια για το Ισραήλ ή βιώσιμη οδό προς την Παλαιστινιακή αυτοδιάθεση. Άμα λυθούν αυτά, να μου το πείτε και εμένα. Επίσης, ο αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η κατάσταση στο κατεχόμενο Παλαιστινιακό έδαφος είναι ολοένα και πιο επισφαλής. Διπλωματική γλώσσα. Στη Γάζα, λέει, καθυστερήσει στην εφαρμογή της απόφασης αυτή του 25 για το τέλος του πολέμου, η καθημερινή βία και η ανθρωπιστική κρίση έχουν ανακόψει την αρχική δυναμική της εκεχηρίας. Και η τυχόν επανάληψη εκτεταμένων εχθροπραξιών θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Δεν αντέχουν, λέει, άλλο πόλεμο ο λαός της Γάζας. Δεδομένο. Οι ανθρωπιστικές συνθήκες παραμένουν οξύες. Παρά την επαναλειτουργία του περάσματος ΖΙΚΙΜ και την περιορισμένη αύξηση της βοήθειας. Το ανθρωπιστικό σχέδιο απόκρισης, λέει, είναι 4,06 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει λάβει μόλις 540 εκατομμύρια. Και επειδή είχε πάει στη Γάζα, ο υπάτος εκπρόσωπος μετέφερε το μήνυμα της Παιδικής Επιτροπής «Η Γάζα που θέλουμε» ότι τα παιδιά αξίζουν να ζήσουν σε μια Γάζα ελεύθερη από βία και στέρηση. Ωραία. Για τη Δυτική Όχθη προειδοποίησαν για περαιτέρω επιδείνωση για αυτά τα νέα σχέδια επικιστικής δράσης, δόμησης, συγγνώμη, θανάτους και τραυματισμούς Παλαιστινίων, καθώς και σε επιθέσεις επίκων αναφέρθηκαν που έχουν αυξηθεί σημαντικά το 26. Σας τα είπα προηγουμένως. Μπείτε να τα δείτε, να το διαβάσετε. Επίσης κάλεσε τις Ισραηλινές αρχές να λάβουν επίγοντα και συγκεκριμένα μέτρα για τον τερματισμό των επιθέσεων και τη λογοδοσία των δραστών. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι κάτι χρήσιμο. Οι εισηγητές λοιπόν κατέληξαν ότι η απόφαση αυτή για την κατάπαυση του πυρός και το σχέδιο της Γάζας στην ανοικοδόμηση εξακολουθεί να προσφέρει, προσέξτε τώρα, εξακολουθεί να προσφέρει ένα κρίσιμο παράθυρο πολιτικής προόδου. Και η επιλογή είναι ανάμεσα σε μια επιδεινούμενη υφιστάμενη κατάσταση ή μια νέα αρχή. Δεν υπάρχει, λέει, τρίτη επιλογή. Όλο αυτό σας το διάβασα για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Δηλαδή σου λέει ή πρέπει να σταματήσει όλο αυτό που γίνεται ή πρέπει να, και να ξανασκεφτούμε από την αρχή, ή πρέπει να, πώς να το πω τώρα, να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε λίγο ανθρώπινα. Ωραία μέρα έχει σήμερα, θα έχει βροχερή σε εμάς, μας αρέσει ο χειμώνας. Μας έχετε στείλει εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με τη Χαλκιδική εχθές, που λέω θα βρέξει, που είπαμε σήμερα θα βρέξει Χαλκιδική, βροχούλα θαυμάσια. Και λέει εμάς μας αρέσει αυτός ο καιρός, το αυτός με κεφαλαία γράμματα. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, αρκεί να είσαι στο σπίτι και να απολαμβάνεις τη βροχή, τον ήχο, να ανοίξεις ένα παράθυρο, μια μπαλκονόπορτα, ό,τι έχει ο καθένας. Η μυρωδιά της βροχής στο χωματάκι να μυρίζει ωραία. Αυτά, παιδιά, είναι. Σε ιδανικές συνθήκες. Το βλέπω. Το βλέπω. Καλώς τον, ναι. Γεια σου, Γρηγόρη. Ναι. Θα το βλέπω. Δεν το ακούω. Αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει. Πώς το πω. Μερικές φορές ο ήχος δεν προσφέρει κάτι. Τα βλέπω όλα αυτά που γίνονται. Φαντάζω τώρα. Αλλά εμείς, όχι εμείς εδώ, γενικά, η ανθρωπότητα. Τι να κάνουμε, τι είναι να πρώτο ασχοληθεί, για πείτε μου κι εσείς, τώρα, για 430 άτομα, σιγά το πράγμα. Λοιπόν, είναι μια μισή, παρακαλώ.

Λοιπόν, χθες ολοκλήρωσε τις εργασίες της η 25η Σύνοδος της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσης. 25η. Και στη σύνοδο αυτή συζητήθηκε το ζήτημα της οριστικής επιστροφής και της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, το οποίο θέμα αυτό βρίσκεται σταθερά στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής από το 1984. Έχουμε 2026. 4 δεκαετίες συν. Έτσι. Και η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα το ιστορικό της υπόθεσης, τις θέσεις της Ελλάδας για το ζήτημα των γλυπτών, και υπογράμμισε το δίκαιο αίτημα της επιστροφής και της επανένωσής τους στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αν δεν έχετε, δεν έχετε πάει, να πάτε. Και μια επίσκεψη στο Μουσείο καλή είναι. Όσοι είστε εδώ, είναι πιο εύκολο. Όσοι έρχεστε για έτσι, εκδρομή, διακοπές, να πάτε και στο Μουσείο. Καλά είναι και τα μπαράκια, καλά είναι και όλα. Τα μουσεία είναι πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, η επιχειρηματολογία της ελληνικής πλευράς εστίασε στο γεγονός ότι τα γλυπτά αποκτήθηκαν από τον Λόρδο Έλγιν παρανόμως πριν καταλήξουν στο Βρετανικό Μουσείο. Επίσης εστίασε η επιχειρηματολογία στην απουσία φυρμανιού και σχετικών σουλτανικών εγγράφων, στις καταστροφικές συνέπειες που είχαν στη διατήρησή τους τόσο η βίαιη απόσπαση όσο και οι μετέπειτα άστοχες επεμβάσεις, καθώς και στην έλλειψη σεβασμού στον τρόπο που αντιμετωπίζει το Βρετανικό Μουσείο τα αριστουργήματα του Φιδία ακόμη και σήμερα. Θυμάστε εκείνο το δείπνο που είχαν κάνει το Kitsch στην αίθουσα με τα γλυπτά του Παρθενώνα, ή να μην θυμηθώ παλιότερες περιπτώσεις που είχαν πάρει τις εκείνες τις βούρσες με τα, που ήταν, πώς τις λένε, με τα τσάλινα τα, εκεί πέρα τα θέματα, και κατά να καθαρίσουν τα γλυπτά. Το θυμάστε? Για να τα καθαρίσουμε, είναι βρώμικα από τόσα χρόνια. Ας μην το θυμηθούμε. Πείτε ότι δεν το είπα. Παράλληλα λοιπόν, η ελληνική πλευρά ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τις διαρκείς προσπάθειες της Ελλάδας ώστε να βρεθεί λύση στο θέμα αυτό το μακροχρόνιο, σε εφαρμογή των συστάσεων και της απόφασης που έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή. Αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε επιτευχθεί η επιθυμητή πρόοδος, διότι η Βρετανική πλευρά εμένει στο θέμα του δανεισμού ως βάση για μια πιθανή λύση. Και μεταξύ άλλων, η ελληνική αντιπροσωπεία σε αυτή τη σύνοδο, την 25η της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO, ότι η Βρετανική κυβέρνηση επιχείρησε προσφάτως και μάλιστα παρακάμπτοντας το κοινοβούλιο να εξαιρέσει 16 εθνικά μουσεία, μεταξύ αυτών και το Βρετανικό, από την εφαρμογή σε αυτά τα δύο κεφάλαια του νόμου περί ιδρυμάτων. Τι λένε αυτά τα κεφάλαια? Ότι τα μουσεία θα μπορούσαν για ηθικούς λόγους να προβούν σε επιστροφές αντικειμένων από τις συλλογές τους στις χώρες προέλευσης. Το Βρετανικό Μουσείο είναι από αυτά που εξαιρέθηκαν, είπαμε. Τόνισε επίσης η ελληνική πλευρά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα και οι συμβολισμοί που έχουν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας. Και κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να αποδείξει εμπράκτο στη βούλησή του να συμμορφωθεί με τις συστάσεις και τις αποφάσεις της Επιτροπής. Τοποθετήθηκε και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα, τι είπε λοιπόν? Επέμεινε στις πάγιες θέσεις του για το θέμα, επαναλαμβάνοντας ότι νομίμως αποκτήθηκαν τα γλυπτά και ότι το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει δεν επιτρέπει την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Και η επισκεψιμότητα, λέει, του μουσείου τα καθιστά προσβάσιμα σε εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.
η παρουσίαση της ελληνικής αντιπροσωπείας και τα επιχειρήματά της έτυχαν θερμής υποδοχής από τα περισσότερα κράτη-μέλη της Διακυβερνητικής Επιτροπής. Την Ιταλία, την Κολομβία, τη Βραζιλία, το Αζερμπαϊτζάν, παρακαλώ, την Κίνα, την Τσεχία, την Αίγυπτο, την Πολωνία, τη Γουατεμάλα, την Μπουρκίνα Φάσο, βέβαια, τη Λιβύη, το Ιράν και τη Ζάμπια, αλλά και από κράτη παρατηρητές, όπως είναι η Κύπρος, η Τουρκία, το Μπαχρέιν, η Νιγηρία, ο Λίβανος, το Μεξικό και η Μαυριτανία. Όλα αυτά τα κράτη λοιπόν υποστήριξαν στέναρα το αίτημα της Ελλάδας και ζήτησαν εμφατικά τη συνέχιση της προσπάθειας για την επίλυση του ζητήματος, την επιστροφή και την επανένωση των γλυπτών στην Ελλάδα. Και η Τουρκία, θα σας πω, ξανά τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο και την απόκτησή τους από τον Έλγιν. Και κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο να μην χρησιμοποιήσει το εξής την ύπαρξη του φιρμανιού ως επιχείρημα, σου λέει, αφού δεν υπάρχει, τι θα το χρησιμοποιείς. Γιατί αυτοί το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα σε όλα τα διεθνή φόρα, τα διακυβερνητικά, οι Βρετανοί. Και η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση, το κείμενο της οποίας μεταξύ άλλων, προσέξτε, έχει ενδιαφέρον, παραπέμπει στις προηγούμενες συστάσεις και αποφάσεις της, σημειώνει ότι η Ελλάδα καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεργαστούν για την επανένωση των γλυπτών και τη μόνιμη έκθεσή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης. Αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα, μ' αρέσει. Εντάξει. Χρόνια τώρα. Καλεί επίσης για άλλη μια φορά τις δύο πλευρές να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την επίλυση της διαφοράς, διότι πρέπει να ληφθούν υπόψη ιστορικές, πολιτισμικές, νομικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος. Καλεί το Γενικό Διευθυντή της UNESCO να βοηθήσει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συναντήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου για να επιτευχθεί τέλος πάντων μια κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα των γλυπτών. Και το διατάφτα. Περιμένετε. Από όλα αυτά που είπαμε, αποφασίζει να ενταχθεί το ζήτημα των γλυπτών, που νομίζετε, στην ατζέντα της 26ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής. Αυτή ήταν η 25η που τελείωσε χθες. Ένα 26. Από το 84 δεν είναι. Στην ημερησία διάταξη. Ένας χρόνος πάνω, ένας χρόνος κάτω. Πάμε παρακαλώ.

Και πρωτού κλείσουμε, επειδή έρχεται και Σαββατοκύριακο και θέλουμε να ξεκουραστούμε, να μην κάνουμε τίποτα. Το να μην κάνεις τίποτα είναι τέχνη, παιδιά. Βέβαια. Τέχνη. Γιατί με τέτοιο άγχος και με τέτοια. Μας πιάνει. Πώς το πω, αγωνία για το τι θα γίνει και πώς και τι και γιατί έγινε έτσι και πώς θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αυτό και τι θα γίνει μετά. Χάνουμε το τώρα και χάνουμε και την ηρεμία μας. Και λέει ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει παραγωγικότητα, να μην τη συνδέουμε μόνο με τη δουλειά, τα χρήματα ή την επιτυχία, αλλά με πράγματα που μας γεμίζουν συναισθηματικά, παιδιά. Και επειδή μερικοί άνθρωποι, μην σας πω στη σύγχρονη εποχή περισσότεροι, δυσκολευόμαστε να καθίσουμε λίγο ήσυχοι. Πρέπει να απαντάμε σε μηνύματα, πρέπει να δουλεύουμε, πρέπει να οργανώνουμε την επόμενη υποχρέωση. Και η ξεκούραση μας δημιουργεί και η ξεκούραση άγχος. Πρέπει να είμαστε, λέει, θεωρούμε διαρκώς χρήσιμοι, παραγωγικοί και διαθέσιμοι. Και στην αξία μας πλέον μετριέται με το πόσα, μάλλον προσμετράται το πόσα μπορούμε να προλάβουμε μέσα στη μέρα. Και οι λίγες ώρες ξεκούρασης δημιουργούν ενοχές. Άκου τώρα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν την πολυτέλεια να κάνουν παύσεις. Αν δεν δουλέψεις, δεν πληρώνεις λογαριασμούς, δεν πληρώνεις δάνεια, δεν πληρώνεις φροντιστήρια, δεν πληρώνεις εφορίες, δεν πληρώνεις τίποτα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε, λέει, ότι δεν θα πρέπει να νιώθουμε ενοχές επειδή εξαντλούμεθα. Και υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη για την αποτελεσματικότητα και τη δράση πλέον. Στη Δύση έχουμε μάθει να θαυμάζουμε την πράξη, την ένταση, την προσπάθεια του ανθρώπου που παλεύει διαρκώς να επιβληθεί στα πράγματα. Οι Κινέζοι έχουν άλλη ιστορία. Η αποτελεσματικότητα δεν συνδέεται απαραίτητα με τη συνεχή δράση. Απραξία, λέει, δεν σημαίνει παθητικότητα ή αδιαφορία, όπως πιστεύουμε συχνά, αλλά μια διαφορετική σχέση με το χρόνο, τη ροή και τη ζωή. Να μην μπράτεις τίποτε ώστε να γίνουν όλα. Και δεν χρειάζεται, λέει, πάντα να πιέζουμε ασφυκτικά τη ζωή για να υπάρξει αποτέλεσμα. Γιατί όσο περισσότερο προσπαθούμε να ελέγξουμε τα πράγματα, τόσο περισσότερο μεγαλώνει μέσα μας η αίσθηση όσων δεν προλάβαμε, δεν πετύχαμε, δεν κάναμε. Μην μου πείτε ότι δεν το έχετε αισθανθεί, θα μου πείτε ψέματα και ψέματα μεταξύ μας δεν λέμε. Και επειδή ζούμε και δουλεύουμε με ρυθμούς τρελούς, αγώνας δρόμου δηλαδή, δουλειά, λογαριασμοί, μετακινήσεις, υποχρεώσεις, ιστορίες, ακόμη και ο ελεύθερος χρόνος συχνά γεμίζει με την πίεση που ότι πρέπει να είναι αξιοποιημένος, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι παραγωγικό, πρέπει συνεχώς κάπου να είμαστε απασχολημένοι. Και ίσως χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει, λοιπόν, παραγωγικότητα, να μην τη συνδέουμε με τη δουλειά, να φροντίζουμε τις σχέσεις μας, την ασκούμεθα. Να ασχολούμαστε με την τέχνη, ο καθένας από το μετερίζει το όπως μπορεί. Να πηγαίνουμε καμιά εκδρομή, να ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση, να κοιμόμαστε. Δεν είναι χαμένος χρόνος όλα αυτά. Προστατεύουν την ψυχική υγεία και βοηθούν τελικά και στην ίδια την απόδοση. Και δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε με το τι λένε οι άλλοι. Πώς οι άλλοι λειτουργούν, ο καθένας το χρόνο του, παιδιά. Και επειδή έχετε Σαββατοκύριακο, κάντε κάτι ευχάριστο. Κάτι ωραίο, κάτι ξεκούραστο, κλείνοντας το μυαλό σας, κλειδώνοντας απ' έξω το άγχος. Είπε η Σοφή Κουκουβάγια. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Εδώ θα είμαστε από Δευτέρα, πρώτο Θεός, να πούμε, τα καταφέραμε, ηρεμήσαμε καθόλου το Σαββατοκύριακο, ή μπα. Ποιος να ξέρει. Όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε όμορφα. Σας εύχομαι ένα Σαββατοκύριακο ήσυχο, ήρεμο, σε όλους το εύχομαι και σε εμάς. Και επίσης, γιατί όχι. Ενδιαφέρον.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών με πακιστανική και καταριανή μεσολάβηση, ενώ η Ουάσιγκτον εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της κρίσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα θα έχει τελειώσει, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε στο Αλ Τζαζίρα πως οι διαπραγματευτές βρίσκονται πολύ κοντά σε προσχέδιο συμφωνίας. Στη Τεχεράνη μεταβαίνει ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, ενώ είχε προηγηθεί επίσκεψη του Πακιστανού Υπουργού Εσωτερικών. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο παράδοσης εμπλουτισμένου ουρανίου στη ΣΥΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε Plan B σε περίπτωση που το Ιράν αρνηθεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, ενώ η Γαλλία προωθεί σχέδιο διεθνούς αποστολής για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτιέρες. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κορίτσι από τη Συρία, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Παράλληλα, οι Ισραηλινοί επικοί εισέβαλαν σε Παλαιστινιακή κατοικία στη Χεβρώνα, ενώ ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή. Η Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία κάλεσαν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση των επικισμών στη Δυτική Όχθη. Στην Αθήνα επέστρεψαν απόψε οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο φλωτίλα. Μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. 2 Παλαιστίνοι συνελήφθησαν στην Κύπρο, καθώς σε έρευνα σε σπίτι εντοπίστηκε μείγμα εκρηκτικής ύλης για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών. Αποχώρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος 7 μελών 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. 12 από τους 16 συλληφθέντες θα απολογηθούν την Τρίτη και την Τετάρτη. Παραλληλά διαχωρίστηκε η υπόθεση 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά που κατηγορείται για απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δικάζεται σήμερα στο πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Ανοίγουν αύριο οι κάλπες στην Κύπρο για τις βουλευτικές εκλογές από τις οποίες θα αναδειχθούν τα 56 μέλη της Βουλής. Στη διαδικασία συμμετέχουν 9 κόμματα, ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν σχεδόν 570.000 πολίτες. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε απόψε παράταση της μείωσης φόρων στα καύσιμα έως τις 8 Ιουνίου. Αφορά 5 λεπτά στη βενζίνη και 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Το μετρό θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από αυξημένα έσοδα ΦΠΑ. Εθνική απειλή χαρακτηρίζει την Κούβα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας απεσιόδοξος για την πιθανότητα συμφωνίας με την Αβάνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης. Τουλάχιστον 4 νεκροί και άλλοι 90 βρίσκονται παγιδευμένοι σε ανθρακοριχείο της βορειοανατολικής Κίνας. Τα επίπεδα μονοξιδίου του άνθρακα ξεπέρασαν τα όρια συναγερμού, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται μεταδίδουν κοινωνικά μέσα. Η Ρεάλ αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκα, κερδίζοντας με 105-90 τη Βαλένθια στον Ισπανικό Εμφύλιο. Νωρίτερα οι Πειραιώτες διέλυσαν με 79-61 την Φενέρ Μπαχτσέ στο πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο ΟΑΚΑ και ισχύουν τα έκτακτα μέτρα της αστυνομίας. Ξεκινά επίσημα σήμερα Σάββατο το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 vouchers με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι οριστικοί πίνακες αναρτήθηκαν ήδη στο dipa.gov.gr. Οι δικαιούχοι μπορούν να εξαργυρώσουν τα vouchers μέχρι τις 22 Ιουνίου 2027. Ο καιρός. Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά, ενώ από το μεσημέρι τοπικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Στην Αθήνα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως το απόγευμα με θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Βροχές και πιθανές καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες με ύφεση το βράδυ θα σημειωθούν στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν σύντομα θα έχει τελειώσει, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες με πακιστανική και καταριανή μεσολάβηση. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε στο Αλτζαζίρα ότι οι διαπραγματευτές βρίσκονται κοντά σε προσχέδιο συμφωνίας. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, ενώ η ιρανική πλευρά απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο παράδοσης εμπλουτισμένου ουρανίου στη ΣΥΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε πλάν B αν το Ιράν δεν ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, ενώ η Γαλλία προωθεί διεθνή αποστολή για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αντώνιο Γκουτέρες. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6 διασώστες και ένα κορίτσι από τη Συρία, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Παραλληλά, οι Ισραηλινοί επικοί εισέβαλαν σε Παλαιστινιακή κατοικία στη Χεβρώνα, ενώ ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή. Η Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία κάλεσαν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση των επικισμών στη Δυτική Όχθη. Στην Αθήνα επέστρεψαν απόψε οι 19 Ελληνές που συμμετείχαν στο στολίσκο Φλωτίλα που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. 2 Παλαιστίνοι συνελήφθησαν στην Κύπρο, καθώς σε έρευνα σε σπίτι εντοπίστηκαν υλικά για κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής στην υπόθεση των υποκλοπών. Αποχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος